0: Για Super League ακούστηκε σε ομάδες διάφορες. Πηγαίνει στη νίκη. Αυτό δείχνει πρόθεση της νίκης να πρωταγωνιστεί σε
1: πάλι. Να διεκδικήσει, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι φέτος είναι ένας ο όμιλος, δεν είναι δύο.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνουν δύο από την Super League 2.
2: Κάτσε να δούμε.
0: Ναι.
3: Κάτσε να δούμε.
2: Αυτό είναι λίγο...
0: Μην ανέβουν τέσσερις, λες.
1: Όχι, μην ανέβει ένας.
0: Γιατί?
3: Ε, σαν...
0: όχι. Όχι, όχι.
1: Τι λέω, λάθος το λέω, ε.
0: Όχι.
1: Να
0: όχι,
1: πέσει ένα.
0: Να
1: πέσει ένα, να ανέβουν τρεις. Για να αλλάξει το στάτους.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της προκήρυξης.
0: Ναι, ναι. Μαθαίνω.
1: Ότι δεν.
0: Βοσνιάδης ότι πάει βόρεια.
1: Βοσνιάδης. Πού?
2: Σερές.
0: Ότι δεν πάει Καλυθέα.
2: Πακέτο. Τσιμπανάκος πήγε Σερές.
0: Ναι.
1: Όπου πάει ο Βοσνιάδης, να ξέρουμε να παίξουμε άνοδο.
0: Γίνεται φαβορή, νομίζω.
2: Καλά, ο Πανσεραϊκός έπεσε για να ανέβει.
0: Πανιόνιος κάνει κινήσεις.
2: Πήρε το Φεράντο.
0: Πήρε Μάναλη, πήρε Ραφαήλ Πέτα από την Νίκη Βόλου.
2: Okay.
0: Παίρνει γενικώς, κάνει καλές κινήσεις.
2: Λουκίνας, μένει Βολό.
0: Δεν ξέρω Λουκίνας τι κάνει. Είναι σημαντικό αυτό που ρωτάς. Είναι πολύ καλό σεντερφόρ για την κατηγορία. Αυτή είναι Μανούλα τώρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα. Ναι. Αλλά και ο Μάναλης είναι πολύ καλή περίπτωση. Τον Ηρακλή πέρσι έχει κάνει πρωταθληματάρα. Θα δούμε τώρα, θα φανεί. Είναι ωραίο πρωτάθλημα πάντως φέτος. Έχει πολλές
2: και πρέπει να δούμε ιστορικές. Και πρέπει να δούμε και πού θα κάτσει η Μπίλια με τη Λάρισα, αυτό που έχθες ο Κώστας.
0: Ναι, διοικητικά λες τώρα, εσύ, έτσι.
2: Γιατί από εκεί θα δούμε και προθέσεις αν θα φτιάξει μια ομάδα για να ανέβει κατευθείαν.
0: Σωστά. Και παράλληλα βλέπουμε και Νότια Ελλάδα τι γίνεται. Για τον πύργο που λέγαμε προηγουμένως ότι και αυτό θα ενισχυθεί ειδικά αν ισχύσουν ονόματα που ακούστηκαν τώρα κλπ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ανέβουν τρεις, ότι ήρθε η ώρα και για τον Πανιόνιο.
0: Ναι, ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που
2: ήρθε η ώρα και πρέπει να το δείξει γήπεδο.
1: Ναι,
2: αυτό ήρθε, λέμε δύο χρόνια που βρίσκεται.
1: Ήρθε το πλήρωμα τώρα της επιστροφής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μερικά πράγματα για το Παναθηναϊκό όσον αφορά το ρεπορτάζ. Μην μου ξεκινήσει και εσύ, δεν έχω τίποτα.
1: Έχουμε πάρα πολύ χιόνι. Όχι, έχω πάρα πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Okay.
3: Καταρχάς, είχαμε ένα ντοκιμαντέρ χθες το βράδυ που πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο.
2: Ξεσήκωσε κουβέντα.
3: Πώς, ναι.
2: Λοιπόν. Όλο ποια το είναι Twitter... τα hot, ποια είναι.
3: Όλο το Twitter ασχολείται με αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Ποιο είναι τα hot,
3: ένα από τα κότ είναι μπράβο. Ότι πήγε ο Αλαφούζος, είπε ο Τζίγκερ, ότι πήγε ο Αλαφούζος και του ζήτησε την ομάδα.
1: Ναι.
3: Ενώ ο Αλαφούζος έχει πει ότι η ενασχόλησή μου με τον Παναθηναϊκό ήταν ατύχημα. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ.
1: Καλά, το ατύχημα που το είχε πει τότε, γιατί πάντα όταν βρίσκεται μπροστά σε κάμερα...
3: Ότι και καλά δεν υπήρχε άλλο να τον σώσει και τον βρέθηκα εγώ να τον σώσω.
1: Ναι. Και ότι δεν είχα την πρόθεση, είχα την πρόθεση να φτιάξει Παναθηναϊκή συμμαχία και όχι να πέσει όλη η ομάδα πάνω μου. Αυτό ήταν επί της ουσίας αυτό που είχε πει τότε ο Αλαφούζος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εξαιρετικό.
3: Πολύ ωραίο.
1: Γιατί
3: πολύ
1: είχε,
3: ωραίο.
1: Έχει καλύψει τα πάντα. Έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ ωραία και ουσιαστικά το έλεγα με τον Βασίλη και τον κούφανα πρωί-πρωί με αυτά που του στέλνα. Είναι ρε φίλε τέσσερις εποχές του Βιβάλντι αυτό το αφιέρωμα. Τέσσερις εποχές του Παναθηναϊκού. Είναι τέσσερις εποχές ξεχωριστές.
2: Για πες.
1: Με κεντρικό σε όλο αυτό το τηλεοφόρο. Η Άνοιξη, η εποχή μέχρι το 79 με τους παιχταράδες, Wembley, πρωταθλήματα, ομάδα το 60 πανίσχυε κτλ. Το καλοκαίρι με Καπετάνιο, η περίοδος του Καπετάνιου, με περίεργες φάσεις, με τριβές με κόσμο πολλές φορές, αλλά επιτυχίες, πρωταθλήματα, πορείες, Ευρώπες, πορείες στην Ευρώπη κτλ. Το φθινόπωρο, εποχή Τζίγκερ. Στην οποία υπήρχαν λίγες στιγμές λιακάδας, αλλά πολλές καταιγίδες. Με κατάληξη καταιγίδας.
2: Λυρικός ο Γουλής.
1: Πριν την πολυμετωχικότητα.
0: Ποιος βλέπει εκπομπή εδώ, είναι πολιτιστική αυτή η εκπομπή.
2: Και πήγαμε στην κουφόβραση.
1: Και δεν πήγαμε στην κουφόβραση, πήγαμε στο χειμώνα. Τον τελευταίο 14 ετών.
2: Ο χειμώνας έχει κάτι καλά. Η κουφόβραση είναι το χειρότερο.
1: Ο χειμώνας αυτός είχε μικρές αλκιονίδες, τρία κύπελα και κάτι νίκες στην Ευρώπη σημαντικές.
2: Και πολλά μποφόρ.
1: Αλλά είχε πάρα πολύ κρύο. Και πώς επιστρέφθηκε.
3: Πάρα πολύ χιόνι.
1: Και κλείνει ο κύκλος της ζωής, της παναθηναϊκής ζωής, της μιας και ανοίγει ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Με τη μοναδική ελπίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον οργανισμό που λέγεται Βοτανικός. Mm. Αυτό είναι στην ουσία, γιατί έτσι κλείνει και ο Βιβάλντι στις τέσσερις εποχές το χειμώνα και πάμε ξανά στην αναγέννηση ξανά από την άνοιξη.
2: Πάντως μιλούν άνθρωποι που δεν μιλάνε συχνά, οπότε είναι είδηση.
1: Η παρουσία του Τζίκερ που είναι η πρώτη φορά που μιλάει. Σε μέσο από την ημέρα που ουσιαστικά αποστασιοποιήθηκε από τα δρόμενα του Παναθηναϊκού, είναι σημαντική. Βγάζει πικρίες και υπονοούμενα και αιχμές, τέλος πάντων, με ένα στυλ που πάντα ήταν τζίγκερ αυτό το στυλ.
3: Ίδιος με τον πατέρα του έχει γίνει.
1: Ναι, εντωμεταξύ όσο μεγαλώνει, γίνεται ίδιος ο Βαρδής. Και δεν είναι, έχει μεγαλώσει πια, είναι 60 κοντά πλέον ο τζίγκερ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, το έχω εκφράσει πολλές φορές.
0: Πάμε για την εποχή.
1: για την εποχή, συγγνώμη, για την εποχή του Γιάννη Μαρινογιάννη και όλα αυτά τα λάθη που έγιναν. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε εκείνη την περίοδο και δεν θέλει να έρθει ποτέ κοντά. Δεν θα πω στους οργανωμένους, γιατί τους οργανωμένους ήταν σε τριβή με τον απλό κόσμο. Φαίνεται κάποια στιγμή, λέει σε ένα σημείο ότι όταν πήραμε λέει, το πρωτάθλημα το 4, κάθεσε και βλέπα τη χαρά του κόσμου και τους παρατηρούσα, λέει, σαν να ήταν κάτι, ξέρεις, σαν να βγήκε από μια γυάλα δηλαδή.
2: Δεν έγινε ένα με τον κόσμο.
1: Και δεν το επιδίωξε και δεν τον άφησαν. Το περιβάλλον του και οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε δυστυχώς πολύ τυφλά εκείνη την περίοδο.
0: Πάντως το ξέρω θα γίνει αυτό, βλέπω στο chat τώρα. Τον μπέρδεψε τον κόσμο. Ο Βιβάλντι λέει κλείνει με βοτανικό. Ο άλλος.
1: Όχι, ο Βιβάλντι ανοίγει πάλι την άνοιξη
0: μην τα πεις
1: μέσα από το βοτανικό.
0: Να χαρείς.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Έχει τον καπετάνιο που λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ο καπετάνιος πάντα στα δικά μου μάτια θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό στην εποχή των Βαρδινογιάννηδων στον Παναθηναϊκό. Με τα στραβά του, με όλα τα αναποδάτια αυτός. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν το έκανε κατά ανάγκη. Το έκανε, ό,τι έκανε το έκανε επειδή το αγαπούσε. Δεν τον έβαλα να το κάνει με το ζόρι. Και είναι και η δηλώση τοποθετήσης του Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έχει πει ότι τον επόμενο Αύγουστο, δηλαδή του 27, ο Παναθηναϊκός θα είναι πλέον στο βοτανικό, στο γήπεδό του. Το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή του. Θα έχουν μπει και τα σκέπαστα και τα από πάνω. Και είπε θα ονομάσουμε διαφορετικά το βοτανικό, δηλαδή όχι το εμπορικό το όνομα, το οποίο θα πάρει κάποια εταιρεία, τέλος πάντων. Και θα γίνει τάδε αρίνα, ξέρω εγώ.
2: Όνομα λες.
1: Εγώ δεν το αποκλείω και θα είναι και πάρα πολύ όμορφο να γίνει αυτό, να ονομαστεί Μίμης Δωμάζος. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό πολύ έντονα και έχει προταθεί, αλλά δεν μπορώ από την
4: εποχή. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι. Πάρα
1: θα είναι υπέροχο γιατί είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό.
4: Βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Δεν έχει κάποιο άλλο συμβόλαιο τον Παναθηναϊκό.
4: Εντάξει, μπορεί να ονομαστεί Καλαφάτης, ρε φίλε. Ο ιδρυτής του. Αλλά
1: Καλαφάτης
4: το να είναι
1: το
4: ποδοσφαιρικό γήπεδο και να πολύ δώσει το όνομα ναι. του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή.
2: Του μεγαλύτερου. Γενιές πάρα πολύ.
0: Τις μέρες εκείνες, όταν είχε φύγει ο Μίμης Δωμάζος, είχε τύχει να κάνω αρκετές εκπομπές στο Action 24 αθλητικές και μάλιστα με σημαντικούς καλεσμένους, πρώην παλιές δόξες του Παναθηναϊκού. Και από τότε το έλεγαν αρκετοί από αυτούς ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτό.
1: Ναι.
0: Βεβαίως τώρα, όσο περνάει αυτό το. Γιατί εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν επάνω.
1: Ναι, πάνω στη συγκινησιακή ένταση.
0: Η φόρτιση είναι καθοριστική για να πει κάτι τέτοιο. Αλλά μετά, τώρα που έχει φτάσει σε αυτό το πλήρω και ακόμα το λένε, είναι σημαντικό.
1: Κοίτα, είναι από τα πράγματα. Έχει υποθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, έχει υποθεί ότι κάθε θύρα, για παράδειγμα, του νέου γηπέδου στο Βοτανικό θα έχει και το όνομα ενός από τους ήρωες του Wembley.
0: Okay. Ή όπως οι πυλώνες με την ΑΕΚ που.
1: Θα γίνει πάντως. Ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει τώρα. Ακριβώς οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν πάρθει.
0: Okay, okay.
1: Είπε πάντως ο Αλαφούζος ότι θα δοθεί ένα όνομα το οποίο θα είναι πολύ όμορφο και διαφορετικό τέλος πάντων. Εγώ εκτιμώ ότι είναι σοβαρή πιθανότητα να πάρει το όνομα Μίμης Δωμάζου. Από εκεί πέρα, εμπορικό όνομα, όπως η ΑΕΚ τώρα έχει την. Ονομάζεται All Winner Arena, μπορεί να πάρει κάποια εταιρεία. Ήδη συζητάμε και το είχαμε γράψει και στο Αθλέτικο με δύο κορυφαίες εταιρείες. Η μία είναι ασιατική για να πάρει το όνομα. Και το έχουμε πει και εδώ, το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, με πολλά λεφτά το χρόνο, η ονοματοδοσία.
4: Άμα είναι έξυπνοι, κύριε Μπακόπουλε,
1: ναι.
4: θα βάλουν και δρομολόγιο το 608 να σε αφήνει έξω από το γήπεδο.
0: Δεν συζητάω, από εκεί πρέπει να ξεκινήσω.
2: Αυτό είναι ο ΑΣΑ.
1: Δεν με πειράζει καθόλου, μόλις τελειώσει το μετρό στο Γαλάτσι, επειδή ο Ελαιώνας είναι στα 100 μέτρα, 150 μέτρα
4: το γήπεδο,
1: τελειώσαμε. Με τις πιτζάμες θα πηγαίνω στο γήπεδο.
2: Πάμε. Φτιάχνουμε εικαστικά τώρα με πιτζάμες, Βουλή.
4: Μπορώ να ρωτήσω κάτι εγώ, ή έχεις ολοκληρώσει.
1: Όχι, απλά αυτό να πω ότι. Έχει και μια τσατάκια στο κιόλα αφού ότι αισιόδοξο δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι.
4: Και από έχει εδώ πει, και πέρα.
1: Ναι, δηλαδή από εδώ και πέρα το τι έρχεται. Με ορίζοντα το γήπεδο. Και έχει πει και μια τάκα το οποίο εγώ τη λαμβάνω ως μεγάλη αυτοκριτική και η πρώτη τοποθέτησή του μετά την αποχώρηση. Την πύλη εργασία με τον Μπενίτεθ, ότι έχουμε κάνει αρκετά λάθη σε επιλογές προπονητών, αλλά πιστεύω ότι τώρα είμαστε καλά. Σαν να λέω ότι ναι, είναι λάθος μου όλο αυτό που έγινε με το Ράφα και η επιλογή που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο και ουσιαστικά το πήρε πάνω του. Αυτό καταλαβαίνει ότι είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση. Έγινε τώρα, δηλαδή η συνέντευξη αυτή, σαφώς έπαιξε χθες. Δεν είναι πολλές μέρες που έχει γίνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αρκετά πρόσφατη.
4: Ναι. Καλά, η μεγαλύτερη του, η τρομερή του ατάκα είναι ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και εγώ ήμουν της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο.
1: Και έχω φάει ξύλο του Παναθηναϊκού.
4: Το έχεις ακούσει αυτό.
1: Και έχει φάει και αποβολή, λέει, γιατί ήθελε να πάει να δει το μάτς με τον Αστέρα και δεν τον άφηνε ο καθηγητής.
4: Και είπε στο φύλακα ανοίχτε μου να φύγω, όχι, και έφαγα λέει αποβολή.
1: Και πήδηξε τη μάντρα.
4: Έχω φάει ξύλο, λέει. Ήμουνα τη αντίδραση, ο πατέρα μου ήταν Ολυμπιακό και έχω φάξει
2: λογική. Ότι άνθρωπο τη αντίδραση δεν τον λε.
4: Δεν ξέρει τώρα 8-9 χρόνο παιδάκι πώ ήταν.
2: Τώρα λέω πώ είναι το.
1: Ναι. Μία φορά έχει αντιδράσει μόνο, αλλά δεν λέγεται αυτό στον αέρα τι έχει κάνει.
4: Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ.
2: Το είχε πει την άλλη φορά.
1: Όχι αυτό με τον Πόλο. Όχι με τον Ατζέντη. Άλλο ένα ντέρμπι Ολυμπιακό Παναθανικό Ολυμπιακό τηλεφόρο.
2: Οκ, θα μου το πει άλλη ώρα.
1: Ναι.
2: Τι πήγε να πει.
4: Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει ο Κώστα.
1: Ναι.
4: Είναι 2-3 παιχνίδια σερί που ο Γιάννης Βαρδινογιάννης εμφανίζεται στο γήπεδο. Τώρα εμφανίζεται σε ένα ντοκιμαντέρ για τηλεοφόρο, βέβαια στο κανάλι ιδιοκτησίας, να το πούμε γι' αυτό, ιδιοκτησίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι το συγκεκριμένο κανάλι. Αλλά εμφανίζεται παρόλα αυτά και μιλάει για την λεωφόρο, μετά από πόσα χρόνια που είχε να μιλήσει, να εμφανιστεί. Πολύ, πολύ σύντομα από τη στιγμή που τον είδαμε στο γήπεδο. Λέει εχθές, στηρίζω τον Αλαφούζο, χρειάζεται βοήθεια ο Αλαφούζος, να είναι όλοι ενωμένοι Παναθηναϊκοί. Αυτά σου λένε κάτι? Ότι
1: εγώ δεν λαμβάνω μήπως μηνύματα.
4: Υπάρχει σκέψη επιστροφής.
1: Τέτοια μηνύματα εγώ δεν, γιατί έχω ρωτήσει από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε εκείνο τον τέρμι του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, στο γήπεδο μετά από πόσα χρόνια στη λεωφόρο. Ο ίδιος θες το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι το είπε ο καπετάνιος. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι, λέει, με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
1: Και έτσι πήγα και είδα το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
4: Βέβαια πήγε και είδε και άλλο
1: μάτσο. Πήγε και το μάτσο με την ΑΕΚ μετά. Με τον ΠΑΟΚ ήταν και κλεισμένο ούτως ή άλλως.
4: Αλλά δεν λαμβάνεις τέτοια μηνύματα.
1: Δεν έχω μηνύματα επιστροφής. Okay. Εγώ αντιλαμβάνομαι.
4: Ή μια στήριξη στον Αλαφούζο, ρε παιδί.
1: Τη στήριξη την προσέφερε και χθες. Ότι εγώ λέει στηρίζουμε τον ναι. Αλαφούζο, του είπε που πας να μπλέξεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξεμπλέξεις εύκολα. Το οποίο είναι αλήθεια. Είπε κάτι που στα δικά μου μάτια είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί του και είναι αλήθεια. Ότι αν είναι να πάμε στην επόμενη μέρα, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στον Παναθηναϊκό, το μάλε βράσε. Από τη μέρα που έχω ανοίξει τα μάτια μου σε αυτόν τον κόσμο, το μάλε βράσε γίνεται στον Παναθηναϊκό. Πάντα. Ήταν έτσι αυτή η ομάδα. Και στις καλές τις στιγμές. Αν είναι λοιπόν να πάμε σε μια επόμενη μέρα, θα πρέπει όντως να πάει όλος ο οργανισμός ενωμένος και να θαφτεί το παρελθόν στην άκρη και όσοι τέλος πάντων ήταν κομμάτια του παρελθόντος που έχουν δημιουργήσει τρίβες, έρηδες, έχθρες, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, καθένα στην άποψή του, να πάνε με μια διαφορετική κατεύθυνση. Και επειδή ο Βοτανικός πλησιάζει, νομίζω ότι και ο ίδιος μέσα του θα ήθελε να πηγαίνει στο Βοτανικό πιο άνετα. Και γι' αυτό έχει κάνει αυτή την όποια επανεμφάνιση και γι' αυτό έκανε αυτή την τοποθέτηση θες. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Πιο άνετα εννοείς χωρίς να τον βρίζουν.
1: Χωρίς να πηγαίνει στο Βοτανικό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα τον κόψει κανείς την είσοδο, θα του πει πέρασε έξω κύριε Βαρδινογιάννη και δεν παίρνει στο Βοτανικό. Να πηγαίνει, ξέρεις, ότι οκ, okay, ήρθαμε αυτό, να δούμε η νέα εποχή κτλ. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Εμπλοκή και επιστροφή της οικογένειας δεν τη βλέπω.
4: Okay.
1: Τώρα τι να σας πω.
2: Στο ποδοσφαιρικό τοπίο υπάρχει ενασχόληση πλέον.
1: Ενασχόληση με το τηλεοπτικό χάρτη.
4: Το τηλεοπτικό άλλο το Παναθηναϊκό.
1: Το τηλεοπτικό χάρτη το οποίο είναι στο οικονομικό του πεδίο με συνεργασίες που κάνει ήδη με άλλους μεγάλους παράγοντες. Αυτό είναι άλλο
2: κομμάτι. Είχε αποχή από το ποδόσφαιρο και τώρα εμπλέκεται ενεργά πλέον.
1: Εντάξει, γενικά να κατέβει τετράπολη στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά.
0: Πάντως, άστε να τη δούμε λίγο την περίπτωση αυτή.
2: Ποια?
0: Για τον Βαρδινογιάννη. Και ποιος είναι.
2: Για Παναθηναϊκό.
0: Τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί θέλω. Εγώ ακούω και αυτό που λες εσύ, Βασίλη. Θέλω να δω. Γιατί το να πηγαίνει μόνο πιο άνετα στην χώρα να τον βρίζει κάποιο δεν μου είναι επαρκή εξήγηση. Όχι, δεν αφήσω τον Κώστα, κατάλαβε τι λέω. Δεν είναι επαρκή εξήγηση. Κάτι άλλο παίζει.
1: Δεν παίζει. Πολλές φορές τα μεγαλοποιούμε εμείς λίγο
0: μπορεί, παραπάνω. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί.
4: Ναι, αλλά είναι, ξέρεις, δύο φορές το γήπεδο. Μαζεύονται.
1: Ρε παιδί μου, δεν πέρασε ο Μίτσος ο Φούφουλας. Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης και πήγε στο γήπεδο
4: μετά από 15 χρόνια.
2: Όταν υπάρχει 15 χρόνια είναι εκτός.
4: Ναι, δεν σου λέω για τον καπετάνιο. Που δεν το έκοψε το γήπεδο ποτέ.
2: Ναι.
4: Ήταν
2: ναι.
4: Πάντα εκεί πάντα και μπάσκετ πήγε. Και ποδόσφαιρο.
1: Πάντα. Ο καπετάνιος πήγαινε παντού.
0: Θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Θα το...
1: Δεν το πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει γιατί υπήρξαν άλλες πιθανές στο παρελθόν καραμπόλες που θα μπορούσαν να γίνουν για επιστροφή. Όχι του ίδιου. Γιατί ο ίδιος δεν νομίζω ότι ψήθηκε ποτέ να μπει στο Παναθηναϊκό. Έχω ξαναπεί ότι μπήκε γιατί του το ζήτησαν.
0: Κωστή, πάμε παρακάτω γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θέλω σε μισή ώρα να τελειώσω τρεις ενότητες. Θέλω να ολοκληρώσουμε με αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό.
1: Έχουμε πράγματα, ναι.
0: Ωραία, πάμε να μου πεις αυτά. Με ενδιαφέρουν πολύ και τον κόσμο, νομίζω που ρωτάει εδώ. Και γράφτηκε κάτι για Φερεϊρίνια, λέει τώρα, ας πούμε.
1: Φερεϊρίνια δημοσίευμα τώρα στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Για την ώρα δεν μπορούν. Ο Εξτρέμ νομίζω ότι ο Σέρβ θα πάει πολύ πιο μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η νεότερη. Η είδηση που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο είναι ότι Εγώ τις προηγούμενες μέρες δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος για τον Βλαχοδήμο. Γιατί έβλεπα να δυσκολεύει το όλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν ξεκινήσει πάλι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον Οδυσσέα και προσπαθούν από τον Παναθηναϊκό να εξαντλήσουν τα περιθώρια μαζί του. Γιατί το θέλουν πάρα πολύ να φέρουν τον Οδυσσέα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Και ο ίδιος θα το άκουγε εφόσον ήταν όλα τα κουτάκια σωστά στη θέση τους. Είναι σύνθετο το θέμα και με το συμβόλαιό του που έχει και με το πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί από την Νιούκασλ. Αυτό που καταλαβαίνω στον Παναθηναϊκό, στις προτεραιότητες που υπήρχε βασικός τερματοφύλακας, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει τον δεύτερο τερματοφύλακά του. Θα είναι ο Τσάβες που θα μείνει, θα είναι ο Μιρότσος, γιατί ο Μιροτσάο, ο Βραζιλιάνος, ξέρω εγώ γιατί βρήκα ένα καλό τερματοφύλακα, άρα τον θέλω για δεύτερο. Θα πάει να πάρει τον δεύτερο και θα
0: Λαφόν
1: περιμένει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι.
1: Ο Λαφόν έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει και δεν τον ψήνει και τον Ίστρουπ.
0: Okay.
1: Αυτό το ξέρουμε. Τουλάχιστον δεν ψήνει τον Ίστρουπ. Ποιο Λαφόν χθες κερδίσαν τη Βραζιλία. Τι είναι τη Γαλλία, 2-1.
0: Ναι, τη
1: Γαλλία. Η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν στον πάγκο. Φοφανά ήταν βασικό. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός για ένα διάστημα. Δεν τον περιμένει το καλοκαίρι βεβαίω. Τώρα θα είναι μέχρι τι αρχέ Ιουλίου. Θα τον περιμένει λίγο ακόμα τον Οδυσσέα. Θα πάει να πάρει πρώτα τη δεύτερη επιλογή στην ιεραρχία του, στους τερματοφύλακες. Μπορεί να είναι και η παραμονή του Τσάβες αυτό, έτσι, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά σίγουρα θα περιμένει λίγο παραπάνω τον Οδυσσέα και αυτό είναι μια εξέλιξη και το θέλουν να το εξαντλήσουν και να το πάρουν. Νομίζω το θέλει και ο Αλαφούζος, το θέλουν και στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού. Και ο Κοτσόλης θα ήθελε πάρα πολύ ως προσωπικότητα τον Οδυσσέα να είναι ήσυχοι όλοι ότι έχουν ένα τέτοιο τερματοφύλακα στα κολπό. Αν θα μπορούσε να γίνει. Θα το δούμε. Είναι πάντως μια εξέλιξη από εκεί που δεν έδινα πολλές θανότητες. Το ξανανοίγω το κουτάκι. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, νομίζω σύντομα, μπορεί και στο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε εκπομπή, θα έχουμε εξέλιξη με την παραχώρηση του Πάντοβιτς.
0: Δανεικό.
1: Δανεισμό. Τώρα, από την Ελλάδα ξέρω ότι σίγουρα ενδιαφέρεται ο Πανετολικός και η Κηφισιά. Θα δούμε. Παίζει κάτι και από Σερβία. Θα είναι από τους πρώτους που θα αποχωρήσουν. Επίσης, πιστεύω ότι θα έχουμε εξέλιξη. Ο Τσόλης δεν υπολογίζεται με τον team το Γετβάη. Όσοι έχουμε πει τελειώνει τα συμβόλαιά τους, οι δανεισμοί τους δεν θα ανανεωθούν. Με εξαίρεση τον Τζάβες θα περιμένουμε να δούμε. Από άλλες αποχωρήσεις δεν θα γίνουν πολύ γρήγορα. Κάποιοι μπορεί να αξιολογηθούν λίγο και από τον Ίστρουπ στην προετοιμασία. Δεν θα αποκλείσω τον ενδεχόμενο παίκτες που είναι υπεράνω υποψίας τώρα. Μετά από ένα μήνα. Να μην είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά και την προετοιμασία και να μην εννοώ παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Να τεθούν στην άκρη.
0: Να,
1: θα δούμε.
0: Να τελειώσουμε ένα από τα θέματα. Ο Τζούρισιτς είναι ο ένας και ο Κότσιρας είναι ο άλλος, δύο που τελειώνουν τα συμβόλαια. Υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Συμβόλαια, κάτσε να θυμηθούμε.
0: Αυτοί δύο δεν είναι, Ρεμπίλε.
1: Νομίζω... Οι δανεισμοί, ο Λαφών, όλοι αυτοί που γυρίσανε οι Ρενάτο.
4: Βιλένα, τέτοια αυτή.
1: Βιλένα έχει έναν χρόνο. Προσπαθούμε να το.
4: Και άλλο χρόνο έχει.
1: Έχει ο Βιλένα, ήταν.
4: Γίνεται, ρε φίλε.
1: Τετραετέ.
4: Γουνιέται. Καλά, όταν τον έπαιρνε το Βιλένα, βέβαια τετραετέ, λέγαμε τι καλά που πήρε το Βιλένα και τον έκανε τετραετέ.
0: Έχει δέσει κιόλα, ναι, ναι, το λέγανε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι... Άρα είναι δύο αυτές τις περιπτώσεις.
4: Έτσι λέγαμε.
0: Κρατήσου, φίλε.
4: Όχι, έτσι λέγαμε, φίλε.
1: Το χιόνι, λέω, προσπαθώ να κρατήσω από το χιόνι που πέφτει.
0: Πώς πούμε έτσι, έτσι.
1: Όχι, μα δεν είναι πάρα πολύ ήρεμος. Λέω το χιόνι που πέφτει. 4 χρόνια Βιλένα, την μπάλα χορτάσαμε.
0: Ναι. Για λέγε τώρα, αυτό που σε ρώτησα.
4: Κύριος όμως.
1: Δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Μάγκα. Ούτε έχει πει. Προσπαθεί να βρει και ο ίδιος ο Μάγκα. Δεν είναι. Πώς το λέγανε εκεί τη μορφή, το δανό. Τον κοντό.
4: Τον Μπέκ.
1: Ο Μπέκ, ο Ούφε Μπέκ. Που δεν κουνιόταν από τα 200 χιλιάρικα τώρα μεταξύ τίποτα.
4: Να πω σε ένα φίλο που το έχει στείλει πάρα πολλές φορές το μήνυμα.
1: Πάρα πολύ χιόνι.
4: Ότι αν ισχύει ότι ο Γένσεν είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που την εξετάζει πολύ σοβαρά.
1: Ο Γένσεν.
4: Αλλά είναι δύσκολο.
1: Επειδή επέκτηνε, ενεργοποίησε η Μπρέτφορντ το συμβόλαιο, κρατήστε ένα μικρό καλάθι, γιατί η Μπρέτφορντ μπορεί να το κάνει για να πάρει και κάτι.
4: Πάντως αρέσει πολύ ο Γένσεν.
1: Αύριο το πρωί στους ώμους.
4: Πάρα πολύ αρέσει.
1: Μιλάμε για ένα σούπερ παίκτη σε κεντρικό χαφ. 30 χρονών, τεράστια εμπειρία. Και το φαίνεις και σου κάνει και διαφορά. Μιλάμε για
0: τέτοιο χαφ. Λίγο προετοιμασία, γιατί είπες κάτι σημαντικό τώρα. Πότε αρχίζει ο Παναθηναϊκός?
1: 15 ξεκινάει.
0: 15.
1: Σύντομα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα είναι και 22 φεύγει για το Απελντόρν της Ολλανδίας και μόλις γυρίσει 5 του μηνού του Αλουνού, πάει το αγόρι. 6 του μηνού. Στο ίδιο προπονητικό. Πάει το ο γαμπρός μας.
0: Αυτό που λες ότι θα τους αξιολογήσει, θα τους κρατήσει πρώτα και μετά θα δει αν είναι.
1: Κάποιους, όχι όλους.
0: Κάποιους.
1: Κάποιους, ναι. Θα πω για παράδειγμα. Θα σου πω.
4: Τι σε χαλάει.
0: Μήπως είχαν γίνει νωρίτερα συμπεράσματα, έλεγα. Γιατί τώρα τι να δεις, μια προετοιμασία ώρα.
1: Εντάξει, θα σου πω, Βασίλη, τι εννοώ. Θα σου πω τώρα για παράδειγμα. Στον Πάλμερ Μπραντ δεν του δίνω πιθανότητες να μείνει. Παρότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Γιατί εκεί μπαίνει ο παράγοντας ότι ένας καλός στόπερ, ναι, το πιο μπαλάτο στόπερ του Παναθηναϊκού είναι. Αλλά εκεί μπαίνει ο παράγοντας ότι είναι, το παιδί έχει ιδιαιτερότητες τραυματισμούς, τραυματίζεται πολύ συχνά, χάνει τα μισά μάτια τη σεζόν.
0: Τζο, μου φέραμε και χαστά σιγά σιγά στην παρέα.
1: Το Ντουμπά, για παράδειγμα, το οποίο το βλέπουμε και λέμε δεν κάνει κάποιοι, μπορεί στα μάτια του coach που θα τον δει. Σε αυτό που θέλει για να έχει υποστηρικτικό πίσω, δεύτερη επιλογή, δεύτερη γραμμή του στόπερ, μπορεί να του κάνει. Τέτοιους παίχτες. Δεν σου πάω όλο το ρόστερ, και το ρόστερ έχει πολύ καλή άποψη. Αλλά είναι τρεις-τέσσερις επιλογές. Μπορεί για τον Τζιριβέγια να θέλει να δει κάποια πράγματα πρώτα. Λέω εγώ.
0: Αυτός είναι 60-40 έξω.
1: Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν μη σου βάζω ποσοστά, γιατί μπορεί να μην αλλάξουν αυτά, ρε Σιμπίλη.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay, θα δω, γεια σου, φίλε. Χαιρετηθήκαμε και.
1: Και τι άλλο σημείο,
0: κάτι άλλο φοβερό.
1: Και του κατεράσει το σημείο.
0: Δεν θυμάμαι.
4: Λεβαντόφσκι δεν είπε τίποτα.
1: Όχι, ρε.
0: Ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Τώρα θα πω για Λεβαντόφσκι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πει για τους τέσσερις. Τέρμα. Το οποίο είπαμε ότι θα πάει σε πρώτη φάση ο δεύτερος. Οπωσδήποτε βασικό στόπερ. Ένα χαφ και ο φορ. Βάλτε ότι θα έχουμε σύντομα εξέλιξη, γιατί μόλις πάμε προετοιμασία. Δεν έχει άλλους μπακ δεξιά και αριστερά πίσω από τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο. Και εκεί θα έχουμε εξέλιξη. Για το αριστερό άκρο της άμυνας, αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαγαρίτης και ένα αριστερό μπακ που έχει ξεχωρίσει ο Νίστρουπ. 50-50 σε ποιον από τους δύο θα πάει. Το αφήνω εδώ στο τραπέζι. Δεξιά, εγώ αυτό θα πω και μπορεί να γίνω και ριλάκι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ο Τσάπρας. Ναι, το κόφτε όπως είναι. Τώρα κόφτε.
0: Τώρα κόφτε.
1: Ο Τσάπρας, αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στην Ιταλία. Αυτό ξέρω μέχρι χθες το βράδυ.
0: Μ' αρέσει, αφήνει και την παύση για να κόβει το εύκολο.
4: Είναι μια σημαντική είδηση αυτή.
1: Αυτό ξέρω μέχρι χθες το βράδυ. Τώρα αυτά αλλάζουν. Μεταγραφές είμαστε, μεταγραφική περίοδο έχουμε.
2: Είναι πρόθεση και απόφαση της ομάδας, του παίκτη ή από τις διαπραγματεύσεις. Βγαίνει ο συμπέρασμα.
1: Από το πώς προχωράει η συζήτηση και με το Λεβαδιακό. Ότι αν θα του δώσει κάποιο τα λεφτά που θέλει, πιο κοντά είναι στο να τα δώσει ο Παναθηναϊκός.
4: Καλά, έχει πει και ο Βερβελές ότι ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε διαδικασία.
1: Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει να δώσει 2 εκατομμύρια.
0: Δεν τα δώσει.
1: Πρόσεξε, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πληρώσει υπεραξίες τα τελευταία χρόνια, αν του γυρίσει και του πει ο coach ότι το θέλω, μου κάνει. Μπορεί να πληρώσει και ένα ποσό ως υπεραξία. Επίσης, για τον Νίστρουπ, να ξέρουμε το εξής. Πέρσι, εν γνώση του Νίστρουπ, η ομάδα που ενδιαφέρθηκε από το εξωτερικό περισσότερο από κάθε.
0: Κοπενχάγη.
1: Είναι ακριβώς. Πριν, και ισχύει και το. Και βλακία μου το ξέραμε μέρες αυτό, πρέπει να το είχαμε πει. Πριν κάνει τη σεζόν που έκανε, γιατί τη φετινή σεζόν του Τσάπρα έδειξε πράγματα.
4: Ναι, αλλά δεν τον θέλανε για βασικό.
1: Όχι. Το θέλανε ως δεύτερη επιλογή, ρε παιδιά, αρχή. Το μόνο που του χάλαγε, γιατί αυτοί έχουν συγκεκριμένα project ηλικιακά, θέλανε μέχρι 21-22 target group. Ο Τσάπρα ήταν ήδη 23,5-24 πέρσι και δεν προκρίθηκε γι' αυτό. Στο να πάει να τον πάρουν.
0: Ο Τσάπρας δεν είναι μικρός, είναι έμπειρος και έτοιμος.
1: Βασικά είναι έτοιμος.
0: Με δύο καλές σεζόν συνεχόμενες.
4: Εγώ θα τον είχα πάρει ήδη.
0: Συμφωνώ.
1: Βασικά
4: αλλά
1: είναι
4: είτε ήμουν στον Ολυμπιακό, είτε ήμουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ειδικά τον πρώτο. Θα σου πω κάτι εννοώ, Βασίλη. Το έχω κουβεντιάσει κι άλλες φορές. Θα δωρεί και εσύ μπαίνεις
4: όπως θέλεις. Με πόσο είναι το θέμα, θα τον έπαιρνες.
0: Ευτυχώς αυτό θα σου πω.
4: Θα έδινα και 2 εκατομμύρια και 2,5. Γιατί και θα σου πω. Το είπα χθες.
0: Γιατί δεν τον έπαιρνα από ομάδα στο εξωτερικό.
4: Μπράβο. Αν έναν ίδιο παίκτη με τον Τσάπρα τον βλέπαμε στο εξωτερικό, θα τα δίναμε τα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι λέω. Απλά έχουμε αυτό το κόλλημα ότι γιατί να τα δώσουμε στη Λιβαδιά και μήπως να τον πάρουμε πιο
1: αλλά
4: φθηνά.
1: Κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση τον Παναθηναϊκό τα έχει δώσει. Και στην Κηφισιά έδωσε 2,2.
0: Για να κάνει
1: 2,3.
0: Πόσα.
4: Ο ΠΑΟΚ έδωσε αυτό ακριβώς το ποσό στο Σάντσες τον Ιανουάριο. Ίδια θέση.
1: Είδες. Τα δίνεις πιο εύκολα έξω, ρε παιδί. Μουντιαλικός όμως. Παιχταράς.
4: Αν ήταν Τσαπρίνιο θα τα είχαμε δώσει.
0: Σίγουρα. Και 25 είναι, σου λέω, μια ηλικία τέλεια. Ακόμα και να την πωλήσει μετά. Να τον δώσει στην Ιταλία μετά σε 27-28.
1: Παιδί μου, το παιδί είναι έτοιμο, φαίνεται. Το δείχνει, το φωνάζει.
0: Αλλού θέλω να καταλήξω και θέλω να απάντηση σε αυτό. Ότι. Και μου λέτε κι εσείς. Ο Τσάπρας, λοιπόν, είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ότι αν πάει στον Παναθηναϊκό, λογικά με Καλάμπρια θα είναι η δεύτερη επιλογή. Λογικά.
4: Ναι.
0: Σωστό.
4: Ναι. Αλλά με πολλές συμμετοχές.
1: Τι το ξέρεις,
2: δεν ξέρεις.
0: Δεν το ξέρεις, αλλά όταν έχεις δώσει 2 εκατομμύρια το χρόνο στον Καλάμπρια. και έρχεται.
4: Αρχικά
0: λε δεύτερο.
2: Μιλά οικονομικά. Αγωνιστικά δεν είναι πολύ μεγάλο το εμπόδιο για να το ξεπεράσει ο Τσάπρας.
4: Ο πρώτος σχεδιασμός όμως στο μυαλό του προπονητή είναι Καλάμπρια 1, ναι. Τσάπρας 2.
0: Για την οικονομία της κουβέντας, ας πούμε σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ισχύει αυτό. Okay, ότι η πρώτη κουβέντα είναι Καλάμπρια 1. Μάλιστα. Αυτός πες ότι θέλει, ρε παιδί μου, να πάει σε μια ομάδα, θα είναι πρώτος. Στον Ολυμπιακό θα είναι πρώτος. Νομίζω εγώ τώρα, έτσι.
4: Ανάλογα τι
2: έρθει ο Μαφαίο.
0: Αν έρθει ο Μαφαίο.
4: Έχει πει ο Τάσος.
0: Δεν είναι και μεγάλο το εμπόδιο, εγώ θα πω τώρα. Όπως είπε νωρίτερα και ο Τάσος για τον Καλάμπρια, το να το ξεπεράσει. Επίσης λέω ότι. Έχει
5: στην
0: άποψη.
5: Ιταλία θα είναι πρώτος, δηλαδή.
0: Έχει. Δεν ξέρω. Σε ποια ομάδα θα πάει.
4: Θα πάει στην Μπολόνια.
0: Σε ποια ομάδα θα πάει.
4: Το ξέρει, αν θα είναι στην Μπολόνια βασικός. Μπορεί να δώσει 2 εκατομμύρια.
0: Ο Λυκογιάννης ήταν πρώτος.
5: Ιταλική ομάδα.
0: Ο Λυκογιάννης ήταν πρώτος.
5: Ιταλική ομάδα, Έλληνα παίκτη μη διεθνή 25 χρονών για βασικό δεξί μπακ.
0: Θα γίνει διεθνή. Μην στενο χωριέσαι. Όταν τον δουν να πηγαίνει σε ομάδα άλλη, θα γίνει διεθνή.
4: Λυκογιάννη ξεκίνησε και έγινε.
2: Ο Κυριακόπουλος δεν ήταν σταθερά διεθνή. Και παίζανε βασική.
0: Σωστά.
4: Εντάξει, αυτά δύο παιδιά αυτά παίξαν ειδικά ο Κυριακό 7 χρόνια.
0: Κυριακόπουλος βασικούρα. Μπάμπη Λυκογιάννη θεωρείται βασικούρα.
4: Γίνεται. Τελευταίο χρόνο όχι. Αλλά ήταν.
0: Και αυτό που θέτει ο Θοδωρή είναι σωστό. Ναι, Δουβίκας. Είναι σωστό.
4: Χτάρα.
0: Αλλά μη σε να σε απασχολεί, Θοδωρή μου. Όλοι όταν βλέπουν να πηγαίνει σε άλλη ομάδα από επαρχιακή, το έθιξα χθες αυτό το θέμα και είναι λάθος.
5: Καλά. Είναι βασικό. Και συμφωνώ. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό.
0: Δώσε μου και Σαββόπουλο λίγο να είμαστε εξής.
4: Επίσης, μην το μεγαλοποιούμε στο μυαλό μας.
0: Γεια σου, Άλεξ.
4: Αν για παράδειγμα γεια σου, γιατρέ μου. Πάρε τον Τσάπρα. Το πρωτοβασικό, πρωτοδεύτερο είναι λίγο σχετικό. Με 55 μάτς το χρόνο.
0: Σωστό. Εντάξει. Παίζει ρόλο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Παίζει ρόλο τι θα θέλει ο παίκτης. Δηλαδή, αν πει του Κομπότη, ο Κομπότη με την προσωπικότητα που έχει, έτσι. Είναι μια έντονη προσωπικότητα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Ναι. Και θέλει, έχει μια φιλία.
4: Υπενθυμίζω, δεν έχει ατζέντη. Και διαπραγματεύεται ο ίδιος με το Λεβαδιακό.
0: Λοιπόν, τι περνάει αυτό που θέλει ο Τσάπρας. Πες ότι θέλει, παιδί μου, Ολυμπιακό. Θέλει ΑΕΚ. Θέλει, δεν ξέρω.
4: Άμα δεν φτάσει τα λεφτά η ομάδα που θέλει ο Τσάπρας, δύσκολο θα περάσει. Δύσκολο θα περάσει.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
4: Ρε παιδί μου, αν ο Ολυμπιακός, λέω για τυχαία ένα ποσό τώρα, ο Ιωνής θα ξέρει καλύτερα. Δίνει 1,6-1,7. Και φτάσει κουβέντα να δοθούν 2 εκατομμύρια. Γιατί ο Νίστρουπ έχει πει στο σκάουτινγκ που έκαναν πέρσι ότι τον θέλανε. Έτσι. Του έκανε του Νίστρουπ πέρσι στην Κοπεκάγη. Άλλο κόνσεπτ φέτος Παναθηναϊκός. Και πει, ξέρεις τι, πρόεδρε, αυτό να πάρουμε. Θα τα δώσει τα 2 άλλο.
0: Ναι.
4: Τα 2 θα τα δώσει. Την υπεραξία 2,1 ποσοστό 25, γιατί και στην Κυφυσιά 30 έδωσε για τον ΤΤΕΙ. Θα αφήσει και 30. Τέτοια Παναθηναϊκό. 30%.
0: Α, ναι.
4: Μεταπόληση. Για τον Κοντούρι έχει 35% ο Πανετολικός. Μπορεί να τα αγοράσει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός μετά, τα κάνει αυτά. Αλλά κοιτάμε όλα στο τι μπορεί να του αφήσει.
0: Ναι.
4: Θα την πληρώσει την υπεραξία, γιατί το έχει ξανακάνει βασικά. Και το έχει κάνει και πρόσφατα. Και έχουν και μια λογική, το ξαναλέω, και των Ελλήνων, την υλοποίηση του στοιχείου του αποθητηριακού και όλου αυτού. Και είναι πιο νέο παίκτη, να πέσει χαμηλό και άλλο μέσο όρο.
0: Ναι. Πάμε. Χαστάς. Μπασκετικό πρώτα απ' όλα. Υπάρχει ανακοίνωση παίκτη, θα υπάρξει άμεσα κάποια. Ποιον
4: στο ΠΑΟΚ.
5: Μήτρου Λόγκ, φίλε. Μήτρου Λόγκ.
0: Μήτρου Λόγκ. Του Ολυμπιακού το Μήτρου Λόγκ.
5: Yeah.
0: Ναι.
2: Που ήταν φέτος.
4: Στον Άρη.
5: Που ήταν στην Νάπολη, νομίζω.
4: Α, ο αδερφός του ήταν στον Άρη.
6: Ο αδερφός είναι στον Άρη.
5: Ο άλλος.
0: Μάλιστα. Προχωράει ο σχεδιασμός εκεί, καλά και οι δύο μπασκετικοί.
5: Ήταν κλεισμένη. Ουσιαστικά ανακοινώνει έναν τους παίκτες που έχει κλείσει ήδη ο ΠΑΟ. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι και απλά τους ανακοινώνει λίγο-λίγο. Αυτό που θέλει για να ολοκληρωθεί το παζλ είναι ένα καλό τριάρι για το οποίο ψάχνουν. Από ό,τι ξέρω, εναγωνίως.
0: Με Καλάθι δεν στο υπάρχει κάποια κομπλά, κάποιες διατυπώσεις είναι νομίζω στα συμβόλαια.
5: Όχι, όχι. Και αυτό είναι. Είναι ένας από τους παίκτες που είναι κλεισμένος και θα ανακοινωθεί και αυτό στο προσεχές διάστημα.
0: Εντάξει, με ρωτούσαν και θέλω να το ρωτήσω.
5: Το μεγάλο πάγκο, το μπασκετικό που τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένο θυρών, γιατί άρχισαν να το φοβούνται εκεί στην Αθήνα, έτσι.
4: Γιατί, τι έγινε.
5: Τι
4: έκανε.
5: Δεν ξέρω, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λέει έπεσαν κάτι αντικείμενα, δεν το παρατήρησα εγώ, δεν ξέρω.
4: Στο δεύτερο ημιτελικό.
5: Και τιμωρήθηκε με. Ναι, στο δεύτερο.
2: The AV ή Αθηνικό Δικαστήριο τιμωρήθηκε. Basket League.
5: Νομίζω αθλητικός δικαστής.
4: Ναι.
5: Κάτσε. Ναι, και η The AV αναμένεται. Δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνεις τι πόλεμο έχουμε, αδερφέ. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Ξεκάθαρα.
2: Σε νιώθω.
5: Αδερφέ.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Έχουμε κάτι εκεί, μην μου πεις για τσάλο αυτό να τίποτα πάλι.
5: Μια χαρά είναι το παιδί, διακοπές. θα έρθει 25 του μήνα.
1: 25
5: αργίστε. Φίλε, δεν έχουμε κάτι. Πέρα 20, ξέρω, 20 κάτι μαζευόμαστε. 29 φεύγουμε για Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μέχρι εδώ... τότε ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν νέπες.
0: Όχι τίποτα φοβερό. Αφού μου λες ότι δεν υπάρχει κάτι σε μεταγραφικές κινήσεις για τον ποδοσφαιρικό, πάω ξαναλέω. Αναμονή μου γράφει ο Τζο εδώ για διοικητικές αλλαγές. Έχει εκεί πάντως σε ρίξη.
5: Από εβδομάδα. Μεγάλο... Από εβδομάδα θα έχουμε ψωμάκι, Βασίλη, γιατί αυτή τη εβδομάδα λέγαμε γύρω-γύρω. Ναι, εκεί θα έχουμε σίγουρα. Θα
0: γιατί έχουμε σίγουρα. Έχει ρίξει βάρος, και πείτε μου τη γνώμη σας, κύριε. Έχει ρίξει βάρος. Σας χρυπνήσω εδώ. Έχει ρίξει βάρος στο ΠΑΟΚ.
1: Διάβαζα μια είδηση για Ικάρντι και Γουαντανάρα. Πάμε.
2: Για Γουαντανάρα, δηλαδή.
0: Α, νόμιζα ότι σε νοιάζει.
1: Και Γουαντανάρα. Έχει, λέει ο Ικάρντι, και γλίτωσε μηνιαία διατροφή 250.000 ευρώ.
0: Δυνατός. Ο Χακίμ έχει κάνει το κόλπο γκρόσο.
1: Τι μηνιαία διατροφή, 250.000 και μηνιαία.
0: Και περίμενε η σύζυγο ή άλλη. Όντως τώρα. Ναι, και τα είχε γράψει στη μάνα τώρα. Τα θυμάσαι.
1: Αυτό έπως, ναι.
0: Με το Χακίμ.
1: Ναι.
0: Δυνατός πολύ.
1: Πολύ αδερφός μας.
0: Δυνατός. Περίμενε. Η άλλη πήρα το Χακίμ.
1: Συγγνώμη, 250.000 και μηνιαία διατροφή. Ναι. Αγία που είστε.
0: Χαμός, κάτσε εκεί που είσαι. Μην κουνιέσαι.
1: Ήδρωσα.
2: Μέσα αγαπάω.
5: Πρόσεχε.
0: Πρόσεχε το νους. Εντάξει, πάει αναλογικά αυτό, μη φοβάσαι. Δεν σου πει κανένας 250.000. Πήγα να πω λοιπόν για τρίτη φορά ότι διοικητικά έχει ρίξει μεγάλο βάρος Παπαμιμίκος, για παράδειγμα. Έτσι. Και πάει και σ' άλλα.
5: Ναι, σωστά. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Πολύ έχει πράγμα. Από εβδομάδα θα έχουμε πολύ πράγμα και σε... Και σε, ναι, θα έχει ψωμί. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολύ πράγμα και σε πρόσωπα και σε ρόλους. Mm-hmm. Όταν θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις, νομίζω ότι θα κάνουν αίσθηση αυτό μου δείχνουν όλοι να καταλάβω, ότι θα γίνει αρκετή συζήτηση.
0: Γιατί
5: για το
0: ίσως
5: νέο
0: δεν είχαμε ρίξει πολύ βάρος, και εγώ το λέω για τον εαυτό μου, ότι το περνούσα λιγάκι έτσι αψήφιστα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει δουλίτσα γύρω-γύρω. Εντάξει, και θα κάνει και ο ΠΑΟΚ γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Οκ, okay, το καταλαβαίνω.
1: Όταν δεν έχει μια καλή σεζόν, και το λέω για τον Παναθηναϊκό. Πώς και τώρα δεν έχει καλή σεζόν. Καλύτερα να μην μιλάς και να μην λες πολλά και να πράττεις, όπως κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει καλύτερο.
5: Αυτό να λέει 20 μέρες δεν έχει ακουστεί.
1: Καλύτερος δρόμος δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, μείνε μαζί μας. Αν έχεις πινελιά, προσθέτεις. Αν προκύψει ερώτηση, σε ρωτάω. Ακούω από Άλεξ.
1: Βρέχει.
0: Πού?
1: Έξω.
0: Όχι, γιατί.
1: Μου ήρθε ειδοποίηση.
0: Σοβαρά μιλάς
1: τώρα. Ότι βρέχει τώρα. Ασθενής βροχόπτωση.
0: Μάλιστα. Ο Κεν Μπίρτς, έτσι.
1: Ναι.
0: Κεν Μπίρτς.
6: Και όχι μόνο.
1: Όπου τι έχει να γίνει.
0: Για λέγε.
6: Παρακολουθήστε λίγο τα τους τελικούς σήμερα το βράδυ, γιατί θα έχουν συλλεκτική αξία.
1: Έτσι, αγόρι, μπράβο, μπράβο, γιατρέ.
0: Μεγάλε, σαν
1: γιατρέ μου.
0: Μεγάλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θα αναβιώσουν τα μεγάλα εκάρις του χρόνου.
1: Ποια μεγάλα εκάρις.
6: Και κουβουλίες,
5: ποια μεγάλα
6: εκάρις.
0: Θα δημιουργήσουν μια νέα εποχή. Τα Άρης ΠΑΟΚ εννοείς.
1: Όχι, άκουσα το νούμερο και μας είσαι αρεσί, γιατρέ, γι' αυτό.
6: Όχι, άμα θες τίποτα πληροφορίες για διατροφές εδώ, τα έχω τα πάντα σε καθηγητής.
1: Όχι, ρε παιδό, έχει.
2: Δεν έχουμε τέτοια διάθεση.
0: Αυτή η εκπομπή έχει σε σωρευμένη εμπειρία.
6: Κάτι
0: που δεν ξέρει.
5: Έχουμε εμπειρία. Οχ.
6: Έχει τίτλο σου το πιλότσο, αλλά όπως και με τους γιατρούς, χρειάζεται και δεύτερη γνώμη. Έλα και εδώ, στα πούκια.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, τι λέτε, ρε τώρα.
0: Νομίζω ότι είμαι παρήσακτο σε αυτήν την εκπομπή πλέον.
1: Εντάξει, και εγώ, ρε παιδιά.
5: Όχι για πολύ. Όχι για πολύ.
0: Όπως το πω, ο Μιρότσος μου γίνωσε πολλές συμβουλές. Από τη μέρα που το έμαθε, γίνωσε πολλές συμβουλές ο Μιρότσος. Μου λέει, αδερφέ, μείνε δίπλα μου.
1: Ήρθα εγώ για να σου δώσω τη σταθερότητα. Σου έδωσα την άβρα τη σταθερότητα, αγόρι μου εγώ. Γι' αυτό ήρθα εκεί κάτω.
0: Ναι. Και ο Διονύσης πώς θα συμβουλέ. Από τη μία έβλεπα το Γουλή και από τη δεξιά τους γυμνιστές. Και λέω, πού να πάω.
1: Στα Καλαμάρια.
0: Στη σταθερότητα.
1: Και πήγα στα Καλαμάρια.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Αλέξη μου. Πάμε παρακάτω. Εκτός του Κέμπριτζ, τι άλλο?
6: Το Κέμπριτζ είναι ο Καναδός σέντερ που παίζει τη Φένερ τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν και συμπαίκτης με το Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Τη σεζόν που ήταν ο Κέμπριτζ. Είναι ένα στηριώδη σέντερ, πολύ καλό παίκτη, έμπειρο σε αυτό το επίπεδο. Είναι η βασική επιλογή για τη θέση του σέντερ. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανό να υπάρξει και συμφωνία. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο η επαφή των δύο πλευρών, γιατί το ξέρει πολύ καλά και ο Σπανούλης, επαναλαμβάνω, από την κοινή τους παρουσία στον Ολυμπιακό, και εκτιμά ότι είναι ο παίκτης που χρειάζεται κάτω από το καλάθι. Ο Άρης, ο οποίος αθόρυβα δείχνοντας ότι έχει κάνει μια προεργασία προφανώς, γιατί εκεί που υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο, υπάρχουν δύο μπασκετάνθρωποι και υπάρχει φυσικά και χρήμα του ΣΥΑΟ, κλείνουν πολύ γρήγορα τα μέτωπα και μάλιστα κλείνουν και με καλούς παίκτες. Όπως επίσης, καλός παίκτης νομίζω είναι και αυτός ο Νένα Δημητρίγεβιτς που παίρνει ο Άρης από την Bayer, ο point guard, ο Σκοπιανός, τώρα Βορειομακεδόνας, πώς θα τον λέμε, μπασκετός, από εκεί κατάγει το άνθρωπος. Ο 28χρονος, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με το Ζήση στα τελευταία μπασκετικά χρόνια του Ζήση και στην Πανταλώνα. Είναι παιδί το οποίο έμαθε μπάσκετ στην Ισπανία, στα φυτώρια της Πανταλώνα. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες. Φέτος είναι στην Bayer, έχει παίξει δηλαδή EuroLeague. Είναι ένας πολύ εγκεφαλικός playmaker, πολύ καλός πασέρ, αλλά και δημιουργός, έχει 44% στο τρίποντο. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον διάλεξαν πολύ προσεκτικά ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Και είναι και αυτή μια, νομίζω, επιλογή από το Πάνο Ράφι. Όπως από το Πάνο Ράφι είναι και η επιλογή του Άντα Μοκόκα, του Γάλλου, ο οποίος είναι το πρώτος που θα ανακοινωθεί. Νομίζω μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθεί ο Γάλλος, ο οποίος φέτος έπαιζε στην Μπουρκ, ο MVP των τελικών του EuroCup, γιατί αυτός είναι ελεύθερος. Οι άλλοι δύο παίζουν ακόμη στα play-off, στα ημιτελικά, σε Τουρκία και Γερμανία. Θα καθυστερήσουν να τελειώσουν λίγο, προς τα τέλη του μήνα να τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους, θα πάμε να περιμένουμε λίγο, αλλά δεν νομίζω να χαλάσει κάτι. Αυτοί οι τρεις μαζί με το Χαραλαμπόπουλο θα πρέπει να θεωρούνται ήδη οι τέσσερις πρώτες προσθήκες του Άρη για την επόμενη σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Άρης σταματάει. Θέλει μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του, ώστε τότε να γίνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου από την ΚΑΕ Άρης και να παρουσιαστεί και ο Βασίλης Σπανούλης. Θα μας τοποθετούν εκεί γύρω 15-16 Ιουνίου αυτή την συνέντευξη παρουσίαση, που θα έχει, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Εγώ βλέπω έναν Άρη που χτίζεται για να γίνει κάτι σαν τη Βαλένθια. Σε μικρότερη κατηγορία, με άλλη διοργάνωση, όχι μικρότερη κατηγορία, το λέω σωστά, η Βαλένθια. Κάποια στιγμή φτιάξε μια ομάδα, πήγε στην EuroLeague και τερμάτισε δεύτερη, πήγε μέχρι το Final Four κλπ. Είναι ένα ωραίο λαμπερό project αυτό και νομίζω πως κάτι αντίστοιχο θα ήθελε να κάνει ο Σπανούλης και ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ίσως, τώρα έτσι το βλέπω εγώ. Κάτι άλλο φοβερό, φίλε, αν δεν έχεις, να πάμε σε ένα διάλειμμα για να βάλω τους μπασκετικούς ρεπόρτερ, τους πραγματικούς μπασκετικούς, γιατί εμείς τώρα γίναμε για λίγο, για να μας πούν δύο πράγματα για τους τελικούς.
6: Να πω απλά και μια ποδοσφαιρική νότα, ότι υποβλήθηκε πριν από λίγη ώρα σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο Μάρτιν Βόγκλα. Για καθαρισμό χόνδρου στην επιγονατίδα, το θέμα που κουβαλούσε δηλαδή τους τελευταίους μήνες και το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Ήταν προαπαιτούμενο του Άρη, το γράψαμε χθες και στο Αθλέτικο, για να υπάρξει συμφωνία να πληρώσει ο Άρης δηλαδή τη ρήτρα αγοράς και να του κάνει το καινούργιο τερτές συμβόλαιο, να χειρουργηθεί για να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Το έκανε σήμερα με τον γιατρό του Άρη. Τώρα 2 μήνες, 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
6: Κάπου εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή του.
0: Δευτέρα τα υπόλοιπα, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε break εμείς. Επίσης, Άλεξ, επίσης. Πάμε σε ένα break για το Action 24. Γυρίζουμε, συνδεόμαστε σε λίγο με Λαλιώτη Τάτσιο να κουβεντιάσουμε για τον δεύτερο τελικό που έρχεται.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: No.
3: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
2: Yes.
4: It's coming.
5: I feel like it's coming out of my ass.
6: It's probably in hell.
7: Just go with this.
8: You're going to hit on me with a baby?
9: Boo.
10: I'm not married.
11: I think I met the girl today.
12: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
13: I wash them.
14: Good luck, you guys.
15: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βασίλη, Βασίλη.
1: Ορίστε.
0: Επειδή είπες τζινάκια, θα πεις και την ιστορία από τη συναυλία που μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την έχω πει, ρε φίλε. Που είχα πάει την κόρη μου σε συναυλία που βαριόμουν. Και έβλεπα μια Αγγελίνα εκεί πέρα ένα τραγουδάκι και πήγα εγώ τα τζινάκια και η κόρη μου ήταν μπροστά με τη φίλη τη.
2: Κάτσε, υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου εκτός από το Μυρότσο?
3: Αυτή την περίοδο.
2: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Μόνο
2: το Μυρότσο βλέπεις.
1: Πού?
2: Ό,τι κάνει ο Μυρότσος. Τζινάκια, συναυλίες.
0: Κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο για κάτι για τη δουλειά, ναι, μου λέει είμαι εκεί και από εδώ. Δεν
1: ρε φίλε, κάτσε, γιατί τώρα θα επιβεβαιωθεί και άλλος που έλεγε ότι δεν βλέπω.
3: Λοιπόν, Τζορτζινά, μια μικρή παράταση θέλω 3 λεπτών. Δύο κουβέντες από τον Λαλιώτη πρώτα απ' όλα, για το αν σήμερα θα έχουμε κάποια νέα είσοδο όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στο Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο, που νομίζω πως είναι δεδομένη απάντηση, πως όχι, ειδικά για τον Σλούκα που το σκεφτόμουν σήμερα.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Κώστας Λούκας είναι νοκάουτ από το απόψινο παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Προσπάθησε να συμμετέχει στο πρωινό shoot-around. Δεν το έκανε, οπότε έμεινε εκτός αποστολής. Είναι δεδομένο αυτό. Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Ίσως να είναι τελικά στη 12 του Παναθηναϊκού. Αυτό ξέρω ότι μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο. Θα το δούμε αν θα επιστρέψει, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και στο 100%. Δεν έχει κάνει ούτε μία full προπόνηση ο forward του Παναθηναϊκού, οπότε ίσως και να προφυλαχτεί για το τρίτο μάτσο όπως έγινε και με τον Σλούκα. Και από τη στιγμή που δεν θα παίξει ο Κώστας Λούκας, αμφιβάλλω αν θα έχουμε και κάποια αλλαγή στην εξάδοξη του Παναθηναϊκού.
5: Μέσα.
4: Θα είναι έκπληξη. Λογικό, το λογικό είναι αυτό. Τώρα να δούμε, εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Άταμαν για να μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να ευθυνδιάσει κάπως και τον coach Μπαρτζόκα, αν και θα το ξέρουμε την επόμενη μία ώρα, θα ξέρουμε ποια είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει περιθώρια για πιο μετά να δηλώσει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τις 6 είναι και οι δύο ομάδες, οπότε θα το γνωρίσουμε και ακόμα και αν είναι έκπληξη τελευταία στιγμής, θα έχουν σίγουρα χρόνο οι δύο προπονητές να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Αλλά ξαναλέω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη.
3: Μάλιστα.
4: Θα πάει με την εξάδα ξένων που χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο παιχνίδι ο
5: Παναθηναϊκός. Άρα με το Χουάντσο έξω.
1: Ναι,
3: αυτό.
4: Το λογικό αυτό είναι.
3: Μάλιστα. Τώρα να μείνει ο Χέις Ντέιβις, τώρα δεν το κουβεντιάζουμε καν αυτό. Και ένα στα 50.
5: Τα rebound πάλι, ναι, θα έχουμε ζητηματάκια.
3: Εκεί θα έχει θέμα. Ναι. Είχε 47-23.
2: 25 διαφορά.
3: Κάτι τέτοιο.
5: Ναι. Εγώ θα άφηνα το Σόρτς έξω πάντως.
3: Ναι.
5: Και θα βάζα περιφέρεια Γκραντ, Ναν, το Λιόπουλο.
3: Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον και ρίσκο κι αυτό, αλλά πρέπει να πάρει την ρίσκο τώρα.
4: Ρίσκο κι αυτό. Ρίσκο κι αυτό.
3: Ναι.
5: Ωραία. Με τρία φάουλ κάποιος, φυλάκια μετά.
3: Να το τρέξω λίγο. Ηλία, γιατί έχω λίγα λεπτά και έχω να παίξω και ένα ωραίο βιντεάκι στο τέλος για σας κλείσω.
4: Το καταλαβαίνω.
3: Οπότε πάμε και στο Στέφανο και μια κουβέντα για το ότι γυρίζει ή δεν γυρίζει. Νομίζω δεν γυρίζει ο
5: Ντόρσεϊ.
3: Ο Ντόρσεϊ.
5: Όχι, δεν γυρίζει.
0: Ο Ντόρσεϊ είναι εκτός. Το είχαμε πει και χθες, Βασίλη.
3: Το έχεις πίεση, ναι. Εντάξει, έλεγα πως κρατάς κάτι, φύλαξε τίποτα. Τζο, μην φωνάζεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα μου, συνέχισε.
0: Ναι, δεν θα ήταν να μην παίξει ο Ντόρση. Τελικά αποφασίστηκε να μην ρισκάρει κάτι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι τη Δευτέρα έχει καλές πιθανότητες να παίξει τον τρίτο τελικό του στο ΣΕΦ. Αλλά σήμερα πάλι ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με ελληματική περιφέρεια. Βόκαμπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχή ο Λαρετζάκης και θα δούμε και πολύ ψηλά σχήματα με Ward, Πίτερς, Βεζέκοφ ταυτόχρονα στο 2-3-4 όλοι μαζί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα για την εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, εγώ κρατάω, είναι ένα μικρό ενδεχόμενο να αλλάξει ο δεύτερος ψηλός, να μπει ο Χολ αντί του Τζόουνς, μόνο και μόνο για να έχει και εκείνος ρυθμό, το κάνει συχνά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αυτό να τους διατηρεί και τους δύο σε καλό αγωνιστικό ρυθμό και ανάλογα ποιος θα είναι καλύτερος να παίξει και στη συνέχεια της σειράς.
3: Ποιον θα βάζεις εσύ με δεδομένο ότι και ο Μίτογλου είχε μια έξαρση εκεί με τα 4 τρίποντα που έβαλε, ίσως και εκεί χρειαστεί να μαρκάρει πιο έξω κάποιος, ποιον θα βάζεις από τους δύο?
0: Εγώ θα κράταγα τον Tyreek Jones γιατί του έχω περισσότερη εμπιστοσύνη ως παίκτη παρά την τρομερή εξέλιξη του Ντόντα Χόλ από το Γενάρη και μετά στον τρόπο το adapt που έχει κάνει στο τρόπο φιλοσοφίας του Ολυμπιακού. Ναι,
2: ναι. Και το έκανε και στο Final Four, στο
0: αλλά, ναι, απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Χόλ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στις δύο φετινές του νίκες στο ΆΚΑ, οπότε και αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Και πιστεύω το πιο πιθανό είναι να μείνει ο Jones. Αλλά κρατάμε και ένα μικρό ενδεχόμενο τελευταία στιγμή.
3: Ωραία, το καταθέτεις.
0: Λόγο που είπα, για να έχει ρυθμό και ο Χόλ εν ώψη τη συνέχεια τη σειρά.
3: Ευχαριστώ και τους δύο, κύριοι. Καλή δουλειά σήμερα. Το βράδυ έχουμε εκπομπή. 9 με 10 και μισή θα βλέπετε μάτς. Μετά γυρίζετε. Βάζετε και αθλέτικο για να δείτε και το τελείωμα. Οπότε πάμε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα.

0: Κλείνοντας, παιδιά, πήγα κολλήνε sound. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Εκτός από τις εξαιρετικές παρουσίες που είχε εκεί, όσον αφορά τις φωνητικές ικανότητες κλπ. Μην γελάσεις πάλι.
1: Όχι, δεν γελάω.
0: Θέλω να καταθέσω το εξής, ότι συνάντησα έναν τύπο, έναν οδηγό, WRC. Παλιό οδηγό, Φραντσουάν Ντελεκούρ λέγεται αυτός. Ο οποίος είναι εκεί για να δει το μέρος. Υπάρχει μια διαδρομή που υπάρχει πλέον εκεί στις κολλήνες που θα γίνει, στα μέρη εκείνα, για το Ράλι Ακρόπολης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός είναι εκεί, κάνει σχεδιασμό, βλέπει πράγματα, έχει τεράστια εμπειρία ο τύπος.
2: Για τη διαδρομή.
0: Ναι, για διαδρομή. Και το λέω και σε εσένα, σε κοιτάζω συνέχεια, γιατί ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ξέρεις τώρα, είναι και εκεί. Τα ξέρει τα θέματα.
3: Μπορεί να πάρουμε την WRC κάποια μέρα.
0: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί όλα. Λοιπόν, έλαμπε, δείξτε μου λίγο την έλαμπε να τη πω ένα γεια σήμερα και να τελειώσουμε την εβδομάδα. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3x5 στο Back to Back. Και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Και εννοείται να δείξουμε και το e-food, τον διαγωνισμό που κάνουμε εμείς πάρα πολύ ωραία εδώ. Για ένα ολόκληρο χρόνο, έτσι. Το πρώτο είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Follow 2 λογαριασμού, e-food και αθλητικό. Like στο post, mention φίλοι και φίλοι. Αυτό λίγο νωρίτερα. Το κληρώνουμε 26 έκτο. Να κλείσουμε με το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε από Δευτέρα.
4: Ο θρυλικός οδηγός ράλι Φρανσουά Ντελεκούρ μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για το προσεχές ράλι Ακρόπολης.
5: Completely different. You cannot compare with any rally because it's so difficult in terms of it's very rough. Sometimes you have to avoid the puncture, to avoid to break the car.
4: Μεταξύ άλλων, το φετινό ράλι Ακρόπολης θα περάσει και από τις πανέμορφες κολλήνες Αρκαδίας.
5: What I love here, it's a very large road, very fast road with a long corner, and it's also the sea view is just unbelievable. And I have everything in terms of image. Is something very strong.
4: Σε ηλικία 63 ετών, ο άνθρωπος που τερμάτισε δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1993 παραμένει ερωτευμένος με το ράλι.
5: Rally is my life, rally is my passion, and I'm still driving with huge passion. But I'm still driving. For example, I won last weekend here, one day ago, in Switzerland with a Peugeot 306 Maxi, which is unbelievable car. And also my son Elliot is doing the world championship. He's only 18 and I'm pushing also him to make the same job as me.
4: Για εκείνον, το θρυλικό του Peugeot Maxi 306 είναι το αυτοκίνητο της καρδιάς του.
5: My legendary car was definitely the 306 Maxi. 35 years old, okay, in 96, 97, 98. And I'm still driving today because it's an old car, but still competitive. For example, many drivers have got this car. Like Sebastian Loeb.
4: Το προσεχές ράλι Ακρόπολης θα διαρκέσει το τετραήμερο 25 έως 28 Ιουνίου.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
2: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με την σειρά που ακολουθεί, μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε λοιπόν, τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τα G με κάποια σοβαρή δράση. Θα ανέβουν οι ταχύτητες, θα ανέβει η αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, να βρεθούμε σε διαφορετικούς τόπους και σημεία, πάντα με την περιπέτεια και την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε δύσκολες συνθήκες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πολλές αξέχαστες στιγμές. Την τελευταία φορά ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται για μια επική πρόκληση. Είχαμε την τύχη να δούμε απίστευτες εικόνες και να παθανατήσουμε απίστευτες στιγμές, με εντυπωσιακά πλάνα και παραστάσεις. Και από το Καρπενήσι βρεθήκαμε στο West Kingston στη Μεγάλη Βρετανία για μια υπέροχη κλασική εμπειρία αυτοκινήτου. Ακολουθήσαμε το Master Historic Racing στο Brandshaw Hatch και παρακολουθήσαμε μάχες μεταξύ μερικών από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Η τελευταία μας στάση ήταν το όμορφο και ηλιόλουστο νησί της Μάλτας, όπου ο υπεραανταγωνιστικός στόλος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat ολοκληρώθηκε στο πρώτο σκέλος της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε πάλι μια τεράστια ποικιλία μηχανοκίνητων αθλημάτων που ανταγωνίζονται σε διάφορα εδάφη. Ακολουθούμε όλη τη δράση από κοντινές αγωνιστικές πίστες μέχρι ανοιχτούς αγώνες εκτός δρόμου και οχήματα που πατάνε τέρμα τον γκάζι, και τελικά θα βρεθούμε με μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή θάλασσα. Με εντυπωσιακά πλάνα και την αδρεναλίνη αμύωτη, με στόχο τι άλλο, την νίκη σε κάθε περίπτωση, πρώτο σταθμό στη Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Chang International Circuit του Buriram. Με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit, η εκδήλωση έμεινε αξέχαστη. Στη συνέχεια θα μετακινηθούμε στην Βόρεια Ελλάδα για την διαδικασία που εξελίχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Κάτω από ένα υπέροχο σκηνικό διεξήχθη το 7ο Rally Greece Offroad, διεθνές Rally Cross Country που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στο Pure Action αγαπάμε τις προκλήσεις και τις υψηλές ταχύτητες και έτσι θα μετακινηθούμε από την ηλιόλουστη Ελλάδα στο πανέμορφο νησί της Μάλτας, ακολουθώντας το υπεραγωνιστικό αγώνα στόλου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat και το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας με κίνηση από την Νότιο-Ανατολική Ασία, το Idemitsu Super Turbo Thailand του 2019 στο Chang International Circuit του Buriram. Αυτό είναι το Idemitsu Super Turbo Thailand με υποστηριζόμενο λάδι κινητήρα Idemitsu και ελαστικά Hankook. Το τρίτο Crowns Racing φιλοξενεί αυτό το μοναδικό διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς αγώνων για δύο ημέρες έντονων μαχών, τροχό με τροχό. ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Asian Touring Car Series και το Hong Kong Mini Challenge, αυτή η συγκεκριμένη περίσταση συγκεντρώνει περισσότερα από 152 αυτοκίνητα στο Bullrams Circuit. Κάθε χρόνο τα μηχανοκίνητα αθλήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και κάθε χρόνο περισσότεροι οδηγοί έρχονται στο Idemitsu Super Turbo στην Ταϊλάνδη για να προκαλέσουν τον εαυτό τους ενάντια στους καλύτερους από τους καλύτερους. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που πραγματοποιούνται σε 3 Σαββατοκύριακα στη διεθνή πίστα Bira και Chang. Αυτοκορυφώνεται με το κλείσιμο μιας θεαματικής σεζόν το Δεκέμβριο με το 10ωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Καθιερωμένη στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανώτες της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα με βήμα και ίσως να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό και με κορυφαία πρότυπα ασφαλείας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν την ευκαιρία, με λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη να δίνουν το παρόν. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε αγωνιστικές πίστες, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες, λέει ο Ρόμελ Σινκ, και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε γύρω σας στην Νότιο-Ανατολική Ασία, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα σιρκούι και διαγωνισμοί. Νομίζω ότι η σειρά Super Series Turbo είναι για μένα η κατάλληλη, οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο μου ταιριάζουν και στοχεύω να πετύχω. Από μικρός ήμουνα στα κάρτα, αγαπούσα τα κάρτα, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Σιγκαπούρη δεν υπήρχε πίστα κάρτ. Μέρος του στόχου της σειράς είναι οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να ξοδεύουν χρήματα σε αγώνες εκτός από την οδήγηση ενός τουριστικού αυτοκινήτου ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να διασκεδάσετε με λιγότερο από τον προϋπολογισμό και να είστε πιο ανταγωνιστικοί. Ανεξάρτητα το είδος και της τροποποίησης του αυτοκίνητου, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που διασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τον τύπο του πλαισίου, τις προδιαγραφές ισχύως και του βάρους. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης είναι η κατηγορία με τα ταχύτερα και πιο προηγμένα αυτοκίνητα που ακολουθούν τα τμήματα D1, D2, D3 και D4 από τα πιο γρήγορα στα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα για ιαπωνικά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, το The Japan 20+, μια κατηγορία αφιερωμένη στα αυτοκίνητα pick-up, επίσης το The Pick-up. Το Super Turbo δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, ο ανταγωνισμός ενισχύεται με το Lady Cup, το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με το Super Turbo Division 4 και διαθέτει κινητήρες φυσικής αναρρόφησης. 15 γυναίκες οδηγοί θα παλέψουν για την νίκη. Το Super Turbo είναι μια επαγγελματική εκδήλωση, λέει η Πετσέρι Κιούμπερκ, που σας πάει σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως το Thailand Super Series ή το Super GT. Αλλά πρέπει να είσαι σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% επαγγελματίας οδηγός. Σε αγώνες Super Turbo μου αρέσει που δεν είμαι η μόνη κυρία δρομέας και μπορώ να απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτίωσε το στυλ μου και προσπαθώ σκληρά. Όταν βρίσκομαι στην τελευταία θέση, προσπαθώ να πάω στην κορυφή. Αυτό το γεγονός με έφερε από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης. Ωστόσο δεν είναι μόνο το Lady Cup που μπορείτε να βρείτε γυναίκες να διαγωνίζονται. Η πεποίθηση ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα δεν είναι για γυναίκες είναι απαρχαιωμένα και αμφισβητείται σκληρά. Και ακόμη σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα, το D1, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται επίσης όρις εναντίον των ανδρών αντιπάλων τους. όπως η Πανίτσα Ντόκαν από την Ταϊλάνδη. Το Super Turbo είναι διασκεδαστικό γεγονός, ιδιαίτερο γεγονός. Στην Ταϊλάνδη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Η συμμετοχή μου με δίδαξε πολλά. Έχω βελτιωθεί ως προς τις οδηγικές ικανότητες και έχω αποκτήσει εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε άθλημα, για άνδρες και γυναίκες, μπορεί να κάνει, ειδικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό άθλημα για τις γυναίκες. Έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεσαι στους άνδρες. Οι γυναίκες συνήθως υποτιμώνται όταν δεν οδηγούμε πολύ καλά ή όταν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα οδήγησης. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζομαι πρώτα με τον εαυτό μου. Το να γίνω οδηγός αγώνων σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψω, να κάνω πολλή εξάσκηση. Έτσι, χωρίς να δουλέψω πρώτα για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να προκαλέσω κανέναν άλλον. Η διεθνής πίστα Buriram, γνωστή ως Chang International Circuit, άνοιξε το 2014. Είναι η πρώτη πίστα FIA Grade 1 και FIM Grade 1 στην Ταϊλάνδη. Επί του παρόντος έχει τριετή δέσμευση με το MotoGP. Το Super Turbo είναι ένα από τα ρεκόρ μας, λέει ο Θεράλιτ. Φέτος έχει αυξηθεί από πέρυσι. Έχουμε πολλούς ξένους οδηγούς, όπως από το Hong Kong, την Ιαπωνία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μεγαλύτερη. Θα φτάσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τοπικούς οδηγούς μας για να τους κάνουμε καλύτερους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ταϊλάνδης. Είναι σε ένα σημείο όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φυσικά και αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το Σαββατοκυριακό. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στα πρώτα μέτρα της κούσας προκειμένου να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το πεδίο για να μπορέσουν να ανεβάσουν γκάζια, να ανεβάσουν ταχύτητες στο κυρίως μέρος της αγωνιστικής κίνησης που θα ακολουθήσει. Οι αγώνες είναι υψηλών επιδόσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες και είναι πολύ έντονοι ακόμα και για αυτά τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί και οι ομάδες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργούν τέλεια κατά την διάρκεια του αγώνα. Έτσι η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική και το σέρβις παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ομάδα μου με στηρίζει σε όλα, δεν πρόκειται για αυτοκίνητο ή για τους μηχανικούς. Μας στηρίζουν σαν οικογένεια, λέει η Κιουπέγκ. Ο τέταρτος γύρος ήταν ακόμη πιο έντονος, με μάχες σώμα με σώμα, προφυλακτήρα με προφυλακτήρα για την ακρίβεια, οθώντας τα όρια τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς. Έχοντας την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις οδηγικές τους ικανότητες, οι οδηγοί φροντίζουν να δείξουν τα προσόντα τους και να βάλουν το ράλι της Ταϊλάνδης σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το Super Turbo Thailand θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για τους γύρους 5 και 6, όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν. Θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση και τον μεγάλο τελικό στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Από τις πίστες αγώνων της Ταϊλάνδης μετακινούμαστε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την διεθνή διοργάνωση Cross Country Rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 7ο Rally Greece Offroad είναι το δεύτερο στην περιοδία East European Tout Terrain Series. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ισραήλ και στην έρημο Μπάχα. Αυτό το σημαντικό διεθνές ράλι cross country ήταν ο πρώτος γύρος της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο γύρο του. που διεξάγεται κάθε χρόνο στην χώρα μας και σε όμορφα τοπία της Καστοριάς. Το East European Tout Terrain Series είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια με 4 διοργανωτές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια προσθέσαμε επίσης την Τουρκία και φέτος το Ισραήλ, μας λέει ο Κώστας Θεολόγης, διευθυντής της διοργάνωσης. Ελπίζουμε του χρόνου η Βουλγαρία να είναι ξανά στο καλεντάρι μας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και ανάμεσά τους μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Η φετινή διοργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιήσουν προηγουμένως οι αγωνιζόμενοι. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα από αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές, οι τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Κύριος πόλος έλξης για τους θεατές ήταν το τριήμερο της σούπερ ειδικής διαδρομής στην καρδιά της πόλης. Εκεί ανέβηκαν οι ρυθμοί, ανέβηκαν τα γκάζια και έδωσαν μια διαφορετική αίσθηση. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους ανταγωνιστές. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του μεγάλου αγώνα είχαμε την υποδοχή από τον κόσμο που χαιρέτησε τους συμμετέχοντες με ένα θερμό χειροκρότημα καθώς περνούσαν από την γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, Γκαλ Σάχμαν, ενώ είχαμε και ένα πρόοπτο, και Όφιρ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ με το Mitsubishi Pajero. Το ζευγάρι συνέχισε να πιέζει για την νίκη μέχρι την τελευταία διαδρομή. Στην κατηγορία SSV οι νικητές ήταν οι Κάφρι Τζάνι και Σάι Ρέγκεβ από το Ισραήλ με το Κάναμ Maverick X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με Πιέτρα Νέρα και Φαμπρίζιο επίσης με Κάναμ Maverick X3. Φέτος οι διοργανωτές με τη βοήθεια της περιφέρειας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς πρόσφεραν στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης με μια φήμη που κέρδισαν δύσκολα σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Το Rally Greece Off Road έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Θα είναι πιο απαιτητικό και βέβαια θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση με όμορφες στιγμές ταχύτητας, μάχης σε ειδικές διαδρομές ξεχωριστές στην χώρα μας και βέβαια την φιλοξενία να διακρίνεται σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλωστε που όλοι είχαν να παραδεχθούν μετά το τέλος της διοργάνωσης που έφερε αρκετό θέαμα, ανταγωνισμό και πλούσια δράση για αυτοκίνητα και οδηγούς συνοδηγούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία στην περιφέρεια της Καστοριάς σε ένα όμορφο ειδηλιακό τοπίο γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς. Στο Pure Action αγαπάμε την ταχύτητα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε έρημο, σε πίστες ή σε νερό. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε εντυπωσιακά γεγονότα στη θάλασσα. Θα μεταφερθούμε στη Μεσόγειο και στη Μάλτα, στις ακτές με τους βράχους και τις πολυάριθμες εκπληκτικές παραλίες για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Λόγω θαλασσοταραχής, ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι των μηχανοκίνητων σκαφών ξυπνούσαν νωρίς τη δεύτερη ημέρα για να δουν τις συνθήκες υπέρ τους. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, απάντες προετοιμαζόταν για μια μεγάλη μάχη, όπως και έγινε. El Diablo, Interceptor Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στο βάθρο για το GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο δεύτερο αγώνα η Cutting Edge επέστρεψε για να κερδίσει, ακολουθούμενη από Fresia Blue και El Diablo. Για μία ακόμη φορά το βάθρο ανήκε στην Μάλτα. Και έτσι πανηγύρισαν την διαδικασία. Ο τελευταίος αγώνας είδε άλλη μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα, με δράση μέχρι τέλους. Η Interceptor Remax ηγήθηκε μετά από τους πρώτους 9 γύρους, ωστόσο το El Diablo πάλεψε σκληρά και τους προσπέρασε για να κυριαρχήσει, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Interceptor Remax ήρθε δεύτερο, με το Marine Diffusion στην τρίτη θέση, και από εκεί πέρα να ακολουθούν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. Οι συνολικές θέσεις για το δεύτερο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat είδαν το El Diablo να τερματίζει στην κορυφή με 55 βαθμούς και να ακολουθούν το Interceptor Remax με 48 βαθμούς και το Cutting Edge με 46 βαθμούς. Και έτσι διαμορφώθηκε και η γενική κατάταξη μετά από 2 αγώνες. Όπου είχαμε την κυριαρχία από την El Diablo με προβάδισμα 92 βαθμών, ακολουθούμενη από το σκάφος της Fresia Blue με 91 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες, τα δύο σκάφη που βρίσκονται στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης μετά από 2 αγώνες, και στην τρίτη θέση να ακολουθεί η Marine Diffusion με 85 βαθμούς, και βέβαια η μάχη να συνεχίζεται και να αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γρήγορων σκαφών, των Power Boats, που για άλλη μια φορά προσέφεραν θέαμα στα άνερα της Μάλτας. Πανηγυρισμοί στο τέλος και οι σαμπάνιες ερεάν άφθονες για τους νικητές, για την ομάδα El Diablo. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη για το δεύτερο Grand Prix με El Diablo, Interceptor, Remax, Cutting Edge, Fresia Blue και Marine Diffusion. Και αντίστοιχα οι βαθμοί που συνέλεξαν, για να βρούμε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης το σκάφος El Diablo. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν διασχίσαμε τον Ινδικό ωκεανό για να επισκεφτούμε την Ταϊλάνδη, να παρακολουθήσουμε δράση από το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα μοναδικό γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων, βήμα προς βήμα, με στόχο να γίνουν επαγγελματίες. Νιώσαμε την ταχύτητα διαγωνιζόμενη στις όμορφες περιοχές της Καστοριάς στην Ελλάδα, με το απαιτητικό 7ο Rally Greece Offroad, με αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εικόνες. Και τέλος δοκιμάσαμε τα αλμυρά νερά της Μάλτας μετά το δεύτερο Grand Prix για το πρωτάθλημα Power Boat, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο πλούσια δράση. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αθλητική περιπέτεια από όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Thank you.

0: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
2: κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η γη είναι το σπίτι μας. Σε αυτό υπάρχει ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που καταναλώνουμε και το έδαφος που μας συντηρεί στη διατροφή μας. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να το προστατέψουμε. Προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση των υδάτων, οι βλαβερές ακτινοβολίες που δεχόμαστε, δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής μας. Για όλα τα παραπάνω, στις 5 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, θα σε θέλαμε κοντά μας στην πλατεία Συντάγματος, για να συζητήσουμε το διέξοδο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Σε περιμένουμε.
7: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
8: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα και να επικεντρωθούμε αυτή τη φορά στο GC32 Racing Tour στην ιστιοπλοεία, στα καταμαράν με foil που έχουν αναπτύξει εντυπωσιακές ταχύτητες και είδη με αυτό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται, μια πολύ όμορφη σεζόν. Είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε και την Λίμνη Γκάρτα στην Βόρεια Ιταλία. Τα καταμαράν θα φιλοξενηθούν ξανά από την Φράκλια Βελαρίβα στο βόρειο άκρο της λίμνης. Η πίστα αγώνων έξω από το Ρίβα Ντελ Γκράντα είναι γνωστή για την δραματική της επιφάνεια από βράχο και τα 1000 μέτρα βουνοκοφών. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ, λέω, με Μινόπριο. Φανταστικό όμορφο μέρος για εστιοπλοεία, αρκετά δύσκολο μερικές φορές. Ξέρετε το τυπικό αεράκι που φτάνει εδώ, αρκεί για να χτυπήσεις στην δεξιά πλευρά. Όταν το γνωρίζεις είναι ξεκάθαρο, είναι αρκετά δύσκολο να εκτελέσει κανείς το ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, με το αεράκι να ανεβαίνει αλλά και να πέφτει πολύ γρήγορα. Τριγύρω είναι πολύ όμορφα, ο άνεμος είναι τέλειος, επίπεδο το νερό, απλά χρειαζόμαστε ό,τι πρέπει είναι για αυτά τα σκάφη, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μεγάλη χαρά που έρχομαι εδώ, απολαμβάνω ειδικά το Ρίβα. Η Λίμνη Γκάρτα είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου για εστιοπλοεία, με τον αέρα να πηγαίνει από τον έναν ή τον άλλο δρόμο, με την άποψη της επιτροπής αγώνων, πολύ καλά, αξιόπιστα. Τα νερά έχουν βάθος 300 μέτρα, άρα έχουμε μερικές προκλήσεις που καθορίζουν την πορεία. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός για τα πανιά. Οι άνθρωποι της Riva Club είναι πραγματικά χρήσιμοι. Είναι πολύ συνηθισμένοι στο τρέξιμο με υψηλές επιδόσεις ποιότητας. Φτάνεις πολύ καλά προετοιμασμένος, η πόλη είναι πανέμορφη. Έτσι όταν δεν κάνουμε ιστοπλοεία περνάμε όμορφα με δραστηριότητες. Οπότε νομίζω ότι αρκετές ομάδες έχουν φέρει ποδήλατα ή κάνουν πεζοπορία στους λόφους. Μερικές προκλήσεις εδώ γύρω αποτελούν και ένα μέρος της διασκέδασης. 7 ομάδες ήταν στη γραμμή εκκίνησης για το GC32 Riva Cup, με την ομάδα Oman Air να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με κυβερνήτη τον Adam Minoprio, με την αλίγνη του Ernesto Bertarelli και τον Ελβετό Άσο Arnold Psarofagis. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται στην κορυφή. Πριν πάμε στην επόμενη στάση, στο Copa del Rey Mapfre,
1: with Oman Air we have a big fight the whole season starting Villa Simius and it's either them or us.
0: Με την ομάδα Oman Air έχουμε μια μεγάλη μάχη όλη τη σεζόν, ξεκινώντας με το Villa Simius, είτε αυτοί είτε εμείς. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ανταγωνισμός μεταξύ των σκαφών. Πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και να κάνουμε το ίδιο με τις ομάδες να ανεβάζουν επίπεδο. Ήταν μια καλή μάχη μέχρι στιγμής, με την αλίγνη να είναι σίγουρα σφιχτή η μονομαχία μεταξύ μας. Ένα πραγματικά σταθερό αεράκι εδώ στη Ρίβα. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν την νίκη σε αγώνες. Όχι μόνο να διαχειρίζομαι την αλίγνα, αλλά να διαχειρίζομαι ολόκληρο τον στόλο. Σίγουρα θα πάμε εκεί έξω με προσοχή, για να βεβαιωθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μπροστά από την ομάδα αλίγνη. Αυτό που κάνουμε καλύτερα από την Oman Air είναι ότι πλέουμε περισσότερο μαζί ως ομάδα και μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς σε κρίσιμα σημεία. Νομίζω ότι η ομάδα Oman Air πλέει πολύ καλά και είναι πολύ δυνατή επίσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι περισσότερο ότι μια ομάδα έχει ένα κακό αγώνα ή ένα καλό αγώνα. Θα έλεγα ότι είμαστε πραγματικά μια νέα ομάδα ανάμεσα στους 7. Η αλίγνη βρίσκονται μαζί 3-4 χρόνια, οπότε μια νέα ομάδα που έχουμε να μάθουμε πολλά. Είμαστε άτυχοι στην πρώτη διοργάνωση και γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι όσο προχωρούν τα γεγονότα. We've got a lot more. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να βελτιώσουμε.
2: Στον κόσμο
0: ήμασταν περίπου 9 και στην Πάλμα ήμασταν 6, πιθανόν να είμαστε εδώ κοντά στους 8. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό για να κερδίσουμε. Ενώ μία από τις ομάδες είναι πιθανό να πάρει το συνολικό τίτλο του GC Racing Tour, ο αγώνας είναι για τρίτη φορά, λιγότερο βέβαιος, κατευθυνόμενη στην εκδήλωση Riva del Garda. Διπλή χρυσή Ολυμπιονίκη των Αυστριακών, Τορνέιτο, Ρόμαν Χαγκάρα και Hans Peter Schneider με την Red Bull Team. Θα μάθουμε περισσότερα για τον Ρόμαν και την συνεργασία του με την Red Bull όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρόμαν Χαγκάρα, ο αυστριακός σκίπερ της ομάδας Red Bull. Πραγματικά ξεκινήσαμε την Ολυμπιακή ιστοπλοεία και ο χορηγός μας αυτές τις μέρες ήταν η Red Bull. Έτσι το 1993 ξεκινήσαμε με τη Red Bull συνεργάτη και το κρατήσαμε μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε στην πραγματικότητα η αντιπροσωπευτική ομάδα και χτίζουμε ολόκληρη την ομάδα. Έτσι είχαμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό, με κάποια προγράμματα για νέους. Κάναμε το Youth America's Cup, κάναμε πολλά πράγματα με την Red Bull Sailing Team. Οπότε είναι πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ δυνατό πράγμα. Η ιστορία της ομάδας της Red Bull είναι ότι ξεκινήσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίσαμε 2 χρυσά μετάλλια στο Τορνέιντο και μετά το 2008 μεταβήκαμε στην πίστα μεγάλων σκαφών που ξεκινήσαμε με την σειρά Extreme Sailing. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε εδώ στο GC Tour και στο Multi Hull. Είναι λοιπόν μια ωραία ιστορία της ιστοπλοϊκής ομάδας και της ιστορίας που αφήνουμε πίσω μας, ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά. Πράγματι ήμουν πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία με το Flying Phantom και ήμουν λίγο περίεργος γιατί είχαμε συνηθίσει σε ένα σκάφος χωρίς πτερύγια όπου έπρεπε να ξαναβάλεις βάρος, αλλά τώρα με το foil να πηγαίνει το βάρος σου μπροστά είναι εντελώς αντίθετο η συμπεριφορά του σκάφους, όπως ήταν με το Windwalk, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ταξιδεύεις συνήθως. Ήταν λοιπόν ένα περίεργο συνέστημα, συνηθίσαμε γρήγορα και μας άρεσε, ειδικά η ταχύτητα είναι απίστευτη σε αυτά τα σκάφη. Μεγάλωσα σε μια λίμνη κοντά στη Βιέννη, ξεκίνησα πράγματι να κάνω windsurfing, έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με τα θαλάσσια σπορ και μετά αλλάξαμε στην ιστιοπλοεία και άρχισα να κάνω αγώνες με την ιστιοπλοεία. Ιστιοπλοεί κορυφαίου επίπεδου αγωνίζονται με αυτά τα κορυφαία σκάφη, τα καταμαράν GC32 σχεδιασμού Flying One. Σε προηγούμενο επεισόδιο κοιτάξαμε το βάθος στα foil και πώς λειτουργούν, καθώς και τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται για το πλήρωμα. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε πώς επιτυχάνονται αυτές οι υψηλές ταχύτητες των σκαφών. Το καταμαράν με foil GC32 είναι κατάλληλο για πτήση υψηλών οκτανίων σχεδόν σε όλες τις συνθήκες και με πανιά διαφορετικού μεγέθους να διασφαλίζουν ότι οι ομάδες έχουν τη σωστή ποσότητα δύναμης για να συνεχίσουν να πετούν σε διάφορες δυνάμεις ανέμου. Έχουμε 4 πανιά, 2 φλόκους και ένα μικρότερο πανί στο προστινό μέρος, ένα τζενάκερ και ένα μεγάλο πανί ακριβώς μπροστά στο άκρο του κονταριού. Μετά προφανώς το κύριο πανί. Όταν είναι κάτω από 10 κόβους ταχύτητα του ανέμου χρησιμοποιούμε το μεγάλο φλόκο, το κύριο πανί και το τζενάκερ. Αντίθετα, Ίσως το χειρότερο σενάριο για το πλήρωμα γενικά πολλά στην δουλειά. Όταν πάρει όμως πάνω από 10 κόμβους, είμαστε μόνο στο μεγάλο φλόκο και στο κύριο πανί για τον άνεμο και μετά πλέουμε προς τα κάτω στον άνεμο. Προφανώς είμαστε και με το τζενάκερ. Όμως αρχίζουμε να αυξάνουμε την ταχύτητα του ανέμου στους 12-14 κόμβους, πηγαίνουμε συνέχεια στο μικρό φλόκο και συνέχεια χρησιμοποιούμε αντίθετα το κύριο πανί. Αν αρχίζει να γίνεται ο αέρας πιο δυνατός, μερικές φορές χρησιμοποιούμε και το τζενάκερ κατά τον άνεμο. Στα καταμαράν αυτά επιτρέπεται στους ιστιοπλώους να έχουν μια εμπειρία από πρώτο χέρι για τα υπτάμενα καταμαράν με 30 πλάς κόμβους να αναπτύσσονται οι ταχύτητες και να έχουμε και επισκέπτες σε αυτά. Ήταν πραγματικά τρομερό. Δεν περίμενα τίποτα, δεν είχα προετοιμαστεί. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα, η δύναμη G που στρίβουν, το γεγονός ότι είσαι ψηλά και κυρίως ότι δεν είναι θορυβόδες, ξέρεις, έχει συνηθίσει την ταχύτητα με το θόρυβο, όπως το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κάτι τέτοια. Είναι η απόλαυση να είσαι πολύ γρήγορος και αυτό στην πραγματικότητα είναι το μόνο που ακούς ο άνεμος εκεί στο νερό από κάτω. Είναι γενικά ήσυχα, μια τεράστια ομαδική δουλειά που πρέπει να κάνουν όλοι. Αν λοιπόν κάνει κάτι κάποιο ίδια στιγμή θα πρέπει να ταιριάξει απόλυτα. Και αυτό πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά. Ως επιβάτης λοιπόν θα έλεγα για την ταχύτητα, αλλά ξέρω ότι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία, είναι πολλά. Είναι η κορυφή της ιστιοπλοείας, θα έλεγα ότι υπάρχει πολλή δουλειά και επίσης ομοιότητα με την Φόρμουλα 1, θα έλεγα χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι το GC32 είναι ένα υπέροχο σκάφος για να πλεύσει. Αναπτύσσει εκπληκτική επιτάχυνση όταν ξεκινάει. Είναι μια αίσθηση από άλλο πλανήτη, ενώ ότι ήταν το μέγεθος της σανίδας και το βάρος του σκάφους και όταν αναπτύσσει όλη την ορμή. Πετάς σε 35 κόμβους, ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τον αγώνα και έτσι πρέπει να φροντίσεις να είσαι πάντα στο παιχνίδι, να προσπαθείς να είσαι μπροστά για ό,τι συμβεί στην συνέχεια, ώστε να μπορείς να τηρήσεις τους ελιγμούς ομαλούς και να διατηρήσεις την επιτάχυνση. Το σκάφος είναι απίστευτο, είναι διασκεδαστικό, είναι γρήγορο, κάνει τους πάντες να ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία εδώ και καιρό. Είναι τόσο καλό όσο γίνεται. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνω στην ιστιοπλοεία, λέει ο Έρικ Μάρις. Εξαιρετική ταχύτητα. Χρειάζεται μια ασφαλή όμως αγωνιστική διαδρομή. Η ομάδα διοργανώτης της τάξης δεν θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών. Είναι μεγάλη υποστήριξη που έχουμε από την αστυνομία νερού εδώ, διατηρούν τον αγώνα και την πορεία ασφαλή και καθαρή. Είναι μια δουλειά που γίνεται εδώ στη Λίμνη Γκάρντα, στις οπλοϊκές ρεγκάτες με τόσους πολλούς σέρφερ, kite surfers εκεί έξω, με την αστυνομία με τα σκάφη, με 10 jet ski μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την πορεία. Είναι μαζί μας από την αρχή, από τότε που ήρθε το GC32 στη Λιμνική Γκάρντα, από το 2016. Και έχοντας τους εδώ μαζί μας κάνει όλη την διαφορά. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκδήλωση χωρίς αυτούς.

Αυτές είναι οι εικόνες στον περιβάλλοντα χώρο και όπου οι εστιοπλοοί περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν, να ανέβουν στο σκάφος τους. Κάνουν την όποια προετοιμασία χρειάζεται πριν πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την μάχη τους. Η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική. Ήρθε η ώρα όμως να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση για το Riva Cup. Με μέτριο αεράκι και αντίθετες εκκινήσεις, οι ομάδες ολοκλήρωσαν 5 έντονους αγώνες την ημέρα της έναρξης του Riva Cup. Η μέρα ωστόσο ήταν πολύπλοκη για τις 7 ομάδες που προηγούνται. Στο τέλος η Αλίγνη ήταν η πιο σταθερή με πλεονέκτημα 4 βαθμών εναντί της Red Bull Team που βρέθηκε στη δεύτερη θέση αλλά κέρδισε τον τελευταίο αγώνα της ημέρας. Μόλις 2 πόντους πιο πίσω, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ο Γάλλος Ερικ Μαρίς με την ομάδα Ζουλού να έχει μια υπέροχη μέρα στο νερό. Πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο τμήμα των ιδιοκτητών οδηγών μπροστά από τον Jason Carroll της Argo, νικητή του τρίτου αγώνα της ημέρας. Η ημέρα ήταν φανταστική για όλους, οι συνθήκες, το περιβάλλον, μια τέλεια τοποθέτηση, ήταν φανταστικό και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα αγόρια στη βάρκα έκαναν φανταστική δουλειά, ο τακτικός έκανε μεγάλες κλίσεις, ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν πολύ τυχεροί επίσης, θα δούμε αύριο. Ο Jason Carroll με την ομάδα Argo ξεκίνησαν στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα με εξαιρετική φόρμα, σκοράροντας στην αρχή και παίρνοντας μια τρίτη θέση στις 2 πρώτες κούρσες, παλεύοντας μέχρι που τέριαξαν με τους λίτερ της διοργάνωσης. Ωστόσο, μια έκτη θέση στον τελικό αγώνα εμπόδισε την Αμερικανική ομάδα να βελτιώσει τη θέση της στα συνολικά αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη άνοδος στον πίνακα κατάταξης ήταν από τον Adam Minoprio και την ομάδα Maner. Οι εξαιρετικές επιδόσεις τους είδαν να έρχονται δεύτεροι στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Η ομάδα Red Bull Sailing Team με διάφορα αποτελέσματα έπεσε από την κορυφή στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, επιτρέποντας την ομάδα του Oman να ανέβει από την χθεσινή τέταρτη στη δεύτερη θέση και 4 βαθμούς να την χωρίζουν από την ομάδα Αλίγνη. Είχαμε 2 πολύ καλές εκκινήσεις που βοήθησαν να κερδίσουμε στον πρώτο αγώνα, τερματίζοντας για το δεύτερο. Είναι λοιπόν ένα σφιχτό στόλο, μια σύντομη πορεία. Χρειαζόμαστε μια καλή αρχή για να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία μέρα του GC32 Riva Cup ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με βόρειους ανέμους. Η ομάδα Oman Air ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή με μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πορεία και μια δεύτερη θέση. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πριν από την εκκίνηση του τρίτου αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα να τερματίσει έκτη. Αυτό το λάθος έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα Λίκνη να εκμεταλλευτεί και να πάρει την ευκαιρία να ανακτήσει την πρωτιά. Μετά από 3 αγώνες το απόγευμα, η ομάδα Oman Air έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει τη διαφορά από την Αλίκνη, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα. Ωστόσο, η ελβετική ομάδα δεν έκανε λάθη και με 2 επικρατήσεις και μια τρίτη θέση πήρε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί της ομάδας Oman Air στην αρχή της ημέρας. Η Red Bull, αποφασισμένη να ανέβει ξανά στο βάθρο, ανέκτησε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η ομάδα οδηγού του κυρίως ιδιοκτήτη, η ομάδα Ζουλού του Ερικ Μαρίς, έπεσε στην τέταρτη θέση. Σήμερα είχαμε μια κουραστική μέρα στην Λίμνη Γκάρντα, λέει ο Ρωμάνα Χαγκάρα. Είχαμε πλέψει σε 3 αγώνες το πρωί και 3 το απόγευμα, οπότε είναι αρκετά σκληρό. Κάναμε μια πρώτη θέση και μερικές δεύτερες. Ήταν καλό, προλάβαμε κάποιους πόντους. Ειδικά η Ζουλού φαίνεται ότι πήγε πολύ καλά. Ενώ η Αλίγνη μπορεί να ήταν επικεφαλής από την έναρξη του GC32 Riva Cup, ο Ελβετός και η ομάδα του την τελευταία ημέρα είχαν κυρίους αντιπάλους στην Oman Air. Φαινομενικά σε μια συναγωνιστή φόρμα.
σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες, ισοφάρισαν το σκορ κατευθυνόμενοι στον τελευταίο αγώνα της Regatta. Η ομάδα είχε το momentum, αλλά μετά από μια κουραστική ημέρα τελικά εμφανίστηκε ένα πρόβλημα και έτσι Αλίγνη και Red Bull τερμάτισαν μπροστά, με την ομάδα Μανέρ να προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τη διαφορά στις θέσεις που ακολούθησαν στη γραμμή του τερματισμού. Η ομάδα Μανέρ μετά από μια τόσο δυνατή ημέρα στα tie breaks δεν κατάφερε να υπερισχύσει, έτσι λοιπόν η νίκη πήγε στην ομάδα Αλίγνη. Ξεκίνησαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά λίγο τα με Μινόπριο. Φτάσαμε γύρω στην αγωνιστική

αυτόν τον τρόπο χάσαμε και από την Red Bull, μας κόστισε την πρωτοπορία. Νικητέ Σιλβέτη, λοιπόν, σήμερα ήταν ένα πραγματικό σφιχτό αγώνα με την ομάδα Μανέρ, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκη. Έτρεξαν πολύ καλά και έβαλαν μια κακή κατάσταση. Ξέραμε ότι ο αγώνα δεν είχε τελειώσει. Εμεί καλύψαμε την διαφορά απέναντι στον άνεμο και πήγαμε καλά στο τέλο. Κάναμε καλή δουλειά και τελειώσαμε με αυτόν τον τρόπο τον τελευταίο αγώνα. Ρωμάν Χαγκάρα και Red Bull είχαν μια εντυπωσιακή τελευταία ημέρα, βάζοντας επιπλέον πόντους μεταξύ τους, με την ομάδα Ζούλου του Ερικ Μάρι να εξασφαλίζει την διατήρηση του τελικού και την πρωτοπορία στην κατηγορία ιδιοκτητών οδηγών. Εν τω μεταξύ, άγριες μάχες με την ομάδα Black Star Sailing Team του Christian Zor και την κοντίκο του Αργεντίνου Φεντερικό Φεριόλι αρκέστηκαν στο δικό τους ξεχωριστό ανταγωνισμό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλος ένας σημαντικός αγώνας στο GC32. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή όταν τερματίσαμε τρίτη στο δεύτερο αγώνα χθες, λέει ο Christian Zor. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τους πιάσουμε, αλλά ανταγωνίζονται εναντίον της Αλίγνη, της Oman, της Red Bull. Έχουν ταξιδέψει τόσες φορές μαζί σε αυτό το στόλο. Χτυπήσαμε σε έναν απότομο κακό ελιγμό, ένα τσακ και χάσαμε 50% μέτρα. Είναι τόσο δύσκολο μετά να επιστρέψεις όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους. Με μόνο ένα γεγονός να απομένει. Όλα είναι ανοιχτά για τον τελικό νικητή στο GC32. Για την τελευταία εκδήλωση θα βρεθούμε στο Μουσκάτ. Με την νίκη ο Μανέρα ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη του GC32. Η Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε με 6 βαθμούς, η ομάδα ο Μανέρα πήρε 7, η Red Bull 15. Όμως η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή και απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της σεζόν στην κατηγορία GC32 μετά από ένα εντυπωσιακό tour με τη συμμετοχή των κορυφαίων πληρωμάτων καταμαράν με foil. Για την τελευταία εκδήλωση θα πάμε στο Muscat του Oman. Θα είναι το GC32 Oman Cup την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως λέει ο Christian Serer, μας πήρε λίγο χρόνο να αποφασίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και θέλαμε να πάμε στην αρχή της σεζόν. Είχαμε μια πολύ ωραία προσφορά από το Oman και επίσης τα μέλη της τάξης εδώ, κάνοντας εκστρατεία με ένα σκάφος στο Racing Tour, θα μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν. Ήταν σαφές για εμάς που θέλουμε να φύγουμε εκτός Ευρώπης για την αξιο ευρωπαϊκού χειμώνα ότι το Oman θα είναι μια πολύ καλή επιλογή και ανυπομονούμε να πάμε εκεί. Και εμείς περιμένουμε πως θα βρεθούμε στο επόμενο ραντεβού με το Pure Action στο επόμενο επεισόδιο με αρκετό ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη μάχη για το GC32. Μέχρι τότε οι συμμετέχοντες με μικρά τηλε κατευθυνόμενα παιχνίδια σκάφη δίνουν τη δική τους μάχη. Να είστε καλά!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη

0: λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
1: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
2: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
3: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
4: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
5: Όλα έχουν ανωδική τάση.
6: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα show γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action. Και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάν αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων. Με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το στοπείο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας. Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 400 μέχρι το 407 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση

0: Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge, είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή. Και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ωραία δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει Σάντρα Ουμπρανιάκ, σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στο Ρέθυμνο!

0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Κατασκευάζει
1: την Κρυφή Λίρα, ναι. Ο χώρος εδώ μέσα. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.
0: Τελικά, πόσο σημαντικός είναι ο κτηνοτρόφος για ολόκληρη την Κρήτη?
2: Η κτηνοτροφή είναι συνδεδεμένη με το τον τόπο. Δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Δεν γίνεται. Είναι η παράδοσή μας. Δηλαδή, εμάς, η γάμη μας, η παρέα μας, η ούλη μας, η κουλτούρα είναι στηριγμένη στην κτηνοτροφία.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κριτική οικογένεια?
3: Ο πρώτος. Μπορεί να φαίνονται οι άντρες μπροστά, αλλά οι γυναίκες είναι από πίσω.
0: Κρατάνε καλά.
3: Κρατάνε, στέκουνε, είναι βράχοι.
0: Τι σημαίνει Ανογιανός, θέλω να μάθω.
4: Ανογιανός. Ανογιανός σημαίνει φιλότιμο. Τι σημαίνει ανθρωπιά. Τι σημαίνει ντομπροσύνη. Απλή ανθρώπη, καλή καρδιά. Αυτό είναι ο Ανογιανός.
5: Ο Ανογιανός λέει θα σου ζητήσει να του δώσεις παραπάνω από όσα μπορείς, αλλά θα σου δώσει και παραπάνω από όσα μπορείς να πάρεις.
6: Σε αυτόν τον τόπο, όποιος φθεί, μα ειδικός, μα ξένος. Έρχεται με προβλήματα και φεύγει ευτυχισμένος.
0: Το ταξίδι μας στην Κρήτη συνεχίζει. Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
7: Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους ενετούς, μιας και που οι ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια αυτό το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μες στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα? Ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ' του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξα να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι, τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρω τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, Μέχρι πού θα φτάσω. Οκ. Πάμε. Με το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Γενικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβηνης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Αφήνουμε πίσω το Ρέθυμνο και πηγαίνουμε προς τον Ψιλορίτη. Προορισμός μας τα ξακουστά Ανόγια. Σκαρφαλωμένα στα 700 μέτρα υψόμετρο με φόντο τον Ψιλορίτη. Έχουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα. Η μουσική, η λαϊκή παράδοση είναι μερικά από τα στοιχεία που μένουν αναλύωτα στον χρόνο, μιας και που οι άνθρωποι των Ανογείων τα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά μέχρι και σήμερα. Ούκο λίγες φορές στις πλατείες του χωριού θα πετύχετε παρέες να παίζουν μουσική και να τραγουδάνε.
5: Κατέχεις δακαρό έχουν τα Ανόγια. Σε αυτό τον τόπο, όποιος φθεί, μα ειδικός, μα ξένος, έρχεται με προβλήματα και φεύγει ευτυχισμένος.
6: Πόσο δεν φεύγει.
5: Στη στιγμή.
7: Έχουμε πολλά προβλήματα, οπότε φεύγει ευτυχισμένος.
8: Αριάνης και φεύγει.
9: Φορτωμένος ήρθα. Φορτωμένος.
10: Δεν έχει χαλαρώσει ήδη. Ήδη σε αυτό το χαλαρώσεις.
9: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσει έτσι το ξεφόρτωμα.
10: Έτσι, γιατί αυτό ξεκίνησε.
9: Καλώ σα βρήκα. Εδώ στα Ανόγια, έτσι ανταμώνετε.
11: Έτσι, ναι. Η ζωή μας είναι το καφενείο, όταν έχουμε μια καλή παρέα και πάντα η κατάληξη είναι η μουσική και η ματιά.

0: τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω.
1: Τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω.
2: Γεια Αντώνη.
0: Έλα, ξεχωριστά τη βάζω γιατί μπορεί να τσίζεις, α.

0: μου ότι είχα.
1: Γεια σου, κύριε.
0: Ότι είχα πιο πολύτιμο. Εσύ μου το έχει πάρει. Πάντε σαν δες. Εσύ μου το έχει πάρει κι ας μην εκεί μυθήκαμε στο ίδιο μαξιλάρι.
2: Οπα!
3: Έντονη μουσική παράδοση στα Νόγια. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο έκανε όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μουσική?
2: Το νερό που πίνουνε.
3: Το νερό.
2: Το έχουν πάει στο χημείο και το νερό που πίνουν εδώ έχει μια ουσία που δεν την έχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα και βγάλει μουσικούς και μερακλείδες.
4: Ότι έρχεται, το παίρνουμε από τους παλιούς, από τους παλαιότερους. Σαν παιδιά, ας πούμε, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από το μεγάλο. Δηλαδή εδώ στο καφενείο, εδώ στο Μεϊντάνι, γίνανε μεγάλες παρέες. Μπορεί να στηθεί μια παρέα από μια ματινάδα, παράδειγμα, που έβγαλε ο Λευτέρης. Θα μου πει, έχω βγάλει μια ματινάδα, να την τραγουδήσουμε να δούμε πώς είναι.
1: Να είναι αφορμή, ας
4: πούμε. Να είναι αφορμή, να μας δοθεί μια αφορμή αυτή. Μετά, ο περαστικός που θα περάσει, υποχρεωτικά θα του φωνάξουμε να έρθει να κάτσει στην παρέα μας. Και όπως είπα πριν, ότι στο τέλος και συνήθως στα μεσάνυχτα θα φύγει η παρέα να κάνει και μια βόλτα στο χωριό με τα πόδια, τραγουδώντας.
3: Κατάλαβες, γίνονται σήμερα.
4: Βέβαια, πώς δεν γίνονται.
1: Βέβαια,
4: κρατάμε
1: γίνονται
4: πάρα πολύ. Η συνέχεια που έχουμε πάρει και εμείς οι νεότεροι φταίνε οι μεγαλύτεροι που μας το δώσαν σαν μια παράδοση, μας δώσαν τη σκυτάλη. Ξέρετε, δεν είχαμε δασκάλους να μαθαίνουμε νότες εκεί στις εποχές και φαντάζομαι ακόμα και οι μεγαλύτεροι από εμάς. Μαθαίναμε με ταυτί και βλέπαμε.
2: Καθαρά βιωματικό.
4: Έπαιρνε στο βιωματικό, καθαρό βιωματικό. Μπράβο, καλά το λέω. Στέλιο.
5: Η παραδοσιακή μουσική, το στοιχείο της είναι, το έντονο στοιχείο είναι ότι είναι βιωματική. Δύσκολα πάντως θα βρεις άνθρωπο στα Νόγια που δεν θα έχει ένα από αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να μην χορεύει, αλλά θα μπορεί να γράφει στίχο. Μπορεί να παίζει όργανο. Και καμιά φορά τα κάνει και όλα που λέει ο λόγος.
2: Επίσης, άλλο ένα στοιχείο εδώ στα Νόγια που το συναντά σε υπερθετικό βαθμό, να μιλήσω εγώ που δεν είμαι κι Ανογιανός και είμαι πιο αντικειμενικός. Έτσι δεν είναι? Είναι η ετυμολογία των ανθρώπων. Έχουν πολύ υψηλή αίσθηση του χιούμορ και έχουν την ατάκα έξω-έξω που λέμε. Οπότε αυτό προσφέρει πολύ γέλιο στην κοινωνία, που το γέλιο είναι μεγάλη ευτυχία, έτσι κι αλλιώς.
1: Το χιούμορ αναγκαστικά από τα παλιά τα χρόνια ήταν αναπόφευκτο να υπάρχει, γιατί ήταν μια σανίδα σωτηρίας, γιατί ο τόπος το ζες. Παλιότερα ήταν δύσκολες οι θέσεις, είναι βουνό, είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Το χωριό κάηκε τρεις φορές, υπήρχε φτώχεια. Άρα λοιπόν το χιούμορ ήταν ένα αντίδοτο για να μπορέσει να σταθεί πάει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν η άμυνά του. Και αναγκαστικά του καλλιεργούσε και την ετυμολογία και το χιούμορ.
6: Και ταυτόχρονα, επειδή ήταν δύσκολοι, είχαν αναπτύξει πολύ την αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλο, ώστε να βοηθούν και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και η φιλοξενία ήταν ιερό πράγμα. Δηλαδή, ο ξένος εδώ για να έρθει, να περάσει καλά, να γλεντήσει, να του δείξουμε αυτά που έχουμε. Γιατί αυτά που λέμε τώρα έχουμε. Θέμε να περάσει καλά ο ξένος και να εκλάβει αυτό που.
3: Και να το πάρει μαζί του και να το μεταδώσει και στους υπόλοιπους που θα
4: είναι
3: συναντήσει.
4: Είναι και ο αυτόματος μηχανισμός που έχουμε και μια φορά που με το που περάσει ο άλλος, έλα να σε κεράσουμε. Δηλαδή αυτό είναι η αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
5: Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο στα Νόγια είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Ανογιανός.

0: κάτι πολύ εύστοχο είχα διαβάσει. Το είχε γράψει ένας Ανουγιανός γιατρός. Πρέπει να είναι σκουλάς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ανουγιανός λέει, θα σου ζητήσει να του δώσεις παραπάνω από όσα μπορείς, αλλά θα σου δώσει και παραπάνω από όσα μπορείς να πάρεις.
1: Αυτό σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης υπάρχει βέβαια αυτό. Μιλάμε μόνο για τα. Είμαστε στα Νόγια. Έτσι, είμαστε στην Ανουγιανή και λέμε για το χωριό μας. Αλλά τα στοιχεία, τα περισσότερα που λέμε τώρα, υπάρχουν σε όλα τα ορεινά χωριά. Μη σου πω σε όλη τη Ελλάδα. Γιατί η φύση τα κάνει όλα. Ανάλογα τον τόπο που ζει ο άνθρωπος, ανάλογα. Άμα νύσει στο βουνό, θα βγει βουνίσιο. Άμα νύσει στη θάλασσα, θα βγει θαλασσινό. Άρα λοιπόν από τη φύση παίρνει και στη φύση τα δίνει στο τέλος όλα.
2: Λευτέρη, στη χαρά ή στον πόνο βγαίνουν οι καλύτεροι στίχοι?
1: Το κάθε συνέστημα από αυτά τα δύο, γιατί αυτά που είπες είναι δύο δυνατά συναισθήματα. Έχουν το δικό τον στίχο. Βγαίνουν και στη χαρά, βγαίνουν και στην λυπή. Εξαρτάται τι βιώνει ο καθένας, πώς το βιώνει και ίντα έχει μέσα του για να το βγάλει.
2: Και έχετε βγάλει 600 Ανουγιανούς.
1: Δόξα τω Θεώ, πάει το χωριό, έχει βγάλει στη μουσική απάνω. Αρχίζουμε να λέμε τώρα
3: ονόματα
1: και όχι μόνο στη μουσική. Να πούμε για τον Ξυλούρη, τον Νίκο, για τον Ψαραντώνη, για τον Σκουρά, για τον Αερά, για όλους. Έχετε βγάλει τεράστια ονόματα, δόξα τω Θεώ, και συνεχίζει με τα παιδιά ΠΑΕ, με τον Βασίλη, τον Ραμουντάνη, τον Μελώνη, τον Γιαντά.
4: Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εδώ οι Ανουγιανοί δείξανε με μεγάλη πίστη για το χωριό από τις πολέμους που πολεμήσανε, που τα Νόγια τα ξαναχτίσαμε τρεις φορές, τα ξαναχτίσαμε, ή τρία ολοκαυτώματα. Και αυτή η επιμονή των ανθρώπων να ξαναστήσουν αυτό το χωριό σημαίνει ότι είχαν μεγάλη αγάπη. Αυτή η αγάπη βγάζει τις μεγάλες προσωπικότητες.
2: Σήμερα έμαθα ότι έχει και ένα πανηγύρι κοντά στα Νόγια.
4: Έχει ένα πανηγύρι της Παναγίας στη Ρουσαλίμνη. Είναι μια τοποθεσία. Ρουσαλίμνη λέγεται πάνω στο βουνό. Το κάνει η οικογένεια των Βρέτζιδων. Μια οικογένεια θα αναλάβει να τραπεζώσει τους ανθρώπους που θα έρθουν, τις προσκυνητές, που θα ανάψουν το κερί στη χάρη της Παναγίας. Και θα δείτε αυτή την αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη μας κρατάει ζωντανούς και αυτή μας έφερε στο επίπεδο να καθόμαστε σήμερα σε μια πλατεία από ένα ολοκαυτωμένο χωριό και να μπορούμε σήμερα εδώ να μιλάμε και να είναι όλα έτοιμα.

0: Έχω πάει σε πολλά πανηγύρια. Αυτό όμως ήταν τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Και αν με ρωτήσετε τι ήταν αυτό, θα σας πω το δέσιμο. Το δέσιμο και η εθελοντική δουλειά που κάνουν όλοι στο χωριό για να επιβιώσει η παράδοση αυτή. Φαγητά να δει, όλα μαγειρεμένα με τον παραδοσιακό τους τρόπο στη φωτιά. Αρχιμάγειρας του πανηγυριού, ο Πάσχας.
1: Γιατί σε λένε Πάσχα?
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα πολύ παχής και με φωνάζανε Πάσχα, Πάσχα. Όχι, στην αρχή λέγανε χαρόσε πολυξίγκι μου. Τι εννοεί πολυξίγκι, δηλαδή ήμουνα εύσωμος, πολύ λίπος. Μου κάνανε λεγόμενο μπούνινγκ, εκείνη της εποχής. Χαρώστε Πάσχα μου και μου μείνε το Πάσχα. Τώρα αν με ψάξεις στο χωριό δεν με βρεις διαφορετικά, αν με βρεις Πάσχα.
1: Εμείς δεν ανταμώσαμε Πάσχα, ανταμώσαμε εδώ στο πανηγύρι.
2: Κάθε χρόνο, 7 Σεπτεμβρίου, κάνουμε αυτό το πράγμα που βλέπετε. Ψήνω γύρω στα 150 με 200 πρόβατα και αρνιά. Οφτά, αυτό εδώ μπροστά σας λέγεται το οφτό. Υπάρχει και αλλού, εκτός του νομού μας, που το λένε Αντιχριστό. Είναι το ίδιο κρέας, αλλά λέγεται η νομασία, είναι οφτό.
1: Και τι είναι διαφορά έχει αυτό?
2: Λοιπόν, εδώ καταρχήν όλο το λίπος που έχει, το αποβάλλει, πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω στο έδαφος.
1: Στραγγίζει.
2: Αν το βάλει στο φούρνο, στο τεψί, μένει μέσα στο κρέας. Ενώ εδώ στραγγίζει δεν μένει τίποτα, είναι πιο αγνό. Πρώτον. Δεύτερο, αυτή η διαδικασία με τις πέτρες είναι πατέντα δική μου, εμένα και είναι του συνεργάτη μου. Εδώ.
1: Γι' αυτό όλοι περνάγανε και σου λέγανε καινούρια πατέντα, ναι. Καινούρια πατέντα.
2: Τι γίνεται, μέσα αν προσέξετε, είναι όπως είναι το πηγάδι, δεν το έχω κλείσει. Γιατί? Μπαίνει η θερμοκρασία ο αέρας και βγαίνει προς τα έξω και χτυπάει το κρέας από παντού. Δηλαδή αναπτύσσει η θερμοκρασία τετραπλάσια από τη φυσιολογική που είναι μέσα. Το κατάλαβες?
1: Γι' αυτό είσαι ο μάγειρας και ο ψήσεις του χωριού.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Για τις πατέντες αυτές.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος. Είναι οι άλλοι ανώτεροι. Πάμε από εκεί.
1: Μισό πριν φύγουμε.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει Ανογιανός, θέλω να μάθω.
2: Ανογιανός. Ανογιανός σημαίνει φιλότιμο. Τι σημαίνει ανθρωπιά. Τι σημαίνει ντομπροσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε οποιοδήποτε ζητάνο για να μην σε φιλοξενήσει. Απλώς να πεις γνωρίζω τον Τάδε. Ο κάθε σε να συγκεράσει. Είναι πολύ φιλόξενος και πολύ φιλότιμος λαός. Απλή ανθρώπη, καλή καρδιά. Αυτό είναι ο Ανογιανός.
1: Πάμε για τα καζάνια.
2: Καζάνια πάμε. Ωραία. Φτάτε. Λοιπόν, έχουμε αρνίνα κοινάρες. Έχουμε σιρνό γουρουνάκι χωρίς δέρμα με ρεβίθια. Έχουμε το μακαρόνι το παραδοσιακό στο ζωμό. Έχουμε. Α, φτιάξω ακόμα και λουκουμάδες.
1: Όλα αυτά είναι τοπικές συνταγές.
2: Τοπικές συνταγές εδώ. Πατάτα και δονάτι μόνο στα νόγια θα τη βρεις. Πατάτα στα τέσσερα στο τηγάνι.
1: Πώς τα καταφέρνεις και τα φέρνεις πέρα τώρα όλα αυτά?
2: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Συμμετέχει όλη η οικογένεια το βρέζω. Άπαντες. Από 10 χρονών μέχρι 80. Έρχονται όλοι εδώ και ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι για την οικογένεια και για τα νόγια αυτό το πανηγύρι και όλα τα πανηγύρια?
2: Όλες οι οικογένειες των νογίων, όχι μόνο οι Βρέζες, άπαντες. Σε όλο τον 15ο εδώ, σε όλο τον βουνό δηλαδή, η κάθε οικογένεια έχει την εκκλησία της. Οι Βρέζες έχουν την Παναγία. Οι Ξυλούρδες του Άγιο Φανούριο. Οι Σκουλάδες του Άγιο Μάμα. Και συμμετέχει όλο το χωριό.
1: Και όποτε γιορτάζει το κλεισάκι.
2: Όποτε γιορτάζει πάμε όλοι. Σε κάθε εκδήλωση που κάθε χωριάνου μας. Έρχονται, μας ετοιμούν και τους δούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχει πολλή δουλειά να κεραστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Έγινε.
2: Εύχομαι να περάσετε ωραία. Καλή διαμονή εδώ.
1: Έγινε.
2: Καθίστε να τους φιλοξενήσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραίο το πανηγύρι σας. Και η εκκλησία σας και ο κόσμος.
3: Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι έχουν επαφή οι άνθρωποι. Δεν έχουν ούτε με τα κινητά, ούτε με τίποτα. Και γι' αυτό γίνεται σε όλες τις οικογένειες. Και εμάς αυτό μπορεί να είναι κούραση, γιατί είναι κούραση. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα, γιατί αυτό για να γίνει έχει μια προετοιμασία. Και γίνεται μια ολόκληρη εβδομάδα αυτό. Να έρθουμε να καθαρίσουμε όλο το χώρο, το σπίτι μέσα, να τα πλύνουμε όλα για να είναι καθαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία έτσι. Είναι ζωή αυτό για μας.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κριτική οικογένεια?
3: Ο πρώτος. Και ο πατέρας μου ακούγεται ακόμα, ενώ έχει πεθάνει 40 χρόνια. Και θα πω, μου λένε Τίνος είσαι, λέω του Τζαβολιό, τον ξέρουν, το θυμούνται όλοι. Όμως για να θυμούνται τον πατέρα μου,

0: Η νύχτα πέρασε, όλη η ομάδα φάγαμε και φάγαμε καλά. Και τελικά, όταν το πανηγύρι έληξε, ξανανταμώσαμε λίγοι και καλοί σε μια ταβέρνα στο χωριό μέχρι τα ξημερώματα. Μακάρι κάποια στιγμή σε ένα από τα καφενεία να ξανανταμώσουμε. Με τον Αντώνη, τον Νικηφόρο, την Ειρήνη, το Στέλιο, το Μενέλαο, τον Αντώνη, τον Μπάμπη, τη Θεοπίστη, την Ανδρονίκη, όλους αυτούς που μας κράτησαν συντροφιά, μας έδωσαν και πετρέλαιο για να γυρίσουμε πάλι πίσω. Με την παρέα του μας τίμησε και ο Νικηφόρος, άνθρωπος μερακλής, καλόκαρδος, γνήσιος, ανογιανός. Μια μαντινάδα του κρατάμε όλοι. Σαν το νερό του ποταμού, περνά ο καιρός και φεύγει. Κι όμως η φλέβα της ζωής ποτέ έτσι δεν στερεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Κρήτη. Κάτω από το χωριό Ελεύθερνα θα συναντήσω το Γιάννη και το Γιώργη, κτηνοτρόφοι της περιοχής, στο μαντρί τους, την ώρα που βάζουν τα γύρια μέσα για να τα ταΐσουν, να ξαποστάσουν, να πιούν νερό και να τα ξαναφήσουν να επιστρέψουν στα βουνά. Εννοείται και αυτοί μας υποδέχτηκαν με χαμόγελο, γραβιέρα και ρακί.

μαζί με τον Γιάννη και ο γιος του, ο Νεκτάριος. 10 χρονών, να βλέπατε πώς θα κάνει κουμάντο τα κατσικάκια. 10 χρονών. Και από ό,τι μας είπε είναι μεγάλος. Έχει ξεκίνησε πολύ πιο μικρός, όπως ξεκίνησε και ο πατέρας του.

0: τους καλύτερους θεατές έχουμε σήμερα.
1: Και δεν μας ενοχλούν.
0: Τα έχουμε ταΐσει.
1: Έχουν ταΐσει το πρωί, έχουν φάει τη ξηρά τροφή, έχουν φάει χοντροειδή τροφή, λέμε τα άχερα, έχουν αρμεχτεί και τώρα είναι έτοιμοι για να πάρουν από το βουνό.
0: Το μικρό τον έχει συνέχεια μαζί.
1: Εδώ από τον Πασκουλιώνε.
0: Νεκτάριο, πόσο χρόνο είσαι?
2: 10.
0: 10. Σου αρέσει που ασχολείσαι με τα ζώα ή όχι? Θα τα ακολουθήσεις?
2: Μπορεί.
0: Δεν τον βλέπω πολύ σίγουρο.
1: Είναι οι καταστάσεις που βιώνουμε και η τεχνολογία προχωράει. Αλλά και μόνο που τον έφερες πάει, κάτι είναι.
0: Κάτι παίρνει. Και εσύ από τέτοια ηλικία ξεκίνησες?
3: Και πιο μικρός.
1: Εγώ είμαι πιο μικρός, δηλαδή και αυτός ήταν πιο μικρός. Εμείς στην ηλικία 5-6 χρονών μας έπαιρναν πάει οι πατεράδες μας και μας έβαλαν στη μάντρα μέσα και τα ελαλούσαμε τα πρόβατα, δηλαδή τα σπρώχναν προς τη μεριά τους και τα αρμέγανε. Σκληρή ζωή, πολύ σκληρή ζωή.
0: Παρ' όλα αυτά εδώ είσαι.
1: Ναι, και το σκέφτομαι, λέμε, γιατί. Αλλά άμα δεθείς, είναι αναγκάζει, δηλαδή δεν σε αναγκάζει κανείς. Οι πατεράδες μας λέγανε φύγετε, αμέτε να σπουδάξετε, μην κάτσετε τα πρόβατα, δεν αφορείτε τη ζωή. Τίποτε, εκεί.
0: Γιώργο, τώρα εδώ σε ποια περιοχή είμαστε?
3: Περιοχή Ελέθρας είναι. Γύρω στα 550 υψόμετρο εδώ.
0: Και πόσα ζώα έχει το χωριό, η περιοχή?
3: Έχει πάρα πολλά. Κάθονται νέοι ΠΑΕ, ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Ασχολούνται, έχει 10-15 χιλιάδες πρόβατα.
0: Είναι σημαντικά τα ζώα για την περιοχή?
3: Πολύ. Δεν έχει άλλο πόρο.
0: Εσείς εδώ μεγαλώσατε?
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε. Εγώ πουλά θα γεράσουμε. Η κοινοτροφία εδώ πέρα είναι από πάπου προς πάπου. Δηλαδή ο πατέρα μου δεν είναι τώρα εδώ πέρα, αλλά ζει στο χωριό, εγώ, ο γιος μου και συνεχίζει. Είναι σκληρή δουλειά η κοινοτροφία, δεν είναι εύκολη δουλειά. Πρέπει πρώτα να την αγαπήσεις από μικρός. Δεν μπορεί να έρθεις ξαφνικά και να πεις θα γίνω κοινοτρόφος. Είναι δύσκολο.
0: Ζει ο κόσμος από αυτή, είναι η δουλειά τους.
1: Είναι η παράδοσή μας. Δηλαδή εμάς η γάμη μας, η παρέα μας, όλη μας η κουλτούρα είναι στηριγμένη στην κοινοτροφία.
0: Δυσκολίες πολλές αυτό το επάγγελμα, Γιώργο. Οι χαρές ποιες είναι όμως?
3: Κουρές που κάνουμε, η φύση που είσαι, σμίγομαι με τους ανθρώπους, τα πάμε καλά. Ευτυχώς οι πιο πολλοί σμίγομαι. Με το Γιάννη Πέρα σμίξαμε, να πει ο ένας τον άλλο, είδα κάμε σήμερα, είδα θα κάμε αύριο. Αυτά.
0: Τελικά τα πας καλύτερα με τα ζώα με τους ανθρώπους?
1: Η παρέα με τους ανθρώπους, όταν είναι ανθρωπινή, είναι σίγουρα καλύτερη. Και η παρέα πάλι με τα ζώα είναι και αυτό ένα δέσιμο. Δεν είναι παρέα, είναι ένα δέσιμο. Κάτι παίρνεις, μαθαίνεις από αυτή τη φύση, περιμένει να βρέξει, να σπείρεις, να είναι όλοι συνδεδεμένοι με τη ζωή. Αν είσαι στην Ήπεθρο, θα σχεδιάζεις όλα. Θες, δεν θες, θα βάλεις το μυαλό σου, θα βάλεις κάτω και προχωράς.
3: Άμα το ξέρεις από τόσο, το μεγαλώνεις και το βλέπεις ότι πάει καλά, ευχαριστιέσαι. Δεν εσύ. Αναγκαστικά θα δεις. Και τα ζώα σε το καταλαβαίνουν. Άμα πάω εγώ, θα έρθει. Μου πας εσύ, δεν έρθει.
0: Άρα κάτι ξέρει κι αυτό.
3: Ναι, εννοείται.
0: Μυρωδιά ή μάτι?
3: Και τα δύο πιστεύω εγώ. Και μυρωδιά και μάτι. Το ζώο, άμα δεν είσαι καλά, το καταλαβαίνει. Άμα είσαι ψυχολογικά καλά, το καταλαβαίνει. Και πίστεψε με, αλλιώς το λέω. Θα το καταλάβουν όλα.
0: Τι είναι το μητάτο και πώς διαμορφώθηκε η ζωή του κτηνοτρόφου γύρω από αυτό?
1: Ένα πετρόχτυπτο χώρο. Δεν είχαν παλιά φράχτες. Κάνανε πέτρες, χτίζανε, βάλανε κλαδιά και βάλανε τα ζώα μέσα κάθε βράδυ. Κάνανε σπίτι. Και ξεμένανε εκεί οι μοσχοί, μάντρα, μαντρίζανε τα αρμέγανε. Το πρωί μολέρνανε, ο μόσχο ήταν. Γιατί σπέρνανε τα χωράφια πάλι, παλιά τα σπέρνανε, τα καλλιεργούσαν. Το βράδυ πάλι ξανά στο μητάτο.
3: Τυροκομούσαν.
1: Όταν αρμέγανε, τυροκομούσαν, είχαν τυρόσπιτο, είχαν. Ήταν δηλαδή το σπίτι του βοσκού, το μητάτο.
0: Ήταν και μαντρί και το σπίτι του βοσκού.
3: Ναι, εννοείται, εκεί μέρανε.
0: Εσείς ζήσατε καθόλου από αυτή τη ζωή?
3: Μπα, δεν τα προλάβαμε, όχι, δεν τα προλάβαμε. Οι πατεράδες μας, ναι, τα προλάβαν όλοι.
0: Τελικά, πόσο σημαντικός είναι ο κτηνοτρόφος για ολόκληρη την Κρήτη?
1: Η κτηνοτροφή είναι συνδεδεμένη με το τον τόπο. Δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να αφαιρέσει του ανθρώπου.
0: Δεν θα είναι αυτός ο τόπος.
1: Δεν θα υπάρχουν οι ανθρώποι. Δηλαδή, μόνο να φύγουμε εμείς, να φύγει η κτηνοτροφία.

0: Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Είστε επανειδήνοι. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Να κάνουμε εγγραφή, γιατί εκεί θα δείτε τα επεισόδια της Κρήτης και όλα τα προηγούμενα του χωρίς χάρτη.
1: Κάθεται αητός βρεγμένος χιονισμένος ο καημένος.
0: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!
1: Και παρακαλεί και παρακαλεί.

0: αμέσως μετά, Άξιον Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: ρωτάδικα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Πολύ
0: καλημέρα σας.
1: Πολύ ρωτάδικα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σας, κύριε Αντριάννα μου. Πώς είστε?
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Εχθές το βράδυ, λοιπόν, της λέω στο τηλεφώνημα που κάναμε το τελευταίο για την εκπομπή, της λέω: κοίτα, εγώ θα είμαι στα μπουζούκια σήμερα, οπότε κοίτα να φροντίσεις να έρθεις νωρίς, γιατί δεν ξέρω.
1: Τι ώρα θα, αν μπορεί να αργήσω.
0: Θα μπορεί να αργήσω. Και είναι από τις 4.30 εδώ. Το μεταξύ μου.
1: Μα αγχώθηκα. Εντάξει, δεν κατάλαβα ότι με έκανες πλάκα. Ήσουν πάρα πολύ σοβαρός εκεί.
0: Ήμουν πολύ σοβαρός, γι' αυτό.
1: Γιατί, και λέω εντάξει, για να το λέει τώρα ο άνθρωπος, μια φορά θα πάει στα μπουζούκια. Γίνονται αυτά.
0: Γίνονται. Ήρθα λοιπόν εγώ εδώ πέρα και μου λέει πώς πέρασε τα λοιπά. Λέω, τώρα ξύπνησα.
1: Πώς θα περάσω, πού είχα πάει, πού πήγα. Την επόμενη φορά δεν το πιστέψω. Θα είναι σαν το.
0: Ναι, αυτά είναι.
1: Σαν το παραμύθι με το λύκο, πώς το λένε. Αυτό. Φωνάζει ο άλλος λύκος. Δεν θα το πιστέψω.
0: Λοιπόν, Ιώβη. Ο Σεραφείμ και η Σεραφίνα. Ο Σεραφείμ γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Ιώβη δεν ξέρω κανένα, βιβλικό όνομα. Ιώβη υπομονή. Σεραφείμ έχει.
1: Σεραφείμ έχει. Και εδώ, στο Άξιο 24, ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος. Πολύ
0: ευχαριστώ. Με υγεία. Φυσικά.
1: Και χρόνια πολλά και σε όλους όσοι σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους, επετείους και διάφορα τέτοια. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε ευτυχισμένοι.
0: Πότε ξεκινά το Μουντιάλ?
1: Καλά τώρα.
0: Και τελειώνει.
1: Ναι.
0: Α, τόσο πολύ. Ένα μήνα, ενάμιση κρατά.
1: Αύγουστο ήταν παλιά.
0: Όχι.
1: Άποτε δεν ήταν Αύγουστο.
0: Ιούλιο.
1: Α, η Ολυμπιακή είναι Αύγουστο.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί όλοι με το Μουντιάλ ασχολούνται.
1: Κοίταξε, πότε δεν προλάβαμε να τελειώσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε μετά τον μπάσκετ. Α, δεν τέλειωσε το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ποιο, το ποδοσφαίρου, τέλειωσε.
1: Του μπάσκετ, όχι, δεν έχει τελειώσει. Ναι. Πότε να τελειώσει το ελληνικό πρωτάθλημα? Μετά είχαμε τον μπάσκετ, τώρα έχουμε τον μπάσκετ και μετά έχει το Μουντιάλ. Δεν έχει να κάτσει καθόλου.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη μισό λεπτό, εσείς που ξέρετε. Λένε ότι οι αγώνες θα γίνονται τόσο αυτό που θα μεταδίδεται εδώ, 2 και 3 και 1 και 1,5 και 2.
2: Ένας αγώνας είναι στις 10 το βράδυ.
1: Ένας αγώνας, λέει ο Νίκος, είναι στις 10 το βράδυ. Τα λέω γιατί δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Και μετά πάει Νίκο 3-4 τα ξημερώματα. Αφού
0: είναι Αμερική,
1: αφού
0: γι' αυτό.
1: Είναι Αμερική, Μεξικό δεν είναι.
0: Ναι. 4 ώρα το πρωί, μια χαρά. Ωραία νύχτα είναι αυτή. Καθόμαστε να βλέπουμε Μουντιάλ.
1: Μετά όταν γυρνάς από το Ρέμο.
0: Από το Ρέμο,
1: θα πήγαινε να βλέπεις Μουντιάλ. Και θα έρχομαι εγώ από τις 4.30.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κυρία Ζαρακέλη μου, έχουμε Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Αυτό είναι
0: πολύ χαριτωμένο. Ναι, αυτά τώρα ναι, τα υπολή δίαιτα βλάφτει τον άνθρωπο, να το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ η Παγκόσμια ημέρα λέει κατά της δίαιτας.
0: Ναι.
1: Είναι βρετανική εμπνεύσεως, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, άλλωστε μια τέτοια γιορτή.
0: Ναι.
1: Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, η οποία ήταν επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Αντιδιαιτητικής
1: καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία. Συγγραφέας του best seller, τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Πρέπει να πολύ φίλη σου.
0: Εντάξει. Κάνεις δίαιτες εσύ?
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Αν είναι κοπέλα είσαι, δεν...
1: Δεν κάνω.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: που είμαι παχουλός, ας πούμε... Δεν
1: μπορώ. Η δίαιτα δεν είναι πια όπως την είχαμε παλιά. Τώρα είναι της μόδας η διατροφή.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούν όλοι με ένα πράσινο ζουμί, αυτό το είχες δει, που είναι το πρωί με μάτσα, καφέ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά το μεσημέρι ένα άλλο πράσινο. Μάτσα. Είναι της μόδας.
0: Μάτσα. Τι
1: μάτσα δεν
0: αυτό
1: λέγεται. Είναι ένας καφές που...
0: Διαιτητικός.
1: Όχι, δεν είναι διαιτητικός. Είναι...
0: Σε πιάνει τσιριλιό άμα το πεις.
1: Και καλά είναι high, πώς να σου πω. Είναι της μόδας, κατάλαβες.
0: Άλλο της μόδας. Αν της μόδας και να είναι παχυντικό.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι παχυντικό, όχι. Με αυτό σου εξηγώ, ότι ό,τι είναι πλέον της μόδας έχει να κάνει
0: διατροφή.
1: Με τη διατροφή.
0: Alright.
1: Δηλαδή θυμάσαι είχα παλιά που τρώγαν όλοι.
0: Μια-δυο φορές σε διαιτολόγους να κάνω διατροφές. Μπούρδες. Εγώ άμα κόψω τα σικουδιές και τα ουίσκια, τα βραδινά και τα ψωμιά που παίρνω ένα κιλό ψωμί την ημέρα, χάνω κιλά.
1: Ναι, αυτό είναι το μυστικό.
0: Άμα δεν τρως το βράδυ.
1: Άμα δεν τρως το βράδυ και άμα δεν τρως ψωμιά, υδατάνθρακες, ρύζια, ψωμιά,
0: και
1: πατάτες.
0: Και σαλάτες και τέτοια.
1: Σάλτσες αυτά.
0: Επίσης, άμα δεν πίνεις ουίσκι το βράδυ, ρακές ή τέτοια πράγματα, γιατί πίνεις 2-3 ουίσκια, σε κόβει μετά και μετά
1: και
0: τρως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι
0: λοιπόν,
1: το θέμα.
0: Εντάξει. Δεύτερο, το 37, η καταστροφή του Χίντεμπουργκ, το αερόπλιο, αυτό που ήταν σαν... αυτό πήρε φωτιά.
1: Φοβερό ήταν.
0: Πήρε φωτιά.
1: Φοβερό.
0: Έχουν γυριστεί και ταινίες γι' αυτό. Στο New Jersey, 36 άτομα σκοτώθηκαν. Μάλιστα. Το 68, διαβάζω εδώ, είναι η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη. Γίνανε συγκρούσεις, γίνανε τις κακομοίρες. Σήμερα ήταν η χειρότερη ημέρα, λέει, 935 τραυματίες, για φαντάσου.
1: Ναι.
0: Από τους οποίους 345 αστυνομικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four, νικώντας τον τελικό της Τζέσεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
0: Το 7, ε.
1: Το 7, δηλαδή εδώ. MVP ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το 10 ψηφίζεται το νομοσχέδιο, το μνημόνιο του Σαμαρά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το μνημόνιο του Σαμαρά.
1: Την τώρα Μπακογιάννη διαγράφει το Αντώνη Σαμαράς από την Νέα Δημοκρατία, επειδή υπερψηφίζει το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Γιώργος Παπανδρέου στο Πασόκ θέτει εκτός...
0: Όχι, το 2010 ήταν του Παπανδρέου. Του Παπανδρέου. Και ο Σαμάρας διέγραψε την τώρα, διότι την τώρα υποψήφισε.
1: Ναι.
0: Λέγοντας ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για την κατάσταση.
1: Σακοράφα, Δημαράς, Βασίλης Οικονόμου. Το δηλώνουν παρόν και τους διώχνει ο Παπανδρέου επειδή δεν υπερψηφίζουν τότε το μνημόνιο.
0: Όπως τα θυμάμαι τώρα ήταν.
1: Φοβερό,
0: ε. Θυμάμαι τους είχαμε βγάλει τους περισσότερους. Λοιπόν, και τι λέει ακόμα.
1: Και το 2012 έχουμε τις βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Αντώνη Σαμαρά να αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 18,5% και 108 έδρες.
0: Από τότε ο Αντώνης. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει.
1: Και σήμερα θα έχουμε νεότερα για το νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ.
0: Εντάξει, το έτοιμο το έχει. Όπως είπα,
1: το έχει έτοιμο.
0: Θα ανακοινώσει τις αποφάσεις μου όταν πρέπει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και είπε και για την ηλικία, δηλαδή αυτή τη ζήτηση η οποία υπάρχει.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον, όπως το είπε, το ενδιαφέρον για τη χώρα δεν
0: ότι
1: έχει.
0: Ότι ναι, ότι ναι. Δεν παίρνει σύνταξη.
1: Δεν παίρνει σύνταξη.
0: Ναι. Για ρίξτε, ρε παιδιά, τη φέτα του Σαμαρά. Είναι η τελευταία πολιτική εξέλιξη της ημέρας, δηλαδή. Μαζί με το θάνατο του Σουφιά, αλλά δούμε πρώτα του Σαμαρά και μετά.
2: Θα μου πούν τώρα κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Τι δεν κάθεσαι ήσυχος τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή.
3: Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις ερχόμενες εκλογές.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Εντάξει, νομίζω δεν μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο.
0: Κάνει, να ξεπλέξουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Να έχουμε και τις μετρήσεις, να ξέρουμε τι γίνεται τώρα.
1: Το όπως πρέπει εγώ κρατάω, θέλω να σου πω. Γιατί...
0: Τι όπως πρέπει.
1: Είπε, θα τις ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν, εντάξει, περιμένουμε να δούμε και όπως πρέπει.
0: Τώρα τι γρίφος είναι αυτό, τι θέλει να πει ότι...
1: Δεν ξέρω το τι εννοείς το όπως πρέπει. Θα το δούμε. Άξι. Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλεγες
0: εντάξει,
1: νωρίτερα...
0: Τώρα, αυτό ανακατεύεται το πράγμα όμως.
1: Ναι, ανακατεύεται.
0: Εντάξει.
1: Και ανακατεύεται γενικότερα στο θέμα της πολιτικής, με το χαμό τον οποίο
0: εντάξει,
1: γίνεται
0: θα
1: στο...
0: Ένα, θα πάρει ένα 3%, 3-3,5%, θα είναι από τη Λατινοπούλου, από το Βελόπουλο κτλ. Οκ. Ας το κάνει και αυτός.
1: Και ανακατεύεται και με το χαμό που γίνεται στην κεντροαριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά και όλα τα υπόλοιπα αυτά. Και ΠΑΣΟΚ βεβαίως, την πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία υπάρχει, το τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ και τελικώς πού ακριβώς βρίσκεται ο δείκτης, αν θα ξεκολλήσει, Και αυτή η εσωστρέφεια μετά τις δηλώσεις Δούκα, και αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, αν θα έπρεπε να διαγραφεί, αν δεν θα έπρεπε, πώς θα αντιδράσει ο Ανδρουλάκης.
0: Κουλουβάχα τα γίνανε σκιώδη... πάλι χθες. Κουλουβάχα τα γίνανε.
1: Να ορίσουμε μια σκιώδη κυβέρνηση, όλο αυτό τέλος πάντων που παρακολουθούμε να συμβαίνει. Ναι, ενδεχομένως αλλάζουν όλα αυτά τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.
0: Λοιπόν, πάει και ο Γιώργης ο Σουβλιάς, ο Σαρακατσάνος ο περίφημος. Λοιπόν, ζήσαμε μαζί του στιγμές και στιγμές. Λοιπόν, ο τελευταίος Βαρόνος ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Η τελευταία φουρνιά, ας πούμε, των Βαρόνων
1: στην Εσμέ.
0: Βέβαια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τελευταία φουρνιά των Βαρόνων ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν ο... αυτός είχε τη Θεσσαλία όλη δικιά του, ο Γιώργης.
1: 85 ετών απεβίωσε χθες το απόγευμα, κύριε Σκηγή.
0: Μακρά ιστορία στη Νέα Δημοκρατία, στις κυβερνήσεις κλπ. Τον είχε διώξει και ο... μια περίοδο ο Καραμαλής, τον ξανάφερε πίσω, ο Κώστας δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Φεύγουνε οι μεγάλοι, οι παλιοί φεύγουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Έχουμε... Για βάλτε εδώ να δούμε ένα
1: ψηφιστικό. Στην συλληπιτήρια ανάρτηση του Πρωθυπουργού θα δούμε, κυρίες
0: λοιπόν,
1: και κύριοι.
0: Ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έδωσε την πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και στις κρίσιμες υποδομές. Προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της παιδείας, η συνεπής δράση του και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αυτό για το Σαμαρά ήταν, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν, ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους.
1: Ναι.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους πολλούς φίλους του. Μάλιστα.
1: Τότε, γι' αυτό που λες, η ρήξη αυτή που περιέγραψες νωρίτερα, η ρήξη Σουβλιά Καραμαλή, ήρθε, λέει, σε μία τροπολογία που είχε περάσει τότε η κυβέρνηση Σιμίτη για τις 10.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Καραμαλής το έκανε ως κίνηση πυγμής. Τον διέγραψε δείχνοντας, ήταν ο μεγαλύτερος κομματικός του αντίπαλος εκείνη την εποχή.
0: Ήταν ο υποψήφιος, γιατί όταν κέρδισε ο Καραμαλής ήταν και ο Σουβλιάς.
1: Και διέγραψε Σουφλιά, Στέφανο Μάνο, Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Για ένα χρόνο και τον Αναστάση Παπαλιγούρα, τον Πέτρο Τατούλη και τον Νίκο Κάκαλη.
0: Ναι, εντάξει. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τους ξαναπήρε πίσω μετά.
1: Τους ξαναπήρε.
0: Όταν
1: ναι,
0: δηλαδή λίγο πριν το 2004 που κέρδισε τις εκλογές, το 3 νομίζω, επιστρέψαν οι περισσότεροι. Μόνο ο Κοντογιαννόπουλος δεν γύρισε.
1: Τους ξαναπήρε. Ναι,
0: ναι, τους ξαναπήρε. Λοιπόν, αυτά. Με αφορμή και εντωμεταξύ θα έχουμε και ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Διότι, εντάξει, ο Κυρανάκης συμφώνησε να γίνει γραμματέας της πολιτικής γραμματείας, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, η ανώτερη κομματική θέση μετά τον πρόεδρο. Φεύγει από το υφυπουργείο που είναι μεταφορό για τα τρένα κτλ. Πέθανε και ο Νίκος ο Ταγαράς. Επίσης, μεσοβδόμαδα, επίσης, με πολλές τιμές τον θάψανε κλπ. Με αποτέλεσμα αυτές οι δύο θέσεις να έχουν αδειάσει. Η θέση, λέει, του Υφυπουργού Μεταφορών και του Υφυπουργού... Υφυπουργός ή αναπληρωτής ήταν.
1: Αναπληρωτήσου, κύριε Ανάκης, αναπληρωτήσου, κύριε Ανάκης.
0: Του αναπληρωτή Μεταφορών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.
1: Ναι, σωστά.
0: Για τα πολεοδομικά ήταν ο Νίκος Ταγαράς, καλός άνθρωπος. Και
1: πολύ καλός δουλευταράς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σεμνός, ταπεινός και με δουλειά. Μηχανικός πολλά χρόνια, τα ξέρω αυτά πολύ καλά όλα.
1: Τώρα να πούμε ότι σε αυτός ο ανασχηματισμός ενδεχομένως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι θα αποφασίσει να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί θα είναι ένα δείγμα για την πρόθεσή του. Δηλαδή, αν δούμε ανασχηματισμό με νόημα, για παράδειγμα, εσύ πιστεύεις θα έχουμε μόνο αυτές τις αλλαγές?
0: Όχι, αυτές μπορεί να αλλάξει που... καν δύο υφυπουργούς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μετακινήσει, να αλλάξει.
1: Δηλαδή,
0: κανένα σοβαρό, κανένα μεγάλο χαρτοφυλάκι δεν θα το αλλάξει.
1: Όχι, ναι, και αυτό είναι λογικό. Αλλά θα δούμε αν αυτές οι αλλαγές γίνουν, για παράδειγμα, με κριτήρια χώρο ταξικά. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες ενδεχομένως φαίνονται πως στις δημοσκοπήσεις έχουν ένα μικρό θέμα ή δεν
0: μπορεί
1: έχουν.
0: Να βάλει βόρειους, ξέρω,
1: ή υποεκπροσωπούνται στην κυβέρνηση, λέμε τώρα συνήθως αυτά.
0: Μπορεί να βάλει από το βορρά, ας πούμε.
1: Από το βορρά.
0: Κοινοβουλευτικούς θα βάλει πάντως, δεν θα βάλει εξωκοινοβουλευτικούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοινοβουλευτικούς, ναι. Για να
0: κάνα δυο δηλαδή, όχι τίποτα μεγάλα πράγματα.
1: Η συζήτηση περί προώρων, τέλος πάντων, δεν θα είναι και πολύ προώρες, περί εκλογών το φθινόπωρο, όχι το Φεβρουάριο. Το φθινόπωρο έχει ξαναφουντώσει, ξαναμαναφουντώσει.
0: Δεν νομίζω. Καταρχήν, εντάξει, ο Μητσοτάκης το παίξει πάλι θεσμικό, θα τις κάνει στο τέλος. Νομίζω εγώ. Πιστεύω. Τι να σου πω. Δύο εκλογές θα είναι τουλάχιστον.
1: Θα είναι δύο. Σίγουρα θα είναι δύο εκλογές.
0: Δύο θα είναι τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν. Και έχουμε επίσης ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική γραμματεία. Πλακωθήκανε πάλι εκεί πέρα. Τι, δηλαδή αυτό, εγώ, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά ο καθένας τώρα. Ο Φάμελος βγήκε ως αρχηγός κόμματος και έκανε εισήγηση που είπε ότι η δημιουργία ενός άλλου κόμματος είναι θετικό πράγμα.
1: Ναι. Μα συγγνώμη, δεν
0: και
1: το.
0: Και πετάχτηκε ο Πολάκης, του λέει: τι είναι αυτά που λες.
1: Αυτό δεν το είχαν πει από την αρχή.
0: Ρε, άλλο, το είχαν πει, ρε παιδί.
1: Τώρα τον προβλημάτισε τον Πολάκη.
0: Γιατί τώρα δηλαδή.
1: Από την αρχή δεν λέγανε.
0: Μα από την αρχή του τα έλεγε ο Παύλης.
1: Του τα έλεγε. Εγώ δεν λέω ότι δεν του τα έλεγε. Του τα έλεγε. Αλλά από την αρχή φάνηκε η στάση η οποία θα ακολουθηθεί.
0: Και από τον ίδιο. Την πόρτα να τελειώσουν.
1: Τι εννοεί. Μα το είπε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν τον θυμάσαι την δήλωση Χατζησοκράτη. Πάμε να το μαζέψουμε το μαγαζί,
0: ναι,
1: να το πάρουμε το μαγαζί
0: όπως
1: είναι, να το πάμε δίπλα.
0: Γιατί ο Πολάκης είπε και έχει δίκιο ότι παιδιά.
1: Ναι.
0: Να πάνε, καταρχήν, ο παπάς είπε να πάει ο Σοκράτης να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη.
1: Ναι.
0: Και να του πει τι θα γίνει, ρε κουμπάρα, να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξεκαθαρίσει, λοιπόν. Ναι. Δεύτερο.
1: Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή, ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Βλέπω τον Πολάκη εδώ, καταγγέλει, λέει, σχέδιο ρευστοποίηση.
0: Εντάξει. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Ναι, θα γίνουν δύο κομμάτια πάλι.
1: Τι δύο κομμάτια.
0: Αυτό που απόμενε θα γίνει δύο κομμάτια. Είναι αυτοί που θα πάνε στον Αλέξη και αυτοί που θα πούνε όχι, δεν πάμε και παραμένουμε. Αυτό. Εκτός αν η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής πάρει απόφαση και πει το διαλύουμε. Και πάλι θα. Και, αλλά πώς θα το διαλύσουμε τώρα.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, γίνεται να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος και να πει το διαλύουμε για να πάμε στον Τσίπρα.
0: Ναι. Γιατί, όλα γίνονται.
1: Εντάξει τώρα. Γιατί σε έχουν ψηφίσει κάποιοι άνθρωποι.
0: Με συγχωρείτε, εντάξει, φυσικά του έχουν ψηφίσει κάποιοι.
1: Δηλαδή σε έχουν
0: ψηφίσει.
1: Δηλαδή.
0: Και κάποιοι από εκεί θα πούνε τι είναι αυτά που λες, όχι. Δηλαδή ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, όσους δεν θέλει ο Τσίπρας δηλαδή,
1: οπότε
0: θα πούνε μένουμε εδώ. Και θα μείνει ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και θα.
1: Με 1,5%.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα μείνουν όλοι όσοι είναι, πόσο θα είναι.
1: Ναι, ναι, όχι. Ναι. Τι, 1,5% είναι τώρα που είναι όλοι, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι έντονες.
0: Κάτσε να δούμε, έχουμε τις δηλώσεις, παιδιά. Τι δηλώσεις έχουμε από ΣΥΡΙΖΑ. Για φέρε εδώ πολλά, φέρε παπά, να δούμε τι γίνεται. Να ενημερωθούμε.
4: Συγκρούστηκαν δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι αυτή την οποία υπερασπίζει ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής γραμματείας και ο Σοκράτης ο Φάμελος, όπου πρακτικά λέει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί και τελικά να απορροφηθεί από την κίνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αντίθετη, ας το πούμε, άποψη, την οποία υπερασπίστηκα εγώ και θα μιλήσω για μένα και όχι μόνο εγώ, αλλά αρκετοί άλλοι, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο έχει συμπυκνώσει στη διαδρομή του αξίες και ιδανικά πολλών παλιότερων γενεών, έχει ενσωματώσει στοιχεία από μια σειρά κινήματα, από το εργατικό, το οικολογικό, το πολιτιστικό, και έχει φτάσει να γίνει κυβερνός αριστερά. Και ότι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να τεμαχιστεί, ούτε να εκποιηθεί, ούτε να διαλυθεί, ούτε να αδρανοποιηθεί.
5: Πρέπει να καταβληθεί πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια για να ανατραπεί η αρνητική δημοσκοπική εικόνα. Να δοθούν πολιτικές εξηγήσεις, να ξεκινήσει ο Σοκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, να έχουμε έναν καθαρό διάδρομο και έναν καθαρό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και ο κίνδυνος ρευστοποίησης δεν έχει αποφευθεί.
1: Το θέμα δηλαδή τώρα, από τις δηλώσεις του κ. Παπά είναι...
0: Ναι.
1: Το να καλέσει ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ στο να πάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό όμως ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει.
0: Δεν παίζουν αυτά, δεν παίζουν.
1: Τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά.
0: Λέει ένας και άμα θέλω. Άσε τώρα. Και θα παίρνετε αποφάσεις, αποφασίζω εγώ και εσείς να μιλάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε αυτά που ξέρατε, συνεδριάζετε τα όργανα,
1: η
0: συνιστό,
1: η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Επιτροπή, η Επιτροπή Δεντολογίας, η Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ τι. Ο κύριος Χιακαντάρης από, από την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα έκανε μια ανάρτηση, στην οποία ανάρτηση είπε ότι είναι καλοδεχούμενη η πρόταση, η εισήγηση Φάμελου να έρθουν στην Ελλάδα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί έγινε λίγο μήλος, παραπάνω μήλος, γιατί το πήρε ο κύριος Πολάκης στην τοποθέτηση Χιακαντάρη, μετά κατέβασε ο Χιακαντάρης την ανάρτησή του. Κυριολεκτικά μήλος.
0: Όλοι αυτοί που μας κάνουν δηλώσεις τώρα, ο Πολάκης, ο Παπάς, δεν θα είναι βουλευτές την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, τους βλέπουμε μέχρι τις εκλογές. Μετά, γεια σας.
1: Εγώ θα παραμείνω και με το ερώτημα, έχοντας στο μυαλό αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Χατσοκράτης. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, πώς δεν θα υπάρχει άλλο στις εκλογές, έτσι. Δεν λέμε για τις εκλογές. Ναι. Τώρα.
0: Τι
1: θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πώς δεν θα υπάρχει το κόμμα, πώς θα πάνε αυτοί
0: τα
1: που θα πάνε.
0: Τα τυπικά τώρα. Ποιος θα έχει τη σφραγίδα,
1: ποιος θα έχει τη σφραγίδα, ποιος θα έχει
0: την επιδότηση,
1: τα γραφεία, τα χρήματα, όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πολιτικά μας ενδιαφέρει το. Τι θα κάνουν τα λεφτά τους και αν έχουν λεφτά και τα κρέη τους και τα αφημί τους, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και στο Πασόκ μήλος είναι.
1: Ποιος στο Πασόκ είναι μήλος.
0: Μήλος είναι, τι είναι
1: όχι,
0: τώρα.
1: Εγώ, συγγνώμη Δημήτρη, τώρα, εγώ κάνω, κάνω τη σύνδεση αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα αυτά απορρέουν από την ψήφο ψηφοφόρων προς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό γίνεται αυτή η σύνδεση. Δηλαδή, αυτά όλα που περιγράφουμε υπάρχουν επειδή κάποιοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ψήφισαν, που ήταν 38% είχε πάρει. Πλάκα μου κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: και έχει... 32 και 17.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι στο 1,5, αλλά έχει 15 ο Αλέξης. Ναι. Άρα τους μάζεψε ο Αλέξης πάλι.
1: Τους μάζεψε. Για το Πασόκ έλεγε. Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Λοιπόν. Το Πασόκ τώρα κοίταξε. Οι μισές δημοσιοποιήσεις το βγάζουν το τρίτο, οι άλλες μισές το βγάζουν το τέταρτο. Δηλαδή είναι στα όρια του στατιστικού λάθους με την Καριστιανού. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει θέματα εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Με συνεδριάσανε χθες. Εντάξει, ξέρω εγώ, τα βρήκανε. Υποτίθεται τα βρήκανε, φτιάξε μια σκιώδη κυβέρνηση επιτέλους. Δηλαδή να κάνουν αντιπολίτευση, ας πούμε, σε θέματα καθημερινότητας και πολιτικής. Πάλι τα ίδια ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Ανδρουλάκης. Τι ξεκαθάρισε ο Ανδρουλάκης όμως. Ξεκαθάρισε ότι, και αυτό ήταν, είναι θετικό, ότι ναι μεν είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένη η διάθεσή τους να μην κάνουν, να μην πάνε σε οποιαδήποτε είδους συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν και απόφαση συνεδρίου. Έχουν και το Δούκα που συνεχώς όλο το λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά χθες ο Ανδρουλάκης έκοψε και τα σενάρια κυβέρνησης μειοψηφίας. Ότι δεν, ούτε με τον ένα, ούτε με τον Αλέξη. Το είπε τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτό το είπε. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Ας δούμε το βίντεο, να δούμε τι...
1: Και αυτό δύσκολο είναι, δηλαδή, στην απόφαση του τι γίνεται... Στην απόφαση μεταξύ μένει η κυβέρνητη η χώρα. Δύσκολη απόφαση είναι. Όταν κληθείς να πάρεις. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μια δύσκολη απόφαση.
0: Παίξαν, είχαν 2 χρόνια, μόνοι τους παίζαν στο γήπεδο και ήρθαν τρίτη.
1: Ναι, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: δεν έχεις άδικο.
0: Μόνοι τους παίζανε και χάσανε. Λοιπόν,
1: δεν έχεις άδικο.
0: Τώρα έρθει ο Αλέξης, τους τα μάζεψε. Ναι. Έχει ευθύνη ο Ανδρουλάκης που ο Αλέξης είναι σε αυτό το 15%.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τι.
1: Και θα το δούμε και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Λοιπόν, δηλαδή...
0: Πήγαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και μετά, όταν ήρθε ο κανονικός Αλέξης, περιμάζεψε αυτά, διότι ο original παίρνει καλύτερα από τους, από τους μαϊμού εκπροσώπους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Υπάρχει ένας προβληματισμός και νομίζω ότι αυτή που περιγράφεις και η συζήτηση που υπάρχει στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ μετά την τοποθέτηση Δούκα, ότι πάμε να συνεργαστούμε, να δούμε το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει τώρα, δεν βγαίνει κιόλας ο Ανδρουλάκης, είχε δίκιο. Του είπε και ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τι μου λες
1: τώρα. Όχι, δεν βγαίνουν
0: τα νούμερα. Ότι στη δεύτερη Κυριακή θα συνεργαστούμε με άλλους να. Και...
1: Πώς θα γίνει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Αλλά
1: είναι θέμα. Εγώ στο είπα σε επίπεδο θέματος πολιτικής επιλογής, δηλαδή και πολιτικής τάσης. Είναι μια πολιτική στάση η κυβερνησία. Δηλαδή ότι αν έχω να επιλέξω ανάμεσα στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνεργάζομαι με τον Τσίπρα, τέλος πάντων, δεν συνεργάζομαι με τον Ελλάς. Δεν συνεργάζομαι κανέναν.
0: Ναι.
1: Και βάζεις δηλαδή τώρα στην ίδια ζυγαριά, προτιμώ να μείνει ακυβέρνητη η χώρα παρά να συνεργαστώ. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Όλο λάθος είναι. Όλο λάθος είναι. Δεν μπορείς να έχεις πολιτική γραμμή ότι θα είμαι πρώτος με μία ψήφο ακόμα και σήμερα όταν είσαι στο τέταρτος.
1: Όταν τώρα είσαι τέταρτος.
0: Πάγκα μας κάνει. Εδώ η Καριστιανού βγήκε εκεί και είπε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι την επόμενη των εκλογών.
1: Εντάξει, κάποιος της δηλαδή, το λέει.
0: Ναι, αλλά τώρα μην. Ναι,
1: κάποιος της λέει ότι πρέπει να λες ότι θα είμαστε. Ρε, όταν θα σε ρωτάνε τι θα θέλετε να κάνετε, θα λες ότι θέλω να κυβερνήσω. Ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Ότι θα βγούμε πρώτοι. Δεν θα έχεις. Πώς το λένε, στάση αντιπολίτευση, ότι θα είμαστε στην αντιπολίτευση. Να μην είσαι τοπαθής.
0: Κάποιος δεν τα λέει. Σε ποιος απευθύνεται?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για φέρε τις κάρτες να δούμε ποιος έβαλε επικεφαλής τομέων στην σκιώδη κυβέρνηση.
1: Στη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Έτσι, να βλέπουμε φάτσες.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρον βεβαίως έχει σε αυτό στη σκιώδη κυβέρνηση δεν έχουμε τον κύριο Δούκα. Οικονομία. Ναι. Ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Αποστολάκη.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ο Γιώργος, ναι. Okay.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ο Δουδονής, κράτος, δημόσια διοίκηση.
1: Παναγιώτης Δουδονής, το κράτος και τη δημόσια διοίκηση.
0: Right. Διαμαντοπούλου, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός. Χριστίδης, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή. Ηλιακούλη, δικαιοσύνη και θεσμοί. Αυτά.
1: Ναι. Περιβάλλον ενέργεια.
0: Α, και ο Μανιάτης. Περιβάλλον ενέργεια και
1: υποδομές.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Όλοι οι συμποψήφοι, λοιπόν, εκτός από τον Χάρη Δούκα. Και εντάξει. Η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Εδώ έχει το Δήμο ο Χάρης τώρα. Ο οποίος βγήκε και έκανε και παράπονα. Είπε, παιδιά, με συγχωρείτε. Εάν δεν υπερασπίζονται κάποιοι εδώ μέσα που βγαίνουν στη τηλεοράση και λένε ότι στο Δήμο δεν πάμε καλά και δεν αυτό και υπάρχουν σκουπίδια. Και... Δηλαδή, άμα δεν με υπερασπίσει το Πασόκ, λέει, τη δουλειά που κάνουμε στο Δήμο.
1: Ποιος
0: θα την υπερασπιστεί? Ο Δούκας, μήπως, λέω εγώ. Να την υπερασπιστεί με τη δουλειά του.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Πάμε το βίντεο, παιδιά. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτό το τουρλουμπούκι στην αντιπολίτευση.

0: Σε ένα σημείο καμπής βρίσκονται πλέον τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά από σειρά δημοσκοπήσεων που επιβεβαίωσαν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν στη συνεδριάση των ανώτατων κομματικών τους οργάνων να ανασυνταχθούν και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Στη Γαριλάου Τρικούπη συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τη βαριά σκιά των δημοσκοπικών απολειών του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγητική του ομιλία έδειξε ποιοι είναι οι αντίπαλοι του, εξαπολύοντας βολές τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Επιθετικός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατά του Χάρη Δούκα για το θέμα των συνεργασιών, χωρίς όμως να κατονομάσει τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Το συνέδριο πήρε αποφάσεις. Είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων φαίνεται να σήκωσε το γάντι και απάντησε χωρίς να χρησιμοποιήσει και εκείνος ονόματα.
2: Η πρότασή μου για διάλογο με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο κόσμος που ζητάει την πολιτική αλλαγή να ξέρει ότι θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση για προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Δεν είναι οι διαγραφές ο τρόπος να λύνουμε οποιοδήποτε ζήτημα διαφοροποίησης. Αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι ο τρόπος είναι η σύνθεση και από την άλλη φυσικά ο σεβασμός από όλους μας αυτής της συλλογικής διαδικασίας.
0: Την ίδια ώρα μπαρούτι μυρίζει η εσωκομματική ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Στην σημερινή πολιτική γραμματεία, ο Σωκράτης Φάμελος έκανε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία Τσίπρα.
4: Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαραμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.
0: Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινήθηκε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση.
5: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.
6: Ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πράγμα το βιώνουμε και μιλώντας με τα μέλη μας, με τον κόσμο γύρω, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς είπε στη συνεδρίαση ότι χρειάζονται αλλαγές στη στρατηγική, αλλά διευκρίνησε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη συζήτηση που εξελίσσεται στο παρασκήνιο περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ανοίξει στο φουλ τις μηχανές τους, καθώς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για τη διενέργεια εκλογών, ακόμη και το φθινόπωρο του 2026.
7: Ναι. Συγγνώμη, να σου πω, υπάρχει. Τον Πολάκη δεν τον είχαν διαγράψει. Τώρα πήρε κανονικά μέρος στη συνεδρίαση.
8: Δεν. Πήρε κανονικά μέρος στη συνεδρίαση. Περίμενε, γιατί το έχω χάσει τώρα. Ο Πολάκης διεγράφει από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή στην Πολιτική. Έχει και πολλές επιτροπές
7: στην Δημητρική Ταμπερνή. Πολιτική γραμματεία,
8: στην Πολιτική Γραμματεία
7: εξοφίτσιο.
8: Συμφωνούμε.
7: Και αυτός είπε δεν υπάρχει εξοφίτσιο.
8: Εγώ θα πάω.
7: Θα πάω και πήγε.
8: Και πήγε. Αφού πήγε.
7: Εντάξει, αφού πήγε συμμετείχε τον διώχνω τον άνθρωπο. Λοιπόν, μάλιστα.
8: Α, σήμερα είναι η Κεντρική Επιτροπή.
7: Ναι.
8: Σήμερα θα δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει.
7: Ωραία, πάμε στο Σπύρο.
8: Σπύρος Αλεξανδρής, πρώτη καλημέρα της ημέρας και οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας από το Σπύρο. Καλημέρα.
7: Για να φτιάξουμε το μικρόφωνο, γιατί μιλάς εσύ, δεν ακούμε εμείς. Σπύρο, άστο. Να φτιάξουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα αμέσως θα συνδεθούμε μαζί σου. Τον έχουμε,
8: άντε, τον έχουμε, έλα, τον δούμε.
7: Έλα.
8: Εντάξει,
7: έλα,
8: μια χαρά.
7: Έλα
8: Σπύρο.
7: Έλα, Σπύρο. Ένα, δύο. Μιλά. Εντάξει, διάλειμμα μέχρι να τα φτιάξουμε.
8: Πάμε,
7: στις εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μοντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
12: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
11: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
12: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για να δούμε το Σπύρο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σιγά σιγά συνερχόμαστε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο Αλεξάνδρη. Έλα Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Καλώς τον ξανά.
2: Καλημέρα και καλώς τον Κυριακό.
0: Καμπάνα, καμπάνα.
2: Ακούτε, φαντάζομαι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Να ξεκινήσουμε από το ένα ακόμη πλήγμα που προκάλεσε, που κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, καθώς μέσα από αναζητήσεις εντόπισαν και κατέσχεσαν 415.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων που ήταν δεμένα πάνω σε βαλίτσες, σε ειδικές κρύπτες επιβατών από πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. 11 επιβατών συγκεκριμένα. Το κέρδος από τους δασμούς, μάλλον, 85.000 ευρώ από την διάθεση στην εγχώρια αγορά θα ήταν οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι από τα συγκεκριμένα τσιγάρα, όπως υπολογίζονται. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των ερευνών καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο ειδικός σκύλος ανιχνευτής καπνικών προϊόντων, ο Μπάνε, που μύρισε αυτές τις ποσότητες και τα εντόπισε. Πρόκειται για τελωνιακούς ελέγχους οι οποίοι έχουν αυστηροποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ τα μέτρα ασφαλείας στις πύλες εισόδου. Χαρακτηριστικά είναι και τα νούμερα που το δείχνουν αυτό, καθώς η Ελλάδα καταγράφει την μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το ίδιο είχε επιτύχει και πέρυσι.
0: Αυτό τα στέλνουν μέσα σε βαλίτσες, αεροπορικά.
1: Σκέψου τώρα, 11 άτομα λέει ήταν. 11 άτομα που μέσα στη βαλίτσα τους είχαν τα τσιγάρα.
0: Ναι. Κοίτα εδώ, γεμάτες βαλίτσες, κούτες.
1: Ναι. Κούτες ολόκληρες.
0: Πώς τον λέει το σκύλο Ομπάμα?
2: Ο Μπάνε.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ο Μπάνερ.
0: Μπάνερ.
1: Μπάνερ τον λέει.
0: Μπάνερ.
2: Μπάνε. Πώς λέμε Μπάνε Πρέλεβιτς.
0: Α, Μπάνε Πρέλεβιτς. Α, Μπάνε. Ο Μπάνε. Σκέτος. Εντάξει, ωραίο.
1: Εντάξει. Λογικό να μπερδευτείς με τον Ομπάμα.
0: Εντάξει, καλώς. Είναι ειδικός, είναι τζάνκι στα... για τα τσιγάρα. Μόνο τσιγάρα βρίσκει. Δεν βρίσκει ναρκωτικά, βρίσκει τσιγάρα. Ναι. Είναι άλλη σκύλη για τσιγάρα, άλλη για ναρκωτικά,
1: άλλη για λεφτά. Άλλη για βόμβες, άλλη για λεφτά.
0: Για εκρηκτικά.
1: Για εκρηκτικά και άλλη για λεφτά.
0: Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, καπνιστής είναι αυτός και ξέρει, μυρίζει αμέσως.
1: Και πάμε και μέχρι τη Λάρισα, Σπύρο, να δούμε αυτή την αστυνομική επιχείρηση. Είναι αυτό το περιβόητο κύκλωμα με τις χρυσές λίρες. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει ακόμα ψωμί. Υπάρχει θέμα.
2: Ακόμη μία σύλληψη για την επωνομαζόμενη μαφία των χρυσών λιρών. Στην προηγούμενη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία τον Μάρτιο είχαν συλληφθεί τα 4 αρχηγικά μέλη, 4 αδέλφια. Οι 3 προφυλακίστηκαν, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτόν λοιπόν συνέλαβαν στην επιχείρηση που έγινε στην Λάρισα και την Κατερίνη, καθώς βρέθηκε στο σπίτι του να έχει ένα πιστόλι, χωρίς φυσικά την άδεια. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που έχει εξασφαλίσει στα μέλη του παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατά πολύ το ξεπερνούν. Από το 2007 καταγράφεται η παραβατική, η εγκληματική δραστηριότητα.

0: τους εκβίαζαν με διάφορους τρόπους, ασκώντας και ψυχολογική βία. Στη συγκεκριμένη δικογραφία που σχηματίστηκε τώρα περιλαμβάνονται 9 επιπλέον αδικήματα, συνολικής αξίας 777.500 ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος των θυμάτων τους. Στην προηγούμενη δικογραφία ήταν ακόμη 6 αδικήματα, ενώ αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στη συγκεκριμένη περίπτωση των 4 αδελφών είναι ότι δήλωναν ανύπαρκτα εισοδήματα, δήλωναν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ ζούσαν με παχιά πορτοφόλια, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τα παράνομα έσοδα που είχαν αποκομίσει από όλη τους την δραστηριότητα, που περιλάμβανε ακόμη και κλοπές, ληστείες, μια ευρεία γκάμα παρβατικότητας.
1: Παίρνανε και κοινωνικά επιδόματα, ξέρεις. Κοινωνικά τιμολόγια, ναι ρε.
2: Εντάξει, δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά. Ήταν στα κοινωνικά τιμολόγια, ήταν στα
2: επιδόματα.
1: Στα τέτοια, ήταν στα. Εκεί που πάνε και παίρνουν τα τρόφιμα με τις σακούλες.
2: Εντάξει.
1: Στο Δήμο.
2: Δεν υπάρχουν τώρα.
1: Γιατί είσαι καλά τώρα.
2: Είμαστε μια υπέροχη χώρα.
1: Εντάξει, τους πιάνω, πεις, εντάξει. Τους τσιμπάμε. Πού και πού τσιμπάμε.
2: Πού και πού τσιμπάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, εντάξει, να πούμε σε λίγο.
2: Αυτό μετά. Τα...
1: Έχεις κάτι άλλο, αυτά δεν είναι. Επί του παρόντος.
0: Αυτά για την ώρα.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Κουρεύτηκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κουρεύτηκες.
0: Καλοκαίρι τώρα.
1: Και κάτι έχει φτιάξει εκεί και το μουσί έχει περιποιηθεί. Ναι. Εντάξει, ωραίο.
0: Όχι, όχι, απλά κουρεύτηκα.
1: Απλώ κουρεύτηκε.
2: Έλα, τώρα το κάνουμε και ντρέπεται τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν τη σειρά μου ντραπεί. Λοιπόν, ωραία. Για ελάτε, κύριε Νικόλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο. Θα το ξαναδούμε το Σπύρο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα τη εφημερίδα.
2: Αυτό με τα επιδόματα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πράγματι, να το ψάξουμε κάποια στιγμή. Ναι, τι γίνεται με τα επιδόματα. Ποιο παίρνει, ποιο δεν παίρνει.
1: Όποιο δηλώνει κάτω από το όριο τη φτώχεια δημοτική. Πώ το λένε.
2: Αυτό. Λέω αυτό που δηλώνει κάτω από το όριο τη φτώχεια και τι πραγματικά είναι αυτό που δηλώνει κάτω από το όριο τη φτώχεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όποιο δηλώσει κάτω από το όριο τη φτώχεια. Κατευθείαν πάει και τα παίρνει. Δεν έχει ενδιάμεσο.
2: Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης.
1: Okay.
2: Στρατολογημένοι, μυστικό όπλο της Μοσάντ, οι Ιρανοί πράκτορες. Και αφιέρωμα βεβαίως Μουντιάλ 2026, το μεγαλύτερο, το πιο απρόβλεπτο και το ακριβότερο. Και ποιος φοβάται προς τις κάλπες, τις συνεργασίες, τους καναπέδες και τους πρώην. Ποιος φοβάται μάλλον τις συνεργασίες, τους καναπέδες και τους πρώην. Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Ο Πούτιν είπε όχι στο Ζελένσκι.
2: Ναι.
1: Του πρότεινε ο Ζελένσκι απευθείας συνάντηση με έναρξη διαπραγματεύσεων το σημείο που είναι σήμερα τα σύνορα και είπε όχι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί ζητήσαν συγγνώμη για τον ντρόουν, έτσι. Ελληνικά. Λοιπόν.
2: Και ανέλαβαν την ευθύνη, σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια. Ναι. Ανέλαβαν πλήρως την ευθύνη και μιλάμε για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Στο κτηματολόγιο Επιλοδομία, στο Συμβούλιο της Επικρατείας στη Δήμαρχη.
2: Υπάρχει θέμα με αυτό.
1: Ετοιμάζει προσφυγές η ΚΕΔΕ. Ναι. Οι Δήμαρχοι, όταν τους δίνουν κάτι, φωνάζουν τι μας το δίνεις χωρίς αρμοδιότητες. Χωρίς σπόρους.
2: Χωρίς και χωρίς προσωπικό.
1: Μόλις τους παίρνει κάτι, φωνάζουν. Όχι, το θέλουμε. Όσο το έχουν, λένε δεν έχουμε πόρους. Δεν βγάζουμε άκρη. Έλα. Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο ελληνικός στρατός.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Σε άσκηστο Ιόνιο, στη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στήριξη Φάμελου σε Τσίπρα, διπλή κριτική από Πολάκη, προαναγγελία για νέο κόμμα από Σαμαρά. Άστε.
2: Λοιπόν, στην απογευματινή θα πάμε. Τέλος το junk food από τα κηλικία των σχολείων. Στόχος
1: σαλάμια να... και τέτοια δηλαδή.
2: Φαντάζομαι και αυτά τα... παχυντικά, τέλος πάντων, φαντάζομαι. Ναι. Πώς τα λένε, σφολιατοειδή, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Στόχος να χτυπηθεί παιδική παχυσαρκία.
1: Okay.
2: Με πρωτοβουλία της αγαπηδάκια απαγορεύονται. Αλλαντικά, έχεις δίκιο, σαλάμια. Αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά και μειώνονται οι μερίδες.
1: Μα γίνεται τώρα σάντουιτς χωρίς σαλάμι.
2: Σχολείο είναι, Δημήτρη. Τι είναι, καφενείο. Να πας να πιεις
1: σαλαμάκι, εντάξει,
2: μεζέ με το ούζο.
1: Εντάξει, ναι, σύμφωνο.
2: Λοιπόν, η επιλογή Κυριανάκη ενισχύει τα σενάρια προώρων εκλογών. Η σκιώδης κυβέρνηση Ανδρουλάκη. Οχυρώνεται ο Εύρος, θωρακίζεται η χώρα. Και το πρώτο εμβόλιο αποκλειστικά από AI.
1: Τι εμβολία, επιποίηση του εμβολιασμού.
2: για να προστατεύει από όλους τους κορδούς.

0: κορονοϊούς συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών COVID και των ιών που μολύνουν τα ζώα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Στα 1.600 αυξάνεται το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών. Κρατήστε το αυτό, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα το δούμε εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Μειώθηκε κατά 60% ο χρόνος αναμονής τα βραχιολάκια στα επίγοντα των νοσοκομείων. Στις 2,5 ώρες έπεσε αναμονή στο ΚΑΤ, 80 λεπτά στον Πέδων, Αγία Σοφία, 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος όρος του ΕΣΥ. Αυξάνεται το ακατάστατο του λογαριασμού από 1.250 στα 1.600 το μήνα. Λοιπόν, και εδώ πέρα ένας ιερέας παίζει βυζαντινό μέταλ. Διεθνής υπόκληση στον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη από τον Άπλιο. Με την ηλεκτρική και με τον μπάσο παίζει...
0: Βυζαντινό μέταλ.
1: Ναι, ναι, ωραίος.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μπράβο, ωραίος. Νίκησε ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε στη σειρά των τελικών. Και πέθανε ο Σουβλιάς. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στα παραπολιτικά. Πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα, νέα ανάσα, 10 δις ευρώ. Mm. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας βάσει των εκθέσεων Ντράγκη και Λέτα. 409 δις είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος η ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της πράσινης μετάβασης και της καινοτομίας. Είναι σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά. Η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται. Γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα, σκέφτεται εκλογές στο φθινόπωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Alright. Μυστικά και παγίδες, λέει η Βραδινή. Η δικαιούχητα ρύθμιση 72 δόσεων. Η δικαιούχητα κριτήρα, οι κόφτες βήμα-βήμα διαδικασία. Όλγα Κεφαλογιάννη, το μεγάλο στοίχημα της Αθήνας. Η πρωτεύουσα σπάει κάθε προηγούμενο τουριστικό ρεκόρ. Εδώ πέρα είναι στα όπλα η πρώτη γυναικεία ΕΣΟ. Είδες χθες, ήταν ναι, ναι, μεγάλη είδηση αυτό. Πρώτες κοπέλες. Λοιπόν, τα ωφέλη και οι αλλαγές στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τον Γιώργο Κότσερα, τον Υφυπουργό. Εντάξει, ποδοσφαιρικό κύπελο, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2026, ειδική έκδοση. Ωραία.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, διασταυρούμε να πειράσει την κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλέξης Χαρίτσης, ενότητα για κυβέρνηση αριστεράς. Και ασυγκράτητο ράλι στη μέσα κινήτων, στεγαστική ασφυξία για τα νοικοκυριά, εισόδημα 13 ετών για ένα σπίτι.
1: Σωστό. Ισχύει, ναι, αυτό.
0: Εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, η Today Press άναψαν οι εκλογικές μηχανές, ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια, πλήρες πρόγραμμα περιοδικών. Σε εξέλιξη προετοιμασία προεκλογικής καμπάνιας. Λοιπόν, εδώ πέρα, από ποιους κλέβουν ψηφοφόρους Τσίπρας και Χαριστιανού, ο τελευταίος αναγνώρισης των προγραμμάτων και οι δανειολήπτες που ωφελούνται, πόσο μειώνονται οι δόσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Γι' αυτό θα το δούμε σε πολύ, ναι, λίγο και θα το συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά τη Δημοκρατία, διαβάζω. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Ομιλία φωτιά, λέει η Δημοκρατία, του πρώην Πρωθυπουργού στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν προβλέπει επιστροφή σε ψηφισμό ποσών η απόφαση του Αρείου Πάγου, δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Fast track πληστηριασμοί από τους services. Κεραμίδα για όσους ρύθμισαν χρέη μέσω εξοδικαστικού.
1: Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα. Η εθνοκαπηλεία του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει ο Γάιδαρος. Εγώ είμαι το κόμμα, εγώ είμαι το Σαμάρι και εγώ ο Κομωτής. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτιμά να επαναφέρει στην εξουσία τον Ελασίτη Τσίπρα και ετοιμάζεται τη Μητσοτακικό κόμμα. Ας τα βλέπει ο ανιψιός. Πώς ο Κωνσταντίνος Τσάτς προειδοποίησε τον Καραμαλή για τη δίδυση της αριστεράς στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Πάμε. Έλα.
0: Πάμε στο καρφί.
1: Ναι.
0: Big bang, αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και να διάταξει του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τσίπρας υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Α, είναι το άρθρο του Γιώργου Κουβαρά. Ο κεραυνός του Ερντογάν βαφτίζει την Τουρκία υπερδύναμη. Και αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη, το Πασόκ ξανά μπροστά. Λέει το καρφί.
1: Nice,
0: και μαγειρεύει, μείνει ένα σχηματισμό. Light, όχι μείνει, συγγνώμη.
1: Light
0: ένα σχηματισμό.
1: Αποκάλυψη του ριζοσπάστη. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκταση του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Η κυβέρνηση εγκαλύπτει το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πιστόφεγε ευεπλείο του ρώσικου πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Ουκρανία έχει απαντήσει επίσημα για την αποστολή του ντρόουν, αλλά η κυβέρνηση το κρύβει. Εντάξει το. Η συζήτηση επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την Υγεία. Σήμερα Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Είναι οι μόνοι που κάνουν, συνεχίζουν
0: κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Με πολλούς καλεσμένους. Λοιπόν, αυτός είναι ο σάτριος τραγουδιστής Star Ποιο? Weekend, διαβάζουμε.
1: Ο Μιλόπιτας.
0: Μπαλόπιτας.
1: Ο Μπαλόπιτας.
0: Ραγδαίες εξελίξεις στη Σύρο με τη φίρμα των Κυκλάδων, τον τραγουδιστή Αντώνη Μπαλόπιτα. Εγώ δεν το ξέρω. Τα κατάλληλα μηνύματα σε 13χρονη τον έστειλαν στη φυλακή Γρεβενών. Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη συγκλονιστικής υπόθεσης του ΓΟΕ των νησιών.
1: Ναι.
0: Και στραγγαλίστηκε με σεντόνια, δεν άντεξε το κελί η γυναίκα ράχνη του Πολωνού καθηγητή, έγκλημα και τιμωρία για την άπιστη φώνηση.
1: Ναι. Λοιπόν, η Εσπρέσο εδώ λέει απιστίες και χάπια. Στον γκρεμό διαζυγίου διάσημο ζευγάρι, δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι, σπόρτσμαν θρύλος και η λαμπερή σύζυγός του που λάτρεψε η showbiz. Αποκλειστικό της Εσπρέσο. Λοιπόν, και πού να πιάσουν οι μεγάλες ζέστες. Άρχισαν οι επώνυμες στα προκριματικά του διαγωνισμού Miss Maggio 2021.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα είναι αυτή η εποχή. Ξεκίνησε αυτή
1: ναι,
0: η εποχή.
1: Ναι, ναι. Εδώ τι λέει εδώ πέρα, η Ειρήνη Στεριανού προσγειώνεται σε εβδομαδία σούπερ εκπομπή.
0: Στην Εσπρέσο TV.
1: Εσπρέσο TV.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτή εδώ είναι η... Για μισό. Όχι άλλα. Μιλάμε ότι σαρώνουν τα... Yeah. Συγγνώμη, είναι Χανιώτισσα τώρα, με συγχωρείτε. Πατριώτισσα.
0: Α, περιμένετε τώρα, εδώ έχουμε θέμα. Είναι από την Κρήτη, είναι από την Κρήτη, δεν γίνεται. Είναι...
1: Κοίτα εδώ τι τατού έχει κάνει η γυναίκα.
0: Συντέκνησα. Καλά το είπα. Συντέκνησα, δεν γίνεται.
1: Έχει κάνει τατού, παιδιά, μία τίγρη. Μία άλλη τίγρη. Ένα σκορπιό. Μιλάμε τώρα για πολύ... Του, ναι, λοιπόν, πάμε. Έλα, εξυπνάδες.
0: Λοιπόν, live sport.
1: Ναι.
0: Μασούσε σίδερα.
1: Παναθηναϊκός, προφανώς.
0: Ναι, Παναθηναϊκός. Με εντυπωσιακή παράσταση του Hayes Davis που πήρε προσωπική ρεβάνωση, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά νικώντας 68-58 τον Ολυμπιακό. Καταγγελία Ολυμπιακού Διαστόματος Νίκου Λεπενιώτη. Τροπιαστική μέρα για τον μπάσκετ. Γένσεν, Βλαχοδήμος, Τσάπρας. Οι τρεις πρώτοι μεγάλοι και δύσκολοι στόχοι του Παναθηναϊκού. Αυτά.
1: Alright. Άμυνα αστεριών. Αστέρων. Άμυνα αστέρων. Καυτός όσο ποτέ. Ο Αποατσάλι ο Παναθηναϊκός βίδωσε στον Glass Floor τον Ολυμπιακό. Πάμε ενωμένοι, ο Τζίνγκερ, λοιπόν, για το Βοτανικό, οκ. Okay.
0: Κόκκινος πρωταθλητής, τρομοκρατία, η γνωστή ζούγκλα και το απίστευτο θράσος, όλα πήγαν λάθος, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε, η ΔΕΑΒ βλέπει,
1: ναι.
0: Κλείνει ο Μαφαίο και σε ανοιχτή γραμμή ο θρύλος και με μαρμόλ. Ώρα 0 για Τσάπρα.
1: Τσάπρα. Επιθετικό κράχ και 1-1. Όλο και πιο κοντά. Ποιος είναι ο πιο κοντά του τόσο ρε παιδιά?
0: Ο Τσάπρας.
1: Όχι, στον δρόμο για Πειραιά βρίσκεται η Μαφαίο, Μαρμόλ και Πεδρόσα.
0: Ορίστε, μια χαρά.
1: Έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο ο Λόπεθ. Ανεβαίνει συνεχώς και ο γκολκίπερ Πόποβιτς.
0: Ορίστε. Σωστά, όλα τα ονόματα σωστά, Νίκο. Όλα. Μια χαρά. Όλα τα ονόματα
1: σε
0: σωστά.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Η Αλ Σαμπάπ πουλάει τον Μποντένσε, αλλά ο Μπεντιλίμπαρ θέλει το Χιλ. Ποιοι είναι αυτοί όλοι, ρε παιδιά?
2: Όλοι Έλληνες.
1: Όλοι Έλληνες. Μπράβο. Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, και αθλητική ώρα. Ανακοινώνει Μάρκο, προχωράμε Λούκα. Μένα μου κάτσαν καλά νόμο.
1: Εντάξει, είναι εύκολο.
0: Τελειωμένη συμφωνία με τον Σέρβο Κότς για το νέο συμβόλαιο που αναμένεται να γίνει και επίσημη τις επόμενες ώρες. Σε πολύ καλό δρόμο και η επέκταση του συμβολέου του αρχισκόρερ της ΑΕΚ.
1: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε από τον Δημήτρη Παπαγιάννη και τον καιρό. Να ξέρετε τι καιρό θα κάνει Σαββατοκύριακο. Φρονώ ότι θα είναι καλός.
3: Με καλοκαιρινές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και γύρω από τα βουνά της Μακεδονίας και της Τράκης θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29-32 και τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα εκμεταλλευτεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμεταλλευτεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Και την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στους 34 με 36 βαθμούς, με βοριάδες στα πελάγια έως 5 με 6 μποφόρ.
1: Ωραία, άρα λοιπόν μπορείτε να πάτε για μπάνιο.
2: Μια χαρά είναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, πηγαίνετε για μπάνιο. Και είναι και ωραία τώρα τα βραδάκια. Νυχτώνει πολύ αργά πια. Είναι 8.30 ώρα και είναι μέρα.
2: Είναι μέρα ακόμα, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Και είναι και ωραία. Είναι όμορφα.
2: Έχει, ωραία.
1: Είναι όμορφα.
2: Έχει ωραίες βραδιές. Έχει και μια πολύ ωραία πανσέλινο. Πότε ήταν, τώρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι, ήταν μέσα στη εβδομάδα κάποια στιγμή. Μου φάνηκε ότι είδα ένα φεγγάρι ολόγιο μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Πρέπει να ήταν την προηγούμενη Κυριακή.
1: Ναι, μπορεί. Πάμε στο γερό του Νικολακόπουλο.
2: Τον εργατολόγο να μας βοηθήσει να
1: Γεια
2: δούμε.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σου δύο ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Για υψώστε λίγο τη φωνή στο
2: Να ξεκινήσουμε στο με αυτό το θέμα, το οποίο έχει πολυζητηθεί, τις λεπτομέρειες του βεβαίως περιμένουμε και μιλάμε για την απόφαση που είχαμε από τον Άριο Πάγο για την δικαίωση πλέον των δαναδιοληπτών του νόμου Κατσέλη. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που έχουν την αξία τους, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Ακριβώς, κυρία Ζαρακέλη, πολύ σωστά το λέτε. Είναι καθοριστική αυτή η απόφαση.
4: Επιτέλους καθαρογράφηκε. Είναι μια απόφαση η οποία καθορίζει τον εκτοκισμό των τόκων των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, αυτών δηλαδή των δανειοληπτών που είχαν ρυθμίσει την οφειλή δικαστικώς και πλήρωναν μια δόση και ξαφνικά ήρθαν τα φαντ και οι τράπεζες και είπαν ότι εκεί που πληρώνει ο Καμπουράκης, η Ζαρακέλη, ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα, είναι συν τόκοι άλλα 200 ευρώ. Ή και παραπάνω. Έτσι λοιπόν, ύστερα από προδικαστικό ζήτημα, απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι ο εκτοκισμός των τόκων γίνεται με τη μηνιαία δόση και όχι όπως υπολόγιζαν το ΦΑΝ, δηλαδή σαν να έχει πάρει ο καθένας καινούριο δάνειο. Έτσι λοιπόν, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Εκεί που είχαμε, παραδείγματος χάρη, μια επιβάρυνση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου η επιβάρυνση θα είναι γύρω στα 25. Άρα η διαφορά είναι μεγάλη. Πολλοί δανειολήπτες θα ανακουφιστούν από αυτή τη διαδικασία και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχει συμμόρφωση από τα φαντ για να μην χρειάζεται να προσφύγουμε δικαστικώς για την εφαρμογή αυτής της απόφασης.
1: Είναι μόνο για όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
4: Σωστά λέτε κύριε Καμπουράκη, είναι αφορά το πεδίο εφαρμογής περίπου 350.000 και παραπάνω πιστεύω δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά τις άλλες περιπτώσεις, όμως από νομική άποψη μπορεί ερμηνευτικά να μας δώσει ένα νομικό αίρισμα για άλλες περιπτώσεις για να φανεί ότι οι μεθόδες των τραπεζών και των φαντς δημιουργούν υπέρογγες οφειλές με την τοκοφορία, με τον εκτοκισμό που κάνουν. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, να υπολογίζουν τους τόκους όλους μέχρι το τέλος του δανείου και να προκαταβάλλονται στις δόσεις από την αρχή με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια διώκωση των οφειλών.
2: Σε αυτό που
4: είναι
2: λέτε,
4: μια
2: βέβαια.
4: Είναι εφαρμογή που μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Σε αυτό κάνει έναν διαχωρισμό λέγοντας πως το δικαστήριο λέει πως οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο δημόσιας τάξης και δεν σχετίζονται με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές των τραπεζών. Ενδεχομένως.
1: Το διαχωρίζει εκεί.
2: Κάνει ένα διαχωρισμό.
4: Ακριβώς. Κάνει αυτό το διαχωρισμό, ναι. Πολύ σωστά το λέτε και το επισημαίνετε. Η συνήθις πρακτική των τραπεζών και στην Ελλάδα και διεθνώς είναι αυτό που είπα προηγουμένως.
2: Ναι.
4: Όμως υπάρχουν και κάποιες υπερβολές που έχουν κάνει τραπεζικά ιδρύματα και τα φαντς. Παραδείγματος χάρη, τα επιτόκια που ισχύουν στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν στο εξωτερικό. Επομένως, μια διεθνής πρακτική η οποία χρησιμοποιεί χαμηλό επιτόκια στην Ευρώπη, δημιουργεί μια διόγκωση, αλλά όχι τόσο υπερβολική όπως στην Ελλάδα.
2: Ναι.
4: Και επίσης γίνονται και πολύ πιο σύντομοι ανατοκισμοί, ακόμα και φορολογικών επιβαρύνσεων. Άρα υπάρχουν θέματα τα οποία τα έχουμε προσβάλει δικαστικώς και έχουμε κερδίσει στις δικαστικές αποφάσεις. Και αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δείξει και στο χώρο των δικαστών, γιατί κάποιοι ίσως είναι δύσπιστοι από την άποψη ότι. Όπως σωστά λέτε, υπάρχει μια διεθνής πρακτική στον εκτοκισμό των τόκων. Δείχνει πόση διαφορά τελικά πληρώνει ο δανειολήπτης από τον τρόπο υπολογισμού, από τα μαγικά που λέω των τραπεζών.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν είναι υποχρεωμένα τα φαντ τώρα αμέσως να το αλλάξουν αυτό? Δηλαδή, αν δει ο άλλος, ας πούμε, ότι τον άλλο μήνα ή τον παράλληλο, συνεχίζει παλιά δόση. Τι πρέπει να κάνει?
4: Είναι υποχρεωμένα, σωστά το λέτε. Ήδη κάποια έχουν στείλει επιστολές και λένε ότι από το Μάιο ή από τον Ιούνιο ξεκινάει η μείωση της δόσης. Όμως έχουμε περιπτώσεις όπου δεν έχουν δώσει νέο δοσολόγιο. Δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα αυτά. Δεν έχουν στείλει κάποια επιστολή που να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι με τη μείωση της δόσης θα υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις. Τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν δοθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
1: Αυτό
4: τα
1: είναι αναδρομικό.
2: Τα αναδρομικά είναι αυτό... μεγάλο θέμα, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Ακριβώς. Πιστεύω ότι η δικαστική απόφαση, επειδή είναι ερμηνευτική, δεν είναι καινούριος νόμος, σίγουρα έχει αναδρομική ισχύ. Άρα αυτά τα χρήματα ή θα πρέπει να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις. Και αυτό που, με ρωτήσατε, κύριε Καμπουράκη, για το τι πρέπει να κάνει, εάν δούνε ότι δεν αλλάζει δόση, θα πρέπει αρχικά με μέληση, για να μην χρεώνεται με δικαστικά έξοδα, να επισημάνει αυτή την αστοχία ότι δεν μπορώ να πληρώνω.
1: Να στείλει ένα μέλη στο ΦΑΝ και μετά.
4: Ναι, αλλά... Και μετά θα αναγκαστεί να στείλει εξώδικο ή να κάνει δικαστική ενέργεια.
2: Αλλά και στο θέμα των αναδρομικών, το ίδιο δεν πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης. Δηλαδή να ζητήσει ο κάθε δανειολήπτης την ερμηνεία της δικής του περίπτωσης, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Αναστείλουν όλοι από ένα mail, για να λέει θέλω τα αναδρομικά
2: πίσω. Θέλω να μου πείτε σε αυτή τη δική μου περίπτωση τι κάνω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή την απόφαση του Αρείου Πάγου και ερμηνεία από το δικαστήριο της δικής του περίπτωσης.
4: Γιατί από την εμπειρία του παρελθόντος φαίνεται ότι τα fans θα βρούνε κάποιο τρίκ. Ήδη, παραδείγματος χάρη, στέλνουν κάποιες επιστολές και λένε ελάτε να κάνουμε μια ρύθμιση με κάποιο κούρεμα. Κάποια τρίξ τα οποία ουσιαστικά θα τους δώσουν το άλοθη να μην επιστρέψουν ή να μην συζητήσουν τίποτα. Πρέπει να προσέχουν οι δανειολήπτες, γιατί αυτά πολλές φορές είναι παγίδες. Παραδείγματος χάρη, αν κάνεις μια νέα ρύθμιση, δηλαδή να βγεις από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, με το δέλεαρο θα σου κάνουν κάποια έκπτωση, εξαιρείσαι από την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου.
2: Σωστά.
4: Δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι πίσω και φυσικά μετά είσαι στο έλεος των όρων, των ψηλών γραμμάτων που γράφει η καινούργια σύμβαση που κάνεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα πακέτο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, 240 δις είναι όλα μαζί τώρα. Εντάξει, τι αθροίζουμε εκεί, κανείς δεν ξέρει.
2: Έλατε, 240 δις. Τι... Φοβερό.
1: Ναι, εντάξει. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό, ξέρεις κάτι, Γιώργο?
4: Ναι, σίγουρα περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις για το ενίκιο του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Κάτι που έχουμε πει στην εκπομπή σας, είναι ένας φορέας που είχε θεσμοθετηθεί, νομοθετηθεί από το 2020. Προχώρησαν δύο άγωνοι διαγωνισμοί. Τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία να ενεργοποιηθεί. Ανοίγουν οι κλειστές προσφορές, γιατί αυτό θα ανατεθεί σε ένα ιδιώτη ουσιαστικά υπό την εποπτεία του δημοσίου. Και πιστεύω ότι από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Τι είναι αυτός ο φορέας? Έχει μια διαδικασία όπου δίνεις το ακινητό σου, δίνεις την πρώτη σου κατοικία και τη μισθώνεις για 12 χρόνια. Και εφόσον είσαι ευάλωτος, υπάρχει μια επιδότηση. Αυτή η επιδότηση είναι από 70 έως 210 ευρώ. Είναι σίγουρα μέσα στο πακέτο.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον πάντως. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις.
4: Ναι.
1: Εφόσον δεν σε βγάζουν από το σπίτι. Έτσι δεν είναι? Δεν σε βγάζουν,
4: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρόνια το φωνάζουμε και από τις δικές σας, από τις δικές σας εκπομπές ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Φυσικά υπάρχουν κάποια ειδικότερα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Παραδείγματος χάρη το ύψος του ενοικίου. Το πεδίο εφαρμογής δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τους ευάλωτους στο όριο των 7.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα που ίσχυε και στον εξωδικαστικό μηχανισμό και μετά ανέβηκε στις 14.000. Και εδώ πρέπει να διευρυνθούν τα όρια. Να ανέβει το ποσό του εισοδήματος, του ατομικού εισοδήματος και συνακόλουθα και των μελών της οικογένειας, δηλαδή συνολικά, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να επισημάνω ότι μετά τα 12 χρόνια έχει δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου. Εκεί πρέπει να καθοριστεί και η τιμή, ώστε αυτά που έχει δώσει να συμπεριληφθούν και στα 12 χρόνια. Αλλά αυτό που φωνάζω είναι και αυτά που έχουν δοθεί και πριν την υπαγωγή σε αυτό το φορέα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η κυβέρνηση αλλάζει ρότα, έχει μια κατεύθυνση στο να διευκολυνθούν κάποιοι
1: δανειολήπτες. Λοιπόν, ωραία.
4: Θέλω να ελπίζω ότι θα σταματήσουν κάπου και οι πολλοί πληστηριασμοί.
2: Λοιπόν.
1: Και πάμε και στο ακατάσχετο.
2: Τη διάταξη Πιερακάκη. Έχουμε 28% η αύξηση στο ακατάσχετο.
4: Ακριβώς από 1250 πάμε στα 1600. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ανακουφίζει κόσμο αυτό.
2: Έπρεπε να γίνει.
4: Ακριβώς και κυρίως, κύριε Καπουράκη, κυρία Τζαρακέλη, την περίοδο την χθερινή, έχω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό εποχιακά. Εκεί τα εισοδήματα υπερβαίνουν τα 1250, κυρίως διότι στην εστίαση και στα άλλα επαγγέλματα έχουμε τα φιλοδορήματα που πλέον μπαίνουν μέσα στο μισθό. Ξέρετε ότι έχω περιπτώσεις που δεν πήγανε να δουλέψουν πέρσι, διότι με τα φιλοδορήματα ανέβαινε το ποσό τα 1250, ουσιαστικά τα παίρνανε όλα, άρα δεν τους συνέφερε να δουλέψουν. Τώρα με τα 1600 είναι κάτι πιο βελτιωμένο. Μακάρι να το δούμε και να υπάρχουν και οι απελευθερώσεις των δεσμευμένων λογαριασμών με αυτούς που ρυθμίζουν.
2: Σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι στο νομοσχέδιο περιμένουμε μία ρύθμιση που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων λογαριασμών. Αν κάποιος λέει πάει και αποπληρώσει το 25% του λογαριασμού του, θα ξεπαγώνει ο λογαριασμός, αλλά αυτό θα γίνει μόνο μία φορά. Δηλαδή έχει το δικαίωμα μόνο μία φορά πληρώνοντας το 25%.
4: Πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια γι' αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, κυρία Τζαρακέλη, και εύστοχα το θέτετε, ότι αυτοί οι λογαριασμοί θέτουν ένα φρένο στην όλη δραστηριότητα επιχειρήσεων, οικογενειών, ατομικών επαγγελμάτων. Δεν μπορεί μετά να λειτουργήσει τίποτα. Ακόμα η δικιά μου νομική θέση είναι ότι και κάποιος που έχει ρυθμίσει και είναι συνεπής 1, 2, 3 μήνες, δεν χρειάζεται να φτάσει να αποπληρώσει το 25%, διότι το 25% σε μια σωρευμένη απέτηση, κυρίως από την περίοδο της πρώτης κρίσης και του κορονοϊού, είναι δύσκολο να αποπληρωθεί.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν τα λεφτά πλέον στο 1/4 του χρέους τους.
4: Ακριβώς. Όσο πιο σύντομα απελευθερωθούν, εξάλλου υπάρχουν εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, εάν δεν είναι συνεπή σε 1 μήνα ή 2 μήνες, πάλι δεσμεύονται τα χρήματα. Δεν χάνει κάτι το δημόσιο από το να απελευθερώσει τους λογαριασμούς. Ίσα-ίσα μπορούν να γίνουν πληρωμές των υποχρεώσεών τους, μπορεί να κινηθεί η αγορά και μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και το μαύρο χρήμα, διότι κάποιος που έχει δεσμευμένους λογαριασμούς αναγκάζεται να προχωρήσει σε πιο πονηρές και παράνομες λύσεις.
2: Διαβάζω τα στοιχεία από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει. Το αλήξη πρόθεσμα ξεπερνούν τα 3,7 δις. 1.445.741 αφημοί έχουν χρέη από 500 έως 10.000 ευρώ προς την εφορία.
1: Ακριβώς αυτό το λέτε.
2: Είναι πολλά.
4: Και αυτό ακριβώς που επισημαίνετε, βλέπετε ότι τα 500 μέχρι 10.000, δηλαδή ουσιαστικά είναι μικροοφηλέτες, και αυτοί οι οφηλέτες είναι μπλοκαρισμένοι.
2: Είναι μπλοκαρισμένοι, βέβαια.
1: Ναι, είναι εκεί είναι το θέμα.
4: Εάν τους δώσουμε το κίνητρο να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί...
1: Μπορεί να δουλεύουν, να βγάλουν περισσότερα λεφτά, ξεπληρώσουν ευκολότερα, ρε παιδί μου.
4: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Ας τον άλλο να δουλέψει. Άμα γροστάει ένα χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα. Άμα δουλέψει και μπορεί να τα πάει, δεν θα ξεπληρώσει.
4: Να πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας επαγγελματίας, ο οποίος έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, αποθαρρύνει τους πελάτες του να χρησιμοποιήσουν το POS και τις τραπεζικές συναλλαγές. Άρα, ένας κύκλος εργασιών φεύγει από την νομιμότητα. Είναι πολύ
1: καθοριστικό. Βέβαια, δουλεύουμε μαύρα μετά.
2: Έτσι είναι.
4: Διότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία, την τραπεζική συναλλαγή, μέσω δηλαδή της τραπεζικής συναλλαγής.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Νικόλα.
1: Θέλω κάποια στιγμή.
4: Ζαρακέλη. Οι ντοματιές, κυρία Ζαρακέλη.
2: Οι ντοματιές τι κάνουνε. Τις ξεχάσαμε τις ντοματιές.
1: Τι έγινε.
2: Δεν ξέρω, μας πει.
4: Εμένα...
2: Οι δικές μου.
1: Ναι.
2: Πάνε καλά, εντάξει.
1: Τι καλά.
2: Καλά πάνε.
1: Συγγνώμη.
4: Οι δικές μου είναι ατροφικές λίγο.
2: Αχ,
4: αλλά
2: ατροφικές.
4: Κυρία Ζαρακέλη, καλά δεν είμαστε, εντάξει.
1: Κοίταξε, Γιώργο.
2: Και εγώ το καλά δεν το είπαμε με πολύ μεγάλη καρδιά.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ναι. Γιατί εντάξει, περιμένω λίγο ακόμα. Κάτσα, περιμένουμε λίγο.
1: Καλημέρα από το πρωί, φαίνεται.
4: Γιώργο,
1: μ' άκουδα να σου πω κάτι. Είναι γνωστό ότι ο Αϊνστάιν έλεγε.
2: Τις ντοματιές ο Αϊνστάιν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα. Έλεγε λοιπόν ότι εγώ, αν μου λέγανε από την αρχή τι πρέπει να κάνω, θα γινόμουν υδραυλικός. Και του απαντούσε η γυναίκα του, ευτυχώς που έγινες φυσικός και πήρες Νόμπελ. Και δεν έγινε υδραυλικός, γιατί θα είχαμε πεινάσει. Λοιπόν, Δεν κάνετε για το ματιέ εσείς τώρα. Άκουμε που σου λέω.
2: Λοιπόν, εγώ τους δίνω λίγο χρόνο ακόμα.
1: Είναι όσο δες.
2: Εμένα είναι ντοματίνια, είναι τέτοια. Δεν ξέρω τι είναι ντοματίνια. Τα δικά σου κύριε Νικολακόπη. Τα δικά μου είναι ντοματίνια, αλλά δεν.
4: Και εμένα, και εμένα ντοματίνια είναι. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Προκόψατε, προκόψατε γεωργικά. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο. Πάμε πάλι στο Σπύρο.
2: Πόσο ωραία θα ήταν αν μπορούσαμε να. Καλά, το έχει πει και πρωθυπουργό. Βάλτε ένα, δεν έχει πει, ένα κήπο στο μπαλκόνι.
1: Μην εντάξει. Βάλτε. Εγώ
2: ντοματιές λέω.
1: Ωραία, αγάπη μου, δεν σε εμποδίζει κανείς να βάλεις ντοματιές και μαρουλιές και ό,τι θες. Και πιπεριές και μελιτζάνες.
2: Δεν γίνεται τώρα και εσύ, δεν θα κάνω ολόκληρο κήπο
1: λοιπόν,
2: στο
1: Πειραιά. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι να βγάλεις. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο.
5: Θα δείτε ένα βίντεο από πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, από μια αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το πρωί, λίγο πριν τις 12, όπου ενεπλάκησαν τρεις άνδρες. Πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να έχει ένας 52χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για διάφορα αδικήματα. Ο άνδρας αυτός φέρεται να μίλησε με άσεμνο τρόπο σε μια κοπέλα εργαζόμενη στην καφετέρια του βενζινάδικου. Το αντιλήφθηκε αυτό ένας άλλος πελάτης, επίσης αλβανικής καταγωγής. Του ζήτησε το λόγο, ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή με μπουνιές. Ένας υπάλληλος του πρατηρίου μπήκε στη μέση να τους χωρίσει. Και τότε ο 52χρονος που ξεκίνησε τον όλον καυγά έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στους δύο άνδρες, τραυματίζοντας τον έναν στην πλάτη και τα χέρια και τον άλλον και στο κεφάλι. Να πούμε ότι έγινε αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν οι δύο άνδρες για βαριές σωματικές λάβες, οι δύο αλβανικής καταγωγής. Ακριβώς, να πούμε ότι είχε και συνέχεια, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε στο βίντεο. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός ο 52χρονος, ο οποίος έβγαλε το μαχαίρι, τον ακολούθησε ο πελάτης, ο άλλος που ξεκίνησε ο καυγάς. Με το αυτοκίνητό του τον πήρε από πίσω, είχε και ένα κοντάρι μαζί του, τον τραυμάτισε, τον βρήκε με το αυτοκίνητό του. Συνεχίστηκε δηλαδή και λίγα μέτρα πιο κάτω ο καυγάς.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία
1: πολύ καλά πάμε. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, εντάξει Σπύρο μου, ευχαριστούμε.
2: Θα το ξαναδούμε το Σπύρο λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε τα αστυνομικά μας, τα οποία επίσης είναι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμο με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
15: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
16: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ο Νικηφόρος είναι αυτός.
1: Αυτές τις φανέλες θυμάσαι πως τις λέγανε.
0: Κασκορσεδάκια.
1: Έτσι τις λέγανε στην Κρήτη. Είχανε μία... Ήταν μία εταιρεία ελληνική, γνωστή. Μπράβο. Συνήθως τις έπαιρνες από τη Λαϊκή.
0: Όχι μωρέ, ακόμα πουλάνε.
1: Ε?
0: Ακόμα πουλάνε.
1: Ακόμα πουλάνε κανονικά. Έγιναν ξανά τις μόδες.
0: Ακόμα πουλάνε. Παιδιά, είναι ορισμένοι που τις φοράνε ακόμα. Βέβαια, άμα δεις παλιές ελληνικές ταινίες.
1: Φορούσαν όλοι.
0: Φορούσαν μέσα από το πουκάμισο όλοι.
1: Όλα, κανονικά.
0: Όλοι, κανονικά και δεν ήταν όπως τώρα που λες ότι φοράει.
1: Τι φορά.
0: Ήταν κανονικό πράγμα.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, τώρα είναι της μόδας, τη φοράνε σκέτη. Τον είδε το.
0: Τον είδα, ναι. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι σωματαράς. Όχι σαν και εμένα, έχει μια κοιλιά ως εκεί και να. Να είσαι νεαρός, να είσαι φουσκωμένος, να είσαι γραμμωμένος, να έχεις πασαλιφτεί σαν το λαδομποντικό λάδια, να γυαλίζεις, να έχεις ξουριστεί, να έχεις κάνει φωτόλυσης. Λοιπόν, έτσι. Άμα τα έχεις
1: κάνει παιδάκι μου, και τα κάνεις όλα αυτά.
0: Και το κασκορσεδάκι σου που λέμε στην Κρήτη, το μινερβάκι σου που λέει τούτη εδώ και έχεις κάτι. Άμα το βγω εγώ τώρα έτσι.
1: Τα κάνεις όλα αυτά που λες. Και βγαίνεις με τη φανέλα την άσπρη.
0: Ρε παιδί μου, άμα είσαι 22 χρονών.
1: Εντάξει, μαζί σου. Άμα είσαι 22 χρονών.
0: Βγαίνεις. Λοιπόν, άμα.
1: Έχεις.
0: Πάμε σε αστυνομικά, διότι έχουμε εδώ. Λοιπόν, ο κ. Συνδρεβέλης, ο Χρήστος, αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΥ. Και ο κύριος Γλύκας, ο Γιάννης ο ποινικολόγος. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Τι κάνετε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Για το πρωινό ξύπνημα, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τα θέματά μας τώρα. Πάμε στον κύριο Συνδρεβέλη. Πάμε Καλαμάτα. Αυτή η Καλαμάτα πια, αυτή η Καλαμάτα. Έλα Χριστό.
1: Τι νεότερο έχουμε από εκεί.
2: Το νεότερο από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί κι εμείς είναι ότι ο δράστης ζήτησε. Πήγε στον ανακριτή, όπως είχαμε πει και σε την προηγούμενη φορά, έχει συλληφθεί, έχει πάει στον ανακριτή,
1: ναι,
2: και
1: ναι, ναι.
2: Έχει ζητήσει εκ νέου διορία, και από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα θα μεταβεί εκ νέου μετά την προθεσμία που πήρε για να δώσει τα στοιχεία για όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και να εκφράσει και αυτός την, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, επιμένει στην υπόθεση που είχε πει εξ αρχής ότι βρισκόταν ένα μήνυμα, που βεβαίως έχουμε πει και στη δικιά σας την εκπομπή και την προηγούμενη φορά ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει και από την ιατροδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα. Αυτό έχω πληροφορηθεί, ότι είναι η θέση, νομίζω ότι την έχει και εκφράσει και ο συνήγορος υπεράσπισης. Βεβαίως, αυτά είναι αρμοδιότητα τώρα πλέον των δικαστικών αρχών από τη στιγμή που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, για να αξιοποιήσει όλο το υλικό, όλη την προανακριτική έρευνα.
0: Χρήστο, αυτός πόσες μαχαιριές έδωσε?
2: 45 μαχαιριές.
0: Πάρες.
2: 45 μαχαιριές.
0: Ένα μήνυμα 45 μαχαιριές τώρα. Για όνομα Θεού δηλαδή.
2: Ένα τραγικό περιστατικό δυστυχώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι η πολιτεία οφείλει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Τα δύο παιδάκια τα οποία βρίσκονται.
0: Αυτό είναι τώρα. Τα παιδιά δεν έχουν που να τα πάνε.
1: Τα παιδιά τι γίνεται. Τώρα δεν έχουν που να πάνε, λέει, τα παιδιά.
0: Ο ένας είναι, μια είναι νεκρή. Ο άλλος είναι φυλακή. Είναι δύο παιδιά. Δεν έχουν συγγενείς τώρα που τα θέλουν, δηλαδή είναι μια τραγωδία για τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα.
2: Και οφείλει η πολιτεία να σκύψει με ιδιαίτερη ευλάβεια και προσοχή σε αυτά τα
0: παιδιά. Θα σκύψει η πολιτεία όσο μπορεί, αλλά τα παιδιά τώρα όσο και να είναι σε ίδρυμα θα πάνε. Αν δεν βρεθεί σπίτι, και σπίτι να είναι, σε ξένο σπίτι θα είναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Γλυκά. Να πούμε ότι περιμένουμε να μάθουμε τις ηχογραφήσεις που είναι στο μικροσκόπιο των αρχών. Έχει βρεθεί, λέει, ένα ψεύτικο προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μέσω ενός tracker κτλ. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την τραγική υπόθεση, κύριε Γλυκά.
3: Θεωρώ ότι ο κατηγορούμενος θα προσπαθήσει να κινηθεί σε, και καθομολογεί να δράσει σε μια λογική, βάζει το στοιχείο της άμυνας, δηλαδή της προηγούμενης επίθεσης, πιο πολύ για να δει, όχι για να δικαιωθεί για την πράξη, γιατί αυτό είναι σαφές, ακόμα και αν υπήρχε επίθεση από την πλευρά της εκλυπούσης,
0: γυναίκα,
3: Ναι, είναι σαφές ότι υπάρχει υπέρβαση των ορίων της αμήνης, αλλά πιο πολύ για να διεκδικήσει με κάποιο τρόπο το βρασμό ψυχικής ορμής ή την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος ως ελαφρυντική περίσταση.
0: Κύριε Γλύκα,
3: και βεβαίως ίσως να βάλει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο νόμος τι λέει για την άμυνα? Δηλαδή, εάν εγώ σου επιτεθώ πρώτος αποδεδειγμένα με μπουνιές, πρέπει εσύ να με αντιμετωπίσεις με μπουνιές. Εκεί έχεις άμυνα. Αν βγάλω μαχαίρι, τότε δεν υπάρχει άμυνα πια, έτσι.
4: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι υπάρχει υπέρβαση. Αν θεωρηθεί ότι έχει μια βάση ο ισχυρισμός, που δεν νομίζω σε καμία περίπτωση.
0: Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Αλλά... Το συγκεκριμένο 45 μαχαιριές, δεν υπάρχει άμυνα. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι.
4: Καλά, δεν υπάρχει και επίθεση προφανώς.
0: Καλά, φυσικά.
1: Δεν υπάρχει και επίθεση, βέβαια.
4: Εντάξει, η άμυνα είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολο αποδεικνύεται και δεν οδηγεί σε ποινή. Δηλαδή,
0: ναι.
4: Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν. Υπέρβαση των ορίων της αμήνης είναι και σε άλλη υπόθεση του απασχολεί με την. Αν είναι πραγματικά.
1: Αυτές οι 45 μαχαιριές μεταφράζονται νομικά.
4: Εδώ η επαναληπτικότητα των χτυπημάτων δείχνει αυξημένο υποκειμενικό στοιχείο. Μια υπερχειλής υποκειμενική υπόσταση, δηλαδή ο δόλος, ο οποίος είναι σαφέστατο ότι υπάρχει. Δείχνει ενδεχομένως ένα προσχεδιασμό με την έννοια η όλη κατάσταση, με την έννοια των ορθών παρατηρήσεων που εισφέρατε, δηλαδή η παρακολούθηση αυτή, το αδίκημα το οποίο πλέον έχει αποδοθεί, το 370, το οποίο είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι κακούργημα, έτσι. Δηλαδή η παρακολούθηση με τεχνικά μέσα, χωρίς τη συνένεση, είναι ένα διπλό κακούργημα που επιφέρει ποινικά θίξεως. Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν κάτι το οποίο απομακρύνεται οποιαδήποτε λογική δικαιολογίας ή αιτιολογίας και νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα αποδειχθούν. Άλλωστε, βρασμός ψυχικής ορμής, που είναι το βασικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει βρασμό και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση, σε δύο στάδια δηλαδή.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά βρασμό σημαίνει ότι ας πούμε τσαντίσκες, τρελάθηκες, όλο στο μυαλό σου έριξες μια μαχαιριά. Ναι. Δεν είναι 45, μην τρελαθούμε.
4: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτό.
0: Μάνε, εντάξει τώρα.
4: Και βεβαίως θα διεκδικήσει και ψυχιατρικά προβλήματα, έτσι όπως ακούγεται, βέβαια έχει κάθε δικαίωμα.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί το επικαλούνται και αυτό έτσι, ότι είναι λίγο τρελό.
4: Είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στην Πάτρα τώρα. Για πάμε στην Πάτρα, Χριστό. Εκεί τώρα έχουμε 8 νεκρούς μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές.
2: Είναι ένα ζήτημα, Γιώργο. Έχουν κινητοποιηθεί, καταρχήν να πούμε, κινητοποιήθηκαν και οι επιστημονικοί σύλλογοι της περιοχής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας και ο Ιατρικός Σύλλογος. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, για να μας ακούει και ο κόσμος, ότι το ζήτημα των σοφρονιστικών καταστημάτων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα έτσι, της αστυνομίας. Ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λειτουργεί όμως με ξεχωριστή δομή, με ξεχωριστή διοίκηση και δεν έχει σχέση η ελληνική αστυνομία και ο Έλληνας αστυνομικός. Όμως είναι ένα ζήτημα αυτό και βεβαίως θα πρέπει να γίνουν έρευνες, διότι σε ένα κράτος δικαίου αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που βρίσκεται κρατούμενος και είναι υπό την υποπτία του κράτους, το κράτος έχει και την ευθύνη έναντι του κρατουμένου να του εξασφαλίσει αυτές τις συνθήκες για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Ο πολιτισμός ενός κράτους φαίνεται από τον τρόπο που διαβιώνουν οι φυλακισμένοι του.
2: Συμφωνούμε. Υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψεις σε προσωπικό, σε υγειονομικό προσωπικό, σε δομές που θα πρέπει να υπάρχουν μέσα όσον αφορά δομές υγείας. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα από 2 μήνες 8 θανάτους κρατουμένων.
0: Δεν είναι από εγκληματική ενέργεια όλοι. Είναι και από φυσικούς θανάτους. Πεθαίνουν πάντως μέσα σε τα ποντίκια.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ κατά τη γνώμη μου και το ότι χρειάστηκε να είναι 8 για να επέμβει ο εισαγγελέας ήταν πάρα πολύ.
1: Και είναι και...
0: Από το δεύτερο έπρεπε να επέμβει.
1: Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου λέει ότι ζητά ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ζητά να διασφαλιστεί σταθερή και ασφαλής πρόσβαση των κρατουμένων, μέτρα για την αποσυμφόρηση.
0: Ρε παιδί μου, ωραία είναι αυτά όλα. Δηλαδή πρέπει να πεθάνουν 8 για να επέμβει ο εισαγγελέας. Ναι, από το δεύτερο, ναι. Σου λέει τι έγινε εδώ. Και ένας να είναι πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Να πει τι είναι, τι συμβαίνει, παιδιά.
1: Γιατί και πώς, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. 2, 3.
1: 8, ναι.
0: Ως τους 8, με συγχωρείς τώρα. Αργήσαν.
1: 8 σε 2 μήνες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Γενικώς η κατάσταση, κύριε Γλύκα, στις φυλακές είναι αφόρητη, έτσι.
4: Είναι αφόρητη, μιλάμε πια, έχουμε φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία τους 15.000 κρατουμένους, σχεδόν, για πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Πώς είναι σε ένα κελί δηλαδή, πώς είναι?
4: Είναι δεδομένο ότι είναι πάντα, τις περισσότερες φορές, περισσότεροι από το αναμενόμενο και το ορθό.
0: Ναι.
4: Έτσι, και το κανονικό. Από εκεί πέρα, επειδή νομίζουν κάποιοι εκ των δικαστών που στέλνουν τον κόσμο στη φυλακή, που βεβαίως περισσότερες φορές είναι δικαιολογημένο, ότι υπάρχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ότι εκεί δεν κινδυνεύουν, ότι όλα είναι καλά και αγγελικά πλασμένα, νομίζω έρχεται αυτό το τραγικό παράδειγμα, το οποίο είναι πρωτοφανές στην ιστορία των ελληνικών δεδομένων. 8 άνθρωποι στην ίδια φυλακή.
0: Βέβαια, ρε παιδί. 8.
4: Εντάξει.
0: Κάτσε το.
4: Είναι πρωτοφανές. Προφανώς και υπάρχει έλλειψη προσωπικού συνολικά σε πάρα πολλές φυλακές χώρες.
0: Εντάξει.
4: Σε πάρα πολλές φυλακές χώρες. Σε πάρα πολλές φυλακές χώρες. Αυτό το
0: βιώνουμε. Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα πράγμα, αλλά όταν έχεις 10 νοματέους και βαρυπινίτες αυτό μέσα σε ένα κλουβί, θα σκοτωθούν. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει αποσυμφόρηση, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Εγώ βλέπω τους θανάτους. Να πω ότι εδώ διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών ότι υπάρχει και ένα τους νεκρός. Αργά χθες το βράδυ.
0: Εχθές.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένας 72χρονος κρατούμενος. Διαβάζω όπου έχει αναλυτικά
0: ποιοι
1: έφυγαν και πότε έφυγαν από τη ζωή. Οι περισσότεροι. Δεν είναι περιπτώσεις, δεν είναι εγκληματικές ανέργειες.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι από φυσικά αίτια. Ή τουλάχιστον έτσι μέχρι στιγμής φαίνεται.
0: 2 Απριλίου, 6 Απριλίου, 15 Απριλίου, 24 Απριλίου, 30 Απριλίου, 8 Μαΐου, 15 Μαΐου, 3 Ιουνίου, 5 Ιουνίου.
4: Νεκροί.
1: Ναι, ναι.
0: Αφόρητο. Απαράδεκτο.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο υποχρέω. Είναι πρώτα απ' όλα η ελληνική πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία. Είναι υποχρέωση.
0: Βέβαια.
4: Υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο διοικητικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ένα σημείο και πέρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι να γίνει.
4: Διότι λέμε. Είναι όρια τη ποινική διερεύνηση.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
4: Διαπαραλήψεως.
1: Σωστά, σωστά, κύριε Κλήκη.
0: Λοιπόν, για περιμένετε τώρα λίγο. Για κάτσε να συνδεθούμε με τον Φίλιππο τον Πλιάκο πάνω. Φίλιππε. Καλώς τον, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα στην Ιγουμενίτσα.
0: Welcome, brothers, βλέπω πίσω.
1: Welcome, brothers, λέει.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ διεξάγεται η συνάντηση φίλων αμερικανικής μοτοσυκλέτας. Είναι οι γνωστές Harley Davidson. Έχουν έρθει γύρω στις 5.000 αναβάτες μαζί με τις μηχανές τους εδώ στην Ιγουμενίτσα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο δρέπανο της Ιγουμενίτσας. Είναι μια περιοχή Natura, που έχει χαρακτηριστεί Natura 2000. Πάρα πολλά χρόνια τώρα ήθιστε να φιλοξενεί κάθε χρόνο μια τέτοια εκδήλωση μοτοσυκλετιστική. Είναι μια περιοχή άπειρου κάλους. Και όλη αυτή η κατάσταση είναι και μια μεγάλη τονωτική ένεση στην αρχή της τουριστικής περίοδου για την αγορά εδώ, Δημήτρη και Αντριάννα. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία είχαν δύσκολα. Υπήρχαν κάποιες συλλήψεις τόσο στον Προμαχώνα προχτές όσο και χθες στο λιμάνι.
0: Αυτοί από πού ήρθανε, ρε παιδί μου? Ήρθανε με το καράβι ή ήρθανε με...
5: Από κάθε μεριά του κόσμου έχουν έρθει, Δημήτρη. Από τον Καναδά, από την Αμερική, από τη Γερμανία, από τα Βαλκάνια. Έχουν έρθει από κάθε μεριά του κόσμου. Είναι παγκόσμια η συνάντηση εδώ, πολυσυλλεκτική.
0: Ξέρουμε τη συνάντηση, διότι έχουμε... Ακού να σου πω, Φίλιππ, εγώ είχα Χάρλεϊ 10 χρόνια. Λοιπόν...
5: Άρα, Δημήτρη, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά...
5: Έχεις έρθει και στο δρέπα,
0: ναι, αλλά έτσι, πρόσεξε, εντάξει, άκου να σου πω κάτι τώρα. Εκεί σε αυτούς είναι και ο άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει τη Χάρλεϊ αυτή την Αμερικά να ακούει το πιστόνι, τον ντούκου ντούκου ντούκου ντούκου της μηχανής της Χάρλεϊ, σου χτυπάει εδώ στο στομάχι. Είναι και ο άλλος που είναι της συμμορίας. Γιατί όλα μαζί. Γιατί είναι και μερικοί που είναι αγγελούδια κανονικά, έτσι.
5: Ακριβώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι. Υπήρχε ένας δημοσιογράφος χθες από την Χιλή. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Όπως βέβαια υπάρχουν και κάποια στοιχεία μέσα τα οποία.
0: Πιάσανε καμπόσους, τους πιάσανε.
1: Στους 5.000.
0: Πόσους πιάσανε. Τι είχαν πάνω τους, κανένα ναρκωτικού, τίποτα.
5: Έγιναν 7. Έγιναν 7 συλλήψεις στον Βρωμαχώνα και 3 συλλήψεις στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Ήταν για κάποιες συντεροκροτικές, κάποια μαχαίρια τα οποία υπήρχαν και ο ένας στο λιμάνι της Οικουμενίτσας είχε από εγκατάλειψη, είχε εκδοθεί ένα ένταλμα στην Πολωνία για μια εγκατάλειψη από τροχαίο. Αυτό ήταν. Χθες το βράδυ κύλησε με συναυλίες πάρα πολύ ήσυχα. Η πόλη δεν ενοχλήθηκε καθόλου. Σήμερα το βράδυ έχουν και καλυστία μέσα στην πόλη. Είναι μια ανανότητα. Πρέπει να μείνουμε και όλοι ευχαριστημένοι. Είναι και μια διαφήμιση της περιοχής. Έχουν έρθει 5.000 επισκέπτες και παραπάνω ίσως.
0: Είναι κάτι 1.200.
5: Υπάρχει βέβαια και μια κινητοποίηση μεγάλη.
0: Είναι κάτι 1.200. Άρα, πάντως εκεί, φοβερές.
5: Ακούσατε τον ήχο.
0: Ναι. Είναι φοβερή.
5: Υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, να πούμε την αλήθεια. Έχει κινητοποιηθεί η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό FBI, ειδικές μονάδες υπάρχουν εδώ για αποφυγή, για το φόβο των ιδιών. Πάντως, μέχρι τώρα κυλάνε όλα ομαλά, δεν είχαμε και ευτυχώς και κανένα τροχαίο. Απλά κάποιος...
0: Χρήστο, έχετε κινητοποιηθεί εκεί πέρα,
2: Κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας από πλευράς αστυνομίας και μέτρα τάξης ασφάλειας τροχιάς λαμβάνονται και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει μεταβεί και στην Οικουμενίτσα αλλά και στα σύνορα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους που οφείλουμε να κάνουμε. Αυτή η έλεγχη έγινε και στον Προμαχώνα και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας από όπου προκύψαν κάποιες συλλήψεις.
0: Κατευθύνονται πάντως, να ξέρετε, έτσι. Πάνε δηλαδή από την Αθήνα, τώρα έχουν φύγει. Πάνε, τους βλέπεις 10, 15 και ανεβαίνουν προς τα πάνω.
2: Είναι η Λέσχη συγκεκριμένα, έχει προγραμματίσει όλη την
0: Οικουμενίτσα
2: από τις 4 ως 7 του μήνα, του τρέχοντος του μήνα.
0: Λοιπόν.
2: Και εμείς όλα καλά θέλουν να πάνε, παρόλα αυτά έχει αναπτύξει σχέδιο.
0: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε και τους δύο. Καλημέρα, κύριε Γλύκα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Φίλιππε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Θα το πλέκω πάνω στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιατρίδη. Καλημέρα.
6: Γεια σας,
1: κύριε Ιατρίδη. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Ιατρίδης, τράχος από στρατεία, και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας Στρατηγικής. Για να δούμε και τον Μάριο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο και αυτή την ιστορία με τον drone, τα νεότερα τα οποία έχουμε στο θέμα των drone. Του drone, μάλλον, που βρέθηκε στη Λευκάδα.
0: Ανέλαβε το Κίεβο, ανέλαβε την ευθύνη, έτσι, Μάρια.
7: Ναι, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά από τις κινήσεις που έκανε και η ελληνική, το ελληνικό κράτος, από τη στιγμή που αποδείχτηκε ότι ήταν οι Ουκρανοί. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα το κάνουν. Βέβαια, πάντοτε το πότε το κάνουν και σε σχέση με τι το κάνουν. Έχει το δικό του μήνυμα, ας πούμε. Έγινε αυτό που έγινε στη Ρουμανία χθες. Έχει όλα αυτά τα drones τα οποία πέφτουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τον τελευταίο καιρό. Κάτι μπαλόνια πηγαίνουν στις βαλτικές χώρες. Άρα νομίζω ότι κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει και ποιος είναι ο ρόλος της Ουκρανίας σε σχέση με άλλες σημαντικές χώρες.
1: Και το γιατί ήταν εδώ το drone.
0: Δηλαδή, λίγους Ρώσους.
1: Δεν το λέει αυτό, δεν το λένε αυτό.
0: Δεν το λένε, αλλά τι το λέει, έτσι το στείλανε.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Πλάκα μας κάνει.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, εντάξει, βοηθάμε.
7: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Βοηθάμε.
7: Κατά κύριο από πού ξεκίνησε.
0: Βοηθάμε, διότι είναι μια χώρα η οποία δέχτηκε επίθεση
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Δεν πρέπει να ξέρουμε όμως και
0: αλλά,
1: τι...
0: εν πάση περιπτώσει, και αυτοί μην το παρατραβάνε, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει, μεταφέρει τον πόλεμο...
1: Στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα και στην Ρουμανία, ας πούμε. Δηλαδή, να δίνουν και λίγο λογαριασμό τι κάνουνε. Έχουν και κάποια όρια. Σωστά. Έτσι δεν πάει.
7: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μα το ζήτημα είναι πού ξεκίνησε. Σκεφτείτε λίγο, δηλαδή είναι στη θάλασσα. Από πού ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε.
0: Από καράβι το ποντίσανε. Από...
7: Ακριβώς. Διότι... Δεν βρέθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έτσι απλά πλεούμενο από κάπου.
0: Βέβαια. Πάντως, λογικά δεν μπορεί να φύγει ούτε από την Ουκρανία ούτε από τη Λιβύη αυτό το πράγμα, έτσι. Από καράβι πρέπει να κατέβηκε.
1: Αυτό που λες, το διαβάσαμε νωρίτερα στο ριζοσπάστ.
0: Ναι, ναι.
1: Το ουκρανικό ντρόουν, λέει ο ριζοσπάστης, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή.
0: Ναι, οκ. Μα είναι προφανές τι ζητούσε.
1: Το προφανές είναι, αλλά...
7: Γενικότερα οι Ουκρανοί έχουν κάνει πολλά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές ρωσικών συμφερόντων. Το εγώ, ναι. Εμένα, ίσως το πιο σημαντικό είναι από πού ξεκίνησε. Για να φτάσει στη ρίζα του από πού αρχίζει αυτή η επιχείρηση και πού πάει, είναι

0: ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Από πού ήρθε, δηλαδή το κατεβάσανε από ένα, ας πούμε, πλοίο προς το νερό,
2: ναι.
0: πέρασε από κάποια στενά, ας πούμε, δηλαδή
1: ναι.
0: Μπορεί το μυαλό μου να πάει σε διάφορα σενάρια. Το ζήτημα όμως είναι ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή το αποδέχτηκε. Καλό θα είναι να υπάρχουν, φαντάζομαι θα υπάρχουν ήδη δύο επιτροπές εκατέρωθεν, οι οποίες θα ανταλλάσσουν πληροφορίες. Είναι ευκαιρία να σταματήσει αυτή η ιστορία, με ποια έννοια, ότι η Ελλάδα πρέπει να παίρνει πληροφόρηση για οτιδήποτε και για οποιαδήποτε πρόθεση. Γιατί αυτό δείχνει ότι η Ουκρανία από μόνη της δεν εμπιστεύεται τις ελληνικές αρχές για οποιοδήποτε λόγο, και βεβαίως να ξεκαθαριστεί ότι τέτοιου είδους καταστάσεις στον ελλαδικό χώρο, είτε αυτός είναι χερσαίος, είτε θαλάσσιος, είτε αέριος, δεν μπορεί να
1: προφανώς
0: περνάει έτσι χωρίς κάποια ποινή.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Ιατρή. Δημήτρη, δεν έχει σημειωθεί, λέει, δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα παρόμοια ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό στόχο στη Μεσόγειο. Είναι η πρώτη φορά.
2: Μα δεν έγινε. Εικάζεται ότι.
1: Ναι,
2: ήταν.
1: Ότι θα γινόταν τέλος πάντων. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν έχει.
2: Καλά,
1: έγιναν, λέει, δύο προηγούμενες επιθέσεις με ουκρανικά πλωτά drones. Το ρεπορτάζ διαβάζω. Έτσι, στη Μεσόγειο, σε δεξαμενόπλια που η Ουκρανία περιλαμβάνει στο ρωσικό σκιώδη στόλο.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά μην τον υπερασπίσουμε και πολύ τη Ρωσία τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Εμείς τα δικά μας χώρα μας. Κατάλαβες, θέλω τα δικά μας χωρικά ύδατα. Προς Θεού, δηλαδή. Ναι, εδώ. Ναι, εντάξει. Οκ. Ελάτε, κύριε Ιατρίδη.
3: Εγώ θα πω το εξής. Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία, κύριε Γκαμπουράκη, αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, εδώ στο Ιόνιο ή, αν θέλετε, στη Μεσόγειο. Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ. Και εγώ θα σας πω το εξής. Τώρα, εάν αυτό το μη επανδρομένο πήγαινε σε κάποιο τάνκερ με εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο ή, αν θέλετε, σε ένα κουραζιερόπλο, τι θα γινότανε? Μην τα προσπερνάμε έτσι, ούτε παίρνουμε το μέρος της Ρωσίας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και να συμμορφωθεί η Ουκρανία.
4: Συμφωνούμε.
3: Έτσι. Και ορθώς έγινε το διάβημα και ορθώς ετέθησε το θέμα της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις. Από εκεί και πέρα, το θέμα του ντρόουν, όπως ελέγχθη, σαφώς και δεν ήρθε πλέοντας από τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό ήρθε μάλλον και τοποθετήθηκε από κάποιο πλοίο ουκρανικών συμφερόντων. Και πιθανώς να έχει στην επικοινωνία του ή, αν θέλετε, να είχε κάποια βλάβη, το ότι ήταν γεμάτο εκρηκτικά, άρα πήγαινε κάπου.
1: Κάτι έκανε.
3: Έτσι.
1: Κάπου πήγε.
3: Λοιπόν, με πάνω από 100 κιλά. Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι ότι καμιά φορά τα μη επανδρομένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη.
4: Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Δεν έχουμε δουλειά εμείς με αυτό. Βοηθάμε, εντάξει, επίθεση δεχτήκανε, αλλά δεν τα.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Το, εντάξει, και, τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Και δεν θα γίνουμε εκεί.
4: Λοιπόν,
1: ξέφραγω,
4: για πάμε αμέλη. Τώρα.
1: Έτσι είναι.
4: Μαρία, για πάμε τώρα. Τι βλέπεις εσύ? Βλέπεις ότι ο Ερντογάν τελικά ότι τράβηξε το νομοσχέδιο, το ανέβαλε μάλλον για λίγο για τη Γαλάζια Πατρίδα, σημαίνει κάτι, θα γίνει, μπορεί να μην γίνει, το διαπραγματεύεται? Ποια είναι η εκτίμησή σου?
0: Και υπάρχουν τρία ζητήματα εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Το ένα είναι ότι, όπως ξέρω, το νομοσχέδιο το αλλάζουν εσωτερικά σε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά τους αφορά το πώς το διατυπώνουν τα συμφέροντά τους. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να κάνει ένα σοου ότι έχει την ολομέλεια δικιά του. Άρα δηλαδή θα τραβήξει περισσότερες εξουσίες πάνω του με αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα άτυπο μορατόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην περίοδο την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως, υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έγινε μια πάρα πολύ σωστή κίνηση, ότι βγήκε η Ελλάδα και είπε ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση μπαίνει στο ΝΑΤΟ την περίοδο του Ιουλίου. Τώρα, το ποια είναι η ατζέντα της Τουρκίας, μας έχει συνηθίσει η Τουρκία κάθε φορά που κάνει μια σύνοδος στο ΝΑΤΟ να βγαίνει μια απόφαση, όπως την τελευταία φορά ήταν η απόφαση της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τις αραβικές χώρες. Άρα, εγώ προβλέπω ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν μια λύση εμπλοκής. Πρακτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, να θέλουν να ψηφίσουν αυτό το κομμάτι και να θέλουν επίσης να θέσουν τον εαυτό τους επιχειρησιακά ανώτερα, κάτι θέλουν να προσφέρουν, γη και είδωρ συνήθως, στο ΝΑΤΟ, και να περάσει αυτό και να μείνει ιστορικά ότι αυτό έγινε κατά την περίοδο της τουρκικής προεδρίας, ας πούμε, τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα γίνει αυτή τη φορά. Ναι. Οπότε μου φέρνει ότι υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο απειλών μετά απειλών, το οποίο με το καλοκαίρι θα μειωθεί, το ξαναλέω, γιατί υπάρχει ένα μορατόριουμ σε σχέση με τον τουρισμό.
2: Για να μην χάσουμε τα λεφτά και εμείς και οι Τούρκοι από τον τουρισμό.
4: Ακριβώς,
0: και μετά ξανά μανά

0: Πάλι το ίδιο και θα το δείτε ότι θα το θέσει ότι να το καθυστερήσαμε γιατί ετοιμάζαμε το νομοσχέδιο, να είναι καλύτερο για μας και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ θα υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που πιθανώς να χρειαστεί να παίξουν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι η Τουρκία κάνει μια πολύπλευρη στρατηγική, μακροχρόνια στρατηγική, μια στρατηγική η οποία διαφοροποιείται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και πρέπει εμείς να θυμόμαστε ένα πράγμα, ότι εμείς δεν πρέπει να τη δρούμε, αλλά εμείς πρέπει να δρούμε προληπτικά πολύ πριν δρούνε οι υπόλοιποι. Να αντιδρούν αυτοί σε εμάς και εμείς σε αυτούς.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Ευθυμιόπουλος. Το στρατηγικό δίλημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρόληψη ή διαχείριση. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, γιατί θα ψηφιστεί. Δεν σημαίνει επειδή το ανέβαλε για τον ΑΒ λόγο ότι δεν θα το επαναφέρει και ότι έχει εγκαταλείψει το σχέδιο ή έχει αλλάξει στρατηγική η Τουρκία. Θα το φέρει. Απλώς ήταν μια τακτική της Τουρκίας. Αυτό συνηθίζει. Και εγώ θα πω το εξής. Ξέρετε γιατί το ανέβαλε πέραν των άλλων και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τον τουρισμό που έχει ναι. πραγματικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή προωθείται στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο για τους Κούρδους. Επομένως ο Ερντογάν, επειδή θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί θα το κάνει για να πάρει και άλλη μία πενταετία. Και δίνει προτεραιότητα σε αυτό, απλώς έδωσε εντολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρξουν κάποια διαρροές, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει, να δει αντιδράσεις δικές μας ή της διεθνούς κοινότητος, μετράει τις διεθνείς ισορροπίες και κάποια στιγμή θα το φέρει. Προς το παρόν θέλει τη σύνοδο κορυφής. Εάν θα πάει εκεί ο Τραμπ, να το παίξει. Δηλαδή. Εμείς θα έπρεπε και πρέπει αυτή τη στιγμή να δράσουμε προληπτικά. Όταν λέω προληπτικά, εννοώ βεβαίως σε ρητορικό επίπεδο. Βεβαίως θα έπρεπε, γιατί όχι, σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, να θέσουμε ότι αν σε περίπτωση το φέρει η Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε, να στηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα, τα δικά μας σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα να το καταστήσουμε ευρωπαϊκό. Και δεύτερον,
1: πριν,
2: γιατί
1: λέτε,
2: όχι,
1: έτσι,
2: πριν,
1: δηλαδή να
2: γιατί
1: έχουμε κάνει
2: όχι,
1: όλες τις
2: νομίζω είναι
1: ενέργειες.
2: Μια κατάλληλη ευκαιρία να προβούμε και σε μια ανακήρυξη όσο, διότι η Τουρκία το έχει κάνει. Ναι. Να κάνουμε ανακήρυξη. Δεν είναι τίποτα κακό. Μας δίνει το δικαίωμα.
1: Ναι, σαφώς,
2: και βεβαίως, εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι και το έχουμε ανακοινώσει, γιατί να μην επεκτείνουμε και τα χωρικά μας ύδατα στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Και να αρχίσουμε και διαδικασίες ΑΟΣ με την Κύπρο, σε συνεννόηση και με την Αίγυπτο. Κάνουμε τέτοιες κινήσεις και βεβαίως παρουσία πάντοτε επί το πεδίο εκεί που αμφισβητεί η Τουρκία, με όλες μας τις δυνάμεις. Πρέπει να έχουμε παρουσία. Και όταν δει η Τουρκία ότι είμαστε αποφασισμένοι, σαφώς θα υποχωρήσει. Η Τουρκία απλώς προχωρά.
3: Τα τελευταία χρόνια κάτι δεν κάνουμε εκεί που δεν κάναμε τίποτα.
2: Σαφώς κάνουμε. Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά. Διότι αν κάνουμε, αν θέλετε.
3: Γιατί άκουσα και χθες το Σαμαρά, ο οποίος
2: μία αποτίμηση.
3: Που έκανε αυτό και είπε ότι ο κατευνασμός τέλος και φτάνει πια. Τι πρότεινε? Να γίνει σύνοδος κορυφής για τα ελληνοτουρκικά. Αυτό πρότεινε μόνο.
2: Όχι για τα ελληνοτουρκικά. Μία. Κοιτάξτε. Είναι σε διπλωματικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό, σε νομικό, είναι όλα μαζί. Yeah. Και βεβαίως, εγώ θα το πω, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και πολιτική συνεννόηση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τοξικό κλίμα και αυτό είναι το επικίνδυνο, κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο.
2: Εάν δεν γίνει μια πολιτική ενότητα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν
1: θέλετε
2: να πάμε
1: κάτι
2: μόνοι.
1: Πάνω σε αυτό, κύριε Ευθυμιόπουλε? Ναι.
0: Ο κύριος Σαμαράς ήταν πολύ ξεκάθαρος σε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν είπε για τη σύνοδο για να γίνουν για τα ελληνοτουρκικά, εννοούσε τους Ευρωπαίους να λάβουν ίσες αποφάσεις σε σχέση με το τι γίνεται και με το πώς λειτουργεί η Τουρκία, η οποία επιθυμεί κατά τα άλλα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο και να καθόμαστε εμείς και να κάνουμε μια πολιτική κατευνασμού κατά τα άλλα ή αντιδραστική. Δηλαδή, η τελευταία φορά που αντιδράσαμε και ορθώς αντιδράσαμε ήταν με την παρουσία μας στην Κύπρο, το οποίο όμως από εκείνο το σημείο και πέρα.
1: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Ευθυμιόπουλε, ήταν και με την συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Ήταν με άλλες συζητήσεις οι οποίες γινόντουσαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ήταν.
0: Κανένα πρόβλημα. Κανένα ζήτημα. Αλλά η Τουρκία στο SAFE, η συμμετοχή της στο SAFE θα συνεχίσει. Δεν σταμάτησε, δεν τελείωσε. Δεν είπαμε όχι. Εμείς, η δική μας τακτική πολιτική πρέπει να είναι πιο βαθιά, πιο βαθιστόχαστη. Και αυτό το είπε και ο Σαμάρας χθες.
1: Λοιπόν,
0: το είπε ότι πρέπει να έχει μια συνέχεια. Αυτό δεν νομίζω ότι κάποιος κυβερνητικά ή σε άλλα κόμματα να μην συμφωνεί ότι πρέπει να έχει βαθιά πολιτική η Ελλάδα, η οποία να προσεγγίζει τα πράγματα, αλλά να βγούμε από το κουβούκλιο το δικό μας του κατευνασμού. Γιατί όταν, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε ο κύριος Ιατρίδης πολύ σωστά, πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, πάμε στην ΑΟΣ με την Κύπρο, αυτό είναι υψηλή πολιτική. Είναι πολιτική πολύ διαφοροποιημένη από αυτή που έχουμε σήμερα. Και πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, όχι επειδή είναι η Τουρκία. Ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει. Αλλά η Τουρκία πρέπει να καταλάβουμε ότι μας δοκιμάζει. Μας δοκιμάζει επικοινωνιακά, μας δοκιμάζει πολιτικά, μας δοκιμάζει με τον τρόπο με τον οποίο νομίζει ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Ναι. Λοιπόν, και άκουγα χθες την ομιλία κι εγώ και υποθέτω ότι αυτό που είπε έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε οργανωμένοι και πρέπει να δρούμε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό.
2: Εγώ θα πω και το εξής, κύριε Καμπαράκη.
3: Όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ο ίδιος. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Μηδέν. Τίποτα. Είχε τον Ερντογάν και έκανε βόλτα στην Ηρώ του Αττικού. Τώρα τα θυμηθήκαν όλα.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι.
2: Να είναι διαφορετικές.
3: Ο καθένας όταν είναι απάνω, όταν έχει τα γαλόνια ή τα πρωθυπουργικά αυτά.
0: Εντάξει, okay.
3: Είναι αυτό. Και έκανε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Ήταν διαφορετικές.
3: Μόλις κάτσει πίσω-πίσω, λέει, α, παιδιά, είμαστε πατριώτες.
0: Επειδή δεν κάνω.
1: Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί.
0: Δεν κάνω θέμα.
1: Κύριε Φημιόπουλε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση για 12 μίλια. Λέει πραγματικά το σωστό.
3: Ο Θεόπλος λέει ναι.
2: Πελοπόννησο και Κρήτη, βέβαια.
1: Πελοπόννησο και Κρήτη.
2: Αυτό λέω. Στέλνει μηνύματα.
0: Συγγνώμη, εγώ το έχω πει σε εσάς. 12 ναυτικά μίλια χθες σε όλη την επικράτεια της
1: Ελλάδας.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα.
1: Δεν λέω αυτό που είπε ο κ. Ιατρίδης. Δηλαδή τώρα πραγματικά μπορεί να υπάρξει τώρα εδώ που τα ζητάμε πολιτική απόφαση. Πώς μπορεί τώρα. Για 12 μίλια σήμερα εδώ που μιλάμε να
3: υπάρξει.
0: Είναι ή δεν είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας να ασκήσει.
1: Σαφώς είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Αλλά από τη δική σας θέση, κύριε Θημιόπουλε, και από τη δική μας θέση, μπορούμε κάλλιστα να λέμε ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση στα 12 μίλια. Αυτή όμως δεν είναι πολιτική θέση.
3: Πολιτική θέση.
1: Τώρα λέμε για πολιτική θέση.
0: Ναι, η πολιτική θέση, ακούστε λίγο.
1: Η πολιτική θέση προϋποθέτει και πράξη, κύριε Θημιόπουλε.
0: Εντάξει, όταν έρθει η ώρα θα το κάνουμε πράξη. Τι να σας πω, πώς να σας το πω, ως πολίτες, έχουμε το δικαίωμα να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε και να ορίζουμε ορισμένα ζητήματα πολιτικής. Εμείς, σαν πολιτικά όντα που είμαστε ακόμα περισσότερο, είτε αυτοί που είναι σε ένοπλες δυνάμεις, είτε εμείς που είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι για αυτά τα ζητήματα, πρέπει να τα εισηχθούμε και όταν χρειαστεί και εφόσον μπορούμε, να μπούμε και μπροστά πολιτικά. Αυτό δεν σταματάει ποτέ τη δική μας πορεία ως πολίτες να λέμε την αλήθεια. Εμένα μέχρι στιγμής στην πορεία μου δεν έχει αλλάξει η άποψή μου. Αυτή η άποψή μου θα μείνει.
1: Δεκτό και κατανοητό όλο.
2: Όταν ένα πρόβλημα.
1: Δεν ήξερα ότι πολιτεύεστε, κύριε Θημιόπουλε. Πραγματικά.
0: Όχι, δεν πολιτεύομαι. Δεν πολιτεύομαι. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι πολιτικά όντα είμαστε όλοι. Το δικαίωμα του να πολιτευτούμε είναι προσωπικό μας δικαίωμα καταρχήν και μετά την ενημέρωση προς το κοινό. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ως επιστήμονας. Σας λέω ότι είναι δικαίωμα της Ελλάδος και της ηγεσίας να κάνει 12 ναυτικά μίλια. Ιδού, είναι το πείραμα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ θέλω να πάρουμε και την πόλη.
3: Πρέπει να πατήσει το κουμπί.
0: Όχι, δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Μισό λεπτό.
1: Λέτε να πάρουμε την πόλη.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα μπέλη. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί να μαζευτούμε να πάμε να πάρουμε την πόλη.
0: Όχι, κάντε λάθος. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Είναι δικαίωμά μας πολλά τα έτη να πάρουμε τα 12 ναυτικά μίλια και να ασκήσουμε το πολιτικό μας δικαίωμα. Το πολιτικό κόστος δεν το λαμβάνουν κάποιοι. Αν δεν θέλουν, τότε να το πάρουμε οι υπόλοιποι που θέλουμε να πάμε μπροστά στην πολιτική και να πάρουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να το πω έτσι.
3: Εντάξει, ρε παιδί, το έχουμε έτσι.
0: Δεν πάμε να την
1: κουβέντα από τον κύριο Ιατρίδη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Τα 12 ναυτικά μίλια, όμως είναι δικαίωμα της Ελλάδος, όχι δικαίωμα της Ελλάδος.
3: Πολιτική κατευνασμού, λοιπόν, όλοι από το Γέρο Καραμαλή μέχρι σήμερα.
1: Όλοι. Μια κουβέντα από τον κύριο Ιατρίδη, συγγνώμη, γιατί έχει ζητήσει το λόγο, κύριε
2: Φθινόπουλε. Εγώ θα πω το εξής. Όταν ένα πρόβλημα δεν το λύσεις στην αρχή, τότε αυτό διωγγούται και αλλάζουν συνθήκες τα δεδομένα και φτάσαμε σήμερα και λέμε 30 χρόνια δεν το ασκήσαμε. Αλλά αλλάξαν τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή οι συνθήκες θεωρώ για το Αιγαίο, όχι ότι δεν αναφέρω το δικαίωμα, ούτε ότι θα το χάσουμε. Αλλά η αποτροπή αποδυναμώνεται. Και κάποια στιγμή, κύριε Καμπουράκη, θα πρέπει να μιλήσουμε και με όρους στρατηγικής. Και καλό θα είναι οι πολιτικοί μας να περάσουν από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, να ακούσουν κάποιες διαλέξεις ή να παρακολουθήσουν διαλέξεις στρατηγικής. Διότι ποια είναι η βασική αρχή της στρατηγικής σκέψης, προτιμότερο να δημιουργείς ένα περιβάλλον υπέρ σου παρά να περιορίζεις στο να απαντάς στις κινήσεις του άλλου.
3: Εντάξει.
2: Εκεί θα πρέπει να σταθούν.
3: Εγώ πάντως
2: και αν δεν το κάνουν, τότε δυστυχώς...
3: Εγώ βλέπω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από 30 χρόνια που κάτι κάνει και σαφώς είναι η μόνη που κατηγορείται για κατευνασμό.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Όλες οι άλλες ήταν μια χαρά. Τούτη εδώ είναι και κατευνάστηκε. Εμ κάνει, εμ εξοπλίζει.
2: Κύριε Καμπουράκη, σαφώς έχουν γίνει κάποια πράγματα. Αλλά όμως δεν είναι αρκετά για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δεν σημαίνει επειδή οι άλλες κάνανε λάθος, δεν πρέπει να τα διορθώσουμε. Σαφώς θα τα διορθώσουμε.
1: Και στον κύριο Ευθυμιόπουλο και στον κύριο Εδρία. Καλημέρα.
3: Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε με τον Ευθυμιόπουλο, τα έχουμε πει. Έχουμε διαφωνήσει αυτό.
0: Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε.
1: Είναι δημιουργικές οι διαφωνίες.
2: Καλή σας
0: ημέρα. Καλά, καλημέρα.
3: Σούπερ μάρκετ κλπ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες όταν γίνουν 27 θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
4: What do you got in mind?
6: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στον
1: καλημέρα,
0: κύριο.
1: Ξανά, κύριε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε στον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή ενός Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Πεταλά.
2: Καλημέρα σας. Μπορούμε να πούμε καλό καλοκαίρι.
0: Μπορούμε.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και ότι καλύτερο, να σας πω την αλήθεια μου.
0: Γιατί?
1: Να το λέμε λίγο πιο αργά αυτό το καλό καλοκαίρι.
0: Γιατί
1: το καλό, καλό καλοκαίρι είναι λίγο μια ευχή, ξέρεις, να είσαι κάπου.
0: Να φεύγεις, να έχεις
1: το
0: καράβι και να,
1: να είσαι στο καράβι και να λες.
2: Όχι, εγώ καλό καλοκαίρι εννοώ να έχουμε αρκετό τουρισμό, γιατί η οικονομία μας εξαρτάται πολύ από τον τουρισμό. Να έχουμε λιγότερα γεωπολιτικά προβλήματα, να μην έχουμε πολλούς καύσονες και να μην έχουμε πολλές πυρκαγιές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστά.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι όλα. Να σας πω κάτι. Είδα μια ανακοίνωση αυτής της Ανεξάρτητης Επιτροπής. Πώς τη λένε την Ανεξάρτητη Επιτροπή εκεί με τις τιμές και τα λοιπά.
2: Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.
0: Αυτή. Που έλεγε ότι υπάρχει συγκράτηση τιμών σε μια σειρά από προϊόντα, δεν ξέρω ένα νούμερο, είπε και τα λοιπά. Δεν ξέρω το αν αυτό απήχε την πραγματικότητα με 5% πληθωρισμό. Δηλαδή, πώς συμβιβάζεται και το ένα και το άλλο.
2: Την ανακοίνωση, να σας πω ότι άκουσα εγώ από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που βγήκαν χθες.
0: Ναι.
2: Και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι συνολικά ο πληθωρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, η Eurostat βγάζει για το μέσο όρο της Ευρώπης και για κάθε χώρα ξεχωριστά. Ο πληθωρισμός συνολικά ανέβηκε στην Ελλάδα και πήγε στο 5% και στην Ευρώπη πήγε στο 3,2% συνολικά πληθωρισμός. Στα τρόφιμα όμως, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ο πληθωρισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα περίπου κατά 20%. Συγκεκριμένα είναι 3,1% στην Ελλάδα και 2% στην Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι η αύξηση ήταν από τα καύσιμα και το ρεύμα για αυτά, ας πούμε.
2: Ήταν εξ ολοκλήρου η αύξηση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επειδή η ενέργεια επηρεάζει πολύ τις μεταφορές και επηρεάζει πολύ το κόστος στέγασης, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο βέβαια δεν το χρειαζόμαστε πάρα πολύ τώρα.
0: Άρα λέτε δηλαδή ότι στα τρόφιμα ήταν...
2: Υποχώρησε ο πληθωρισμός, βεβαίως.
0: Ναι. Υποχώρησε.
1: Απλά
0: με 6 ευρώ τα κεράσια και 8 και 9 και τα αυτά. Ναι. Τώρα,
1: δηλαδή, εγώ διαβάζω.
2: Στα φρούτα και στα λαχανικά δεν υποχώρησε. Ανέβηκε.
1: Νεκταρίνια, ελχώρια, ποιότητα Α. 4,97 το κιλό. Ναι. Τα κεράσια, πόσο είπες, κεράσια εγχώρια. 5,99 το κιλό.
0: Ναι, τόσο, 6 ευρώ είναι.
1: Τα αβοκάντο που συζητούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Α, είναι εισαγωγής, αλλά θα το διαβάσω. Αβοκάντο ρημασμένο εισαγωγής, 7,99.
0: Στα λαχανικά και στα φρούτα...
2: Λοιπόν, στα φρούτα και στα λαχανικά, ο πληθωρισμός τον Μάιο σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκε κατά
1: 8%.
0: 8%. Τότε πού πες τα μακαρόνια και τα ρύζια πέσανε και έχει υποχωρήσει...
2: Λοιπόν, έχουμε πολλές κατηγορίες, μπορώ να σας πω μερικές χαρακτηριστικές.
1: Γιατί όμως τα φρούτα και τα λαχανικά, δηλαδή ειδικά αυτή την εποχή, αυτά που συζητάμε,
2: ωραία, να σας πω
1: τα κεράσια, τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, είναι και τι βγαίνουν, υπάρχουν ποσότητες.
2: Λοιπόν, στα φρούτα και στα λαχανικά, να ξέρετε ότι οι τιμές προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και καταναλώνονται κατευθείαν και η προσφορά και η ζήτηση δουλεύει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Επίσης, οι τιμές διαμορφώνονται ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να ξεκινάει μια τιμή το πρωί και το βράδυ να είναι, το απόγευμα να είναι μικρότερη, γιατί έχουν διαλεχτεί και όλα αυτά. Επίσης, να σας πω ότι ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά στην Ελλάδα είναι μια κατηγορία που δεν διακινείται κυρίως στο οργανωμένο λιανεμπόριο όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα κατά περίπου 60% διακινούνται σε λαϊκές αγορές, σε μπανάβικα, σε φρουτεμπορικές και πολύ λιγότερο στο οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο έχει την δυνατότητα και να έχει καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα και καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας και κατά κανόνα χαμηλότερες.
0: Δηλαδή λέτε ότι είναι φτηνότερο το σούπερ μάρκετ από τη λαϊκή.
2: Εάν συγκρίνουμε τις πραγματικές ποιότητες πραγματικά, είναι φτηνότερο. Μάλιστα. Απλά το σούπερ μάρκετ δεν έχει πολλές κατηγορίες βερίκοκα, έχει συνήθως ή μία ή δύο. Μάλιστα. Στη λαϊκή μπορείτε να βρείτε 5.
1: Ναι, όντως. Έχει διαφορετικές.
0: Έχει 5 ποιότητες διαφορετικές και πολύ φτηνή και πολύ αυτό. Εντάξει. Okay. Τώρα, να σας πω, τώρα που θα πλακώσει το τουρισταριό, θα αυξηθεί η ζήτηση. χειρότερα θα είναι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, οι τιμές προς τα πάντα φύγουν, έτσι δεν είναι, με δεδομένο ότι και τα πετρέλαια είναι ψηλά.
2: Αν μιλάτε για τα φρούτα και τα λαχανικά, πολλά πράγματα εξαρτώνται από την κλιματική κρίση και από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Ειδικά το Μάιο, όπως ξέρετε, ο καιρός ήταν ιδιαίτερα κρύος και ιδιαίτερα βροχερός και αυτό επηρεάζει τις τιμές και την παραγωγή. Άρα νομίζω ότι όταν αυξάνεται ο κόσμος στην Ελλάδα λόγω του τουρισμού, αυξάνεται πολύ περισσότερο και η προσφορά, πολύ περισσότερες εισαγωγές, αλλά ανοίγουν και πολλές παραγωγικές μονάδες της ελληνικής αγοράς, ιδιαίτερα η Κρήτη, η Πελοπόννησος, αλλά και η Βόρειος Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δούμε το τι θα γίνει.
0: Για γίνει τώρα, ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, Δημήτρη.
0: Θα γίνει, ρε παιδί μου, τώρα, δηλαδή, τώρα μειώνεται. Το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται με 5% πληθωρισμό.
1: Μα δεν είναι μόνο το θέμα της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Μα αυτό δηλαδή, είναι. Σου κλέβει εισόδημα ο πληθωρισμός.
1: Είναι λογική τιμή 6 ευρώ τα... Πώς θα λένε, τα νεκταρίνια και 6 ευρώ τα ροδάκινα.
0: Ναι, έτσι, να μάθουμε έτσι.
1: 6 ευρώ.
0: Απλώς δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτική που μπορεί να το σταθεροποιήσει, να το μειώσει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό
0: ότι είναι αυτό πράγμα. Είναι κάτι που θα το έχουμε, θα το έχουμε. Τέλος, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Καλά, κύριε Πεταλάμ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θα δω και στη... Καλημέρα σας, κύριε Πεταλάμ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι.
1: Θα δω και στη σύγκριση από το e-καταναλωτής, έτσι από περιέργεια για τα κεράσια.
0: Τα κεράσια.
1: Γιατί άμα δεν φάμε τώρα κεράσια, πότε θα τα φάμε.
0: Για να πάρεις καλό κεράσι, θα σου πω καλό κεράσι.
1: Εντάξει, μαζί 10. Σου συμφωνώ. 10 ευρώ το 10, κιλό τα κεράσια.
0: 10. Καλό κεράσι. Εντάξει. Μεγάλο καλό κεράσι, 10.
1: Ναι.
0: Άντε 9,5. Τέλος.
1: 10 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, ναι, 10 ευρώ το κιλό. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάμπη.
3: Να πω κάτι τώρα, γιατί...
0: Όποιος πάει στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά, ξέρει.
3: Σχετίζεται με αυτά που είπε και ο φιλοξενούμενος μας, με τα στοιχεία της Eurostat.
0: Ναι.
3: Προφανώς είναι ακριβά τα πράγματα, έτσι. Βγήκαν τα στοιχεία από το 2000, ο συσσωρευτικός πληθωρισμός, από το 2019 μέχρι το 2025, στην Ελλάδα ήταν 19,8%.
0: Ναι.
3: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 26,5%. Ναι. Ένα. Δεύτερον, η εξέλιξη του e-καταναλωτή που λες, ναι, είναι, ναι, αυτό η καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει,
1: από
3: που βγαίνει.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Η οποία τι θα δείχνει. Θα δείχνει την ίδια στιγμή τις τιμές των ίδιων προϊόντων στα διάφορα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
3: και τις αντίστοιχες τιμές για τα ίδια προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Το
3: ίδιο.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό που λες.
3: Και αυτό... Δεν θα κάνει πιο φθηνά τα πράγματα. Έτσι. Μπορεί να βοηθήσει να βρει την πιο καλή τιμή, αλλά κυρίως θα σταματήσει αυτή η εικόνα ότι ξαφνικά ο πληθωρισμός είναι κάτι ελληνικό, η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα κτλ. Και την ίδια στιγμή που λέγονται όλα αυτά, δεν ακούς μια πρόταση συγκεκριμένη που να λέει βάλε πλαφόν. Λέω τώρα.
0: Ναι, όχι, έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν την κάνει κανείς αυτή την πρόταση.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν υπάρχει πρόταση.
3: Ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Καλά, όχι, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν.
0: Έβλεπα προχθές μια ανάρτηση.
1: Λέω, κάτι μου βάλει πλαφόν.
0: Έβλεπα μια ανάρτηση. Τυχαία τώρα την είδα κάποιοι που τη δείξαν δηλαδή. Μια ανάρτηση ενός Έλληνα που ήταν στη Νέα Υόρκη. Τώρα τουρισμού, έκανε σπούδαζο άνθρωπο, δεν ξέρω τι. Έπεσε λοιπόν, έπεσε πάνω σε ένα σουβλατζίδικο ελληνικό. Και πήρε ένα σουβλάκι στο χέρι και το έδειχνε μάλιστα. Το οποίο το πήρε 30 ευρώ, 30 δολάρια. 30 ευρώ δηλαδή το σουβλάκι. Και διαμαρτύρονταν και έλεγε, και δεν έχει και πατάτες μέσα. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Λοιπόν, παντού είναι το πρόβλημα.
1: Παντού, όχι.
3: Είναι παντού. Το θέμα...
0: Αλλού όμως είναι ψηλότερη μισθή.
3: Σωστό,
1: ναι, εντάξει. Είναι μεγαλύτερο,
3: ναι,
1: διαθέσιμο.
3: Και αλλού είναι ψηλότερα τα ενίκια.
1: Πιάσαμε τα φρούτα.
3: Διαβίωση είναι
1: μεγαλύτερο. Στις ευρωπαϊκές χώρες τα πουλάνε. Ένα-ένα και μισά-μισά. Κομμένα στη μέση. Δηλαδή παίρνεις...
3: Έχει αρχίσει και γίνεται και εδώ αυτό.
1: Ναι.
3: Μισά καρπούζια φεύγουν τώρα που
0: είναι. Ένα τέταρτο φεύγει πια. Στα τέσσερα.
1: Κομμένο το καρπούζι στα τέσσερα.
0: Στα τέσσερα το δίνουν πια. Επομένως... Εντάξει τώρα, και παίρναμε ολόκληρο το καρπούζι και πετάγαμε το μισό τώρα. Μην το ψάχνεις. Έτσι. Συνηθίσαμε αυτό. Παλιά ήταν ντροπή να πεις όταν πάρω μισό καρπούζι, τώρα δεν είναι καθόλου ντροπή. Παίρνει μισό καρπούζι.
3: Κοροϊδεύαμε τους Άγγλους παλιά.
0: Ναι, τους Εγγλέζους και τα λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει το πράγμα είναι με 5% πληθωρισμό, παιδιά, είναι πολύ.
3: Είναι ακριβό.
0: Είναι πολύ.
3: Είναι ακριβό.
0: Τώρα βέβαια, να τα λέω εγώ, γιατί τα έγραφα και χθες και με βρίζαν από κάτω. 5% ήταν ο πληθωρισμός. 3% η αύξηση στο πετρέλαιο, ειδικά κίνηση πολύ μεγάλη, 3% αύξηση κατανάλωση το Μάη. Στο πετρέλαιο.
1: 53 ήταν η αύξηση της τιμής.
0: 53. Ναι. Και αντί να πέσει λίγο η κατανάλωση, ανέβηκε η κατανάλωση.
3: Ναι,
0: λοιπόν, 3% πάνω η αγορά καινούριων αυτοκινήτων.
3: Του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι το πετρέλαιο. Δεν είναι τα υπόλοιπα. Επειδή συνεχίζουμε να πληρώνουμε.
0: Τέλος πάντων, για πάμε στα πολιτικά τώρα και άστα αυτά τα καταναλωτικά, τα βρούμε μετά.
3: Έμα θες.
0: Τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έμα, υδρότα και δάκρυ που έλεγε και ο Τσότσιλ.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή που αρχίζει κανένα δύο ώρες, αν τηρηθούν τα ωράρια.
0: Ναι.
3: Πάμε για διάσπαση.
0: Για διάσπαση.
3: Για διάσπαση.
1: Τώρα δηλαδή, ποιοι πάνε. Ποιοι θα είναι, μείνανε τρεις.
3: Όχι.
0: Τι δηλαδή. Κοίταξε, διασπώνται και πώς γίνονται δύο κομμάτια.
3: Η πρόταση, η αποδοχή της πρότασης Φάμελου, η οποία να πούμε, γιατί δεν έχει τονιστεί αυτό, χθες στην Πολιτική Επιτροπή δεν πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία.
1: 15-9
3: ήταν. 15-9. Δεν ήταν κάτι να πεις πολλά με λίγα. Ήταν ισορροπημένο.
1: Τι τώρα και εσύ, τέτοια πρόταση ισορροπημένα, Μπάμπη, 15-9.
3: Τι είναι?
1: Για τέτοια πρόταση να φύγει. Μα ήταν και η πρόταση από μόνη της πολύ περίεργη.
0: Μα τι είπε η πρόταση. Ότι είναι καλό πράγμα αυτό που κάναμε, Αλέξ.
3: Πρακτικά τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
3: Δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Α, δεν κατεβαίνουμε καθόλου στις εκλογές.
3: Βέβαια.
1: Α,
3: δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και στηρίζει την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Σε αυτό αντιδρούν πολύ έντονα Παπάς, Πολάκης, Δούρου και άλλοι. Και σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει 270 μέλη, και από ό,τι μαθαίνω δεν είναι ακριβώς ο συσχετισμός. Εκεί μπορεί να έχουμε πιο μεγάλο τζατζάρισμα. Η ουσία όμως είναι ότι εάν περάσει η πρόταση εισήγηση του κυρίου Φάμελου, κάποιοι θα κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κρατήσουν το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά αν υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
1: Αφού αν έχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, πώς θα κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι καθόλου απλό.
0: Ναι, απλό δεν είναι.
3: Έτσι, δεν είναι. Υπάρχει το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το αφημί ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Κομουδούρου ΣΥΡΙΖΑ. Και πάει λέγοντας.
1: Παίζει ρόλο, βέβαια, το τι θα λέει αυτή η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
3: Η απόφαση είναι σαφή.
1: Δεν μπορεί να λέει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, σας διαλύσουμε το κόμμα.
3: Αν πει ότι πώς θα συρρήξει την Ελλάδα. Με το να μην κατέβεις εσύ και να ψηφίσεις.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει πει, ελάτε κατά μόνος.
3: Αυτό είναι το τραγικό
1: της ιστορίας. Ο Τσίπρας αυτό έχει πει, δεν έχει πει διαλυθείτε και ελάτε.
3: Πάει η εισήγηση αυτή και χτυπάει μια πόρτα.
1: Έχει πει ένας-ένας και θα σας περάσω και από κάστρο.
3: Δεν ανοίγει. Αυτή η πόρτα δεν ανοίγει οργανωμένα. Ένας-ένας. Ένας-ένας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα κατέβει το κομμάτι αυτό στις εκλογές. Προφανώς θα λέει ψηφίστε Τσίπρα και οι υπόλοιποι. Και ο Πολάκης ήταν πολύ σαφής και μάλιστα χθες έγινε και το περίεργο. Ο εμπνευστής και ο συγγραφέας του Μανιφέστο της Ελλάδας, ο κ. Σακαντάρης, που εμφανίζεται ας πούμε, και ως ο νέος πολιτικός μέντορας της ιστορίας. Έκανε μια ανάτηση μετά τη συνεδρίαση, όπου καλωσόρισε την εισήγηση Φάμελου και την υποστήριξη των στελεχών
1: Σωστά.
3: του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έγινε ο κακός χαμός και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς και αυτή η ανάτηση κατέβηκε.
1: Ναι.
3: Και βγαίνει μετά ο Πολάκης. Ρε εσύ, στην Κρήτη το μάχεται, το λέγεται μαχεύεται.
0: Πώς?
3: Το μάχομαι. Λέγεται μαχεύομαι.
0: Μαχεύομαι.
3: Ναι. Αυτός ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με μεθόδια.
0: Δεν παλεύεται, θέλει να πει.
1: Δεν παλεύεται, μωρέ.
0: Δεν μαχεύεται.
3: Δεν το είχα ξανακούσει σαν μαχεύεται.
1: Δεν μαζεύεται, λέει.
3: Και λέει, θα τα πούμε αύριο, δηλαδή σήμερα.
0: Δεν μαχεύεται.
3: Σήμερα.
0: Σφαγιάνω λιγάκι,
3: ναι. Ναι, αυτός
1: ο λόγος.
0: Είναι λίγο, ναι.
3: Ήταν λίγο, δεν θα ρωτήσω τον Καμπουράκι αν είναι δόκιμο.
1: Θα μας το μεταφράσει ο Καμπουράκι. Λοιπόν,
3: αυτή είναι η εικόνα.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι το ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο της εισήγησης του κ. Φάμελου.
3: Μα το ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
3: Μα το δημοσιεύτηκε όλη η ομιλία του. Όλη η ομιλία.
1: Στο σύνολο της εισήγησης.
3: Ναι. Και είπε ότι. Και μάλιστα το εξειδίκευσε ο Ζαχαριάδης μετά από ό,τι έμαθα. Λέει, δεν νοείται λέει, να κατέβει κόμμα κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ζαχαριάδης, χθες στην πολιτική γραμματεία.
1: Να κατέβει κόμμα. Περίμενε, γιατί έχω μπερδευτεί. Κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κόντρα στην Ελλάδα.
3: Κόντρα στο Τσίπρα.
1: Κόντρα στο Τσίπρα.
3: Δεν νοείται.
0: Εντάξει.
3: Πρακτικά σας λέω, η αποδοχή της εισήγησης φάμενου σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει σήμερα, ως σύνολο και ως αναφέρον,
1: δεν θα υπάρχει.
3: Δεν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Θα μας τα πει σε λίγο, ρε παιδί μου, εδώ πέρα από το...
1: Άντε να δούμε.
0: Θα έχουμε τον Μπουλέκο εδώ πέρα, μας τα πει σε λίγο, μας εξηγήσει.
3: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Να πάμε λίγο και στα του ΠΑΣΟΚ τώρα και να κλείσουμε μετά τις κυβέρνησες, να δούμε για το μήνυμα ανασχηματισμό και για, και για το ενδεχόμενο πρώην εκλογών.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης χθες είπε ότι εντάξει, δεν πάμε με τον Μητσοτάκη, αλλά δεν πάμε και με τον Αλέξη τουλάχιστον.
3: Κατά τη γνώμη μου, χθες ο Ανδρουλάκης είπε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είπε στο Δούκα, απαντώντας στην κριτική που έκανε και σε αυτή τη διαφοροποίηση που πήγε να κάνει στην απόφαση που είχε πάρει το συνέδριο, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα να κάνει κυβέρνηση ο δεύτερος και ο τρίτος και ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν σενάρια κυβέρνησης μειοψηφίας.
1: Ναι.
3: Το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί στο background όλων αυτών που συμβαίνουν...
1: Τι διαβάζεις από αυτό?
3: Διαβάζω ότι διάφοροι, αν βγαίνουν τα νούμερα, που δεν βγαίνουν, γιατί αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 25% και πάνω, παίρνει μπόνους και επομένως τα άλλα πάνε περίπατο. Σου λέει, αν δεν μπορεί να δεν βρει εταίρο η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση, τότε να συνασπιστούν τα υπόλοιπα κόμματα, βασικά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ και ενδεχομένως κάποια τσόντα ακόμα, και να κάνουμε κυβέρνηση μειοψηφίας.
0: Ναι.
3: Αυτό το ξέκοψε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα μελούμενα αυτό. Δεν συνεργάζομαι ούτε με την Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Τσίπρα, είπε χθες.
0: Η κυβέρνηση μειοψηφίας από ποιος θα στηριχτεί?
3: Τώρα, στο Σύνταγμα προβλέπεται.
1: Προβλέπεται, σαφώς.
3: Αλλά πρακτικά, ούτε αν βγαίνει...
0: Πώς θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη μια κυβέρνηση μειοψηφίας? Όταν το πρώτο κόμμα που έχει πάρει τον πόνους είναι...
3: Ναι, κυβέρνηση μειοψηφίας μπορεί να γίνει και με...
0: Με ανοχή.
1: Με ανοχή.
3: Αλλά ποιος θα τη δώσει?
0: Αυτό σημαίνει μια κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει ανοχή.
3: Ναι. Πρακτικά τώρα... Αυτά που λέμε όλα είναι.
1: Υπάρχει και
3: να λέγαμε. Έτσι.
1: Υπάρχει και το αίτημα μιας απάντησης, η οποία θα διατυπωθεί όταν φτάσει εκείνη η ώρα που, στο ερώτημα της ακυβερνησίας, Μπαμπή.
3: Φυσικά. Ναι. Καλά, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, αυτά όλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Και μη θα βγει μπροστά. Κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Ναι,
3: διότι έκλεισε ένας πρώτος κύκλος.
0: Έλα, μωρέ, λεπτομέρειες είναι να κυβερνήσουμε τώρα.
3: Όχι, Δημήτρη μου, το ξέρεις, καταλαβαίνω την πλάκα που κάνεις. Αλλά το θέμα. Θα γίνει πολύ σοβαρό.
0: Αυτό ο φετιχισμός της εξουσίας να κυβερνήσει,
1: Το ερώτημα δεν θα είναι κυβερνάς με τη Νέα Δημοκρατία, κυβερνάς με τον Τσίπρα. Το ερώτημα θα είναι αν πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
3: Καλά. Αν βρεθεί κανείς που θα πει ότι να μην κυβερνηθεί η χώρα, εκτός από κάποιον που
0: θα βρεθούν μερικοί οικονομικοπαράγοντες, μια χαρά τους πάει.
3: Δεν βρέθηκε άνθρωπο που είπε στο δίλημα Μητσοτάκης χάος. Εγώ είμαι το χάος. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν τεθούν τα διλήμματα, δεν θα είναι η εικόνα αυτή η οποία βλέπουμε σήμερα. Και όλες οι συμμετρήσεις που γίνονται δείχνουν κάτι. Έχει ανέβει στο 37-39% το ποσοστό εκείνων που ψηφίζουν με κριτήριο τη σταθερότητα. Και σταθερότητα σημαίνει ύπαρξη κυβέρνησης. Με βάση τον πολυκατακαιρματισμό που υπάρχει στην αντιπολίτευση και αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το ποιοι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν, είναι προφανές ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι η βάση η οποία να μπορεί να δώσει κυβέρνηση σε συνθήκες πόλωσης και ακραίων διλημάτων.
1: Ναι, βέβαια. Ας δούμε.
0: Έχουμε καιρό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο?
3: Όχι κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Έτσι λένε.
3: Δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις. Λένε ότι μπορεί ότι στη θέση του Κυρανάκη μπορεί να πάει ο Μαρινάκης.
3: Ναι.
0: Λέω για παράδειγμα.
3: Ναι,
1: Μαρινάκης.
3: Λοιπόν, πάμε στο ανασχηματισμό τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στα της κυβέρνησης, ανασχηματισμό και προώρες εκλογές.
3: Καταρχήν την Πέμπτη θα γίνει. Γιατί δεν έχει υποθεί ακόμα.
1: Την Πέμπτη.
3: Τετάρτη εκλέγεται ο Κυρανάκης.
1: Σωστά.
3: Και την Πέμπτη, θα γίνει ανασχηματισμό.
1: Ακούγεται η πληροφορία την οποία είπε πριν από
3: αυτό
1: λίγο.
3: Αυτό που είπε ο Δημήτρης, ακούγεται. Νομίζω ότι δεν θα γίνει για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
3: Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει εκτεταμένο ανασχηματισμό. Θέλει να κάνει τρία πράγματα. Να πληρώσει τις δύο θέσεις του Μακαρίτη, του Ταγαρά και του Κώστα του Κυρανάκη, ο οποίος έφυγε από το Υπουργείο, και να βάλει δύο άλλα πρόσωπα εκεί. Ναι. Και να επαναφέρει στην κυβέρνηση τον Τάσο του Χατζηβασιλείου.
1: Σωστά.
3: στο οποίο θα αναλάβει την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 1η Ιουλίου του 2027.
1: Και... εκτός αν πάει στη ΟΕ ενέργειας.
3: Μισό λεπτό.
1: Να δούμε τι, πού ενδεχομένως.
3: Ναι, δεν ξέρω. Η εικόνα που έχω εγώ είναι αυτή. Και επίσης η επιλογή του Χατζηβασιλείου έχει και μια σημασία, γιατί αρχιοθετήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έχει και ένα συμβολισμό.
1: Ένα συμβολισμό,
3: έτσι,
1: βεβαίως.
3: Αυτό το οποίο έκανε. Τώρα,
1: βέβαια,
3: εάν κάνει μια τέτοια κίνηση,
1: θα τον διαβάσουμε αφού γίνει. Δηλαδή, αν είναι λίγο κάτι παραπάνω και, έχει και είναι και λίγο χωροταξικό.
3: Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί είπε ο Δημήτρης για την πληροφορία. Εάν χρειαστεί, επειδή και οι δύο αυτές θέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, το ενέργειας είναι το βασικό θέμα και εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
1: Βεβαίως, πώς δεν είναι.
3: Το μεταφορών και ο ΣΕ και τα τέρνα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης είναι κρίσιμο θέμα της καθημερινότητας.
0: Είναι, ναι.
3: Έτσι, και έχει γίνει δουλειά.
0: Πάντως έχουν αλλάξει όλα τα λεωφορεία.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Μεγάλη διαφορά στου δρόμου.
3: Υπάρχει μεγάλη αλλαγή του στόλου.
0: Όπου κυκλοφορώ εγώ, δεν ξέρω τώρα. Όλα.
3: Αν αναγκαστεί να μετακινήσει άλλο υπουργό σε μία από αυτές τις δύο θέσεις, τότε θα προκύψουν καραμπόλες. Ξέρω ότι η καταρχήν επιθυμία και η προσπάθεια είναι να μην γίνει αυτό.
0: Ναι.
3: Αν όμως γίνει αυτό, τότε θα
1: έχουμε...
3: δεν θα είναι πολύ μήνυ ο ανασχηματισμός.
1: Και αυτό, και ενδεχομένως αυτή η ανάγνωση, ενώ ένας ανασχηματισμός ο οποίος δεν είναι πολύ μήνυ, να φέρνει πιο κοντά τη ζήτηση για τις προώρες εκλογές.
3: Όχι.
1: Όχι. Τα αντίθετο, λες εσύ.
3: Και εδώ έχω, ναι. Και το λέω σαν πληροφορία επίσημα, δηλαδή το λένε, ότι δεν σχετίζεται επουδενή με επίσπευση εκλογών αυτή η κίνηση που θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κύριε Πάπη, μας.
3: Για το Σαμαρά που πήρε αποφάσει, θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι, πήρε τις αποφάσεις, τα είπαμε για τον Θημιόπουλο. Εντάξει, ναι. Να κάνει κόμμα, ρε παιδί.
1: Και έδωσε και την απάντηση γιατί. Δηλαδή, στο ερώτημα το οποίο έχει προκύψει, συζητείται εντόνως το γιατί και ότι σε ποια ηλικία.
0: Την έδωσε
1: την απάντηση. Και στο γιατί και, και στην ηλικία.
3: Είπε πολλά.
0: Πολλά.
3: Εγώ θέλω να σου πω. Ρεπορταζιακά.
1: Τι συγκράτησες περισσότερο.
3: Να σας πω ρεπορταζιακά πριν. Έχει σχεδόν έτοιμα τα ψηφοδέλτια του.
1: Α, τόσο σχεδόν προχωρημένο.
0: Γυναίκες ψάχνει.
1: Τόσο ναι. Προχωρημένο.
0: Γυναίκες ψάχνει.
3: Αλήθεια είναι. Το δεύτερο είναι ότι έχει πυρήνες παντού. Και το τρίτο είναι ότι έχουν ετοιμάσει και ετοιμάζεται, ας πούμε, και ένα μανιφέστο, ας το πούμε, προγραμματικό. Τώρα, λένε ότι ξεκινάνε από 7%. Αυτή είναι εσωτερικά η εκτίμηση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο, ας πούμε, αυτό. Αυτό από τις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει.
1: Ναι.
3: Δεν προκύπτει. Τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει.
3: Και υπάρχουν δύο σενάρια.
0: 7%.
3: Λένε ότι ξεκινάνε από 7%. Λένε.
1: Έτσι.
3: Το ρεπορτάζ μεταφέρω. Δεν το υιοθετώ. Από την άλλη, υπάρχει περίπτωση να το ανακοινώσει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κατά μία εκδοχή, ίσως και στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, κατά μία δεύτερη εκδοχή, λέει, επειδή ο Σαμαράς δεν τσιμπάει σε αυτό που τσίμπησε ο Τσίπρας και η Καρεστιανού και τρέξανε να ανακοινώσουν κόμματα εν ώψη εκλογών το φθινόπωρο, και θα μπορεί να περιμένει μετά τη ΔΕΘ και αφού έχει πει και ο Μητσοτάκης ό,τι έχει να πει, να το ανακοινώσει τότε.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ τυχαίνει να ξέρω μερικούς σαμαρικούς, εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα.
3: Πέστε.
0: Ενώ κανένας δεν θέλει να φτιάξει κόμμα ο αρχηγός του, δεν του το λέει κανείς.
3: Και να στο προχωρήσω λίγο παρακάτω.
0: Πίστεψέ με.
3: Όχι, το ξέρω.
0: Πάνε και του λένε πρόεδρε.
1: Προχώρα.
0: Όχι, δεν του λένε ούτε προχώρα.
1: Πάλι καλά.
0: Εντάξει.
3: Δημήτρη,
1: ναι.
3: Υπάρχει
1: ναι.
3: Και κάτι άλλο. Όσοι του το λένε,
0: ναι.
3: Τσαντίζεται μαζί του.
1: Όσοι του λένε να μην το κάνει.
0: Ναι, τσαντί, εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Σημαίνει ότι λοιπόν, η απόφαση είναι δεδομένη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πάπη. Τα λέμε αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάπη.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Για πάμε στη λαϊκή. Πάμε στο Χρυσό.
1: Σάββατο είναι σήμερα.
0: Σάββατο.
1: Να σκεφτώ ποια λαϊκή στον Πειραιά είναι Σάββατο σήμερα. Στο Χατζηκυριάκιο πρέπει να είναι. Κάτσε να δεις. Μαρίας Χατζηκυριακού. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα το δούμε.
0: Πήρω.
4: Ακριβώς. Ακριβώς στην οδό Χατζηγυριακού βρισκόμαστε, στη λαϊκή αγορά του Πειραιά, που υπάρχει αυξημένη κίνηση για την ώρα. Όσο περνάει η ώρα,
0: μισό λεπτό,
4: των καταναλωτών.
0: Μισό, περίμενε. Χατζηγυριακού ή Χατζηγυριακού.
1: Η οδός λέγεται Μαρίας Χατζηκυριακού.
0: Μαρίας Χατζηκυριακού.
1: Κοίταξε τώρα. Μαρίας Χατζηκυριακού συνορεύει με τη Χατζηκυριακού, είναι στο Χατζηκυριάκιο. Στο Χατζηκυριάκιο ίδρυμα.
0: Κατάλαβα, ναι. Ωραία. Έλα, συνεννοηθήκαμε.
4: Πάμε να σας δείξουμε τώρα και τα προϊόντα. Ιδίως τα προϊόντα που έχουν την τιμητική τους αυτό το διάστημα.
1: Τα κεράσια.
4: Τα φρούτα της εποχής, τα λαχανικά. Εδώ βλέπουμε στα 4 ευρώ. Τα κεράσια συγκεκριμένα τα είδαμε στα 4 με 5 ευρώ.
0: Μπράβο.
4: Όρο. Υπάρχουν και κάποιοι πάγκοι που είναι πιο ακριβά, με την τιμή στα 7 ευρώ. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια πτωτική τάση στην τιμή των κερασιών, από ό,τι μας είπαν και οι καταναλωτές. Εδώ στα πεπόνια, εδώ βλέπουμε τα μικρά στα 1,30 από ό,τι βλέπω.
1: Το πεπόνιο είναι καλύτερο.
4: Έχουμε και τα πιο μεγάλα πάνω κάτω στις ίδιες τιμές. Έχουμε
1: και τι πεπόνια είναι αυτά, αργούς.
4: Μέχρι 1,5 ευρώ. Είναι μανολάδα.
1: Μανολάδος
4: τα συγκεκριμένα πεπόνια. Τις φράουλες τις βλέπουμε στα 2 ευρώ.
1: Φράουλες για μωρά. 2 ευρώ το κιλό της φράουλες.
4: Κατά μέσο όρο σε όλους τους πάγκους περίπου 2 ευρώ είναι οι φράουλες. Πάμε για στα λαχανικά. Ντομάτες, αγγούρια 1,5 με 2 ευρώ. Στις πιπεριές και τις μελιτζάνες στα 2 ευρώ. Τα κομματιστάκια στο 1,5 ευρώ. Οι καταναλωτές έχουν ακολουθήσει τη λογική του λίγο απ' όλα, από ό,τι έχουμε δει. Έχουμε δει αρκετά γεμάτα καρότσια. Προτιμούν να παίρνουν όλα τα προϊόντα που θέλουν για την εβδομάδα τους, αλλά σε μικρές ποσότητες.
0: Έχει πάντως πολύ μεγάλη διαφορά, να το πούμε αυτό, Σπύρο.
1: Τεράστιο.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το μανάβικο για το σούπερ μάρκετ. Αυτές τις τιμές που βλέπω. Πολύ χαμηλά είναι αυτές. Και μπράβο. Αλήθεια τώρα. Ναι.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή
0: από 1,5 ευρώ η ντομάτα τώρα. Στο σούπερ μάρκετ έχει 3,5-4.
1: Δε στα κεράσια. Κεράσια εγχώρια τιμή κιλού που είναι και τη εποχή, έτσι. 5,99. Και έχω.
0: Ντομάτα.
1: Ντομάτα θα σου πω τώρα, περίμενε. Α, να. Θα μα πει και ο Σπύρος, θα ψάξω κι εγώ να βρω από εδώ. Σούπερ μάρκετ, εγώ κοιτάω.
0: Ναι.
1: Από το ή καταναλωτή.
0: Ναι,
1: έλα, Σπύρο.
0: Η ντομάτα πόσο είπε, μάλλον να το δούμε.
4: Είναι στο 1,5 ευρώ οι γλυκέ που βλέπετε. Τα ντοματίνια. Στον πάγκο. Τα ντοματίνια δεν βλέπω τώρα μπροστά μου. Ναι. Θα μου πει όμως ο αντιπρόεδρος που έχουμε μαζί μας, ο κύριος Κατούφας. 2,5 ευρώ. Ναι, 2,5 ευρώ από τον απέναντι πάγκο.
1: Λοιπόν, κοίτα και οι ντομάτες.
4: Έχουμε περάσει μέσα από τους πάγκους. Τώρα είναι ο Β' αντιπρόεδρος.
1: 1,80 υδροπονίας.
4: Να μας πείτε.
1: Τελώς το.
4: Εμείς βλέπουμε καλές τις τιμές γενικά. Ισχύει αυτό, έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι, ναι. Πρώτα ο Θεός και μετά η λαχή. Φέτος έχουν βοηθήσει να είναι οι τιμές σε ικανοποιητικά επίπεδα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ακόμα καλύτερες. Έτσι δείχνει και η επαρχία που μιλάμε μαζί τους. Και εδώ, εμείς αυτό θέλουμε να είναι οικονομικά φθηνά, να μπορεί ο κόσμος να παίρνει περισσότερα και καλύτερα.
4: Η παραγωγή είναι δυνατή φέτος.
5: Ναι, είναι καλύτερη η παραγωγή. Έτσι, έχουν βοηθήσει. Δεν είχαμε πολλές ζημίες έτσι, όπως πέρσι, που είχε καταστροφές.
0: Ωραία.
5: Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Ωραία. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το σούπερ μάρκετ ή σε σχέση με το μανάβικο, ας πούμε, οι τιμές που βλέπω είναι πολύ χαμηλότερα. Δεν υπάρχουν ντοματίνια 2,45 στο 2,50.
1: Α, καλά.
0: Δεν υπάρχουν στη.
1: Και είναι αυτά τα ωραία, τα βελανίδια.
0: Τα μεσαία, ας πούμε, ναι. Όχι, οι τιμές εκεί είναι 5 ευρώ, 4 ευρώ, αυτό, παραπάνω. Λοιπόν, ωραία, Σπύρο, μπράβο. Λοιπόν, για βάλε εκεί πέρα δύο δηλώσεις που έχεις πάρει από πολίτες για να τις ακούσουμε.
1: Και θα τον ευχαριστήσουμε.
0: Θα ευχαριστούμε, Σπύρο, να τα ξαναπούμε.
6: Πήρα καρότα, πήρα πιπεριές, πήρα αρκετά πράγματα.
4: Από μία σακούλα βλέπω το καθένα.
6: Δεν θα τις κάνω τι, θα τις πετάξω αυτό το τέλος της εβδομάδας. Παίρνουμε με αυτή τη λογική.
4: Και πόσο βγήκανε τα ψώνια της εβδομάδας?
6: 17 ευρώ. Τα κεράσια, ας πούμε, που ήταν 13-14 ευρώ, τα είχατε βγάλει τότε, τώρα είναι στα 6,5, ας πούμε.
7: Οι τιμές είναι αυξημένες, έτσι.
4: Συγκριστούμε την προηγούμενη εβδομάδα
7: γενικά? Όχι, γενικά.
8: Μέσα είναι τσουχτερές.
4: Τι πήρατε εσείς? Βλέπω το καρότσι είναι συγχρονήματα.
8: Πήρα όλα τα εφόδια για την εβδομάδα. Οι ντομάτες, ένα καρπουζάκι, ένα πεπόνι, λίγα απ' όλα.
4: Οι τιμές για αυτά?
8: Οι τιμές ήταν τσουχτερές, σας είπα. Δεν είναι δηλαδή, για εμείς είμαστε συνταξιούχοι, τη βγάζουμε μέχρι τις 15 του μηνός.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυσκολία.
0: Πώς δεν υπάρχει, πλάκα κάνεις.
1: Θέλω να σου πω ότι περιμένα
0: μην. Το θέμα είναι μην ανεβαίνει διαρκώς, ρε παιδί.
1: Μην ανεβαίνει
0: διαρκώς. Από εβδομάδα σε εβδομάδα τώρα. Για όνομα Θεού δηλαδή.
1: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ και σε αυτό που είπες, τις είδα τις τιμές, είδαμε και τη σύγκριση, κυρίες και κύριοι. Είναι όντως, ήταν πολύ καλές οι τιμές.
0: Είναι καλύτερες.
1: Σε σύγκριση με αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ, που είναι καταγεγραμμένες όλες οι τιμές.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
15: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
17: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
18: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
19: The woman who wears the red shoes.
18: Tell me her name.
19: How should I know? I don't get out much.
18: Well, you are the magic mirror.
19: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
20: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
21: I think I hit her too hard.
20: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
22: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
20: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
23: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
24: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
25: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
26: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
27: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα ξανά. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Σντούγκου, την Αλεξάνδρα, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ξυπνήσατε πρωί-πρωί και ήρθατε. Το ίδιο και ο Γιάννης Μπουλέκος, εδώ μέλος του πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε θερμώς.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Χαιρετήσαμε πρώτα τους παριστάμενους και μετά πάμε στον κύριο Νικολάηδη, ο οποίος είναι εκτός. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νικολάηδη.
28: Καλημέρα σας, καλημέρα. Από τη Ριόλου στη Δράμα. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Νικολάηδη.
0: Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε κυρία Σντούγκου.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή σε δύο ώρες είναι, πότε ξεκινά η Κεντρική
29: Επιτροπή? Σε περίπου δύο ώρες.
0: Τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, μπορεί να μου πείτε, όταν είδαμε αυτά που γίνανε χθες?
29: Δεν έγινε κανένα μαλλιοτράβηγμα πώς προμηνιόταν χθες, έγινε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι.
29: Λοιπόν,
0: πού κατέληξε?
29: κατέληξε ότι πέρασε με μια πλειοψηφία η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά αυτό όλα αυτά θα κριθούν, είναι υπό την αίρεση της σημερινής συνεδρίας. Ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, αν δεν σεβόμουν εσάς, την εκπομπή σας και τους συντελεστές της εκπομπής, σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά αν έπρεπε να έρθω σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
29: Γιατί...
1: Άμα δεν έρθε σήμερα, πότε αλλά... θα έρθε.
29: Ένα, αν πρέπει να έρθω και αν έπρεπε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Επέλεξα τη στάση ευθύνης όπως όλο αυτό το χρονικό διάστημα βγαίνω και προσπαθώ να υπερασπιστώ το κόμμα μου, να βγω και σήμερα. Αυτό που θα κριθεί στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής είναι αν θα έχουμε ένα κόμμα υπορευστοποίηση, υποπολιτική εκχώρηση υπηρεσία άλλου κόμματος ή ένα κόμμα ισχυρό, το οποίο θα αποτελέσει θα έχει καταλυτικό ρόλο και πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως λένε οι αποφάσεις του συνεδρίου μας, για τη συγκρότηση ενιαίας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
29: Αυτό είναι το δίλημα. Ξεκάθαρα, για να ξέρει και ο κόσμος, αλλά να ξέρει και ο κόσμος...
0: Ωραία. Μπορεί να μου πείτε τι είπε στην η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.
29: Νομίζω έχει διαρρεύσει η εισήγηση του
0: Επειδή,
29: Σοκράτη.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το ρεζουμέ. Ποιο είναι το καταστάλαγμα, τι κατάλαβες
29: εσύ. Το πολιτικό αποτέλεσμα που βγήκε από την πρόταση και την εισήγηση του Προέδρου ήταν ότι, πώς το λέει, θα το πω επακριβώς όπως το λέει η πρόταση.
1: Επακριβώς θα το πείτε.
29: Ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά, στεκόμαστε δίπλα του και το στηρίζουμε...
0: Συντροφικά, νομίζω.
29: Συντροφικά.
0: Ναι.
29: Αυτό,
1: να ρωτήσω κάτι.
29: Εγώ...
1: Πού στέθηκε η ανάγκη να στηρίξετε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
29: Δεν θα ρωτήσετε εμένα.
1: Εσείς το ζητούσατε, ποιον να ρωτήσω.
29: Εγώ ρώτησα...
0: Ναι, πού καταλήγει αυτό.
29: Δεν γνωρίζω. Πώς δεν υπάρχει ειδικός χάρτης, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο... Άρα, όσοι προτείνουν αυτή την πολιτική πρόταση,
0: ναι,
29: θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, εγώ θα πω εντός μήνα, να φέρουν το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής πρότασης.
1: Να ρωτήσω κάτι πάλι που δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κεντρική επιτροπή. Στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, πήγατε και συζητήσατε.
29: Σήμερα είναι η κεντρική επιτροπή.
1: Συγγνώμη, πολιτική γραμματεία. Εντάξει.
29: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, πήγατε και συζητήσατε ενός άλλου κόμματος.
29: Λοιπόν, εδώ
1: δηλαδή,
29: θα μου επιτρέψετε να πω...
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εισήγησή του είναι στηρίζουμε.
0: Ένα άλλο κόμμα.
1: Ένα άλλο κόμμα.
29: Ναι. Χωρίς οδικό
1: μα χάρτη. Αυτό πήγατε να συζητήσετε.
29: Χωρίς οδικό χάρτη. Χωρίς τις προϋποθέσεις.
0: Πώς έχει σε συνεννόηση με τον Τσίπρα?
29: Θα το ρωτήσετε τον ίδιο, δεν μπορώ να σας πω.
0: Δεν το ρωτήσατε εσείς εκεί μέσα.
29: Εμείς δεν πήραμε. Η απάντηση που πήραμε τον πρόεδρο είναι ότι η κουβέντα γίνεται στο δημόσιο διάλογο. Αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε.
0: Ωραία.
29: Ακούστε λιγάκι για να μην παίζουμε.

0: εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί εν κινήσει, γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο πέρα από ένα ιδεολογικό και ιστορικό πολιτικό ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία, εκφράζουμε και συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές αναγκαιότητες. Και δεν εκχωρούμε στον κάθε λογής νηφούδι την πολιτική παρακαταθήκη του 15-19.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Συνεχίζω.
1: Πάμε στην κεντρική. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο σε σειρά, να καταλάβουμε κι εμείς. Πάμε στην Κεντρική Επιτροπή. Και περνάει η πρόταση αυτή που λέει ότι εμείς στηρίζουμε το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Πώς το λέει ακριβώς, δεν θυμάμαι. Τι γίνεται μετά? Εσείς προσωπικά τι θα κάνετε και τι γίνεται μετά με το κόμμα?
0: Η προσωπική μου στάση θα με αφήσετε να την τοποθετήσω δημόσια μετά την ολοκλήρωση συνεδρίας.
1: Δεκτό.
0: Και είναι γιατί εγώ έχω και την
2: ευθύνη. Έχουμε καταλάβει τώρα τι.
0: Κύριε Καμπουράκη, εγώ έχω και την ευθύνη 70-80 εργαζομένων σε δύο μέσα ενημέρωση. Τα οποία με προσωπικό κόπο και πολιτική στήριξη από το Σοκράτη Φάμελο. Τα πήρα χρεοκοπημένα και αυτή τη στιγμή έχουμε αποπληρώσει όλες τις οφειλές των εργαζομένων.
1: Αυτό είναι αλήθεια για τους συναδέλφους μας.
0: Οφείλω όμως, και επειδή έχω μια πολιτική και ευθύνη η οποία με βαραίνει περισσότερο και απέναντι σε συναδέλφους σας, θα πρέπει να είμαι πιο εγκρατής και να περιμένουμε να δούμε τις εργασίες. Άρα την προσωπική μου στάση θα την καθορίσω μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα. Δεύτερον, όσοι υπερψηφίσουν την πρόταση του Προέδρου, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει και το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής. Δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι κενό, δεν είναι λευκή επιταγή. Θα πρέπει να έρθει και το πολιτικό σχέδιο από πίσω. Δηλαδή, τι σημαίνει, γιατί εγώ είδα τον κύριο Σιακαντάρη εχθές να βγάζει μια ανακοίνωση και μετά να την μαζεύει πίσω.
2: Σας καλωσόρισε.
0: Και να μιλάει για πολιτική ένταξη και όχι πολιτική συνεργασία. Αυτό.
2: Μα ο Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Συνάδει, κύριε Καμπουράκη, αυτό δεν συνάδει με τις συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ποιες είναι οι κεντρικές αποφάσεις? Εδώ θα πάρετε απόφαση Κεντρικής Επιτροπής να πάει.
0: Δεν μπορεί απόφαση
1: ΣΥΡΙΖΑ σε ένα άλλο κόμμα.
0: Δεν μπορεί απόφαση Κεντρικής Επιτροπής
1: να
0: ακυρώνει αποφάσεις συνεδρίου.
1: Πείτε μου το εξής. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι εννοείται πολιτικές, ότι πρέπει στη συνέχεια να λάβουν πολιτικές αποφάσεις? Δηλαδή.
0: Όχι πολιτικές, πολιτικές πρωτοβουλίες, οδικό χάρτη.
1: Δηλαδή.
0: Τι σημαίνει ότι θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει πώς και με ποιο τρόπο θα καταστεί εφικτή η συνεργασία επιπρογραμματικής βάσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επιπρογραμματικής βάσης. Όχι ένταξη, όχι ρευστοποίηση.
2: Όχι μετά. Ο Αλέξη τα έχει πει αυτά. Αυτό είναι ένας και όποτε θέλω και όποτε θέλω και όπως θέλω.
0: Επαναλαμβάνω. Ναι, εγώ λέω πάλι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εγώ θέλω να είμαι καθαρός και να κοιτάω τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες που μας λένε ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο η λογική της ρευστοποίησης. Εδώ υπάρχει μια λογική η οποία μιλάει για ένα ισχυρό κόμμα το οποίο να είναι καταλύτης.
2: Η πρόταση Φάμελου ρευστοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας?
0: Ο χώρος μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε μας αρέσει δημοσκοπικά είτε όχι, έχει υποστεί ρευστοποίηση. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε.
2: Τι σας λέω,
0: να το κλείσω μόνο, συγγνώμη, κύριε Ζούκου, δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή σήμερα και θα μας κοιτάνε στα μάτια, που δώσαν αγώνες και τη συγκρότηση αυτού του χώρου. Ναι. Και το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και θα πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια αν εμείς θα διαλύσουμε σήμερα ή θα εκχωρήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πολιτικό, το οποίο έρχεται από το κουκουέ ιστορικού, την ανατολική αριστερά και την ριζοσπαστική αριστερά. Επαναλαμβάνω και το κλείνω ότι εμείς είμαστε υπέρ ενός ΣΥΡΙΖΑ ισχυρού, ανασυγκροτημένου, με πολιτικό σχέδιο και καθαρή πολιτική ταυτότητα. Όχι με τη ρευστοποίηση και όχι με τον απομονωτισμό.
1: Επειδή είσαι συγκινημένος.
2: Σαφές.
1: Μόνο για πολύ λίγο, πολύ γρήγορο ερώτημα, μια πολύ γρήγορη απάντηση. Αν περάσει, λέτε, η σημερινή πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται?
0: Επαναλαμβάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλύθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει συγκεκριμένες κοινωνικές αγωνίες. Έχει πολιτική παρακαταθήκη, έχει αξίες και παραδόσεις.
2: Σαφές. Λοιπόν, πάμε τώρα από εδώ. Διότι εκεί γίνεται χαμός.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε Σαμαρά. Τι δεν γίνεται. Εχθές ο Σαμαράς είπε, ξεκινάω, κάνω κόμμα, απλώς θα σας πω πότε. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
3: Ας κάνει, κύριε Καμπουράκη. Ας κάνει ό,τι επιθυμεί. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας. Το λέω με όρους περισσότερο πολιτικής διαδρομής και παρακαταθήκης. Εμείς από την άλλη θα κοιτάξουμε τη δική μας τη δουλειά, να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας έργο και να ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών. Θεωρώ, κύριε Καμπουράκη, ότι με βάση την σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα,

0: πολιτικότητα. Η επιρροή δημιουργίας ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα είχε περιορισμένη επίδραση στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σας λέω.
1: Αλλά από πού θα πάρει?
0: Προφανώς θα πάρει από τα δεξιά, δεξιότερα και από τα πιο προσωποπαγή κόμματα, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, ίσως εκεί ένα μπέρδεμα με την κυρία Καριστιανού. Επειδή εμείς όμως κρινόμαστε ως προς τις πολιτικές μας, θεωρώ ότι οι πολιτικές μας, επαναλαμβάνω, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν παρεκκλίνει από αυτά από τα οποία έχουμε υποσχεθεί.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή κατά καιρούς ρωτάμε διάφορα στελέχη σας και όλοι λένε λυπούμαστε και ελπίζουμε να μην και τέλος πάντων και βρε παιδί μου γιατί να το κάνει κλπ. Άπαξ και έχουμε αυτή την καθαρή απάντηση που την είπε και χθες ευθέως και εφ' εξής, και εφόσον ανακοινώσει κόμμα, θα αντιμετωπιστεί ως πολιτικός αντίπαλος ευθέως ή θα αυτός το λυπούμαστε και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε παιδιά. Και...
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, διερμηνής των ενιγμάτων του κυρίου Σαμαρά ως προς το θα κάνει ή δεν θα κάνει, δεν μπορώ να
1: ήταν
0: να
1: πολύ καθαρός.
0: Αλλά φαντάζομαι, ναι, ότι όλοι καταλάβαμε το ίδιο. Εμείς, κύριε Καμπουράκη, σεβόμαστε τον Αντώνη Σαμαρά του 2012-2015 και της περίοδου διακυβέρνησής του. Δεν κατανοούμε τον σημερινό κύριο Σαμαρά.
2: Είναι άλλος εκείνος, άλλος ο σημερινός.
0: Αντικειμενικά, όλοι λέμε ότι βεβαίως έβαλε πλάτη στις δύσκολες εποχές και φυσικά άφησε το δικό του αποτύπωμα. Ως Νέα Δημοκρατία το λέω αυτό. Από εκεί και πέρα η σημερινή κριτική, η ισοπεδωτική κριτική είναι άδικη και αν δει κανείς τελικά τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, στους τομείς, της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, των εθνικών θεμάτων, των διεθνών συμμαχιών που έχουμε κάνει με άλλες χώρες, των ενεργειακών συμφωνιών, των οικονομικών μας πεπραγμένων, εκεί το αποτύπωμα θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό. Και λάθη βεβαίως η κυβέρνηση έχει κάνει και τα έχουμε αναγνωρίσει. Καμία κυβέρνηση δεν είναι αλάνθαστη.
2: Εσείς αυτό το δίπολο αποτύπωμα είναι Ελλάς, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, όχι, Ελλάς, συγγνώμη, δίπολο, Ελλάς, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, επιλέγετε αντίπαλο, θα φτάσετε να επιλέξετε αντίπαλο?
0: Όχι, εμείς αναμετρώμαστε εντελώς με τον εαυτό μας.
1: Και με την ιστορία.
0: Σας ακούγεται πολύ κοινότυπο, η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Ας επιλέξει ο ελληνικός λαός ποιον θέλει για δεύτερο ή για τρίτο ή για τέταρτο. Μας ενδιαφέρει να ζητήσουμε την ημέρα των εκλογών από την πρώτη κάλπη την αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι έχουμε ισχυρό κυβερνητικό αφήγημα για να ζητήσουμε.
1: Την πρώτη κάλπη, αυτοδυναμία, σαν να λέει το Πασόκ πρώτο με μια ψήφο, το τρίτο, τέταρτο.
2: Και τι να λένε.
0: Κύριε Καμπουράκη, μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Γιατί η κυβέρνηση αυτή έχει τα πεπραγμένα και μπορεί να αποδείξει στο κομμάτι της αξιοπιστίας ότι αυτά που υποσχέθηκε να κάνει τα έκανε και έχει ένα κυβερνητικό αφήγημα για το που θέλουμε να πάει η Ελλάδα το 2023.
2: Αυτά θα τα ακούμε. Το Πασόκ θα λέει με μια ψήφο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Και η Καριστιανού θα βγει αυτοδύναμη.
2: Και η Καριστιανού θα λέει.
1: Χθες το είπε.
2: Αυτοδυναμία δεν είπε και η Καριστιανού. Φαντάζομαι ότι και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο καθένα ναι, αλλά τουλάχιστον με βάση.
1: Λοιπόν, κύριε Νικολάηδη.
0: Αυτή τη στιγμή μόνο Νέα Δημοκρατία.
2: Και εκεί έχουμε και στο Πασόκ.
1: Και εξωκομματικά εκεί.
2: Συγγνώμη για πολύ λίγο την ώρα που μιλούσε η κυρία Σδούκο εδώ, ο κύριο Μπουλέκο, α πούμε ότι τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν βγάλει επιστολή υποστήριξη Σαμαρά.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Είναι, δεν ξέρω τι να το πω. Πραγματικά στεναχωριέμαι, κύριε Μπουλέκο. Νιώθω.
1: Λοιπόν, κύριε Νικολάηδη, και εσείς χθες.
3: Έχουμε ιστορικές ευθύνες.
2: Εντάξει, κύριε Μπουλέκο.
1: Κύριε Νικολάηδη, εκεί το Πασόκ, τι κουλουβάχατα γίνατε πάλι χθες. Κάνατε μια σκιώδη κυβέρνηση. Πρώτα τσακωθήκατε και ύστερα φτιάξετε σκιώδη κυβέρνηση. Με το Δούκα, αν πείτε τι γίνεται.
4: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τα.
5: Είναι μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτό λάθος μου που το.
1: Όχι,
2: εμείς σας πήραμε. Εμείς φταίμε. Εμείς σας πήραμε από τα μούτρα.
0: Εμβληματικός πολιτικός.
2: Ναι, ναι. Εμείς φταίμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πέρα μας για το Δούκα, κύριε Νικολάηδη μου.
5: Νομίζω ότι το θέμα έχει τελειώσει.
1: Πώς τέλειωσε? Χθες στην πολιτική γραμμά, στη συνεδρίαση με αυτό ασχολιόσασταν.
5: Γιατί έτσι πρέπει να συζητάμε, μέσα στα όργανα. Αυτό έλεγα, αυτό λέω και αυτό θα λέω. Όλες οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται μέσα στα όργανα, να παίρνονται αποφάσεις και να κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
6: Κύριε Νικολαίδη, δεν εννοείται ότι έχει τελειώσει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε στη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
5: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
6: Ναι.
5: Όχι, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Γιατί κάποια μέλη της παράταξής μας, κάποιοι βουλευτές είναι μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση, κάποια δεν είναι, αλλά είναι από πίσω για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Εγώ, παράδειγμα, δεν είμαι μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση, αλλά είμαι ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών. Αν δεν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Μανιάτη, με τον κύριο Χρυστοδουλάκη και τα άλλα μέλη, πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε το πρόγραμμά μας προς τα έξω.
1: Α, δηλαδή υπάρχουν και τομεάρχες τώρα, υπάρχουν και τομεάρχες, υπάρχει και σκιώδη κυβέρνηση.
3: Είναι στο κόμμα και συμβουλή.
5: Βεβαίως. Γιατί το Πασόκ αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξει ότι έχει κυβέρνηση. Κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
5: Θα το δείξει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα. Εχθές ξεκαθάρισε ο Ανδρουλάκης ότι κυβέρνηση μειοψηφίας δεν βγαίνει με τα νούμερα. Το είπε στο Δούκα.
5: Έτσι.
1: Στη συνεδρίαση μέσα. Και ότι ούτε το Μητσοτάκη θέλουμε που είναι διεφθαρμένος, είπε, ούτε του ο Τζίπρα ο οποίος κοροϊδεύσε τον ελληνικό λαό και έκανε όσα έκανε. Αυτή τώρα είναι η γραμμή.
5: Φυσικά και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Γιατί η γραμμή μας είναι ότι πρέπει να
1: είμαστε... Ως τώρα η μια γραμμή ήταν μόνο για το Μητσοτάκη. Τώρα αποκτήσατε γραμμή και εναντίον και του Τσίπρα.
5: Μα ήταν μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί μόνο ο κύριος Μητσοτάκης υπήρχε. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε τις τελευταίες τρεις μέρες. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά εμείς επιμένουμε στο ότι... Ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει προηγουμένως.
6: Αλλά αυτά τα δύο δεν έρχονται σε αντίθεση. Δηλαδή, το δεν βγαίνουν τα νούμερα με το θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Δεν είναι αυτόματα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Τοποθετήσω για
5: αυτό. Ο αγώνας μας είναι για να μπορούσαν να μπουν τα νούμερα, για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι την επόμενη μέρα. Ο χρόνος υπάρχει. Το Πασόκ κινείται μέσα στην κοινωνία και θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται μέσα στην κοινωνία με προτάσεις. Δείξατε προηγουμένως τι γίνεται στη λαϊκή με την ακρίβεια.
1: Ναι.
5: Η κυβέρνηση δεν μπορεί στο βάθος του προβλήματος ώστε να πει τι μπορούμε να κάνουμε. Προτάσεις υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να βγάλουμε, να γίνουν λαϊκές αγορές παραγωγών. Προχθές βρέθηκα στη λαϊκή αγορά της Δράμας. Και πήρα κεράσια με 4,5 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ τα κεράσια κάνουν 7,5 ευρώ. Πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό? Αν μπορέσεις και κάνεις όπου μπορούν να υποστηριχθούν λαϊκές αγορές παραγωγών, κατευθείαν αυξάνεις και τον ανταγωνισμό.
6: Κύριε Νικολαίδης, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Και είναι η καθημερινή συζήτηση η οποία υπάρχει. Απλά θέλω να σας ρωτήσω πως η επικαιρότητα που αφορά το Πασόκ αυτή τη στιγμή απασχολεί το αν θα διαγραφεί ή όχι ο κύριος Δούκας. Και γι' αυτό δεν φταίμε εμείς που καθέτουμε τα ερωτήματα. Ήταν ένα θέμα το οποίο προέκυψε από τη δική σας εσωστρέφεια.
5: Προέκυψε από μία δήλωση του κυρίου Δούκα, η οποία μαζεύτηκε και θεωρώ ότι θεωρείται λήξας το θέμα. Σταματάμε να ασχολούμαστε με αυτά. Ασχολούμαστε. Έγινε χθες το Πολιτικό Συμβούλιο. Το θέμα μας είναι να είμαστε μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το
1: πρώτο. Ερώτηση.
5: Πρέπει να διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών απέναντι σε αυτή την κακή
1: κυβέρνηση της δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι υπηρετείτε την αξιοπιστία σας ως κόμμα όταν σας παρουσιάζουν οι μισές δημοσκοπήσεις τρίτους και οι μισές τέταρτους, εσείς να δείτε ότι θα είστε πρώτοι? Με συγχωρείτε, δεν με αξιοποιείτε. Ακούει ο άλλος και λέει τι μου λέει.
5: Κύριε Καμπουράκη, φυσικά. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν στέκεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα πω δεν τις πιστεύω. Αλλά εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί να έχουμε 3 και 4 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 3 χρόνια για το ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα όταν υπήρχε κυβέρνηση πριν από 3 χρόνια, ήταν νεοεκλογήσα. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία και κανέναν άλλον. Τα προβλήματα των πολιτών. Αν σταθούμε στις δημοσκοπήσεις, τότε χάνουμε το δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Τα προβλήματα των πολιτών.
1: Μάλιστα.
5: Μπορεί να μην ακούγεται καλά.
1: Λοιπόν,
5: μπορεί να μην είναι στο θέμα της επικαιρότητας.
1: Συμφωνήσαμε.
5: Το πρόβλημα της επικαιρότητας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Πώς θα αγοράσει, ακούσατε τι είπε προηγουμένως ο συνταξιούχος, ότι τα λεφτά φτάνουν για 15 μέρες.
1: Ναι.
5: Για
1: ναι.
5: κάποιους μπορεί να μην φτάνουν και για 10 μέρες. Εάν στεκόμαστε στην επικαιρότητα, χάνουμε την ουσία. Η ουσία
1: Μάλιστα.
5: είναι τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ωραία.
5: Προτάσεις για λύσεις.
1: Σαφές. Κύριε Αρσδούκου, πείτε μου κάτι τώρα. Ετοιμάζει ανασχηματισμό, μήνυμα, μάξι.
6: Προώρες εκλογές.
1: Αυτό,
0: καλά, δεν περιμένετε από
1: κάτι,
0: μένα
1: κάτι,
0: να σας
1: όμως.
0: Πω κάτι τέτοιο.
1: Να παίζουμε κάτι στο δελτίο.
0: Τους ανασχηματισμούς τους ξέρετε πολύ καλά ότι τους επιλέγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που κρίνει σκόπιμο. προφανώς υπάρχουν αντικειμενικά κάποια κενά.
1: Ο πέθανε ο άνθρωπος, ας πούμε, ναι.
0: Εκεί
1: ο Κυρανάκης που πήγε, ας πούμε, γραμματέας, είναι μια ένδειξη.
0: Τα κενά αυτά, όχι, δεν είναι ένδειξη ως προς τι. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να έχουμε νέο γραμματέα. Δεν γινότανε χωρίς γραμματέα. Δεν σημαίνει λοιπόν αυτό ότι μυρίζει οι προώρες εκλογές η επιλογή του γραμματέα. Αλλά απ' την άλλη, επειδή εμείς, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή θα σας έλεγα, κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, έχουμε την επαφή με τους κομματικούς μας μηχανισμούς. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμενοι έτσι κι αλλιώς σε μια προεκλογική περίοδο.
6: Δεν φέρνει στο μυαλό, δηλαδή δεν φέρνει στο μυαλό μας τις προώρες εκλογές το γεγονός ότι ο κύριος Κυρανάκης φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών και γίνεται γραμματέας. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε, η πολιτική ρευστότητα και η ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα είναι αυτό που ενδεχομένως δημιουργεί σκέψεις γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να έχετε την αυτοδυναμία. Χρειάζεται χρόνος. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ενδεχομένως κοιτάμε.
0: Ναι.
6: Και γι' αυτό το ερώτημα, καταλάβατε τι
0: έχει πει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τα πεπραγμένα αυτής της τετραετίας. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος, είμαστε ήδη, εν πάση περιπτώσει, σε μία...
6: Είμαστε πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά μέχρι την άνοιξη του 2027.
6: Δύο-τρεις μήνες διαφορά.
0: Έχουμε και σημαντικό έργο, πρέπει να σας πω, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Και είναι πολλά τα θέματα. Μην θεωρήσετε δηλαδή ότι έχουν κατέβει τα μολύβια και καθόμαστε και περιμένουμε. Και επίσης, ας λάβουμε υπόψη κάτι που καμιά φορά στην καθημερινότητα δεν το ξεχνάμε, τι γίνεται και έξω από τα σύνορά μας. Και αυτή η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί και συνέπειες και στη χώρα μας, οικονομικές επιπτώσεις, και πρέπει να έχουμε την επαγρύπνηση πάνω στα ζητήματα αυτά και να δούμε τι άλλα μέτρα ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί, αν αυτό είναι παρατεταμένο.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ξέρω την άλλη Κυριακή ποιον θα φέρουμε εδώ πέρα, τι θα εκπροσωπεί.
6: Θα ξανάρθετε, σύντροφε μου.
1: Δηλαδή, 15 χρόνια σε κάθε τραπέζι είχαμε ένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι θα γίνει.
7: Όσο έχω την τιμή να είμαι μέλος πολιτικής γραμματής αυτού του κόμματος, θα έχω δημόσια θέση και θα υπερασπίζουμε δημόσια αυτό το χώρο. Αλλά θα υπερασπίζουμε και το χώρο αυτόν ο οποίος θα θέλει να υπερασπιστεί κοινωνικές ανάγκες.
1: Ναι.
7: Να υπηρετεί πολιτικές άμβλησης των κοινωνικών ισοτήτων και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
1: Ερώτηση. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζει ότι ρευστοποιείστε, η μειοψηφία τι θα κάνει?
7: Επαναλαμβάνω, την προσωπική μου τοποθέτηση θα την κάνω μετά τη συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος.
1: Ερώτηση δεύτερη.
6: Θα πάνε για συνέδριο αν γίνει αυτό.
1: Θα δούμε.
6: Ερώτηση. Δεν γίνεται αλλιώς.
7: Όλα σε συνεδρία.
6: Αυτό κατάλαβα.
1: Ερώτηση.
6: Θα ζητήσουν έκτακτο
1: σε συνέδριο. Περίπτωση που η απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι, παιδιά, πάμε στο Τσίπρα. Το κτίριο, το αφημί, τα λεφτά, όλα αυτά, η αυγή, πού πάνε? Ποιος τα έχει?
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν υπάρχει απόφαση του οργάνου.
7: Ακούστε, κύριε Καμπουράκη.
6: Ο κύριος Χατζησοκράτης είπε κάτι άλλο, γι' αυτό ρωτάμε.
7: Δεν με αφορά τίποτα ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν σχολιάζω τίποτα ο κύριος Χατζησοκράτης. Καθαρά πράγματα. Για να συνεννοούμαστε. Επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά έχω την ευθύνη λειτουργίας δύο μέσων ενημέρωσης και στο τέλος του μήνα οι συνάδελφοί σας να παίρνουν το μισθό τους κανονικά.
6: Οι άνθρωποι, σωστά.
7: Αυτό, όσο γίνεται αυτό, θα υπηρετείται κανονικότατα. Ένα. Δεύτερον. Δεν είναι η κουβέντα επί ασημικών, κύριε Καμπουράκη.
1: Nice.
7: Η κουβέντα είναι βαθιά πολιτική. Και η πολιτική κουβέντα έχει να κάνει με το τι θέλουμε. Θέλουμε ένα κόμμα ρευστοποιημένο ή σε απομόνωση. Όχι. Θέλουμε ένα κόμμα ισχυρό για να μπορεί να υπηρετεί λαϊκά και κοινωνικά συμφέροντα.
6: Διαφωνώντας, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε αίτημα για έκτακτο συνέδριο από τη στιγμή που οι αποφάσεις ελήφθησαν
7: το
6: συνέδριο.
7: Έχω πει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι, ότι εδώ, εγώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, εκλέχτηκα μετά από καθολική ψηφοφορία μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Οτιδήποτε ανατρέπει τις πολιτικές αποφάσεις του συνεδρίου λύνεται μόνο με συνέδριο.
6: Μάλιστα. Κατανοητός.
1: Μόνο με συνέδριο.
6: Θα πάνε σε συνέδριο. Θα ζητήσουν έκτακτο συνέδριο και θα.
1: Ωραία.
6: Δεν ξέρω πώς γίνονται στα ΣΥΡΙΖΑ τα εκεί
0: πέρα.
6: Πώς συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτό όλο το πράγμα όμως είναι ένα πολύ περίεργο πολιτικό σκηνικό εν τέλει.
0: Το οποίο απέχει και πάρα πολύ από αυτό που συζητάει ο κόσμος στα σπίτια, στις παρέες.
7: Κύριε Καμπουράκη, δεν κάνει και καλό. Αν μου επιτρέπετε,
0: συγγνώμη, οι διασπάσεις όλων αυτών, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι παραγωγικό.
7: Αν μου επιτρέπετε, ό,τι και να αποφασίσουμε εμείς σήμερα, τη Δευτέρα το πρωί, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι στο 5%. Ναι. Οι πληστηριασμοί θα συνεχίσουν να τρέχουν.
6: Και τα κεράσια να έχουν 7 ευρώ. Έχετε δίκιο.
7: Αντί να βγούμε σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή με ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα ανατρέπει αυτές τις πολιτικές, θα ασχοληθούμε αν θα στηρίξουμε και θα σταθούμε πλάι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Κύριε Πουλέκο, στους συντρόφους σας αυτά.
7: Συμφωνώ. Δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς.
0: Δεν φταίτε εσείς.
7: Εμεί
0: δεν
6: φταίμε.
7: Κυρία Σδούκου, έχετε
6: απέναντι. Εμεί να ρωτήσουμε για τα κεράσια.
0: Εμείς με αυτό ακριβώς ασχολούμαστε.
7: Πολιτικοί επιστήμονες, θα έρθουν πολιτικοί επιστήμονες στο μέλλον και θα θέλουν 5 βιβλία να γράψουν, 5 τόμους να γράψουν για αυτά που έχουν συμβεί από το 2019 ως το 2026.
1: Τη μεγάλη Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια θέλετε. Με 5 τόμους δεν φτάνει.
7: Ούτε Σοβιετική Ένωση.
1: Όχι τη δομή. 15 τόμους και βάλε.
0: Την
1: καλημέρα μας. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η κουβέντα, διότι...
7: Τι να σου καθαρίσετε, εσείς παίρνουμε εμείς πάντα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε παράπονο κανένα.
7: Ποτέ δεν κρύβομαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
6: Σας ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον κύριο Καβαθά, να δούμε πάλι.
6: Πάμε στον κύριο Καβαθά.
1: Πάμε στην ακρίβεια.
6: Ξαναπάμε στην ακρίβεια γιατί...
1: Καλημέρα. Γιώργο, τι κάνεις. Καλημέρα. Πρόεδρος της ΚΕΣΕΒΕ.
8: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ζούμε στον αστερισμό της ακρίβειας. Μιας ακρίβειας που κατατρώει καταρχάς τα εισοδήματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις επιχειρήσεις με την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. Ναι. Ο πληθωρισμός στο 5%, από τους μεγάλους πληθωρισμούς στην Ευρώπη, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ελέγχου της αγοράς, νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω ακόμα και χρειαζόμαστε
1: ουσιαστικά μέτρα. Τι να κάνει, να βάλει τι έλεγχο να κάνει, τι έλεγχο να κάνει, πού να πρωτοκάνει έλεγχο.
8: Κύριε Καμπουράκη, όταν η Δημαία έχει 100-120 ελεγκτές, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Δεύτερον, εναρμονισμένες πρακτικές δεν τις βλέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να βάλουμε παραδείγματος χάρη πλαφόν στα δηληστήρια, αν πάμε στα καύσιμα. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε έναν όδο το όριο σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, να μειώσουμε το ΦΠΑ.
1: Ναι.
8: Δηλαδή έχουμε
1: τα πλαφόν, εγώ με τα πλαφόν διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Αυτή η συζήτηση όμως για το ΦΠΑ είναι μια συζήτηση την οποία έχουμε κάνει αρκετές φορές. Αν γίνεται να μειώσουμε ή όχι το ΦΠΑ.
1: Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα
8: Προσέξτε. Το είχε κάνει η Ισπανία. Λέγαμε η Ισπανία απέτυχε, έκανε έδειξη.
6: Απέτυχε, ναι.
8: Σήμερα το έχουν κάνει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και η Γαλλία και η Γερμανία και η Δανία και η Σουηδία έχουν μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας. Που είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτη μέσω των τριγωνικών συναλλαγών. Ένα προϊόν που στο εξωτερικό κάνει 5 ευρώ, στην Ελλάδα κάνει 8 ή 10 ευρώ. Και εντάξει, αυτό πρέπει να το ελέγξουμε κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν είναι θέμα ΦΠΑ.
8: Όχι, σαφώς δεν είναι θέμα ΦΠΑ. Α. Αλλά λέω, εμείς
1: οι τριγωνικές πρακτικές των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων ομίλων κτλ. Δεν είναι θέμα ΦΠΑ. Άστο τώρα.
8: Όχι,
1: εκεί είναι πολιτική βούληση.
6: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού να το κοιτάξει, να το ελέγξει, να δει τι γίνεται.
1: Κάτι. Μπορούν να κάνουν κάτι.
8: Έχουμε στη φαρέτρα μας, κύριε Καμπουράκη, έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά όπλα. Το θέμα είναι να έχουμε την πολιτική βούληση να
1: εφαρμοστούμε. Τώρα από εκεί και πέρα οι λαϊκοί και ο Μανάβης και ο Μπακάλης και ο αυτός, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ένας χωροφύλακας μπροστά σε κάθε πάγκο.
8: Σαφώς δεν θα υπάρχει,
1: λοιπόν,
8: και δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά εγώ όποτε βλέπω. Είχαμε κάνει...
1: Βλέπω στα μαγαζιά 30 ευρώ να βάστες τώρα.
6: Σίγουρα.
1: Πας στο κέντρο της Αθήνας να κάτσεις ένα μεσαίο μαγαζάκι. 30 ευρώ το άτομο είναι, παιδιά.
8: Και κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον κλάδο.
1: Αλλά εκεί είναι 500 τα μαγαζιά. Δεν μπορεί. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Άρα υπάρχει και πελατεία δηλαδή που το πληρώνει.
6: Εντάξει, έχει δίκιο. Στο σούπερ μάρκετ όμως.
8: Στην Ελλάδα μπορεί να φεύγει με μια τσαντούλα και 50 ευρώ. Μέχρι πολύ ακριβά. Και το φαγητό στην Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλό σε κόστος, ναι, σε αντίστοιχα εστιατόρια της Ευρώπης. Δεν έχουμε καμία σχέση. Στην Ελλάδα με 10 ευρώ Μπορεί να έχεις ένα πλήρες ρέμα, γιατί το σουβλάκι το ελληνικό, ναι, το με πίτα γύρω και όλα τα παρελκόμενα που έχει, είναι ένα πλήρες γεύμα. Αν πεις, ναι, και μία μπύρα, έχεις πληρώσει 10 ευρώ.
6: Και δεν μιλάμε.
8: Δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
6: Ενδεχομένως.
8: Αλλά λέω το πιο φθηνό.
6: Για μια απόλυτη ανάγκη. Μιλάμε και για λίγο διασκέδαση, λες, σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως. Το σούπερ μάρκετ όμως δεν το αποφεύγεις. Δηλαδή,
8: το σούπερ μάρκετ
6: δεν αποφεύγεται.
8: Φύγεις. Και το βλέπουμε όλοι ως πολίτες, καταναλωτές, καθημερινά. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπει και, ναι, ο Δημήτρης, το βλέπουν οι πάντες,
6: ναι,
8: στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που πάμε είναι ακριβότερα τα προϊόντα. Οι μισθοί εξανεμίζονται, οι αυξήσεις που δόθηκαν είτε μέσα από την Εθνική Γενική και τον καθορισμό του κατώτου μισθού από την κυβέρνηση, είτε μέσα από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που ήδη έχουμε υπογράψει αρκετές μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Οι αυξήσεις αυτές θα εξανεμίζονται την πρώτη εβδομάδα λόγω της ακρίβειας στην αγορά.
6: Μάλιστα.
8: Οι παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Μπορούμε, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν θέλουμε.
7: Καλημέρα. Παρόχους. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργο.
8: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Να είστε καλά. Διάλειμμα. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.

0: People have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
3: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
10: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
9: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
10: Λοιπόν, ακριβώς.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, και αυτά είναι.
1: Καλοκαίρια, θάλασσες.
2: Θάλασσες, ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ωραία συζήτηση εδώ στο στούντιο, θα σας πούμε μετά. Πάμε στην Κρήτη λίγο, γιατί χωρίς Κρήτη δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, ναι, ναι. Και αργήσαμε.
0: Και αργήσαμε, ναι, σήμερα.
2: Αργήσαμε πολύ.
0: Και στα αστυνομικά δεν είχαμε Κρήτη σήμερα. Τι συμβαίνει, παιδιά?
2: Α, να κάνεις τα παράπονά σου. Γίναμε νομοτελή,
0: νομοταγή ξαφνικά εκεί κάτω. Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε στο Μάνο. Δεν θα πάμε για αστυνομικά, για άλλο θέμα θα πάμε.
0: Σε βλέπω εδώ άλλο. Έλα, καλώς.
3: Μάλλον έχουν αρχίσει τα μπάνια στις παραλίες και έχουν ηρεμήσει.
0: Μάλλον, έχεις δίκιο.
2: Μάνος Τριγώνης.
0: Ο Τσιλίδης. Να έχει ο Τσιλίδης ο πρόεδρος. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Κρήτη.
2: Καλημέρα, κύριε Τσιλίδη.
0: Έλα, Μάνο.
3: Εμείς είμαστε τώρα σε ένα τουριστικό λεωφορείο. Δεν είμαστε στη γαλαρία όμως.
0: Ναι,
3: γιατί έλεγε το τραγούδι και αν μεγάλωσα, ναι, κλπ. Ναι, ναι. Αλλά εμείς είμαστε μπροστά. Εγώ από μικρός ήθελα να ρωτάω τους οδηγούς που πάμε, τι,
0: ναι,
3: κάνουμε.
0: Αν μπορούμε
3: να βάλουμε κάποια μουσική στο ραδιόφωνο. Ήμουν από αυτούς εγώ. Αλλά θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κουγιουμιτζάκη, τον ταμεία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Θα μας μεταφέρει τι εικόνα υπάρχει στον τουρισμό, πόσο έχει αυξηθεί το μεταφορικό τους έργο, αλλά και πόσο πλήττεται το μεταφορικό έργο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε αναφορές για αυτό. Αλλά και τι εθνικότητες μεταφέρουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε ότι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, στη Κνωσό, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο περίπου ήταν οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το Μινωικό Ανάκτορο. Και από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Κουγιουμιτζάκης, περίπου το 80% των ανθρώπων αυτών μεταφέρθηκαν με πούλμαν. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Κουγιουμιτζάκη.
5: Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα. Και η κυρία Ζαρακέλη.
2: Καλημέρα.
0: Πώς πάει τώρα η σεζόν, πώς ξεκίνησε?
5: Κοιτάξτε, οι δύο πρώτοι μήνες δεν πήγαν πολύ καλά. Με τα γεγονότα με τον πόλεμο, είχαμε ακυρώσεις από κρουαζιερόπλια τα οποία εγκλωβίστηκαν στα θανάτου Ορμούς. Αρκετές προσεγγίσεις χάθηκαν εκεί πέρα, αρκετό έργο. Είχαμε βέβαια το.
2: Η Κρήτη όμως έχει αρκετές οδικές εκδρομές, έτσι δεν είναι?
5: Προφανώς έχει αρκετές οδικές εκδρομές, ναι, αλλά ο κόσμος όμως που έλειπε. Δεν ήρθε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Δηλαδή, ο Μαρταπίλης ο Μάιος πήγε καλά. Γενικώς ακούμε για μια αύξηση η οποία δεν αποτυπώνεται όμως στα δικά μας τα λεωφορεία άμεσα. Γιατί υπάρχουν και άλλα παράπλευρα προβλήματα υποκλοπής έργου από έψιλον γιοταχυβανάκια. Έχουμε εμείς τα προβλήματά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, πρόεδρος είστε?
2: Ταμείας.
0: Το ίδιο μας έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ εμπειρικό τρόπο να βλέπω πώς πάει η σεζόν, γιατί χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Μπαίνω και κοιτάζω αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν ξενοδοχεία και Airbnb στην κρίσιμη περίοδο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, Αύγουστο μήνα, βρίσκεις να κλείσεις. Άλλες χρονιές δεν έβρισκες. Σωστά. Αυτό είδα εγώ.
5: Ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς αυτή την αίσθηση έχουμε, ότι δεν είναι η σεζόν.
0: Δηλαδή τώρα να πεις, εγώ θέλω ένα δωμάτιο 10 Αυγούστου με 15, στα ξενοδοχεία θα βρεις και Airbnb θα βρεις όσα θέλεις. Ακόμα. Και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέδμα και στο Λαζί. Ναι. Το οποίο πέρσι δεν υπήρχε.
5: Και εμείς την ίδια αίσθηση έχουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Πόσο υπολογίζετε τη μείωση από αυτό το οποίο περιμένατε?
3: Δημιουργείται για το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Ναι.
3: Και αυτό αναμένεται να αυξήσει και τις κλίνες τόσο στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, που να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες Κρήτης 200.000 είναι οι κλίνες αυτές τις κατηγορίες των ξενοδοχείων, ναι, και περίπου 100.000 οι κλίνες Airbnb.
0: Ναι.
3: Άρα λογικά με τα χρόνια θα αυξάνονται και οι κλίνες.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά κοίταξε, άκου, ναι, να σου πω, Μάνο, το καινούργιο αεροδρόμιο σε συνδυασμό με το ΒΟΑΚ όταν γίνει. Αυτό θα είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή ανάσα στην Κρήτη, διότι δεν γίνεται τώρα, τα ξέρει τώρα ο οδηγός δίπλα, να έχεις 4 εκατομμύρια τουρίστες και να τσιπηγαίνεις αυτό τον κολόδρομο. Δεν γίνεται να θες 2 ώρες να φτάσεις από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Είναι δηλαδή έσχος, ας πούμε.
5: Και αυτή την περίοδο που είναι τα έργα και 3 ώρες... Yeah. Είναι σοβαρό πρόβλημα και τα έργα τώρα, τα οποία
0: πρόβλημα
5: πρέπει να γίνουν, βέβαια, λοιπόν, απλά γίνονται ταυτόχρονα.
0: Και έχουν βάλει τώρα και αυτά τα μέτρα που έχουν κάνει για να αποφεύγουν τις μετοπικές.
3: Οδικής
0: ασφάλειας. Σωστό είναι, σωστό είναι να γλιτώνουμε ζωές. Αλλά εγώ από το Κολυμπάρι να πάω στα Χανιά, στο αεροδρόμιο, πλέον θέλω μια ώρα.
5: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, είναι. Έτσι είναι.
0: Τσιλίδης,
2: τώρα ξέρεις, για κάτσε μισό λεπτό. Είναι, είναι στο λίγο υπομονή, Δημήτρη. Είναι λίγο υπομονή.
0: Εντάξει,
2: για το καλό. Είναι λίγο,
0: κοίταξε.
2: Είναι λίγο είναι, υπομονή.
0: Δεν πρέπει
2: γιατί
0: να σκοτώνεται κόσμο.
2: Δεν πρέ... ναι, βέβαια.
0: Αλλά έχουν μόνο. Στην ουσία, όλο ο ΒΟΚ αυτή τη στιγμή
2: είναι
0: έχει
2: τέτοια,
0: γίνει
2: ε?
0: μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Έχουν βάλει στη μέση αυτό για να μην τρακάρουν. Εντάξει. Μανός.
2: Λοιπόν, ακούσουμε και τον κύριο Τσιλίδη.
0: Λύσανδρε, για πάμε.
4: Καλημέρα.
0: Πανελλαδικός, πώς πάει το πράγμα? Εγώ σου λέω ότι είδα, ας πούμε, από τα εμπειρικά που ψάχνω για το ρεπορτάζ τα ψάχνω.
4: Το γνωστό. Ναι. Γεγονός είναι ότι ακόμη δεν έχει ανακάμψει η αγορά. Το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει και η δική μας χώρα, διότι η κρίση είναι δεδομένη. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί.
2: Ναι,
4: τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αντίστοιχα. Όλες οι μεταφορές, το κόστος των λεωφορείων, που εμείς έχουμε κάνει πακέτα ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, δεν μπορούμε να κάνουμε αύξηση στον πελάτη. Άρα, χρηματοδοτούμε και με τις μεταφορές μας το πακέτο για τον τουρίστα που θα έρθει στην Ελλάδα για να γυρίσουν κάποιοι πολιτικοί ότι κάνουν ρεκόρ. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εκτός του ότι οι ταξιδιώτες για να ταξιδέψουν πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ηρεμία. Κανείς δεν πρόκειται να πάει ένα ταξίδι εν καιρό πολέμου. Θα μου πείτε, δεν είναι πολεμική περιοχή η Ελλάδα. Ναι, αλλά η κρίση ενοχλεί. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχουμε και τα αθλητικά. Ο κόσμος δεν κινείται εύκολα όταν υπάρχουν παγκόσμια αθλητικά γεγονότα.
0: Λες, και το Μουντιάλ δηλαδή, το Μουντιάλ το...
2: ρίχνει
0: τον καθηγητή, τον ρίχνει. Σου λέει, έχω κάτι να κάνω εδώ που κάθομαι.
4: Όχι, υπάρχει πολλής κόσμος που ασχολείται με τα αθλητικά του Μουντιάλ και θα καθίσει στο σπίτι του με την άνεσή του να το απολαύσει και μετά θα πάει αν πάει ταξίδι. Αλλά πολλοί θα πάνε στο Μουντιάλ.
2: Άρα, θα ταξιδέψουν θα εκεί, ναι, λεφτά, αυτό λέτε.
4: Βεβαίως. Αυτοί που θα έδιναν λεφτά για να έρθουν στην Ελλάδα
2: θα κρατήσουν
4: και αλλού.
2: Χρήματα για να πάνε εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά εμένα μου λέγανε, Λυσάνδρε, ότι το εισιτήριο λέει στο, για έναν.
2: Για το Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ για ένα απλό αγώνα. Δεν λέω τώρα τελικού, συμμετελικού κτλ. Ξεκινά από 270 δολάρια. 270 ευρώ το εισιτήριο.
4: Είναι αμερικάνικη τιμή.
0: 270 να πα σε ένα αγώνα τη ξεφτύλα των προκριματικών.
4: Αν ήταν στην Ελλάδα θα ήταν πολύ λιγότερο, γιατί το κόστος ζωής και της τιμής εδώ είναι διαφορετικό. Ενώ στην Αμερική τα 250 δολάρια δεν είναι μεγάλο κόστος.
0: Σωστά. Μου λέγανε για σουβλάκι 30 ευρώ. 30 δολάρια. Στον δρόμο δηλαδή. Σουβλάκι. Χωρίς πατάτες. Χωρίς πατάτες μάλιστα.
2: Και εκείνες φράουλες, εσύ θυμάσαι. Τις φράουλες θυμάσαι που είχαμε δείξει.
0: Η φράουλα, είχαμε δείξει μία φράουλα.
2: Μία φράουλα, μία.
0: Μία φράουλα σε συσκευασία, μία 19,90. 19,90 δολάρια.
2: Μία φράουλα.
4: Ευκαιρία, αναμνηστική. Να πω κάτι, έτσι να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, γιατί είναι και ο αγαπητός Γιάννης από την Κρήτη. Και η παρατήρηση πριν ότι τα ξενοδοχεία είναι περισσότερα τα δωμάτια από τα Airbnb. Πρώτον, έχουμε 1.100.000 κρεβάτια, 1.100.000 κρεβάτια ξενοδοχειακά και έχουμε 1.200 Airbnb στην Ελλάδα όλοι. Άρα δεν πάβει αυτό το κομμάτι να έχει μπει στη δουλειά του τουρισμού. Όταν μετράμε για αφήξεις γενικά, τους πελάτες που πάνε στα Airbnb τους είναι τουρίστες. Ενώ την ίδια μέρα διώκονται από το αντικείμενο που κάνουν και επιβαρύνονται και αυτοί με φόρους. Αυτό που επιβαρύνει την τουριστική αγορά για την Ελλάδα είναι και η φορολογία. Η καθημερινή. Το τέλος της διανυκτέρευσης. Οι φόροι στα αεροδρόμια, στα λιμάνια. Δεν μπορεί να αυξάνονται τα αεροδρόμια με τα handling, τα κόστη για τα πάρκινγκ των λεωφορείων. Να μην έχει πάρκινγκ, να αυξάνονται τα handling των εταιριών. Και δεν έχουν κόστος τέτοιο για να αυξήσουν τις τιμές. Αντί λοιπόν, όσες επιχειρήσεις ακόμη και εδώ δραστηριοποιούνται, είναι αυτό που λέει πολλές Δημήτρη, βγάζουν τα μάτια μας μόνοι μας. Αντί να στηρίξουμε αυτές οι επιχειρήσεις, το δικό μας προϊόν, αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη περίοδος, εξακολουθούν όλοι και κάνουν τη δική τους πολιτική. Αν σας πω.
2: Η καλύτερη περίοδο
4: σας, Κρήτη...
2: ποια είναι συνήθως, είναι ο Αύγουστος ή.
4: Όχι, όχι, ακούστε. Εδώ μιλάμε για μια τουριστική περίοδο η οποία έχει τουλάχιστον 6 μήνες δουλειά.
2: Έχει
4: άλλοτε
2: 6
4: περισσότερο,
2: μήνες.
4: Άλλοτε λιγότερο.
2: Ναι.
4: Το πικ τη σεζόν είναι από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά αυτό το πικ δεν θα το δούμε εύκολα αυτή τη φορά. Διότι έχουν μειωθεί και πτήσεις τσάρτερ, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα ο πελάτης να ταξιδέψει. Ο tour operator κάνει έκπτωση στον πελάτη, ενώ έχει αύξηση του κόστου για να μειώσει τη ζημιά που έχει πληρώσει τα λεωφορεία, τα ξενοδοχεία και τα αεροπλάνα να φέρει τον τουρίστα. Δηλαδή γίνεται ένα αλαλούμ. Και εδώ στη δικιά μας χώρα κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι επικίνδυνο. Έτσι, στο ΔΕΒΟΑ Δεν μας είπε ο Γιάννης.
3: Να μιλήσουμε για τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, κύριε Τσιλίδη, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος, ο ταμείας του συλλόγου εδώ. Υπάρχουν και ελλείψεις προσωπικού, δύσκολα βρίσκουν οδηγούς, επαγγελματίες.
0: Οδηγούσε.
4: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν οδηγοί.
5: Οδηγοί είναι στον χώρο του, ένα μεγάλο μέρος το έχει απορροφήσει και το έργο.
0: Ούτε μάγειρες υπάρχουν, τίποτα.
4: Ναι, εντάξει, εδώ να το αναλύσουμε αυτό εντάχει. Ο κόσμος πάει και βρίσκει δουλειές καλύτερες, αλλάζει επάγγελμα. Δεν ανάγκη να κάνει ένας μία δουλειά που δεν είναι ικανοποιημένος, πάει σε μια άλλη να ικανοποιηθεί. Οι νέες γενιές δεν είναι της σχολής δουλεύω για να βγάλω λεφτά, είναι δουλεύω για να κάθομαι. Είναι άλλη λογική. Δεν μπορεί να μιλάμε για μειωμένη ανεργία στην Ελλάδα όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Και όχι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, ψάχνουν για δουλειά και δεν βρίσκουν, υποτίθεται. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και να πω κάτι άλλο πριν κλείσω, Γιάννη, για το ΒΟΑΚ. Δεν είπες το κυριότερο, sorry που στο θυμίζω. Όταν περνάμε τους δρόμους για να πάμε από μια πλευρά στην Κρήτη, στην Ανατολική, στην Δυτική Κρήτη, δεν γίνονται έργα και σπάνε τα βράχια με την επικινδυνότητα να πέσουν τα βράχια πάνω στα λεωφορεία και να τραυματιστούν οι τουρίστες.
0: Εντάξει.
5: Σωστά. Σωστά. Είπαμε και να κινητοποιούνται τα λεωφορεία 45 λεπτά. Με κόσμο μέσα.
4: Πέστε, αυτά είναι τα προβλήματα. Γιατί τι γίνεται.
0: Εντάξει,
4: τώρα.
0: Παιδιά,
4: έρχεται και
0: ακούστε,
4: έρχεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Ο ΒΟΑΚ, παιδιά, ακούστε εδώ. Δεν ξέρω τώρα τα τεχνικά.
5: Ο ΒΟΑΚ έχει δημιουργήσει σε εμάς ένα τεράστιο πρόβλημα προγραμματισμού.
0: Ο ΒΟΑΚ προχωράει γρήγορα. Σε σύγκριση με τα 50 χρόνια που περιμέναμε γρήγορα. Δηλαδή, ο ΒΟΑΚ προχωρά γρήγορα.
2: Και...
5: Ναι, σκεπτόμενοι, ναι, προχωράει γρήγορα.
2: Για να το σπάνε το βράχο, πάνε να πει ότι πρέπει να το σπάσουν για να γίνει ο δρόμος. Και τον δρόμο θέλουμε και το βράχο άσπαστο.
5: Εγώ όμως θέλω να πω, δεν αντιλαμβάνομαι στην κορονίδα του τουρισμού που είναι η Κρήτη να μην υπάρχουν δύο και τρεις βάρδιες να κάνουν τέτοια έργα ώστε να προχωρά γρήγορα, να μην κλείνουν τους δρόμους και να κάνουν την ανατινάξη τα βράδια που δεν κινείται ο κόσμος. Έχουμε ένα προγραμματισμό εδώ. Οι άνθρωποι έρχονται να κάνουν μια εκδρομή. Έχουν υπολογίσει με ένα ωράριο να πάνε και να γυρίσουν, ξέρω εγώ, στη Σπιναλόγκα. Του σταματάνε 45 λεπτά στο πήγαινε, στο έλα. Τεινάζονται τα προγράμματα στον αέρα. Έχουν προβλήματα τα τουριστικά γραφεία. Έχουν παράπονα. Βγαίνουν τα δικά μας τα ωράρια εκτός. Τρώμε πρόστιμα χωρίς λόγο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
5: Παρακαλώ.
0: Η σεζόν. Μέχρι το τέλος, Τσιλίδη, εσύ τι γνώμη έχεις. Δηλαδή, με τι ψυχανεμίζεσαι, γιατί δεν μπορείς τώρα να βγάλεις.
2: Αν θα
4: από μείον 15 μέχρι και μείον 18.
2: Ναι. Α, μείον 15 με μείον 18, ε.
0: Μείον 15 με μείον 18 είναι...
4: Δεν είναι μεγάλη ζημιά. Θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερο.
0: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερο, εντάξει.
2: Όχι. Αν σκεφτείς ότι αύξηση του πετρέλαιο είναι 53.
0: Εντάξει, ναι.
4: Να σας πω κάτι. Εάν δεν σταματήσουν το μέρα παραμέρα, σταματάμε ή δεν σταματάμε, βαράμε ή δεν βαράμε, κλείνουμε τα στενά του ορμού, μετά κλείνουμε τώρα και την Ερυθρά Θάλασσα. Όλα αυτά δημιουργούν την επικινδυνότητα με σκοπό αυτοί που παίζουν το χρήμα με το πετρέλαιο να ανεβοκάζουν τα
0: στενά. Εντάξει, αλλά Λυσάνδρε, να λόγους. Το πούμε και αυτό. Αφού λοιπόν αναμένεται μία μείωση 15%. Υπάρχει και μία προσαρμογή στις τιμές, λίγο προς τα κάτω, μας και προσελκύστε κανέναν.
4: Ναι. Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται από τον προηγούμενο δίμηνο, όπως είπε και ο αγαπητός Γιάννης. Ναι. Αφού είχαμε το πρόβλημα και έκλεισαν οι αγορές το πρώτο δίμηνο με τον πόλεμο, ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα connections από τα μοιράτα. Όλοι αναμορφώσαμε τις διαδικασίες, διότι έρχεται και ο πελάτης που μας φέρνει τον κόσμο. Εμείς λέμε κάνουμε τουρισμό. Αλλά κάποιος μας τον φέρνει. Βέβαια. Είναι ο tour operator του εξωτερικού, ο πράκτορας του εξωτερικού. Όταν λοιπόν αυτού ο παλμός είναι συγκεκριμένος, εμείς συζητάμε με τους ξενοδόχους. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι έχω εμπορική πολιτική δική μου. Άμα μείνει άδειος η εμπορική του πολιτική, θα με γίνει. Όχι. Άρα
0: σωστό.
4: Δεν μπορούμε να μην.
0: Μακάρι.
4: Το θέμα
0: άρα λες ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές.
4: Βεβαίως.
0: Σε δωμάτιο, στο αυτό και τα λοιπά.
4: Βεβαίως. Και υπάρχει και διαθεσιμότητα. Αυτό που είπες
0: και πάρα θεσιμότητα υπάρχει. Αυτό το
4: είπα. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε και τους δύο.
2: Και στην Κρήτη καλημέρα.
0: Γεια σου Μάνο. Καλημέρα κύριε ταμεία μας. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου Λυσάνδρε.
5: Καλημέρα κύριε Λυσάνδρε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Κοιτάει εδώ... Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, γενικός, ας πούμε, κύριος καθηγητής, είμαστε ακαδημαϊκός.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
2: Καλημέρα, κύριε
0: καθηγητά. Βλέπατε εδώ με μεγίστη έκπληξη, παρατηρείτε, τα τηλεοπτικά δρόμενα.
3: Βεβαίως.
2: Με ενδιαφέρον.
6: Με φοβερό ενδιαφέρον, ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα σας και αυτό που είπατε για το ΠΟΑΚ, γιατί πραγματικά αυτή είναι μια αφύσικη καταστροφή που θρυνούμε πάρα πολλούς ανθρώπους, που αν αυτό ήτανε, είχε γίνει πάλι ένα Μάτι, ένα Τέμπι και τα λοιπά, θα ήταν άνθρωποι, θα πηγαίνανε φυλακή. Αλλά αυτό γίνεται συνέχεια, είναι ένα διαρκείας έγκλημα, το οποίο κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ σας φωνάξαμε για κάτι άλλο δραματικό. Διότι αν, ναι, πες το, ρε παιδί.
2: Το οποίο επίσης σε μένα, εγώ διάβασα λίγο παραπάνω, γιατί διάβασα τον τίτλο και πραγματικά μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα το δουν και οι τηλεθεατές μας. Ένα εκατοστό το χρόνο φαίνεται πως βυθίζεται, κύριε καθηγητά, η δήλωση. Έχουμε ευρήματα τα οποία προκαλούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Ισχύει αυτό.
6: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δείχνουν, θα σας το πω. Αυτό που δείχνουν οι ιστορικές μελέτες, και υπάρχουν ιστορικές, από την καταβύθιση που έχει γίνει, αν πάτε στη Δήλο και δείτε, υπάρχουν αυτά τα θαλάσσια μαγαζιά. Δηλαδή στη Δήλο παλιότερα υπήρχε μία προκυμαία και επάνω υπήρχαν μαγαζιά, πηγαίνανε πλοία κτλ. Αυτά όλα
0: ήταν
6: έχουν...
0: και μεγάλο λιμάνι δουλεμπορικό κλπ.
6: Λοιπόν, ήτανε, όλα αυτά έχουν βυθιστεί και ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι κάτω από το νερό. Αν υπολογίσει κανείς, και έχουν γίνει μελέτες για τα τελευταία 600 χρόνια, αν υπολογίσει κανείς το ρυθμό λοιπόν μετατόπισης και πόσο αυτά βυθίστηκαν τα τελευταία 600 χρόνια, βγαίνει χοντρικά περίπου το 1 εκατοστό το χρόνο. Αυτό το οποίο, 1 εκατοστό, να σας πω, ας πούμε, φερρυπίνουμε το καλύτερο κλιματικό σενάριο, γιατί αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας, για το 2050 είναι περίπου 21 εκατοστά.
2: Το κακό σενάριο όμως είναι 28 εκατοστά.
6: 28 και πολύ χειρότερο για το 2100. Αλλά σε αυτό δεν περιλαμβάνει το γεγονός ότι έχει τα στοιχεία για το, για το GPS της Μυκόνου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα, αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο, δεν θα είχαμε σχεδόν πουθενά μετρήσεις για τις μετατοπίσεις των νησιών μας ή της γης. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται, όλα τα νησιά, είτε είναι Σαντορίνη, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Αμοργός, είτε είναι Δήλος, είτε είναι Μύκονος, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Γίνεται τεκτονικές. Το Αιγαίο είναι ένα ενεργό, είναι ενεργό τεκτονικό σύστημα. Λοιπόν, υπάρχουν που σε άλλα σημεία έχουμε ανύψωση, σε άλλα σημεία έχουμε βύθιση.
0: Στην Κρήτη ισχύει ότι η δυτική πλευρά ανεβαίνει και η ανατολική.
6: Ναι. Απόλυτα.
0: Εμείς δηλαδή δημιουργούμε οικόπεδα. Σωστά. Στο Λασίθι χάνουμε οικόπεδα.
6: Στο Κολυμπάρι είσαστε μια χαρά.
2: Είναι από την αποκή πλευρά.
6: Εμείς είμαστε η δυτική Κρήτη ανεβαίνει, η ανατολική κατεβαίνει.
0: Εκεί το φοινικό να σε λίγο θα είναι υπόγειο.
6: Εντάξει, αν το δώσουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια και έτσι θα είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να ξαναγυρίσω. Αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο, το οποίο έχει βάλει σταθμούς σε διάφορα νησιά, για ένα και μόνο λόγο, για να υπάρχει ένας σταθμός αναφοράς και να μπορούν οι τοπογράφοι να μετράνε με μεγάλη ακρίβεια τα οικόπεδα και τις χρήσεις γης κτλ. Στην Δήλο δεν υπήρχε, επειδή η Δήλο δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το κτηματολόγιο, δεν είχε μπει ποτέ σταθμός στη Δήλο, μετρητικό σταθμός για να δει κανείς πόσο η Δήλο ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Μπήκε λοιπόν ο σταθμός πέρσι. Τα πρώτα στοιχεία, τα οποία θέλω να σας πω, ότι πρέπει να περιμένει κανείς ένα χρόνο για να δει αν αυτά είναι τα τελικά στοιχεία. Δηλαδή, όταν βάλεις για πρώτη φορά ένα μετρητικό σταθμό, αυτό λέγεται, το σύστημα λέγεται GNSS, βασικά είναι ένα GPS σαν και αυτό που έχετε, αλλά μένει πολύ χρόνο και δίνουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και τις κάθετες μετρητοποίησεις. Μιλάμε για ακρίβεια μιλιμέτρη, δηλαδή χιλίωστού. Λοιπόν, δεν υπήρχε σταθμός. Ο σταθμός που μπήκε πρέπει να περιμένουμε. Αλλά οι αρχικές ενδείξεις από το σταθμό δείχνουν ότι είναι ένα εκατοστό το χρόνο.
0: Όλο το νησί.
6: Όλο το νησί. Κοιτάξτε, στο σημείο που έχει μπει ο σταθμός, το έπρεπε να βάλουμε και άλλο σταθμό να δούμε αν υπάρχει, όπως στην Κρήτη, αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Σε άλλο σημείο ανεβαίνει, κατεβαίνει.
2: Με τα άλλα νησιά, γιατί δηλαδή όπως είναι εδώ η Δήλος και είναι τα υπόλοιπα. Έτσι, η Μύκονος, για παράδειγμα, που λέγατε πριν.
6: Η Μύκονος
2: κατεβαίνει ή ανεβαίνει.
6: Η Μύκονος κατεβαίνει. Προφανώς. Η Μύκονος κατεβαίνει κατά περίπου 2-3 χιλιοστά το χρόνο. Δηλαδή,
2: πολύ λιγότερο.
6: Πολύ λιγότερο. Αλλά κοιτάξτε, αν το δείτε αυτό σε βάθος χρόνου, αλλά αυτό είναι τεκτονικά βυθίζεται έτσι. Αν κοιτάξετε όμως και την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας και πάλι στην
0: Άλλο είναι αυτό να λιώνει πάει και να ανεβαίνει το νερό. Κατεβαίνει το τεκτονικό, ανεβαίνει το νερό.
6: Ακριβώς.
0: Να σας
6: δηλαδή
0: πω κάτι.
6: Και τα δύο πράγματα μαζί. Βυθίζεται το ένα, ανεβαίνει το άλλο, οπότε κάποια στιγμή θα είμαστε.
0: Να σας πω κάτι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα εκατοστό το χρόνο, σημαίνει, ας πούμε, Για να πιάσει μισό μέτρο θέλει 100 χρόνια, 200.
6: Ναι, εντάξει, 50 χρόνια. Δηλαδή, κοιτάξτε, για να φτάσει ως εδώ. Κοιτάξτε, για να φτάσει ως εδώ πέρα σε 50 χρόνια. Όταν
0: ξαναρχίσουν να τυχάκι. Δεν μπορώ να χτίσουμε ένα τυχάκι 75 κάτω, άφησε μου τη θάλασσα απ' έξω.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι αρχαιολόγοι δεν αυτό το πράγμα προφανώς είναι ανάθεμα.
2: Είναι ωραία σκέψη.
6: Αλλά για την άνοδο της, ενώ για προστασία από τα κύματα μπορεί κανείς να κάνει, να βάλει κυματοθράφτες, να κάνει χίλιον τον πράγμα. Αλλά για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δυστυχώς είναι κάτι που κάποια στιγμή ή θα πρέπει να χτιστεί κάποιο. Τυχείων, τουλάχιστον πρέπει να προστατευθούν τα πιο σημαντικά μνημεία. Αυτή είναι η απόφαση των αρχαιολόγων. Τι θα κάνουν, πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να το δούμε ποια μνημεία είναι αυτά, δηλαδή να κοιτάξουμε τι θα γίνει το 2050, ποια μνημεία είναι αυτά που πρέπει να προστατεύσουμε από τώρα, ώστε να γίνει ένας προγραμματισμός και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό που λέτε το θεωρώ αναπόφευκτο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά περίπτωση στη χώρα μας θα βρεθούν άνθρωποι, δηλαδή με το νερό του Καματερού, θα λένε αυτό είναι μαγικό, να βάλουμε αυτό, να βάλουμε εκείνο το άλλο. Στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να τα βάλουμε
6: στα, περισσότερα σημεία, δηλαδή εκεί πέρα που είναι πολύ σημαντικά μνημεία, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να τα. Με ένα πολύ μικρό τυχείο, στην αρχή 10, 20 εκατοστά. Και όσο προχωρούμε, μπορεί να γίνεται μεγαλύτερο.
2: Αυτό οφείλεται στην κλιματική κρίση σε τι ποσοστό?
6: Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
2: Γιατί είπατε νωρίτερα για τις τεκτονικές πλάκες.
6: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω. Αυτή είναι η ερώτηση που προσπαθούμε να απαντήσουμε. Γιατί τα ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνουν, δηλαδή αυτά που σας λέω για τα τελευταία 600 χρόνια, αυτά περιλαμβάνουν και την άνοδο της στάθμης θάλασσας, η οποία μέχρι τον 20ο αιώνα δεν ήταν πολύ έντονη. Δηλαδή έχει αρχίσει και επιταχύνεται η άνοδος της στάθμης θάλασσας τα τελευταία 30 χρόνια. Λοιπόν, περιλαμβάνεται και η άνοδος της στάθμης θάλασσας και η καταβύθιση. Αυτό λοιπόν τώρα που θα δούμε με το παρατηρητήριο, δηλαδή μετράμε ξεχωριστά την καταβύθιση της Δήλου και ξεχωριστά θα μετρήσουμε τη στάθμη της θάλασσας. Οπότε θα μπορούμε να απαντήσουμε την ερώτηση αυτή καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε, κύριε Καμπουράκη, να δούμε μακροπρόθεσμα. Και μακροπρόθεσμα σημαίνει όχι για το σε 100 χρόνια, μέχρι το 2050, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, ώστε να αρχίσουμε να προστατεύουμε τα μνημεία. Γιατί, ξέρετε, είναι απίστευτο πράγμα. Πάτε στη Δήλο και το κοιτάξετε. Πάρα πολλά μνημεία είναι ήδη, κυρίως οι λιμενικές καταστάσεις, είναι μέσα στο νερό.
2: Είναι
0: μέσα στο νερό.
2: Κολώνες βλέπουμε τώρα εδώ, οι οποίες είναι μέσα στο νερό.
6: Κοιτάξτε, Ναι, πείτε μου.
0: Να σας πω, φωτιές περιμένετε φέτο?
6: Φωτιές περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Το θέμα είναι τι προετοιμασία έχουμε.
0: Τι προετοιμασία έχουμε?
6: Θα το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερη από πέρσι. Από εκεί και πέρα, η κάθε πυρκαγιά είναι πολύ, χρειάζεται τη δική της διαχείριση. Και εκείνη είναι η στιγμή που ελπίζω η πολιτική προστασία πραγματικά να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε τώρα για πρώτη φορά έχουμε έναν υπουργό πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος είναι τεχνοκράτης, ήταν πυροσβέστης. Ο κύριος Τουρνάς είναι.
0: Ήταν
6: ο υφυπουργός.
2: Και έχει βρεθεί με τον Πεντέρου πολλές φορές.
6: Έχει βρεθεί σε αυτό. Οπότε έχω πολλές ελπίδες ότι. Ας ελπίσουμε, δεν θα διαψευστώ. Ότι ο κύριος Τουρνάς με την εμπειρία που έχει, επιχειρησιακή εμπειρία.
2: Ναι, ναι.
6: Ξέρετε, στην Ελλάδα πολλές φορές βάζουμε ανθρώπους σε διάφορες θέσεις κτλ.
0: Που λένε πολλά μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Δηλαδή, ειδικά στην πολιτική προστασία, αν δεν έχεις την επιχειρησιακή εμπειρία, αν δεν έχεις ζήσει μέσα από κάτω, δηλαδή την διαχείριση μιας πυρκαγιάς με έκτακτη κατάσταση μέχρι επάνω, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Οπότε ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Τουρνάς θα πάει καλύτερα.
0: Έβρεξε πολύ, έχει πολλά χορτάρια παντού.
6: Ναι. Και θα είναι το.
0: Αυτό είναι και δεν μπορούν να καθαριστούν και εύκολα, διότι έβρεχε μέχρι πότε. Δηλαδή, μέχρι τώρα μεγάλο πρέπει να καθαριστούν σε πολύ λιγότερο χρόνο.
2: Και μετά θα ξεραθούν.
0: Βέβαια,
2: και θα
0: χρειαζόταν για να έχουμε νερό να πίνουμε.
2: Καύσιμη ύλη.
6: Αυτό είναι και γίνονται προσπάθειες. Βέβαια, το απίστευτο πράγμα είναι, δεν ξέρω αν πηγαίνετε να περπατήσετε ή στον Ημιτό ή στην Πεντέλη, που πηγαίνουν, κόβουν ξερά και τα βλέπει κτλ. Και μετά τα αφήνουν. Σχεδόν για μήνες στην άκρη του δρόμου.
0: Ένα βουνό.
6: Κάποιος με ένα τσιγάρο. Ή το άλλο. Δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή πηγαίνεις, τα κόβεις. Δηλαδή είναι σαν να μην τελειώνει.
0: Έχουν θέμα με τους δήμους.
6: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Του λες, υπάρχει ένα βουνό αυτό. Μου λέει δεν μπορώ.
6: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή η πυροσβεστική σου λέει πάρ' το Δήμο.
6: Ναι.
0: Ο Δήμος λέει, παιδιά, πού να τα πάω. Δεν έχω. Δεν έχω φορτηγά, εκεί δεν έχω προσωπικό.
2: Εκεί υπάρχει ένα κενό που ενδεχομένως θα έπρεπε...
6: Υπάρχει μεγάλο... Έχετε...
2: Υπάρχει κενό που ενδεχομένως θα έπρεπε να προβλεφθεί, να προβλέψει ο νομοθέτης το πώς θα
0: δεν
2: γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μωρέ, μου. Είναι τώρα θέμα μέσων. Και οργάνωση.
2: Δημήτρη, ζούμε στην Ελλάδα. Ναι. Αν δεν έχει εντολή ο άλλος να πάρει αυτό εδώ, να το πάει εκεί, δεν θα το κάνει.
0: Είναι αυτό. Έτσι, το περίφημο που λες στο δημόσιο. Είναι αρμοδιότητά μου.
2: Είναι δικό μου.
6: Ναι, αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο που κάποια στιγμή αυτό το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων πρέπει να το λύσουμε.
2: Πρέπει
6: δηλαδή,
2: να
6: δεν μπορεί να έχουμε.
2: Δίκιο.
6: Δηλαδή, μπαίνει μια κυβέρνηση, βγαίνει, έρχεται άλλη κτλ. Και δεν έχει λυθεί το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων. Είδατε τώρα τι έγινε, το απίθανο πράγμα. Που είχαμε αυτή τη δυσοσμία στα νότια προάστια. Που ξαφνικά είδαμε ότι κανένας δεν ήταν υπεύθυνος. Κανένας. Δεν μετρήθηκε ποτέ τι είναι. Δεν ξέρουμε τι.
7: Δεν ξέρουμε το τι.
6: Τι δεν ξέρουμε τι ήταν.
7: Δεν μάθαμε ποτέ,
6: λοιπόν, δεν μάθαμε ποτέ τι είναι. Ο ένας σου λέει, α, δεν είναι δικό μου. Η ΕΔΑΠ, εμείς δεν είναι δικό μας. Τα αέρια δεν είναι δικό μας. Η Δήμη δεν είναι δικό μας. Μα ποιανού είναι. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι, ξέρετε, αυτή η. Αυτή η
0: κοκκινοποίηση. Έχουμε κάνει βήματα σε σχέση με παλιότερα.
6: Έχουμε
0: αλλά,
6: κάνει μήνα.
0: Αλλά
6: κάνει
0: πάλι μεγάλα. Είμαστε πίσω. Πολύ.
6: Αυτά τα πράγματα πρέπει να το λύσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων. Ένας πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτός να είναι. Να το έχει το θέμα και να το διαχειριστεί.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Συνολάκη μας. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά μου.
6: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι χωρίς.
0: Να είστε καλά.
6: Χωρίς θύματα.
0: Να σας πω, εσείς θα είστε εδώ στην Αθήνα.
6: Ναι. Αχρίαστος να είμαι, δεν θέλω να είμαι εδώ τέτοιο.
0: Όχι, εννοώ ότι μόλις πιάνει φωτιά μπορώ να σας παίρνω τηλέφωνο. Να...
6: Ελπίζω να είμαι αχρίαστος. Θα πάω Αύγουστο, θα πάω Κρήτη. Η πατρίδα μου είναι το σπίτι μου. Δεν υπάρχει.
0: Πού το έχει το σπίτι?
2: Είστε κοντοχωριανοί.
6: Είμαστε
2: κοντοχωριανοί.
6: Από την Κίσα μου, από το Βουλγάρο.
0: Από
6: εκεί πέρα είναι η οικογένεια.
0: 5 χιλιόμετρα.
2: Είστε κοντοχωριανοί.
6: Από εκεί πέρα είναι η οικογένειά μου.
0: Πάτε στο Βουλγάρο κάθε φορά.
6: Βέβαια, βέβαια. Έχω σπίτι στο Βουλγάρο. 300 ετών. Καταπληκτικό μέρος στο Βουλγάρο.
2: Μια χαρά.
6: Και να φανταστείτε, κυρία Καουνάκη, σε μια μεγάλη πλημμύρα το 2019 έπεσε ένα κομμάτι μιας ιστορικής γέφυρας, η οποία πρέπει να ήταν τουλάχιστον 500-600 ετών. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για να αναστηλωθεί το μόνο πέτρινο θολωτό γεφύρι της Κρήτης, ναι. Και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.
0: Υπήρχε ο Κερίτσης τον πήρε πλημμύρα. Αυτό ήταν 100 χρόνων.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: 100 χρόνων.
0: Ναι, τότε ο Γιώργο Βενζέλος το είχε φτιάξει, το πήρε πλημμύρα πριν από λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Σας βλέπω για ρακές, πώς το λένε, τον Αύγουστο.
0: Μαθαίνω ότι βουτάει 7 ώρα το πρωί, κολυμπάει.
2: Α, ωραία.
6: Πήγαινα, ναι, πού το ξέρετε.
0: Κάτι ξέρω.
2: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
6: Πήγαινα και έβασα, ναι, τέταξη, όντως.
0: Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητή.
6: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε στα Γιάννενα, στον κύριο Μιχάλη Αλεξίου.
2: Α, ωραίο θέμα έχουμε.
0: Γεια σας, κύριε Αλεξίου, καλημέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Χαρούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Εσείς είστε διευθυντής ΣΑΕΚ, που σημαίνει πρώην ΙΕΚ τώρα. Τα ξέραμε όσοι ΙΕΚ.
8: Τα πρώην ΙΕΚ έχουν μετονομαστεί σε ΣΑΕΚ.
0: Σε ΣΑΕΚ, μπράβο.
2: Λοιπόν, και έχουμε εργαστήρια τυροκομείας Ιεράς Μονής Βέλλας. Πολύ ωραία. Σύγχρονη
0: εκπαίδευση. Για πείτε μας δύο πράγματα. Για πείτε μας. Υπάρχει παράδοση εκεί. Ναι.
8: Υπάρχει μεγάλη παράδοση στην τυροκομεία στην Ήπειρο.
0: Βέβαια.
8: Δημιουργήθηκε το θεματικό παράρτημα της Ιεράς Μονής Βελάς.
2: Βελάς.
8: ΑΕΚ Ιωαννίνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αποτελεί μια προποριακή εκπαιδευτική δομή.

0: Ομίας τυροκομείας, κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων και τεχνικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών και υδροπονίας.
1: Ναι. Και να σας πω, ποιος παίρνει μέρος, δηλαδή πώς έχετε κάποιος να εγγραφεί κάποιο παιδί εκεί?
0: Μάλιστα, υπάρχουν δύο διαδικασίες θα έλεγα. Είναι, η μία είναι με το παράλληλο μηχανογραφικό που μπορούν να δηλώσουν τώρα όσοι δεν πετύχουν στο πανεπιστήμιο, μπορούν να δηλώσουν ειδικότητες στον ΣΑΕ. Και η δεύτερη διαδικασία είναι με απλή ηλεκτρονική αίτηση και απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους λυκείου.
1: Πόσο καιρό είναι, κύριε
0: Αλεξίου? Η φίτηση διαρκεί 2,5 χρόνια, είναι 2 χρόνια θεωρητική και εργαστηρική κατάρτιση και 6 μήνες είναι η πρακτική του άσκηση.
1: Ναι, δύο λεπτά.
2: Τι μαθαίνουν, ε?
1: Τυροκομεία, σου λέει, μελισσοκομεία, κρέατα.
0: Λοιπόν, μαθαίνουν ακριβώς. Μαθαίνουν ειδικότητες που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Και επίσης έχουμε και άλλες ειδικότητες που συνεπικουρούν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρχιμάγειρες σεφ, οι οποίοι και αυτοί δουλεύουν τα εργαστήριά τους στην Ιερά Μονή Βελάς, γιατί παράλληλα με τις σχολές τις δικές μας στο παράρτημα λειτουργεί και η Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών, η ΣΜΙΚ, η γνωστή ΣΜΙΚ, η οποία εκπαιδεύει μελλοντικούς κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Είναι λίγο παράδοξο πάντως να έχει ένα μοναστήρι, ας πούμε, να είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άσε για κληρικούς, λέω τώρα για τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του θεματικού παραρτήματος. Είναι οι μοναδικές εκπαιδευτικές υποδομές που διαθέτει.
1: Ναι.
0: Σε εγκαταστάσεις του μοναστηριού υπάρχει ένα πολύ σύγχρονο τυροκομείο, υπάρχουν θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, υπάρχουν σύγχρονες αίθουσες, ένας αμπελώνας, μια κτηνοτροφική μονάδα 1300
1: ευρώ. Και την πρώτη ύλη από πού την παίρνετε? Δηλαδή τα γάλατα να φτιάξει τα τυριά, τα λογιολόγια.
0: Μάλιστα, από τη δική μας μονάδα, γιατί υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα 1300 ευρώ προβάτων.
2: Στο Καλπάκι είναι η Ιερά Μονή Βελάς.
0: Είναι στο Καλπάκι, είναι ψηλά, 34 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το Καλπάκι.
1: Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο.
2: Πολύ
1: να σας ρωτήσω κάτι. 2,5 χρόνια είναι πάρα πολλά. Εάν θέλω εγώ να μάθω μελισσοκομεία, μπορώ να έρθω?
0: Φυσικά. Φυσικά.
2: 2,5 χρόνια.
1: Όχι, ρε παιδί, κάτι
0: είναι
1: σε πιο,
0: 18
1: πιο συμπτυγμένο, δεν μπορείς να
0: μεγαλύτερο
1: το κάνεις. Ε, ταχύρυθμο, όχι.
0: Όχι. Γιατί είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να μάθουν και θεωρητική και εργαστηρική κατάρτιση.
2: Και η μελισσοκομεία είναι 2,5 χρόνια.
0: Και
2: όλες οι ειδικότητες είναι 2,5 χρόνια.
0: Ακριβώς. Όλες οι ειδικότητες είναι 2,5 χρόνια.
1: Δηλαδή τώρα, επειδή εγώ ως συνταξιούχος να βάλω μερικά μελίσια, κάτσω 2,5 χρόνια στο Καλπάκι. Είναι too much για μένα.
0: Μπορείτε να παρακολουθείτε εθελοντικά, θα έλεγα, μόνο τα εργαστήρια για να μάθετε να έχετε τις δικές σας κυψέλες.
1: Ωραία, λοιπόν, κύριε Αλεξίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
2: να μάθετε.
1: Έχουμε ένα βίντεο που μας έχει στείλει ο Φίλιππος ο Πλιακοπάνος για το αυτό, να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ εμείς.
2: Να είστε καλά,
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Για να δούμε το βίντεο, παιδιά.
3: Ξεκινήσαμε φέτος μαζί με δύο φίλες μου, νοσηλεύτριες και αυτές, να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Να φύγουμε από την ένταση που μας δίνει η δουλειά μας και να έρθουμε εδώ που είναι για μας μια ψυχοθεραπεία. Φεύγουμε από την ένταση του νοσοκομείου και ερχόμαστε εδώ, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ καλά. Μαθαίνουμε για τα παράγωγα του γάλακτος, φτιάχνουμε το τυρί μας. Είναι πάρα πολύ καλοί οι καθηγητές μας.
4: Εδώ είναι το τμήμα εφιάλωσης γάλακτος. Στο άλλο τμήμα είναι η παραγωγή. Πριν την παραγωγή είναι ο βραστήρας που βράζουμε το γάλα. Πηράμε στον κορυφολόγο, γίνεται ο καθαρισμός. Μετά το μπαστιωτήρα έρχεται σε αυτό το καζάνι και μετά έρχεται στην εφιάλωση.
5: Είμαστε στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, το οποίο όλοι ξέρουν και το όνομα της και τα εφόδια που δίνει η σχολή. Εμένα η αιτία να έρθω εδώ πέρα ήταν επειδή ασχολούμαι με αγροτουρισμό ως συνοδός βουνού και θεωρώ ότι αυτές οι γνώσεις
6: μέλισσα μας, βλέπουμε ότι έχει μέλι,
5: όπως και της μελισσοκομείας που έχω πάρει πάλι από αντίστοιχο τμήμα του ΙΕΚ, νομίζω θα βοηθήσουν στο να εκπληρώσω αυτό το σκοπό μου.

0: Ωραία, ωραία. Πολύ
1: είναι ωραία,
0: ωραία
1: γαλήνια, ψηλά. Ναι. Στο δουλειά, καλπάκι αυτά, λέμε τώρα.
0: Αυτά έχουν δουλειά.
1: Πώς δεν έχουν δουλειά.
0: Δεν είναι ξεγέλαση τώρα. Τι ωραίο τοπίο. Έχει δουλειά.
1: Πάντως είναι ωραίο το τοπίο. Είναι, δηλαδή ναι, να κάνεις δουλειά, να την κάνεις και σε ένα ωραίο τοπίο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Πολύ.
1: Ωραία.
0: Πολύ. Πάμε στο Μάνο τον Τριγώνη πάλι.
1: Ξαναπάμε σε ένα ωραίο τοπίο. Να ο Μάνος ο Τριγώνης που είναι τυχερό. Στην ναι. Κρήτη είναι.
0: Καλώς τον, έλα πάλι.
2: Θα σας μεταφέρουμε τώρα τι ψωνίζουν οι τουρίστες από καφέ, εστιατόρια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη. Βρισκόμαστε σε ένα καφέ, σε μια καφετέρια, μία ανάσα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Όπως είναι προφανές, είναι εκατοντάδες
0: τουρίστες
2: που καθημερινά περνούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Θέλουμε να μας μεταφέρει και ο κύριος Δουκιαντζάκης, ο κύριος Γιώργος Δουκιαντζάκης, ο ιδιοκτήτης του καφέ. Τι βλέπει καθημερινά, τι αντιμετωπίζει και αν τελικά οι τουρίστες ψωνίζουν από τα καταστήματα αυτά ή αν μπορούμε
0: για να
2: πούμε
0: πει.
2: Έχουν μικρότερα πορτοφόλια.
3: Η σεζόν ξεκίνησε καλά, έχει κάνει μια μικρή κοιλιά τώρα, σιγά σιγά πάλι ελπίζουμε να ανέβει, ανεβαίνει.
1: Τι προτιμούν.
3: Πιστεύω να πάει καλά.
1: Τι προτιμούν οι τουρίστες. Σμούθις,
3: χυμούς.
1: Αχυμούς.
3: Ναι, πολλούς χυμούς, σμούθις. Δροσιστικά κυρίως.
0: Αυτό ο ξένος, τη μανία που έχουμε εμείς με τον καφέ δεν την καταλαβαίνει. Δηλαδή ότι όλη μέρα βαστούμε έναν καφέ στα χέρια μας, ο ξένος δεν το πιάνει.
3: Όχι. Ο ξένος θα κάτσει το πολύ 5 λεπτά.
0: Θα κάτσει 5 λεπτά, σαν τον Ιταλό δηλαδή.
3: Θέλει να κάτσει να πιει, είναι 5 λεπτά, ναι, θα φύγει, δεν κάθονται. Ναι.
2: Και το πρώτο εσπρέσο με το ζόρι το μάθανε, Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Πίνουν εσπρέσο κανονικό, ζεστό.
3: Ναι. Και φραπέ πίνουν.
1: Α, και φραπέ.
3: Φραπεδάκι το δικό μας. Ναι.
0: Αλλά το βασικό είναι τώρα οι μπάρες και τα χυμή ανακατωμένη και αυτά, και τα παγωτά, βέβαια.
3: Ναι. Milkshake και όλα αυτά.
0: Ναι. Αυτοί τώρα να σου πω, έρχονται για το μουσείο και βγαίνουν ύστερα μια βόλτα ή...
3: Ναι, συνήθως έρχεται πολλοίς κόσμος. Τα γκρουπ που έρχονται είναι συνήθως κατευθυνόμενα τα πράγματα. Τους πάνε μια κύκλα από την πόλη, φεύγουνε.
0: Ναι.
3: Οι ξέμπαρκοι, ξέρω εγώ, αράζουνε και εδώ. Θα πιούν ένα καφεδάκι απ' έξω στα τραπέζια.
0: Τώρα να σου πω, η Πλατεία Ελευθερίας και τα λιονταράκια μαζί με την 25η Μαρτύρων τώρα. Αυτή είναι τώρα η διαδρομή τους, έτσι. Δηλαδή, η πιο...
3: Ναι, 25 Αυγούστου.
0: Ναι, 25 Αυγούστου, ναι.
3: Ναι.
0: Αυτό, που καταλήξει τα λιονταράκια και το αυτό. Αυτό είναι, ναι. Εντάξει. Πάντως έχει λιγότερο κόσμο από πέρσι, λες.
3: Έχει λιγότερο κόσμο. Για αυτή την περίοδο έχει λιγότερο κόσμο. Ξεκίνησε καλά. Ήταν και νωρίς βέβαια το Πάσχα και έγινε μεγαλύτερη κοιλιά, αλλά ελπίζω να πάμε καλά, μωρέ. Δεν πιστεύω να...
0: Λεφτά ξοδεύουνε, μωρέ. Έχουνε λεφτά, είπα.
3: Ξοδεύουνε.
1: Είμαστε φθηνοί στη σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν στις χώρες τους.
0: Φθηνοί είμαστε.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
1: Και ποιοτικότεροι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά τώρα επειδή σου λέει ο άλλος, ο Αμερικάνος τώρα 3 ευρώ το χυμό ή 4 τον θεωρεί τζάμπα.
1: Τζάμπα. Το νερό, Δημήτρη.
0: Και τον βάζει 5. Μετά πάει ο Έλληνας, του λες 5, σου λέει ο κουμπάρε, με κατάστρεψες.
1: Κατάστρεψε
0: το θέμα τώρα.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλές
0: γεια σου και για σένα, Μάνο.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια
3: σας.
4: Καλημέρα.
0: Για πάμε στον Γιώργο τον Μαρκόπουλο στην Καλαμάτα.
1: Δεν θα κλείσουμε ευχάριστα.
0: Θα μην κλείσουμε ευχάριστα.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Στην Καλαμάτα, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, εδώ που σε λίγο, να πούμε μετά τις 10.30, αναμένεται να προσέλθει εκ νέου ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής, ο οποίος ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα δώσει την απολογία του. Να πούμε ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων κακουργηματικού χαρακτήρα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η τρίτη φορά που έρχεται στα δικαστήρια εδώ ο 41χρονος. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει, τι θα πει στην απολογία του, τι θα υποστηρίξει στην υπερασπιστική του γραμμή.
0: Τι να πει μωρέ και αυτός τώρα, σκότωσε τη γυναίκα με τόσες μαχαιριές, δηλαδή. Άφησε τα δυο, με τα παιδιά τι γίνεται
5: 45
0: τώρα.
5: Τον αρι... 45 τον αριθμό.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, γιατί να σου πω κάτι. Καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, τσαντίζεσαι, τρελαίνεσαι και τα λοιπά. Μπορεί να πει, ας πούμε, θα ρίξει ένα χαστούκι, μια γροθιά σε κάποιον. Κακό κάκι. Δεύτερο όμως δεν ρίχνεις. Δηλαδή, γυρίζει αμέσως και λες, όπα, τι έκανα τώρα.
1: Σκέψου,
0: 45 μαχαιριές.
1: Σκέψου 45 μαχαιριές.
0: Αυτός μαχαίρωνε επί ένα τέταρτο.
5: Πρώτες,
1: δείχνει μένος, ναι. Δείχνει...
5: Με τις τρεις πρώτες είχε χάσει τη ζωή της.
1: Ήταν νεκρή. Είχε ήδη φύγει,
0: ναι, ναι.
1: Για τα παιδιά, ρώτησε ο Δημήτρης για τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
5: Ναι, για τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους.
0: Ναι.
5: Τρία σενάρια είναι αυτά τα επικρατέστερα για τα παιδιά. Το ένα σενάριο έχει να κάνει με την επιμέλεια από την αδερφή της κοπέλας. Είναι και το μόνο άτομο το οποίο υπάρχει, μιας και δεν υπάρχουν στη ζωή γονείς. Αυτό όμως έχει ένα πρόβλημα, γιατί η αδερφή της άτυχη στα νου σας δεν έχει δουλειά.
1: Θέμα.
5: Υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Ναι, προσφέρθηκε βέβαια ο Δήμαρχος Καλαμάτας να επέμβει έτσι ώστε να αποκτήσει δουλειά και να κάνει πιο εύκολο το πράγμα.
0: Σε συνάντηση
5: βέβαια και με μια διατροφή που θα εξασφαλιστεί. 6 και 10 ετών, 2 κοριτσάκια. Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθούν στους παππούδες του θήτη. Σενάριο το οποίο δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Και το τρίτο το οποίο είναι...
0: Όχι ότι φταίνει οι παππούδες.
5: Το οποίο είναι απεφ...
0: Δεν φταίνε. Δηλαδή... Δεν μπορεί να πει τώρα ότι του φωνιά ο πατέρας και η μάνα, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι λιγάκι δύσκολο.
1: Ναι.
5: Και το τρίτο σενάριο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο απεύχονται όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, είναι τα δύο αυτά άτυχα αγγελούδια να δοθούν σε κάποιο ίδρυμα,
1: ναι,
5: και
1: βάζει
5: να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε και πολύ.
5: Και αυτό συγκεντρώνει, ναι, λίγες πιθανότητες.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, να έχεις καλή συνέχεια.
0: Με ωραιότερα θέματα, Γιώργη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε
1: κλείνουμε
0: αύριο πάλι.
1: Γρήγορα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση και την παρέα που μας κάνατε. Τα λέμε αύριο.
1: Καλημέρα.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
4: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
5: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
3: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
5: Λοιπόν, ακριβώς.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Well, a sprained ankle and a torn ligament really isn't too bad for what happened to you.
10: Could have been a lot worse, Webster. Next time, please try to stay out of the way of speeding cars.
11: What about Mike and Chris?
10: They're moving along. Chris and the Sloan girl are working the modeling agency angle, and Officer Danko is editing for Filmstag.
11: And we got a whole setup right here. Editing room. It's a processing room. Sound stages through the door. Look, your boss is Mr. Foran. You just do your work, and you don't ask a lot of questions, and everything will go fine.
12: You okay?
11: Yeah.
12: You Travis? Yeah, Frankie tells me you come with A1 credentials.
13: I can do a good job for you.
12: Well, you be sure you do. CIA checked around, and I don't think your parole agent would be too happy if he found you were working here.
13: I can dig that.
12: I wouldn't want to blow the whistle on you.
13: Beautiful, thank you.
12: Good. Okay, you work right over there.
13: Okay, thank you, Frankie.
12: Frankie, I want to talk to you.
11: Yes, sir?
12: Frankie, I want you to get moving on a special project.
11: Right, sir. Mr. Foran, I'm getting kind of shaky, and I appreciate it.
12: Yeah. I know. I always take care of you. Now, listen, that's it until you finish with the special.
11: Right, sir. Thanks, I appreciate it.
12: Yeah, enjoy.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
12: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
13: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
14: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
15: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
16: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
17: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
18: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
19: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
20: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
21: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
22: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
23: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
24: Magic mirror, who's the fairest in the kingdom?
25: Woman who wears the red shoes.
24: Tell me her name.
25: How should I know? I don't get out much.
24: Well, you are the magic mirror.
25: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
26: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
27: I think I hit her too hard.
26: I need to find my father, and I know that the F7 can help.
28: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
26: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
29: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
30: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
31: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη
2: στο φόρο!

0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης.
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
0: Περπατώντας τον πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
3: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Ήταν κατ' εξοχή η γειτονιά των Ψαράδων.
0: Σωτήρη, σε δικαίωση τελικά απόφαση να έρθεις εδώ?
4: Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
5: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία. Μαγικό δεν είναι αυτό?

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και είναι ακόμα αρχές καλοκαιριού. Βρίσκομαι στη βραχώδη κορυφή της Φερίας. Πάνω σε αυτό το ύψωμα και στο μικρό οχυρό που λέγεται Καστέλη δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού. Το πιο πολύ φωτογραφημένο και πιο χαρακτηριστικό σημείο ολόκληρου του πόρου. Χτίστηκε το 1927 και προσφέρει μια πανέμορφη πανοραμική θέα 360 προς όλες τις κατευθύνσεις. Απέναντί μου τα αμέτρητα εστιοφόρα, από κάτω μου, ακριβώς από τα πόδια μου, μια θάλασσα από κεραμοσκεπές και αυλές γεμάτες λουλούδια. Αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγα λεπτά μέσα από τα όμορφα σοκάκια, τα δεδαλώδια ανηφορικά στενά και να φτάσετε ως εδώ και να δείτε όλη αυτή τη θέα προς το Γαλατά και τον υπόλοιπο πόρο. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου με τον ομώνυμο ναό που είναι και η Μητρόπολη του πόρου.

0: Η Πούντα τη μέρα κοιμόταν και το βράδυ ζωντάνευε. Όπως μου περιέγραψε ο Τάσος Παγώνης, Βέρος Ποριανός, που τον συνάντησα έξω από το εστιατόριό του. Περπατώντας τον Πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
1: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Πούντα λέμε το άκρο και τις αμμώδεις παραλίες. Αυτή η περιοχή λοιπόν παλιά ήταν πιο πολύ με άμμο και πέτρες και υπήρχαν δύο καρνάγια. Ήταν κατεξοχή η γειτονιά των ψαράδων. Όλοι οι ψαράδες δηλαδή, τα καΐκια τους, τα γρυγρή, τις ανεμότρατες, τις μικρές βάρκες, τα παραγαδιάρικα, τα είχαν στην περιοχή της Πούντας, η οποία ξεκινάει από την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια, και τελειώνει στο Σταυρό. Στα καρνάγια βγάζαν τις βάρκες, τις καλαφατίζανε, τις βάφανε, τις καίγανε, και το βράδυ η Πούντα είχε τρεις ταβέρνες. Η μία ήταν του Κερά, η άλλη ήταν του Κληροδοντάκου και η άλλη ήταν του Μεταξά. Σε αυτή γίνονταν τότε, τη δεκαετία του 60, απίστευτα χλέντια. Κυριαρχούσε ο χορός, ο χασάπικος, ο ποριώτικος, το χασαποσέρβικο. Αλλά μετά τα ποτάκια αυτά γινόντουσαν και τσαμπουκάδες.
0: Γι' αυτό ασίδωτη.
1: Ναι, γι' αυτό λέγεται ασίδωτη. Ναι. Αλλά ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, καθαροί νησιώτες. Και επειδή όλοι το πρωί δουλεύανε με τα γρυγρή, με τα καΐκια, με τα ψάρια, υπήρχε ησυχία. Δηλαδή η Πούντα κοιμόταν το πρωί και ζωντάνευε το βράδυ.

0: Αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 75 με 80. Μετά δημιουργήθηκε μια περιοχή άλλη έξω από τον πόρο που λέγεται Ασκέλη, που έχει μια πολύ ωραία παραλία. Χτίστηκαν εκεί ενοικιαζόμενα πάρα πολλά δωμάτια και ο πόρος ξεκίνησε και δούλευε με groups. Δηλαδή, ερχόντουσαν 15ήμερα Εγγλέζοι, ξέρω εγώ, και μέναν εκεί για 15 μέρες. Και άλλαξε η μορφή της διασκέδασης. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά μπαρ και είχε πολύ μαζικό τουρισμό τότε.
1: Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, αγαπήθηκε η Πούντα όπως παλιά.
0: Κοίταξε, τα επόμενα χρόνια η Πούντα σιγά σιγά ερήμωνε. Γιατί πέρασε η εποχή τότε που γίνονταν αυτά. Και ο μαζικός τουρισμός ήταν πιο πολύ στα μπαρς και σε ταβέρνες που ήταν σε στενά και στο Ασκέλι πάρα πολύ. Και η Πούντα έσβησε σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα εγώ το 90 να ανοίξω ένα μαγαζί στην Πούντα, παρότι δεν υπήρχε άλλο. Έκανα λοιπόν τότε το μαγαζί, το οποίο λέγεται Πριμασέρα, και το πήρα το 92-93 και το έχω από το 96. Και δεν μπορούσα να πάω κάπου διαφορετικά, γιατί αγάπαγα πολύ την Πούντα. Μ' άρεσε που είχε, εδώ μεγάλωσα, ήταν όλοι φίλοι μου, εδώ παίζαμε ποδόσφαιρα μικρή. Και κατέληξα σε αυτό το μαγαζί. Και λόγω της οικογένειάς μου, επειδή ήταν ψαράδες και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, και τα δύο αδέρφια μου μάλλον, μετά ο ένας έγινε καπετάνιος στα καράβια.
1: Όλοι στη θάλασσα.
0: Όλοι, όλοι. Εκτός από μένα. Εγώ είμαι...
1: Στεριανός.
0: Στεριανός θαλασσινός. Κατάλαβες, δίπλα δηλαδή. Και σιγά σιγά η Πούντα άρχισε ξαναπαίρνει ζωή, γιατί γίνανε πολλά μαγαζιά μετά από μένα. Είναι όλα εξαιρετικά και τώρα πια έρχεται κόσμος.
1: Δεν ξέρετε πόσο αγαπάω τις ιστορίες που μοιράζονται μαζί μου ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι όπως ο Τάσος. Εσύ έζησες στην Πούντα?
0: Εγώ έζησα μικρό παιδάκι, γιατί του πατέρα μου το σπίτι είναι στην Πούντα και επειδή ήταν ψαράς, όλη η οικογένειά του γυρνούσε γύρω από αυτόν. Και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα. Ο αδερφός μου ασχολήθηκε με το καΐκι από 12 χρονών. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Αλλά απλώς κοντά τους έμαθα τα ψάρια, την αγάπησα αυτή τη δουλειά, αγάπησα τα ψάρια, αν και δεν πήγα ποτέ μαζί, δεν μ' άρεσε δηλαδή. Και έκλεινα προς το εστιατόριο δηλαδή.
1: Αγαπάς τη θάλασσα αλλά από τη στεριά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ούτε να δέσω βάρκα δεν ξέρω.
1: Τι πιστεύεις ότι διαφοροποιεί τον πόρο από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρονικού?
0: Κοίταξε, ο πόρος είναι ένα μέρος, λέγεται πόρος που σημαίνει πέρασμα δηλαδή, είναι κοντά στην Πελοπόννησο. Είναι γεμάτο πεύκα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα πολύ μικρό νησί, πολύ προσεγμένο, καθαρό. Αλλά η διαφορά του είναι ότι, ας πούμε, η Αίγινα έχει πολύ κόσμο. Η Ίδρα είναι μοναδικό μέρος. Οι Σπέτσες, Αρχοντόνησο. Ο πόρος έχει μια ομορφιά που τα πέκπα φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δεν αποκλείεσαι ποτέ. 10 μποφόρνα και δεν μπορείς να αποκλειστείς. Βγαίνεις απέναντι και μετά από το κινητό σου πας όπου θες. Αυτή είναι η διαφορά του πόρου.
1: Γι' αυτό και εσύ στεριανός, θαλασσινός.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ απαγορευτικό.
0: Ποτέ απαγορευτικό εδώ, γεγονός. Ναι.

0: Οι μυρωδιές στη γειτονιά του Αγιώργη πολλές. Τα ανηφορικά σκαλοπάτια με έβγαλαν σε μια λουλουδιασμένη βεράντα.
1: Σπύρο Αλίμονο, σε ένα τέτοιο νησί να μην έχουν φρέσκο ψάρι.
2: Καλώς όρισες στον πόρο. Έχουμε πάντα φρέσκο ψάρι, μιας και είναι δίπλα μας η θάλασσα. Σήμερα θα φτιάξουμε τσιπούρα λασπετσιώτα. Είναι κάτι τοπικό, με φρέσκες ντοματούλες από τον τόπο.
1: Οι μυρωδιές με έφεραν εδώ, αλλά ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Θα μαγειρέψουμε για να τους γεμίσουμε τώρα εμείς μυρωδιές.
2: Τέλεια.
1: Και γιατί διαλέξαμε αυτή τη συνταγή?
2: Είναι μια συνταγή από τις Σπέτσες που είναι πολύ κοντά σε εμάς και γίνεται με διάφορες παραλλαγές στις γύρω περιοχές.
1: Σπύρο, εγώ θα μαγειρέψω σήμερα.
2: Τέλεια. Ξεκινάμε με λαδάκι.
1: Ωραία, πόσο βάζουμε?
2: Όλο.
1: Περιμένουμε να.
2: Τέλεια.
1: Εδώ μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο εδώ τα πρώτα χρόνια και τέτοια. Έφυγα στην Αθήνα λόγω δουλειάς, ήθελα να ακολουθήσω τη μαγειρική και αυτά και έχω 3 χρόνια που έχω επιστρέψει. Επιστροφή στις ρίζες.
1: Ωραίος ο πόρος.
2: Μαγικός.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Το καλό εδώ είναι ότι έχουμε φρέσκα υλικά, τοπικά υλικά. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, μιας και είμαστε μόλις 60 μέτρα από την Πελοπόννησο. Οπότε συνδυάζουμε και τα πάντα.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε είναι από εδώ γύρω.
2: Είναι από απέναντι από το Γαλατά, από τα γύρω χωριά, από την Τριζημία.
1: Τι θα χρειαστούμε?
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε ξερό κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σκόρδο, κάπαρι, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα και πατάτα.
1: Τέλεια.
2: Απλά και όμορφα.
1: Ξεκινάμε με σουτάρισμα.
2: Ναι, σοτάρουμε το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία, όταν είναι έτοιμο. Θες να φιλετάρεις το ψαράκι?
2: Εννοείται.
1: Άρα λασπετσιώτα στην ουσία είναι ο τρόπος που φτιάχνουμε.
2: Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα τοπικό γιαχνί.
1: Και επιλέξαμε φρέσκια τσιπούρα.
2: Επιλέξαμε ό,τι έβγαλε ο ψαράς.
1: Μπράβο.
0: Μανούλα στο φιλετάρισμα ο Σπύρος.
1: Αυτές οι όμορφες αναμνήσεις που σε έφεραν πίσω, τι περιλαμβάνουν?
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
1: Χορταίνεται αυτό εδώ?
2: Ποτέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω κρεμμυδάκι Σπύρο. Ωραία. Μου αρέσει τώρα γιατί είμαστε γειτονιά, μαγειρεύουμε, ακούω τους γειτόνους, περνάνε από κάτω επισκέπτες. Θα κεράσουμε, παιδιά.
1: Ήρθε η ώρα για το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Θα συνεχίσουμε με την ντοματούλα. Δεν σβήνουμε με αλκοόλ, δεν κάνουμε κάτι.
0: Ούτε νερά, με τα νερά τα δικά του.
1: Τα δικά του νερά.
0: Παίζουμε ντομάτα τριμμένη ή ολόκληρη.
1: Ντομάτα τριμμένη.
0: Ωραία.
1: Θα συνεχίσουμε με αλατάκι και μαϊντανό. Πώς πάμε?
0: Καλό. Ρε παιδί μου, όταν έχεις την πρώτη ύλη σωστή, δεν θες κάτι, ρε παιδί μου. Γίνεται το φαγητό μόνο του. Δε...
1: Αλατάκι και τέρμα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Στην τρίτη φάση, μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα μας, θα στρώσουμε τις πατάτες στο ταψί μας, θα βάλουμε το ψαράκι και θα καλύψουμε με τη σάλτσα. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
0: Φούρνο στους πόσους βαθμούς?
1: Παραδοσιακά έμπαινε σε ξυλόφουρνο, πλέον μιλάμε για τεχνολογία. Οπότε πάμε στους 200 με 220 για 15 λεπτά.
0: Και η ντοματούλα αυτή?
1: Η ντοματούλα θα πέσει πάνω από το κρεμμύδι για να το προστατέψει από τη θερμοκρασία.
0: Α, για να κρατήσει από κάτω.
1: Να κρατηθεί ζουμερό και θωρακισμένο.
0: Απλή συνταγή και νόστιμη. Να την κάνετε. Η μυρωδιά της φρέσκιας ντομάτας έφτασε μέχρι εδώ.
1: Πάμε για φούρνο.
0: Καλό τάξιδο, φίλε. Να σου πω, εγώ δεν φεύγω εδώ, θα στήσω το τραπεζάκι μου εδώ.
1: Εννοείται.
0: Με τη θέα μου και σε περιμένω.
1: Το πάω στο φούρνο και έρχομαι για φαγητό.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: A Napoli. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου. Η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου του Μεθάνου. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως.
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος.
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό. Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι. Και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια. Εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά. Και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ. Και ζω εδώ.
0: Τέλεια. Ωραία, πάμε. Φουλάρουμε.

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για... Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Ποια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα πού είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρη που δείχνει η πηξίδα μας.
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερ. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, με. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγει θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν. Και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο. Ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει. Είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: ξεχωρίζεις από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: 10 δεν λέτε!
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω, είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ξέρατε ότι ο πόρος προσελκύει αθλητές του θαλάσσιου σκι από όλο τον κόσμο? Είχα την τύχη να παραβρεθώ σε έναν από τους αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στον πόρο.

0: Το καλύτερο όμως δεν σας το είπα. Ο πόρος γεννά και πρωταθλητές στο θαλάσσιο σκι. Όπως ο Σωτήρης Κύπριος, που αγάπησε το πόρο και μέσα από τα ρεκόρ του τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα εδώ που είμαστε ακριβώς?
2: Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τον πόρο, στην Πελοπόννησο. Το σημείο αυτό ονομάζεται Δρεπάνη, γιατί έχει αυτό το τη λωρίδα γης που κλείνει και έχει μόνο μια είσοδο για να έρθεις. Είναι η πίνε μου, είναι καταπληκτικό σημείο για το αγωνιστικό θαλάσσιο σκι. Και έτσι μετά από πολλά χρόνια που η δραστηριότητά μου ήταν στον πόρο, άνοιξα και αυτό το τμήμα εδώ, με αντικείμενο βασικό το θαλάσσιο σκι.
1: Έρχονται δηλαδή άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να κάνουν θαλάσσιο σκι εδώ?
2: Όλοι είναι από όλο τον κόσμο. Το απίστευτο είναι ότι έχουν περάσει από εδώ τα πιο διάσημα ονόματα του θαλασσίου σκι παγκοσμίως, όπως ο Άντι Μάπλ, ο Κρις Λαπόιντ. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Σκεφτείτε απλά ότι ο γιος μου, χωρίς να έχει κάνει πουθενά άλλου προπόνηση, στο εξωτερικό δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια παρά μόνο εδώ μαζί μας, πριν 2 χρόνια έκανε την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο και πέρασε τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Καμαρώνεις περισσότερο για αυτόν ή για σένα?
2: Για τον Φίλιππο βέβαια.
1: Εσύ από πότε μπήκε στη ζωή σου η θάλασσα?
2: Από 2 χρόνια είμαι μέσα σε σκάφη. Μπορώ να σου πω και μια πολύ αστεία ιστορία. Τώρα είμαι δάσκαλος στο σκι, είμαι προπονητής θαλασσίου σκι. Το πρώτο μου μάθημα στην ουσία το έκανα στους γονείς μου. Ήμουν εγώ σε ηλικία 5 χρόνων. Οι γονείς μου προσπαθούσαν να μάθουν σκι μαζί με το θείο μου. Χωρίς οδηγίες. Πνιγόντουσαν 3-4 μέρες πίσω από το σκάφος. Τραγούσαν ένας τον άλλον. Δεν γινόταν τίποτα. Εγώ ήθελα να μάθω επίσης σκι. Φώναζα, ήμουν και επίμονος, έκλαγα. Κάποια στιγμή ο θείος μου πια εκνευρίστηκε και είπε: Φέρτε τον να τον πνίξουμε, να ησυχάσουμε όλοι, γιατί δεν μας αφήνει. Η γιαγιά μου έκλαιγε, πράγματα, δράματα. Με βάζουν πάνω σε αυτά τα 2 τεράστια σκι, μου δίνουν και το σκηνή. Ορίστε, μου λένε: Κάνε. Ξεκινάει το σκάφος, εγώ καθόμουν κάτω. Σε αυτά τα τεράστια σκι σηκώθηκα αμέσως. Πήγα μια ωραία βόλτα, γύρισα, τους ευχαρίστησα και ετοιμάστηκα να φύγω. Πού πας, μου λένε. Λέω: Σπίτι. Όχι, λέει, κάτσε εδώ να ξανακάνεις, να δούμε τι έκανες.
1: 5 χρονών.
2: Τελικά, αντιγράφοντας την κίνηση τη δική μου, μάθανε σκι.
1: Γιατί τον πόρο?
2: Στον πόρο ερχόμουν από 2 ετών. Μάλλον με φέρνανε από 2 ετών οι γονείς μου. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Έχει αυτή τη λιμνοθάλασσα, την Ιππινέμη, για ανθρώπους που τους αρέσει το θαλάσσιο σκι, τα σκάφη. Είναι ένα συντανικός τόπος για διακοπές. Και είχαμε και ένα εξοχικό στο Νεώριο, από που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά.
1: Με τη Μαριάννα τι σας ένωσε?
2: Είχαν εξοχικό δίπλα στην επιχείρησή μου. Έκανα από μικρή σκι μαζί. Και έτσι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν πια σε μεγάλη ηλικία, προέκυψε το ειδήλιο. Είναι και καλή σκιέρ, είναι φοβερή καθηγήτρια, λατρεύει τα μικρά παιδιά, είναι η καλύτερη προπονήτρια που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου για μικρά παιδάκια. Είναι απίστευτο πώς τα εψυχώνει και πόσο σωστά τα μαθαίνει σκι στα πρώτα τους βήματα.
1: Εμένα θα με μάθει, λες?
2: Μικρό παιδί είσαι κι εσύ, μια χαρά θα τα πάτε.
3: Ξεκινάμε με γόνατα λυγισμένα, ενωμένα, παράλληλα. Okay, τα θέλουμε όσο μπορούμε κοντά στο σώμα. Και το δεύτερο είναι τα χέρια πάντα τεντωμένα. 2 πράγματα. Λυγισμένα γόνατα κοντά στο σώμα, τεντωμένα χέρια μπροστά. Εγώ είμαι το σκάφος, εσύ είσαι μέσα στο νερό, εγώ σε τραβάω, εσύ αντιστέκεσαι, κάθεσαι κάτω εδώ και θέλουμε η απόσταση φτέρνας ποπού να είναι μικρή. Okay. Όσο μπορείς. Μέσα στο νερό είναι πιο εύκολο.
4: Έχω και μπουτάκι.
3: Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, εγώ σε τραβάω, εσύ δεν μου λυγίζεις τα χέρια. Okay. Πάμε. 1,
1: Α, οκ. Okay.
3: Ένα. Ξανά.
1: Κάτσε, πρέπει να σηκωθώ.
3: Ναι.
1: Α, πες το μου, εγώ νόμιζα ότι κρατάω αντίσταση.
3: Πιάσε εδώ. Λοιπόν, θέλω από εδώ να σηκωθείς έτσι, πατώντας καλά στα πόδια σου.
1: Α, ένα, το πιάσα.
3: Δύο, τρία, τέσσερα. Οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε. Σε κρατάω. Σιγά σιγά. Μπράβο. Άνοιξε λίγο στήθος. Τέλεια.
1: Και πηγαίνουμε.
3: Και πηγαίνουμε. Τέλεια. Δεν κουνάμε τα χέρια.
1: Okay. Αλλιώς δεν ξεκινάς άμα δεν κάνεις αυτό.
3: Ναι, αλλά στη θάλασσα είναι πιο εύκολα.
1: Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Τέλεια.
3: Πάμε σκάφος.
1: Πάμε σκάφος.
3: Στο Σίβιο.
1: Τι απαιτείται για να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Σκληρή δουλειά, τεχνική κατάρτιση πάνω στο άθλημα και ξέρεις να μην το βάζεις κάτω. Δηλαδή υπάρχουν τρεις κατηγορίες αθλητών, να ξέρετε. Αυτοί που ό,τι κάνουν στην προπόνηση κάνουν και στον αγώνα. Αυτοί που στον αγώνα δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά και αυτοί που στον αγώνα κάνουν καλύτερα από την προπόνηση. Εγώ και ο Φίλιππος φαίνεται είναι DNA, ανήκουμε στην τρίτη κατηγορία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Στον αγώνα τα δίνουμε όλα, βάζουμε και την ψυχή μας ακόμα και αυτό χρειάζεται γιατί υπάρχει στρες, είναι ο ανταγωνισμός, σκληρή δουλειά και κουράγιο, θράσος, επιμονή.
1: Αυτό το σλάλομ που κάνεις στη θάλασσα, πώς έχει χαράξει τη ζωή σου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Συνηθίζω να λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους μου και σε όλους ότι η ζωή χρειάζεται σλάλομ. Το ξέρετε. Αγγελματικά, κοινωνικά, τα πάντα. Και πολλές φορές το λέω αυτό, όπως κάνουμε σλάλομ στη θάλασσα και πολλές φορές με τις πιο δύσκολες συνθήκες βλέπουμε το κύμα και καθυστερούμε λίγο να πάρουμε τη στροφή για να μην πέσουμε ή ρισκάροντας λιγότερο, κρεμούμαστε λίγο πιο δυνατά να αναπτύξουμε ταχύτητα, να έχουμε χώρο. Το ίδιο είναι και η ζωή. Χρειάζεται σλάλομ. Βάζεις το στόχο σου, δύσκολο να τον πετύχεις πηγαίνοντας ευθεία. Συνήθως με σλάλομ τα καταφέρνεις.
1: Μπορεί κάπου να σε πάει αλλού, μετά θα σε ξαναφέρει και ξανά.
2: Τέλος πάντων, προς τα εκεί που θες να πας στο τέλος.
3: Θα περιμένεις να σου μετρήσω.

κέτσουπ, πάλι μέσα στο νερό.

0: Εγώ πάντως νομίζω τα κατάφερα. Περπάτησα στο νερό. Και όπως μου είπε και η Μαριάννα, για να μην νομίζετε, λίγοι είναι αυτοί που από το πρώτο μάθημα τα καταφέρνουν.
1: Σωτήρη, σε δικαίως τελικά απόφαση να έρθεις εδώ.
2: Τι λες, κοίτα γύρω σου. Διαφορετική ζωή από την Αθήνα. Εγκατέλειψα τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μια μέρα με είπαν τρελό όλοι μου οι φίλοι. Αλλά 4 χρόνια μετά με ρωτάγανε πώς το σκέφτηκες. Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω.

Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
2: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30.

0: Μισή το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
2: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
3: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
1: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
3: Λοιπόν, ακριβώς.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Σαν σήμερα το 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. Συναναστρεφόμενος με χρυσοθύρες, παρατηρούσε ότι σκίζονταν συνεχώς τα παντελόνια τους και σκέφτηκε να φτιάξει παντελόνια από το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για τα πανιά των καραβιών. Το όνομα τζιν προέκυψε από την γενοβέζικη καταγωγή του υφάσματος, καθώς οι Αμερικανοί το πρόφεραν τζένοαν. Τα πρώτα παντελόνια ήταν μπέζ, όμως τελικά επικράτησε σαν χρώμα το μπλε, αφού δεν λερωνόταν εύκολα. Στη δεκαετία του 50 η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό έφερε τη μαζική του εξάπλωση, ενώ το 1970 αποτέλεσε τη νέα πρόταση στις παριζιάνικες πασαρέλες από τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent. Έκτοτε θεωρείται το πιο πολυφορεμένο παντελόνι. Μία ημέρα σαν την σημερινή, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει η επίθεση εναντίον των Γερμανών. Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά. Επρόκειτο για ένα κέριο πλήγμα εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και, όπως συμφωνούν οι ιστορικοί, ένα από τα σημεία που έκριναν την έκβαση του πολέμου υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων. Σαν σήμερα το 1968 δολοφονείται ο Αμερικανός πολιτικός Ρόμπερτ Κένεντι στο ξενοδοχείο Ambassador του Λος Άντζελες. Ήταν αδελφός του δολοφονηθέντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, την τύχη του οποίου ακολούθησε. Δράστης ήταν ο 24χρονος Παλαιστίνιος Σιρχάν Σιρχάν. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επαυτοφόρο δήλωσε ότι σκότωσε τον Κένεντι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις.

Μία ημέρα σαν και αυτή διοργανώνεται στη Λαμία στο πλαίσιο της έκθεσης Θερμοπύλια, το δεύτερο ράλι για τρακτέρ με την συμμετοχή 30 οχημάτων. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, περιελάμβανε μεταξύ άλλων αγώνες οργώματος και δεξιοτεχνίας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1984, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Πάζιτνοφ παρουσιάζει το βιντεοπαιχνίδι Tetris, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα όλων των εποχών. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Στα πλάνα βλέπουμε την πρώτη μορφή του παιχνιδιού.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
10: The woman who wears the red shoes.
9: Tell me her name.
10: How should I know? I don't get out much.
9: Well, you are the magic mirror.
10: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
11: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
12: I think I hit her too hard.
11: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
13: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
11: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
14: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
15: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά? Πώς πάει? Καλά μου γάρα. Αυτοί είμαστε.
2: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Οι τελευταίες μέρες ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Σρι Λάνκα αποδείχτηκε μαγικός τόπος γεμάτος ιστορία. Σήμερα, τελευταία ημέρα εδώ, θα επισκεφθούμε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Επόμενη στάση μας, οι Μαλδίβες!

Καλημέρα. Ξεκινήσαμε το ξενοδοχείο μας. Πάμε για Κολόμπο και κάνουμε μια μικρή στάση εδώ πέρα σε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Πολύ ενδιαφέρον που έχει αυτό και είναι και λίγο συγκινητικό έτσι όταν το ακούς. Πάμε να το δούμε. Πήρα φρουτάκια για να ταΐσω τους ελέφαντες. Δυνατός, ε. Θα φάω λίγο. Πίνασα. Λοιπόν, πάμε σε αυτόν εδώ. Έλα, έλα, έλατε.

0: Ωραίος, έλεγε εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ασιάτικος ελέφαντας, ασιάτικος. Πού το ξέρω εγώ, γιατί έχει ένα δόντι εδώ πάνω. Ενώ οι άλλοι Αφρικανοί έχουν ένα και άλλο ένα. Το είδα πριν.
1: Μια στιγμή να κόβουμε το ραφείο.

πολλοί από τους ελέφαντες εδώ ήρθαν τραυματισμένοι ουσιαστικά και άλλοι ήρθαν μικροί που χάσαν τους γονείς τους. Και μας είπαν ότι δεν γυρνάνε ποτέ ξανά στη ζούγκλα, γιατί όσες φορές το δοκιμάσανε δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις αγέλες των ελεφάντων. Τους διώχναν δηλαδή οι αγέλες. Οπότε μεγαλώνουν εδώ πέρα, μέσα στο ορφανοτροφείο. Δες εδώ τι έχουν κάνει. Poop paper salt here. Καλό, ε. Ρε τρέλα. Για χαρά. Θέλετε να βρείτε έναν ελέφαντα? Ακολουθήστε αυτά. 1, 2, 3, 4 και φτάσαμε στο ποτάμι. Φοβερό. Από το ορφανοτροφείο 200 μέτρα κάτω στο ποτάμι τους φέρνουν τους ελέφαντες και τους κάνουν μπάνιο.

Μπήκαμε μέσα για να τους κάνουμε λίγο μπάνιο κι εμείς. Τι παραγωγάρα είμαστε, δεν κατάλαβα. Αν και τους βλέπω πολλούς μαζεμένους, πρέπει να ήταν λίγο πιο light εδώ. Δεν τους κάνουμε όλους τους μπανιό. Εντάξει, είναι Σάββατο. Κάνουμε και αυτοί όπως στην Ελλάδα. Που κάνουμε το μικρό, όταν ήμασταν μικροί, Σάββατο μπάνιο, μια φορά εβδομάδα. Ε, και αυτοί, Σάββατο κάνουμε. Εδώ είμαστε, φοβερό! Εντάξει, μια χαρά καθόμαστε. Δες εδώ τι περνάει από μπροστά. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε να τον κάνουμε λίγο μπάνιο, τον άρχοντα. Ωραίος, ε! Πού είσαι φίλε, χαλαρώνουμε. Μια χαρά. Και εμένα μου άρεσε να με κάνουν μπάνιο όταν ήμουν μικρός.

Φοβερό αυτό που κάνουμε. Πάμε παρέα στην αγορά με τους ελέφαντες, να ψωνίσουμε. Αυτοί άραγε θα ψωνίσουν τον εαυτό τους που έχει παντού ελφαντάκια. Πρωτόγνωρη και συγκινητική εμπειρία, γιατί παιδιά είναι ορφανοτροφείο ελεφάντων. Όλοι αυτοί οι ελέφαντες για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ και θα ζήσουν εδώ μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη φύση. Παρ' όλα αυτά σώθηκαν και αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα φεύγουμε από εδώ και πάμε για Κολόμπο. Συνεχίζουμε, πάμε πρωτεύουσα. Φτάσαμε Κολόμπο και όπως πάντα προς το τέλος του ταξιδιού καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πάρει ούτε ένα σουβενίρ. Και ήρθαμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ καλό αυτό το μαγαζί, La Carcade λέγεται, και έχει φανταστικά σουβενίρ από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στη Σρι Λάγκα. Πάμε να δούμε τίποτα. Και αν αξίζει, θα σας πω. Αν δεν αξίζει, θα σας πω να μην έρθετε ποτέ. Τέτοιος είμαι. Εντάξει, παντού έχει ελέφαντες, λόγω του βουδισμού. Παντού όμως, σε ό,τι μορφή και να τους δεις, με ντυμένους, με ξύλο, βαμμένους. Πολύ ωραίοι, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι. Ελέφαντα βλέπεις και σε άλλα μέρη. Για μένα, πραγματικά, εδώ πέρα πιστεύω ότι το νούμερο ένα σουβενίρ που πρέπει να πάρεις είναι αυτό. Ο ψαράς είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι μόνο εδώ γίνεται, στη Σρι Λάγκα είναι αυτή η τεχνική. Και τον έχει σε πιο μικρό, σε πιο μεγάλο, με άλλη μορφή ξύλου. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να πάρετε για τον εαυτό σας ή για κάποιον φίλο σας εδώ πέρα. Και αυτές οι μάσκες έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Παίζουν παντού κι αυτές. Έχουν ενδιαφέρον. Απλά τώρα εντάξει, να τη βλέπεις αυτή να ξυπνήσει το βράδυ, πας στο αλέτα και να τη δεις ξαφνικά μπροστά σου. Σκέφτεσαι ένα έτσι, αν δεν έχεις λιποθυμήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν έχετε μια φίλη σχολική τροχονόμο, είστε εσείς. Να το πάρετε. Διαφορετικό, ωραίο. Να περνάνε τα παιδάκια και να κάνετε έτσι. Ουπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τους ψαρώστε όλους με αυτό. Θα κολλήσουν, να μου τι γίνεται. Θα τους ταμπώσετε εγώ. Και έχει καθρέφτη.

0: φτάσω στο Κολόμπο, ξενοδοχειάρα, και πατάω το 27 για να ανέβω εδώ την πισίνα και να πιω ένα καφέ. Και δεν περίμενα να δω αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Βλέπεις όλη την πόλη κάτω, είναι μαγικά, η πισίνα είναι σαν να είσαι σε γκρεμό και ηλιοβασίλεμα, άντε γεια! Αυτά, θα κάνω μια βουτίτσα, δεν μιλάω άλλο, γιατί αύριο πάμε Μαλδίβες. Αύριο θα δούμε νομίζω καλύτερα πράγματα, αυτό είναι το ωραίο. Βγάζω μικρόφωνο, γρήγορα. Το παραδίδω φίλε, δώσε το χέρι σου, τόσισε.
1: Και όπως τα έλεγαν και οι Βρετανοί απεικιοκράτες που κατήχαν για χρόνια τούτη τη γη, it's time to call it a day, people! Δηλαδή, είναι η ώρα να το καλέσουμε μια μέρα κόσμε. Ή τουλάχιστον έτσι το μεταφράζει το Google Translate, που τα μεταφράζει όλα κυριολεκτικά. Πρακτικά σημαίνει ώρα να κλείσουμε τη μέρα. Η ξεκούραση έρχεται και θα ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας στο παράδεισο επί γης, στις Μαλδίβες.
0: Εδώ στο Κολόμπο, στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, ψιλοχαλαρώνουμε.

0: Καλημέρα. Είναι 6 το πρωί και μόλις ξυπνήσαμε. Και δεν είμαστε χαλιά, ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Δεν τα λέω ακόμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάω ακόμα. Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου, εδώ. Τι θα μας πάρει. Good morning. Μετά από 100 ελέγχους, μπήκαμε. Πετάμε σε λίγο σήμερα.
1: Πού υπήρχε πρόβλημα?
0: Κάνω τον τελευταίο έλεγχο και έχω ξεχάσει, έχω πάρει κάτι συλλεκτικά. Όχι συλλεκτικά, τι ήταν αυτά που πήραμε, ρε. Αντίκες, κάτι αντίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίκες, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι αντίκες από το γκολ, τα οποία τα είχα βάλει εδώ πέρα στη τσάντα. Και περνούσε, ξαναπερνούσε, ξαναπερνούσε. Και μου λένε, στάσου, στάσου. Στέκομαι. Στάσου, στάσου, στάσου. Εννοούσαν στάτου. Το άντε να σκεφτώ, έχω τίποτα το γαλματάκι μέσα. Και μετά από κανένα μισάωρο το βρήκαμε. Και το έβγαλε και ένα χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah και να κάνει 100.000 ευρώ για αντίκα. Και δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες, μόλις μια μισή ώρα με το αεροπλάνο από Σριλάνκα εδώ πέρα. Προσδιοριστήκαμε εδώ στο πολύ ωραίο αεροδρόμιο και θα πάμε μια βόλτα στο Μάλε που είμαστε τώρα. Το Μάλε είναι η πρωτεύουσα. Θα δούμε 2-3 ωραία σημεία. Είναι τι ώρα, 12.30 ώρα είναι εδώ και κάτι το απογευματάκι θα έρθουμε να πάρουμε τη μίνι πτήση για να πάμε στο νησί. Στο ένα από τα 1.200 νησιά. Καραγωγάρα. Όλαφ, hello my friend.
2: How are you, nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Λοιπόν, Όλαφ είναι ο άνθρωπός μας εδώ, μας ταμπανώσει το ταξιδιωτικό μας γραφείο, θα μας κάνει τα πάντα, θα μας έχει από το χεράκι, τώρα θα μας πάει μια βόλτα στο Μάλε. Από το αεροδρόμιο για να πας στο Μάλε εδώ στην πρωτεύουσα υπάρχουν τρεις τρόποι, να πάρεις ταξί, λεωφορείο ή να πάρεις ένα speedboat. Μας είπε ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να πάρει το speedboat, γιατί πας από τη θάλασσα και βλέπεις μια ωραία διαδρομή. Αλλά είναι και το πιο φθηνό, οπότε διαλέξαμε το πιο φθηνό. Here's the tickets.
2: That's your ticket.
1: One.
2: Just $1.
1: One.
2: From here to Malé.
1: Ένα δολάριο.
2: And there's another one for your colleague.
1: Okay, perfect. Εντάξει, κουνάει λίγο, ε. I like sharks. Ψέματα όλα, ρε. Παίζω ιστορία τώρα να είμαι λίγο άνθρωπο που γνωριστήκαμε.
3: Βρισκόμαστε στην νήσο Μαλέ, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων που αποτελεί το μοναδικό αστικοποιημένο νησί της χώρας. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιωτικού συμπλέγματος των 1.200 νησιών και αριθμεί περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
1: Έχω εντυπωσιαστεί γιατί πραγματικά ό,τι έχω δει από Μαλδίβες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πόλη και τώρα είμαστε σε μια οργανωμένη πόλη. Και θα κάνουμε με τα πόδια μια βόλτα, γιατί περπατιέται πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα το Μάλε. Και καθώς προχωράμε, είδα αυτό εδώ. Το οποίο ρώτησα τον Όλαφ και το ρώτησα και του λέω μήπως είναι κάποιο στάδιο, παίζουνε κρίκετ, παίζουνε μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο. Και τελικά είναι τζαμί. Είναι καινούριο τζαμί εδώ στην πόλη, του King Salman, και χωράει 5.000 άτομα μέσα. Έχει ανοίξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντυπωσιακό. Αυτή η πλατεία τώρα που είμαστε είναι πολύ σημαντική γιατί βλέπεις τρία πράγματα. Βλέπεις το ναό της παλιάς Παρασκευής, Old Friday, με δίπλα τον μιναρέτου, αυτό τον ωραίο που μοιάζει με φάρο, και ακριβώς απέναντι είναι το παλάτι του Προέδρου. Σε πολύ ωραία χρώματα. Και συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάμε να δούμε κι άλλα.
3: Εδώ βρίσκεται το βασικό εμπορικό λιμάνι και είναι το κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Επίσης εδρεύουν πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στο νησί ζει το 1/3 των κατοίκων της χώρας.
1: Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του νησιού είναι το τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής με το χρυσό τρούλο πάνω και έχει χωρητικότητα 5.000 θέσεις. Απίστευτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να θυμίσω ότι το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία στο νησί και το συγκεκριμένο τζαμί έχει εκπληκτική θέα θάλασσα. Απέναντι ακριβώς από το τζάμι της Μεγάλης Παρασκευής είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης για την πόλη. Είναι το παλάτι των Σουλτάνων. Βασικά είναι το κομμάτι που έχει μείνει από το παλάτι των Σουλτάνων, άθικτο εδώ. Δίπλα έχουν κάνει ένα μουσείο. Και εδώ προχωράμε, είναι το πάρκο του Σουλτάνου. Ο Τάνος είναι, ό,τι θέλει κάνει. Λέει αυτό εδώ θέλω να το κάνω πάρκο μου. Και το κάνει. Και είναι και πολύ ωραίο. Μέσα στη φύση. Μέσα στις σκούνιες. Έχει πολύ ιδιαίτερες καρέκλες. Πάμε να κάτσουμε σε μία. Κάθονται, βλέπω όλοι με τα κινητά τους και αράζουν. Είναι με δίχτυα. What do you do for a living?
4: I am working here that day.
1: The palace?
4: Yeah,
1: yeah. And now you chill here, chill.
4: Yeah, yeah.
1: Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα. Ερε κόσμε, παραγωγάρα. All together.
4: Ερε κόσμε.
1: Πα. Ρα. Γο.
4: Παρα.
1: Γογάρα.
4: Γογάρα.
1: Αυτοί είμαστε.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Πήγε 12. Πήγαμε για παραλία.
17: Όλο το χρόνο μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αν θες όμως να πιάσεις τον πραγματικό παλμό της πόλης αυτής, αλλά και κάθε πόλη που επισκέφτεσαι, πρέπει να πηγαίνεις σε τοπικές αγορές. Φρούτων, μηχανικών, ψαριών που είναι από τις αγαπημένες μας. Και ήρθαμε στα ψάρια, γιατί εδώ πέρα είναι και παραθαλάσσιο, οπότε νομίζω θα είναι η νούμερο 1 αγορά. Έχω εμπειρία από αγορές. Από τη λαϊκή της Κούμπας. Κάθε Τετάρτη που είναι εκεί, τα βλέπω, ξέρω, τα χειρίζομαι όλα. Το ωραίο είναι πάντως ότι είναι όλο μπλε. Σαν τη θάλασσα, σου έρχεται δηλαδή να το πάρεις. Αυτά είναι τούνες εννοείται, τουνά. Τούνα, όλη τούνα, τούνα, τούνα, τούνα, τούνα.
7: Όλη τούνα.
6: Όλη τούνα. Αυτός είσαι. Έξω από το fish market είναι τα καΐκια με τους ψαράδες και φέρνουν τα φρέσκα ψάρια, τα ζυγίζουν και τα βάζουν μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Hello my friend. Δες τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα βοηθήσω. Together my friend. Τόνι, full tuna. Και ακριβώς δίπλα, για καλή μας τύχη, είναι το μάρκετ με τα φρούτα και τα λαχανικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εδώ. Έξω έχει πολύ ωραίες μπανάνες. Κατευθείαν με το κλαδί. Δες εδώ. Παπ. Και με το που μπήκαμε, ο βασιλιάς των λαχανικών. Μελιτζάνα. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο που την έχουν εδώ μπροστά. Μάρκετ είναι καλό. Ό,τι πρέπει. Παρόλο που βλέπω σχετικά γνωστά λαχανικά και φρούτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικά, είναι σαν να παίζεις σε ταινία, πραγματικά. Συνεχίζω να παίζω στην ταινία μου. Αυτό τι είναι, πουρο, τσιγκάρ, τσιγκάρ.
8: Ρο τσιγκάρ.
6: What is this?
8: Coconut bounty, coconut
6: candy. Μέλι από καρύδα.
8: Please try. Hey. This covering banana leaf.
6: Perfect. Very good.
8: Very good.
6: Yes. This is in Greece, is Tsironia.
7: Spread.
6: Tsironia from Prespa, από τη Φλόρινα. Τσιρόνια, μικρά. Κοινάσαμε και μας έφερε όλα σε ένα πολύ local καφενείο εδώ. Να πιούμε τσάι ή καφέ. Εγώ διάλεξα να πιω τσάι σήμερα γιατί έχουμε πιο πολλούς καφέδες. Και να τσιμπήσουμε κάτι παραδοσιακό. It's the same from Sri Lanka. Το καυτερό, αυτό που είχα φάει τότε, στο πρώτο επεισόδιο. Very good, I like it. Το ζούμε σαν local σήμερα. Όλο, όλο. Γι' αυτό πραγματικά αξίζει να φύγει μια βόλτα το Μάλε. Ωραία τα νησιά, θα πάμε να το δούμε και εμείς τώρα γιατί θα μείνουμε. Αλλά έστω μια μονοήμερη εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα αυτό που βλέπω. Αλήθεια. Γίνεται χαμός από μηχανάκια. Χαμός. Δηλαδή πραγματικά παίζει να έχει τα 8 πλάσια μηχανάκια από τους κατοίκους που έχει το νησί. Δεν μένει ο καθένας από 5-6.
9: Είμαστε στην παραλία Ρασφάνου. Εδώ πέρα βουτάνε, κάνουν μπάνιο. Τι γάτα are you doing something else in the sea?
10: They go for swimming, snorkeling,
9: snorkeling.
10: They go for harpooning fishes here also.
9: Ah, yes. Σαν το τούφεκο.
10: And you have some barbecues over here. So you can do your own barbecue.
9: Είναι πολύ ωραίο εδώ, And the only way to go in the sea is from this.
10: Yes.
9: Chair.
10: Yeah.
9: It's deep, deep.
10: It's not too deep, maybe 50 meters.
6: Σαν να ήρθαμε στο αεροδρόμιο, 5 ωρίτσες κάτσαμε στην πρωτεύουσα το Μάλι και ήταν υπεραρκετές νομίζω για να πάρουμε μια φοβερή γεύση από αυτή την πόλη. Μας άρεσε πάρα πολύ, εγώ δεν το περίμενα καθόλου να δω κάτι τέτοιο. Και ξανήρθαμε τώρα εδώ πέρα για να φύγουμε το αεροπλανάκι μας και σε 20 λεπτά θα είμαστε στην νησάρα μας στο Villa Park. Και τώρα αρχίζει το καλό. Πάει άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αλήθεια. Το εννοώ. Ήταν τέλεια. Μας χαμηλώσαν τα φώτα, βάλανε ένα μπλε φωτισμό ωραίο. Φτάσαμε ούτε σε 20 λεπτά, δεν πρόλαβα καν πιάσω το κινητό μου. Τέλεια. Τέλεια! Και πολύ χαλαρά εδώ όλοι. Δες, εμείς και εμείς είμαστε. 10-15 άτομα. Μια χαρά. Πάμε τώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Σε ένα λεπτό θα πάμε να πάρουμε το speedboat και με το speedboat έχει τέλει κανένα 40 λεπτό για να φτάσουμε τελικά στο Villa Park, το resort μας. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Αλήθεια, δεν έχω κουραστεί καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έχω μεγάλη έτσι, προσμονή για να πάω στο νησί μας. Γιατί είναι το νησί μας. Το δικό μας το νησί. Δεν είναι απλά ένα νησί. Στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα θα πάμε αυτό, το Οδυσσέα, με τα πανιά, αλλά τελικά... Καλά είπα, speedboat, κανονικό speedboat. Το φορτσάρουμε, δηλαδή, τι έχει να γίνει τώρα. Ή θα φτάσουμε και θα γουστάρουμε, ή θα φτάσουμε... Ωραίος, πίσω με θέα. Πάντα σε αυτά μου αρέσει να κάθομαι πίσω. Πολύ ωραίο ήταν, τίποτα. Πολύ λίγο και φτάσαμε. Φτάσαμε.
9: Welcome to Villa Park.
11: Χρήστο, θα φύγουμε ρε φίλε, τι θα γίνει.
9: Μελετάω το χάρτη μου, τον διακριτικό αυτό εδώ πέρα. Παραγωγάρα, άστο. Έλα να δούμε λίγο που είμαστε, να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί πολλοί φίλοι μου στην Ελλάδα τους λέω Μαλδίβες. Ο άλλος μου έλεγε, α, ωραία, δίπλα στην Κούβα. Άλλος μου έλεγε, α, στην Ινδονησία. Δεν ξέραν που είναι οι Μαλδίβες. Για να δείξω που είναι οι Μαλδίβες. Οι Μαλδίβες είναι εδώ. Θες, παπ. Δίπλα στη Σρι Λάνκα, κάτω από την Ινδία ουσιαστικά, προς τα κάτω. Εδώ στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ ωραία.
6: Έχω πάθει πλάκα με το resort, είναι καταπληκτικό, πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Πρώτη φορά που είναι καλύτερο και από φωτογραφίες. Θα φάμε τώρα, είμαστε στο μπουφέ εδώ πέρα και πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο προβλέπεται τρομερή μέρα και μεθαύριο. Ετοιμαστείτε. Καλημέρα και επίσημα από τις Μαλδίβες. Είναι 8.30 ώρα το πρωί και πρώτη φορά στη ζωή μου νομίζω ότι ξυπνάω χαρούμενος φουλ, χωρίς να νιστάζω. Γιατί το resort, παιδιά, που μένουμε, το Villa Park, είναι εκπληκτικό. Μας το έκλεισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Έχει τα πάντα, το δωμάτιο είναι καταπληκτικό. Έχουμε πισίνα, μπροστά εδώ. Είναι πολύ ωραία πισίνα. Αράζεις εδώ το πρωί, κάνεις μια βουτίτσα. Αν δεν θες να κάνεις βουτίτσα, κάνεις μια προσπίση στην πισίνα. Έτσι δηλαδή, γιατί παίζα και μπάσκετ, βαγιά, τα ξέρω αυτά. Και πας ευθεία κάτω στην παραλία σου.
7: Ο τροπικός αυτός παράδεισος προσφέρεται για διακοπές όλο τον χρόνο με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 έως 30 βαθμούς. Και εγώ όλα αυτά θα τα ζήσω με τον σκηνοθέτη. Τι να κάνεις, όπως μπορεί ο καθένας.
6: Τι να πεις τώρα εδώ. Ό,τι φωτογραφία έχεις δει για αυτά τα μέρη είναι αυτό ακριβώς. Και πραγματικά νομίζω είναι καλύτερα τις φωτογραφίες. Είναι από τα λίγα μέρη που εντυπωσιάζει, γιατί οι φωτογραφίες τις φτιάχνουν και λίγο, κατάλαβες. Είναι καλύτερο από κοντά. Το έχει τρομερή άμμο, φοβερή παραλία, φοβερά χρώματα γενικά. Αλλά σαν την Καλλικυρική δεν έχει. Έχει. Ήρθε το αμαξάκι μας να μας πάρει, πάμε να φάμε πρωινό και πάμε να εξερευνήσουμε όλη τη φάση εδώ. Welcome to Maldives! Όχι, χωρίς πλάκα. Αυτό είναι το τροπικά μέρη. Βρέχει φουλ, μετά βγάζει ήλιο φουλ και όλα καλά. Μια χαρά περνάμε. Έτσι είναι αυτά. Και τώρα θα κάνω ένα πολύ δυνατό τρεξιματάκι και θα πάω απέναντι, θα κάνω μια στάση εκεί πέρα, στο κιόσκι, για να δούμε αν έρθει το μπάκι μας, για να ξανατρέξουμε να το πάρουμε, να πάμε ρεσεψιόν και να οργανωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα με αυτή την πανέμορφη βροχή. Εγώ δεν μασάω, είμαι φλωρινιώτης. Εγώ έχω μεγαλώσει στα χιόνια, στις βροχές και στους κατακλυσμούς και στο μείον 15. Θα μασήσω τώρα μια βροχούλα τροπική τώρα και με 30 βαθμούς έξω. Όχι, φίλε! Run when you hear that. Better run when you hear that. It is what it is. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια χαρά περνάμε. Όλα ωραία είναι. Μόνο που είσαι εδώ, τόσο πιο χρόνο, ό,τι καλύτερο. Πάμε, φάγουμε το πρωινό μας, πάμε ξανά στα δωμάτια. Και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε δημιουργοί, πρέπει να είστε δημιουργοί. Να βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Φάγαμε το πρωινό μας. Ακυρώσαμε τις δράσεις που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Το ότι θα πάρω ομπρέλα από μέσα. Εγώ νομίζω είναι και τον ίδιο ομπρέλα στο μεταξύ. Είναι και μεγάλες. Αλλά μάλλον είναι για την βροχή. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε τίποτα. Εντάξει, σταμάτησε λίγο η βροχή. Ήρθε το μπάγκι μας. Ένα ριζόρτ έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει κέντρο σπα, έχει αθλητικό κέντρο. Πάμε να τα δούμε λίγο όλα μία και θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Είναι χαρά. Ωραία είναι η ζωή. Θέλω να παίξουμε κανένα πινκ-πονγκ. Ελλάδα με μια χώρα που είναι αυτός, να παίξουμε στα πέντε να δούμε τι γίνεται. Α, this is Dendras. Οκ. Α, sports center όλο εδώ μέσα. Thank you very much, my friends. Perfect. Hello, hello, my friend. Πολύ ωραίο. Καταρχήν πρώτη φορά γυμναστήριο που μυρίζει ωραία. Γιατί δεν έχει κανένα μέσα. Μόνο εμείς ήρθαμε. Δεν πιστεύω να γελάει κανείς. Μέχρι τα αποσηκώνω. Τα σήκωσε γιατί ήταν ωραία. Ωραία είναι. Παίζει να πιαστώ και με αυτά. Λίγο μαλλί. Αυτά. Μια χαρά. Τέλειο. Πάμε να δούμε τα άλλα. Α! This is Gos. Να το. Δες εδώ. Oh, πολύ δυνατός ο μισοσκός. Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα να δεις. Καλώς, ε. Θα σου πάει και ρακέτα παραλίγο.

0: Πάμε Greek Champion. Έχουμε πρωταθλητή στην Ελλάδα, σήμερα έχουμε. Όταν ήμουν μικρός και μου μάθαινε ο παπάς μου τένις, έπαιρνα τη ρακέτα, μου την έδινε και έκανα αυτό την ίδια. Στην κιθάρα, πολύ μαζί μάλλον το τένις. Και έπαιζα με το αριστερό και όλοι λένε γιατί παίζουν το αριστερό. Γιατί είμαι αριστερός. Αριστερός είναι. Δεν θα παίξω από το δεξί, αφού δεν πάει. Μας κλείσανε, επειδή λένε τώρα αυτοί οι πρωταθλητές, θα κάνουν κάτι τρίωρο εδώ, θα τους ανοίξουμε μετά. Αλλά μόνο πρέπει να έχει ένα συστηματάκι. Δεν σύστημα, το βάζεις αυτό, τώρα το βρεις τώρα αυτό. Κάνεις έτσι. Εντάξει, thriller, κανονικό, ε. If me. Black, go to black. You kiss her. You kiss your wife. You kiss. Okay. Okay. One.
1: Maniage what?
0: Black. Yes. Ναι.

Ανάμεσα από τους Φοίνικες. Ναι, ρε φίλε. Μαλδίβες. Εδώ, Μαλδίβες.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
2: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
11: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
10: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
11: Λοιπόν, ακριβώς.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Μας κάνουν μια ξενάγηση του νησιού. Περιμένουμε τον μπάγκι μας και αυτός είναι ο χάρτης. Και πήρα και ένα στυλό. Και καλά, σημειώνω που πάμε. Και καλά. Θα βάλω μια υπογραφή τώρα, εδώ. Ουοπ. Τι είναι δικός μας. Μεγάλο, ε. Ενδιαφέρον θα έχει. Πολύ μ' αρέσει τα μπάγκες.
15: Καλένω, ε.
14: Τώρα είμαστε εδώ. Ουοπα. Ξεκινάμε από εδώ. Yes, perfect. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Ήμασταν εδώ, κάναμε όλη τη διαδρομή. Και ήρθαμε εδώ. Εκεί είναι πολύ ωραίο μπαρ. Εδώ πέρα θα δούμε που λέγεται Τροπικάνα. Τροπικάνα is. La Tropicana. Πολύ ωραίο. Απλό, λιτό και απέριτο. Ξύλο πολύ, αιώρες. Ωραίο και έχει είδα μέσα συγκεκριμένα πράγματα σε κοκτέιλς και μοκτέιλς. Και αράζεις εδώ πέρα, δες εδώ. Και αυτοί οι φοίνικες μου αρέσουν πάρα πολύ που στραβώνουν έτσι. Αν και αυτός δεν έχει τίποτα πάνω. Γιατί ρε φίλε, μας χάλασε το πλάνο.

0: Φοβερή ώρα. Έχω πιάσει πάτο. Γιατί ξέρεις τώρα, το θέμα είναι πώς βγαίνεις από εδώ. Γιατί εγώ, γιατί με έχει πάει τόσο κάτω, έχει ωραίο κιλών. Και δεν πιάνεται κιλά μου.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πρέπει να είσαι με την ώρα πιο ψηλά.
1: Κανονικά. Βγάλτε με από εδώ.
0: Δεν γίνεται. Και χτυπάω και κάτω συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ. Φεύγουμε από εδώ που είμαστε στη γωνία και κατευθυνόμαστε εδώ στο 12. Πάμε στα σπα. Και τι ιδιαίτερο έχουν τα σπα. Θα σας πω μόλις φτάσουμε. Σιγά με το πω τώρα που κουνιέμαι. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπαίναμε σε ένα σπα απλά για να κάνουμε γύρισμα. Τώρα όμως θα μπούμε, γιατί είναι το

Πολύ ωραίο, ε. Μας δώσανε τσάι με τζίντζερ και μέλι για να χαλαρώσεις και να μπεις να κάνεις σπα. Από την αρχή δηλαδή σε χαλαρώνουν εδώ πέρα. Μια χαρά. Ή πια ήδη ένα και πάει στο δεύτερο τώρα. Λες να κοιμηθώ εδώ. Πρόλαβα να πάω μέσα. Φοβερή μυρωδιά. Πάμε. Τρομερό, ε. Κάνεις μασάζ εδώ πέρα έξω.

Όπω φοβερό, ε! Μπαίνεις κανείς εδώ πέρα. Το μπανάκι σου. Τρία άτομα χωράνε, το ζεσταίνουν και όλο το νερό. Βάζουν και διάφορα αρωματικά και είσαι μέσα στη φύση. Τρομερό. Εντάξει, αν δεν σε βράσουν και σε φάνε μετά. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.

0: φτάνει. Γεια σας. Τα λέμε. Χαλαρώνω. Μπαίνουμε στις Water Villas.
1: Μέσα.
2: Εντάξει. Ένα, δύο, τρία σαλάχια. Μεγάλα. Και ένα τέταρτο εδώ που βλέπω. Και...
3: σίγουρα η καρχαρία.
2: Α, να κι άλλο μεγάλο σαλάχι. Και ο καρχαρίς είναι εκεί. Όχι εδώ, να του. Και εδώ στην κορυφή από τις Water Villas, ακριβώς, έχει ένα πολύ ωραίο ταϊλανδέζικο ρεστοράντ. Να φας, να δεις τη θέα, να ταΐσεις τους καρχαρίες που έχει κάτω πάρα πολλούς και σαλάχια. Δεν είναι επικίνδυνο όμως. Έτσι μας είπαν. Και εγώ είπα, λέω, να κάνω μια βουτιά. Λένε, οκ. Okay. Μα δεν είναι επικίνδυνα. Όχι, λέει, εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα. Απλά μην τους χτυπήσεις. Και πού ξέρω εγώ αν κολυμπάω. Μου ήρθε ένα τζίπλα και τους χτυπήσω. Αλλά δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα εδώ στις Μαλδίβες. Το ρώτησα. Κανένα, ούτε ένα, πραγματικά. Οι πιο επικίνδυνοι καρχαρίες που είναι λίγα ήδη από τα πολλά τώρα για να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι στα πολύ πιο βαθιά νερά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ το εστιατόριο. Πέρα ότι είναι πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, από τα πιο ωραία που έχω δει, είναι μέσα στην φύση. Είναι όλα με ξύλο. Όπου κι αν κάτσεις, δεν υπάρχει κανένα σημάδι της εποχής που ζούμε εδώ μέσα. Εκτός από αυτό, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ωραίο, ονομάζεται Zero. Και όλο εδώ πέρα, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν πιείς, ό,τι κι αν φας, είναι φυσικό. Και καλλιεργείται εδώ μέσα, σε αυτά τα θερμοκήπια δίπλα.

0: Τελευταία στάση. Ξεκινήσαμε από εδώ. Πήγαμε όπα ως εδώ. Μετά πήγαμε εδώ στο σπα. Μετά μπήκαμε μέσα στη Water Villas. Εδώ είναι το Καρχαρία. Που τον έχει το Καρχαρία, βλέπω φωτογραφία εδώ, ζωγραφισμένο. Φύγαμε από εδώ κάτω και ήρθαμε σε αυτό εδώ το υπέροχο σημείο που είμαστε τώρα.
1: Τέλειο.
0: Εδώ έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή που μοιάζει με πλοίο. Ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια και βλέπεις φανταστική θέα του άλλου νησί. Ωραίο. Για πάμε να το δούμε.
2: Ίσως ο πιο ονειρεμένος τουριστικός παράδεισος. Τυρκουάζ νερά, παραλίες με λευκή άμμο, κοραγιογενείς ύφαλοι, μοναδικές υποβρύχες δραστηριότητες, πεντάστερα θέρετρα. Οι Μαλδίβες είναι ο νούμερο ένα προορισμός στη λίστα των νιώπαντρων, ερωτευμένων, διάσημων influencer, αλλά και κάθε παθιασμένου ταξιδιώτη.
0: Εμείς πάμε λίγο δωμάτιο να χαλαρώσουμε, μετά πάμε να φάμε και θα βγούμε το βράδυ. Μέσα στο νησί, μέσα στο resort. Bye bye, thank you.
3: Bye bye. Bye.
0: Θα ανοιχτοπερπατήσουμε. Και πώς? Θα πάρουμε ποδήλατο, θα πάμε βόλτες στο resort. Θα πάμε στο main bar και θα δούμε τι έχει. Γεια σας, τα λέμε στο bar. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλώς είναι, πρώτο τραπέζι πίστα κλείσαμε. Τι άλλο, εδώ θα δούμε το βιολιστή μπροστά. Τελικά δεν είναι βιολιστής, είναι βιολίστρια. Μια χαρά.

0: you can open your arm.
1: Ah.
0: You can use. Wow, beautiful.
1: Και έτσι κλείνουμε τη μέρα μας και σας λέμε καληνύχτα. Θα λέμε αύριο.

0: κάνουμε και τίποτα.
1: Ήρθαμε στα Water Sports. Έχει τα πάντα πραγματικά να κάνεις εδώ. Ό,τι σου πάει το μυαλό. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε jet ski. Νομίζω είναι το καλύτερο για να ανακαλύψουμε λίγο έτσι την παραλία στα γρήγορα, να ανέβει και η αδρεναλίνη λίγο. Οπότε αναμένουμε λίγο κανένα σάωρο, να πάρουμε λίγο εδώ πέρα το κολλάι, βλέποντας, και ξεκινάμε. Η θάλασσα είναι λάδι, δες λίγο η θάλασσα. Oh, oh, oh.

0: Τελευταία μέρα, τελευταίο φαγητό, τελευταίο βράδυ, μαζί με το τραγούδι Time to Say Goodbye. Σας αποχαιρετούμε από τις Μαλδίβες και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Bye bye!
2: Καλύτες μας, τι είμαστε,
3: οδηγός, πόρτας, καπτέν.
2: Γιώργο καπτέν.
3: Κώστας, Όλαβ,
1: εμείς και εμείς.
4: Έζησα ένα όνειρο. Θα πάρω μαζί μου στη βαλίτσα τις μοναδικές αυτές εικόνες από τη Σρι Λάνκα και τις αδιανόητα όμορφες Μαλδίβες. Θα πάρω και τη γιαγιά μου την Όλγα ένα τηλέφωνο, καλού κακού να με ξεματιάσει, όσο εσείς θα βλέπετε αυτά τα γκράντε σκηνικά που ζήσαμε. Μέχρι τον επόμενο προορισμό, τα λέμε!
0: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Ωραίος!
5: Τίποτα.
0: Ε.
5: Τι φταίει.
0: Θέλει τεχνική και κόλπο.
5: Πάρ' τη μάνα σου να μας πει.
0: Και δεν το ξέρεις.

0: Magic is just my first name. It's short for Magic Shard.
1: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
2: I think I hit her too hard.
1: I need to find my father, and I know that the F7 can help.
3: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
1: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
4: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για την επιβίωση του κόμματος. Στα χαρακόμματα για αυτόνομη πορεία ή συμπόρευση με Τσίπρα. Εκεχηρία μέχρι νεοτέρα στο ΠΑΣΟΚ. Προαναγγελία δημιουργίας κόμματος από τον Σαμαρά προκαλεί πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά. Η πορεία, το έργο, η διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, η διαγραφή, η επιστροφή και τα προβλήματα υγείας. Σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας, ο 41 ετών σύζυγοκτόνος. Τα νέα στοιχεία, πώς παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τι βρέθηκε στον σκληρό δίσκο με τις ηχητικές καταγραφές. Μουσική πανδεσία στο Ηρώδιο. Η μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου που καθήλωσε το κοινό.

0: Σε κρίσιμες ώρες εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του επιβίωση με την εσωστρέφεια να έχει φτάσει στο μεδούλι του κόμματος και την Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα σε κλίμα πόλωσης για το τι μέλη γενέστε. Ο Σωκράτης Φάμελος τάχθηκε υπέρ της στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σε διαφορετικό μήκος κύματος κινείται ο Παύλος Πολάκης. Ηλεκτρισμένη ήταν η ατμόσφαιρα και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, από όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα πολιτικής αυτονομίας και απόρριψης κάθε σεναρίου συνεργασιών με βασικό αποδέκτη τον Χάρη Δούκα. Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο προκαλεί στην κυβέρνηση και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρώην Πρωθυπουργός χθες από την Κρήτη.
1: Η ώρα της κρίσης και των αποφάσεων για τον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε με κυρίαρχο ζήτημα την αυτόνομη κάθοδο ή τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχόμενο που διχάζει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελος στην ομιλία του τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
1: Την ίδια στιγμή σε κείμενο θέσεων που κατέθεσαν 37 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Πολάκης, ζητούν ενωτικό ψηφοδέλτιο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, καταλήγοντας πως...
3: Αν οι προσπάθειές μας για το ενωτικό σχήμα δεν ευοδοθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.
1: Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, σε παρέμβαση του ο Νίκος Παπά ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο και μέσω ανάρτησης με τίτλο «Δικός χάρτης» στο X να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα. Απαιτείται να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.
5: Ότι εμείς είμαστε υπέρ, όχι ενός, υπέρ ενός ΣΥΡΙΖΑ ισχυρού, ανασυγκροτημένου, με πολιτικό σχέδιο και καθαρή πολιτική ταυτότητα, όχι με τη ρευστοποίηση και όχι με τον απομονωτισμό.
1: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ με Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα να συμφωνούν ότι διαφωνούν στο ζήτημα της μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα.
4: Το συνέδριο πήρε αποφάσεις. Είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
6: Η πρότασή μου για διάλογο με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο κόσμος που ζητάει την πολιτική αλλαγή να ξέρει ότι θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση για προοδευτική διακυβέρνηση.
7: Εμείς επιμένουμε στο ότι ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
8: Κάθαρα τα πράγματα. Στο δρόμο προς την κάλπη, αυτόνομη πορεία, τελεία. Και από εκεί και πέρα η κορονίδα της δημοκρατίας και της δημοκρατικής διαδικασίας που είναι οι εκλογές είναι αυτό το οποίο ο λαός έχει για να εκφραστεί. Uh-huh. Τελεία.
1: Μέσα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, ο Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Κρήτη εξαπέλυσε διπλή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε έμμεσα και την ίδρυση του κόμματός του, χωρίς όμως να ανοίγει πλήρως τα χαρτιά του ως προς το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων.
9: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
10: Και εφόσον πάρει απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν σε περίπου ένα χρόνο, δηλαδή το 2027. Αλλά δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο. είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
1: Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο τις επόμενες ημέρες, ενώ από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα κριθεί ακόμα και αν θα σωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Υπό την σκιά των αναταράξεων λόγω και της επιρροής του κόμματος Τσίπρα, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο στρατόπεδα, Φάμελου Πολάκη, έχουν επιφέρει εσωκομματικές συγκρούσεις με επίκεντρο τη συμπόρευση ΙΜΗ του κόμματος με την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Συνδεόμαστε με την Ελένη Καλογεροπούλου που παρακολουθεί τις εργασίες από την πρώτη στιγμή. Για να δούμε, Ελένη, τι περιμένουμε σήμερα, γιατί τα σενάρια διάσπασης φουντώνουν.
11: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι μέσα σε μια ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στη συνεδρίαση υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες κάθε τόσο όταν μιλάει κάποιος από το μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που στηρίζει τις απόψεις του κυρίου Φάμελου, σηκώνονται και φωνάζουν «Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό και μόνο δείχνει το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμελος τώρα με την σημερινή του ομιλία έκανε ένα βήμα παρακάτω βάζοντας ένα συγκεκριμένο δίλημα. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα ή απέναντι στο εγχείρημα το οποίο κάνει. Σε αυτό θα λέγαμε το δίλημα θα πρέπει να απαντήσουν οι σύντροφοί του οι οποίοι έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Προφανώς ο Παύλος Πολάκης, λίγο, ο οποίος είναι αντίθετος με την άποψη Φάμελου, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κατέθεσε αυτό το κείμενο που σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής το έχουν υπογράψει 39 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τι λέει αυτό το κείμενο? Στην πραγματικότητα η ουσία του κειμένου αυτού είναι ότι εάν δεν υπάρξει μία συμπόρευση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει μόνος του στις επόμενες εκλογές. Προφανώς αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο διαφωνεί τόσο ο κύριος Φάμελος, όσο και η πλειοψηφία, θα λέγαμε, του κόμματος. Και το είδαμε χθες να εκφράζεται και στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε στην Κουμουνδούρου.
0: Ελένη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ναι. Και αλλάζουμε θέμα. Επισήμως συγγνώμη ζήτησε το Κίεβο μετά το ελληνικό διπλό διάβημα για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει το ρεπορτάζ.
12: Είναι, Τζένι, η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά, συμβάν το οποίο συνδέει με το ρωσικό σκιώδη στόλο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφού εκφράζει ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες για τη στήριξη της Ελλάδας, τονίζει πως η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό και επισημαίνει πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, ενώ δεσμεύεται ότι θα γίνει προσπάθεια να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία αποχαιρετούν τον Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν έντιμο πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε σε διάφορες υπουργικές θέσεις και αξιώματα. Δύο φορές διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Το 2009 αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λάρισα.
12: Ευπατρίδης μετριοπαθής ακέραιος. Ο Γιώργος Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη πολιτική ζωή του τόπου, υπηρετώντας την πατρίδα από πολλές θέσεις ευθύνης. Ο Σαρακατσάνος, όπως τον αποκαλούσαν λόγω καταγωγής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σκορπίζοντας βαθύτατη θλίψη σε όσους το γνώρισαν. Το 1974, στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγει βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία. Έκτοτε, εκλεγόταν στην ίδια περιφέρεια σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Είμαστε. Επί σειρά ετών, ο Σαρακατσάνος πολιτικός διετέλεσε κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Παράλληλα, διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, χωρίς καμία από τις δύο φορές να καταφέρει να επικρατήσει.
13: Μου δόθηκε η ευκαιρία και στο προσυνέδριο, αλλά και χθες στο συνέδριο, να καταθέσω τις θέσεις μου, τις ιδέες.
12: Τον Φεβρουάριο του 1998, ο Γιώργος Σουφλιάς διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος με το αιτιολογικό πως δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή κατά την ψήφιση διάταξης για αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος της ΔΕΚΟ.
14: Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχολιασμό, αρκετά είπαμε.
12: Επανεντάχθηκε στο κόμμα το 2001 από τον Κώστα Καραμαλή, που τον υποδέχθηκε με την περίφημη φράση «Γιώργο, καλώς όρισε σπίτι σου». Το 2004 εξελέγει βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το 2007 και το 2009. Το 2009 ήταν υπέρμαχος των πρόωρων εκλογών, εισήγηση όμως που αποδείχθηκε λανθασμένη για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αμέσως μετά τις εκλογές επέλεξε να αποσυρθεί από την πολιτική, χωρίς όμως να ανακαλεί την επιλογή του. Το 2011 ο Γιώργος Σουφλιάς είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού με δότρια την αδερφή του. Τελευταία όμως εμφάνιζε προβλήματα υγείας. Για το πολιτικό κεφάλαιο και την προσωπικότητα του Γιώργου Σουφλιά κάνουν λόγο στις αναρτήσεις τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.
15: Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα.
16: Ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές, ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους.
12: Για έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό και έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος κάνει λόγο και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
6: Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της παράταξης το 1997, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.
12: Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε όπως έζησε όλα τα τελευταία χρόνια, χωρίς θόρυβο, μακριά από τις κάμερες, σε μια απόσταση που ο ίδιος είχε επιλέξει από το 2009 και μετά.
0: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, στο κάδρο των αρχών, έχει μπει το προφίλ του καθομολογίαν δράστη, με τους αστυνομικούς να κάνουν λόγο για ένα σκηνοθετημένο έγκλημα και για έναν άνδρα αιμονικό με ελεγκτική συμπεριφορά προς το θύμα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρακολουθούσε στενά, έχοντας τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητο αλλά και στο κινητό της, ενώ ερευνάται και ο σκληρός δίσκος που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του με ηχητικές συνομιλίες της αδικοχαμένης 39χρονης.
3: Είχε γίνει η σκιά της και την παρακολουθούσε με όλους τους τρόπους. Το προφίλ του 41χρονου σκιαγραφούν οι αρχές, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο δράστης είχε μια συμπεριφορά αιμονική και ελεγκτική απέναντι στην άτυχη σύζυγό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ήδη ο σκληρός δίσκος που βρέθηκε στο γραφείο του 41χρονου και φέρεται να εμπεριέχει ηχητικές συνομιλίες της γυναίκας του διάρκειας άνω της μίας ώρας. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε την 39χρονη με συσκευές GPS, κοριούς και κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι αλλά και το κινητό της τηλέφωνο.
17: Επιμένει στην υπόθεση που είχε πει εξ αρχής ότι βρισκόταν ένα μήνυμα που βεβαίως έχουμε πει και στη δικιά σας την εκπομπή και την προηγούμενη φορά ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει και από την ιατροδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα.
3: Τα νέα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία θα προσθεθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον 41χρονο συζυγοκτόνο.
18: Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν κάτι το οποίο απομακρύνεται οποιαδήποτε λογική δικαιολογίας ή αιτιολογίας και νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα αποδειχθούν. Άλλωστε, βρασμός ψυχικής ορμής, που είναι το βασικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει βρασμό και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση, σε δύο στάδια δηλαδή.
3: Ο 41χρονος που φέρεται να δολοφόνησε με 45 μαχαιριές τη σύζυγό του αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Με ένα στόμα, μια φωνή, δεκάδες γυναίκες βγήκαν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και φώναξαν καμία άλλη δολοφονημένη σε μια ένδειξη αλληλεγγύης στη μνήμη της 39χρονης.
19: Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε για έναν τέτοιο λόγο. Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε.
20: Είμαστε εδώ σήμερα για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας προς την άδικο χαμό της Βασιλικής. Μια κοπέλα, μια νέα κοπέλα, μια μάνα που έχασε τη ζωή της από τον άντρα της.
21: Έχω κι εγώ ένα προσωπικό θέμα σχετικά με αυτό και νιώθω προστάτευτη.
3: Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του φεμινιστικού κινήματος, συλλόγων, σωματείων, εκπαιδευτικών φορέων, οργανώσεων και πλήθους πολιτών που θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την οργή, την θλίψη αλλά και την ανάγκη για λήψη μέτρων.
0: Ο 41 ετών γυναικοκτόνος που κατηγορείται για την εμψυχρό δολοφονία της σύζυγου του πέρασε το κατόφλι του ανακριτή. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Μαρκόπουλο για το ρεπορτάζ. Γιώργο, τι αναμένεται να ισχυριστεί?
22: Λίγο μετά τις 10.30 πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής. Σε βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστεί ή μη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι προηγήθηκε καυγάς και ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί καλούνται να αξιολογηθούν από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, συν βέβαια και τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν την δικογραφία και έχουν κατατεθεί, όπως το υλικό από τις κάμερες, το GPS, καθώς και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσω του σκληρού δίσκου που έχουν γίνει, που είναι καταγεγραμμένες. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δηλώσεις του δικηγόρου του μετά το πέρας της απολογίας του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου ο οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους. Σπύρο Αλεξανδρή, υπάρχει ένα νέο βίντεο που καταγράφει και άλλα άτομα στο σημείο, τα οποία και αναζητούνται.
23: Ακριβώς, και οι έρευνες των αρχών πλέον στρέφονται στο εάν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση, στην αιματήρια επίθεση που διέπραξε ο 55χρονος ομογενής, ο αυτόκλητος τιμωρός με το ρόπαλο. Στο βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι υπήρχαν δύο ακόμη μαυροφορεμένα άτομα, οι οποίοι κρατούσαν τον δεύτερο Αιγύπτιο, όχι αυτόν. Δεχόταν λοιπόν ο ένας την επίθεση με το ρόπαλο και υπάρχουν δύο ακόμη άτομα που κρατούσαν τον δεύτερο Αιγύπτιο και τον έφεραν στη συνέχεια μπροστά από τον 55χρονο. Άγνωστο εάν υπήρχε μια οργανωμένη, μια συντονισμένη επίθεση ή αν ήταν απλοί περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο και βοήθησαν τον 55χρονο σε αυτήν την αιματηρή επίθεση. Να πούμε ότι προκύπτει και από άλλα βίντεο το συγκεκριμένο, από την ανάλυση και άλλων βίντεο, η συγκεκριμένη εμπλοκή αυτών των ατόμων. Μάλιστα, το γεγονός ότι το ρόπαλο της επίθεσης δεν έχει βρεθεί ενισχύει τις υποψίες των αρχών για συντονισμένη επίθεση, καθώς από τις αναζητήσεις που έγιναν από την ασφάλεια της Καλλιθέας τόσο στο σημείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του συγκεκριμένου όπλου. Να πούμε τώρα ότι έχουν σχηματιστεί δύο ξεχωριστές δικογραφίες για αυτήν την υπόθεση. Η πρώτη αφορά τον 55χρονο από το ομογενή από το Καζακστάν, ο οποίος διώκεται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να δούμε αν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο μετά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάληψη, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Στις 18 Ιουνίου οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου. Στις 19 Ιουνίου θα οδηγηθούν οι δύο Αιγύπτιοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής από κοινού και για παράνομη είσοδο στην χώρα. Βέβαια, μέσω της συνηγόρου τους υποστήριξαν ότι δεν έβγαζαν φωτογραφίες στην πολυκατοικία, αλλά ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Καμπανάκι κινδύνου για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης χτυπούν οι αρχές, καθώς αυτή τη φορά επιτίδη επιχειρούν μέσω του gov.gr να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Το μήνυμα προειδοποιεί για δίθεν ανεξόφλητα χρέη, με τους απατεώνες να επιχειρούν να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών. Σε έξαρση βρίσκονται επιπλέον και τα ψεύτικα μηνύματα για τροχαίες παραβάσεις.
3: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με τη μέθοδο των SMS. Οι επιτίδη με δίθεν αποστολή από το Gov ενημερώνουν τους πολίτες για πρόστιμα που δεν έχουν εξοφληθεί, επιχειρώντας να αποσπάσουν τα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.
2: Απάτη ειδικά με τη τροχέα τώρα τελευταία. Έχετε περάσει με κόκκινο, με υπερβολική ταχύτητα.
3: Τις τελευταίες ημέρες, στα κινητά των πολιτών φτάνει ένα μήνυμα που αναφέρει ειδοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων, ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων των αρμόδιων αρχών, εντοπίστηκε κρεμότητα που σχετίζεται με το όχημά σας και αφορά διοικητική παράβαση ή και ανεξόφλητη οφειλή. Ακόμα ένα παραπλανητικό SMS που ειδοποιεί για επιβολή προστίμου από την τροχέα και συνοδεύεται από ηλεκτρονικό σύνδεσμο χρησιμοποιούν οι απαταιώνες για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
4: Τους έχουν στείλει μηνύματα από τον Gov, προφανώς μιλάμε για απάτες, τις οποίες ζητούσαν προσωπικά στοιχεία, τώρα νομίζω αριθμούς από κάρτες, τέτοια πράγματα.
3: Θράψη κάνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, όπου επιτίδη με τη μέθοδο των λογιστών των υπαλλήλων του ΔΔΕ, ακόμα και αστυνομικούς, επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες για την απόσπαση χρημάτων ή κοσμημάτων.
5: Να μας πούνε κάτι για την εφορία, ότι είμαστε από το λογιστήριο, αυτές οι αηδίες.
7: Τουλάχιστον 10 φορές.
24: Τι λένε?
7: Τα γνωστά.
24: Από ΔΔΕ, από εφορία.
7: ΔΔΕ, η κόρη σου χτύπησε, τα γνωστά.
25: Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου που εξειδικεύονται στις απάτες αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Σε αυτή τους την προσπάθεια χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη, θα λέγαμε, και τεχνικές τις οποίες εμπλουτίζουν και θέλουν να είναι πιο λιθοφανείς οι απόπειρες εξαπάτησης. Με μηνύματα που μας στέλνουν, γραπτά μηνύματα SMS, επίσης πολλές φορές και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών.
3: Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιέχονται στα ύποπτα μηνύματα και να μην καταχωρούν ποτέ κωδικούς e-banking ή στοιχείων τραπεζικών καρτών.
26: Οι επίσημες αρχές λένε στους πολίτες, όταν σας έρχονται πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις από Gov, δεν τα ανοίγετε ποτέ. Τα διαγράφετε επί τόπου και μετά από την επίσημη σελίδα του gov.gr μπαίνετε στη δική σας μερίδα και ελέγχετε αν έχετε κάποιες οφειλές.
3: Υπενθυμίζεται ότι οι επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν συνδέσμους για πληρωμές μέσω SMS. Για τον έλεγχο τυχών προστίμων, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται αποκλειστικά στη θηρίδα πολίτη του gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.
0: Νέα έφοδο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές σε οικισμό Ρωμά στη Λάρισα, όπου εντόπισαν μεταξύ άλλων ένα όπλο, εκατοντάδες φυσίγκια, αλλά και πολλές χρυσές λίρες. Η Γεωργία Τσάλη πρόκειται για σπήρα που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για εξαπάτηση πολιτών με πρόσχημα την αγοραπολισία χρυσών λιρών σε τιμές ευκαιρίας.
3: Τα ξημερώματα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα και την Κατερίνη, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης των Ρωμά, στο οποίο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Στην κατοικία του βρέθηκαν μεταξύ άλλων.
0: Και τα πλάνα από την έφοδο των αστυνομικών, Γεωργία.
3: Μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων των εμπλεκομένων, ακόμη 15 πολίτες προσήλθαν στις αρχές, καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύμα της δράσης τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελλάς, η πρόσθετη οικονομική ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στα νέα θύματα που εντοπίστηκαν υπερβαίνει τις 770.000 ευρώ. Τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες, υποσχόμενοι την πώληση χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αφού εισέπραταν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα πολύτιμα αντικείμενα δεν παραδίδονταν ποτέ. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται ένας επιχειρηματίας από διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται ξανά οι χώρες του Περσικού κόλπου μετά τις νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ με τα δύο κράτη να ανακοινώνουν αναχαιτήσεις πληγμάτων. Οι φρουροί της επανάστασης έκαναν λόγο για στοχοποίηση εχθρικών βάσεων, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να άνοιξε πυρ και στο στενό του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ισχυρίζονται ότι κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και ότι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.
6: Στο κόκκινο ξανά η ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους και drones σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοινώνει πως αναχέτησε τους πυράβλους της Τεχεράνης. Η CENTCOM απαντά, βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις ραντάρ του Ιράν στην Ίσο Κέσμ και στον Κουρούκ.
1: The Islamic Revolutionary Guard Corps launched off a series of drones that the US military says were threatening maritime operations in the Strait of Hormuz and in the region. The US shot down four of those drones and then took strikes on the coastal radar sites, basically the locations that are able to control those drones.
6: Την ώρα που το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, το δίκτυο Αξιός μεταδίδει πως Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ συναντήθηκαν με κορυφαίους Αμερικανούς επιστήμονες, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανή πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως στο Ιράν έχει απομείνει το 21-22% των πυράβλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος.
8: And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles.
6: Ο πρόεδρος του Λιβάνου εξαπολύει ιδρυμία επίθεση στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τη Βηρυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί.
9: It's not your country. It's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States.
10: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε το Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε Πρόεδρε.
11: Αλλόν χάμδαρ μοζοκυρώτη και παρόι رسیدن به یک یادداشت تفاهم با آمریکا در جریان هست. اولین بند اون مربوط به خاتمه جنگ میشه و در همون جمله اول گفته شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه.
6: Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN ότι η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Ρώσος Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, κάτι το οποίο, Σπύρο Μουζακίτη, δείχνει ότι το Κρεμλίνο μάλλον δεν προτίθεται να βάλει τέλος στις συγκρούσεις.
6: Στο περιθώριο λοιπόν του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν θεωρεί χρήσιμη μια προσωπική συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, όσο δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ο Ρώσος ηγέτης ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία, λέγοντας μάλιστα ότι η λήξη του πολέμου άμεσα συνδέεται με αυτό το πράγμα. Ο Πούτιν χαρακτήρισε αγενή μάλιστα την επιστολή του Ζελένσκι και στάθηκε στα σχόλια του Ουκρανού Προέδρου για την ηλικία του. Όλα αυτά, Τζένι, να σου πω, ενώ η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιδρομές με drones, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες αναχαιτήσεις υπήρξαν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, εκεί όπου λαμβάνει η χώρα το φόρουμ στο οποίο μίλησε και ο Πούτιν.
0: Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Ρώσου Προέδρου.
13: И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе. Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст.
0: Τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels φιλοξενεί η Γουμενίτσα, που έχει βουλιάξει από κόσμο και μηχανές. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Δρεπάνου, η οποία έχει μετατραπεί στο βασικό σημείο των εκδηλώσεων. Εκεί θα μεταφερθούμε και εμείς, όπου βρίσκεται ο Φίλιππος Πλιακοπάνος, για να μας δώσει την εικόνα και το κλίμα, Φίλιππε.
12: Πράγματι, Τζένι, πάνω από 5.000 φίλοι της αμερικανικής μοτοσικλέτας της γνωστής μάρκας Harley Davidson βρίσκονται στην παραλία του Δρεπάνου, μια περιοχή Natura 2000 που τους έχει αποδοθεί. Εξελίσσονται πάρα πολλά μουσικά και άλλα δρόμενα όπως καλλιστεία μηχανών. Υπάρχει και μια μεγάλη τονωτική ένεση για την αγορά της Θεσπρωτείας και όλης της Ηπείρου, θα λέγαμε, από τους 5.000 εκδρομής φίλους της μοτοσυκλέτας οι οποίοι έχουν έρθει στην περιοχή. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη κινητοποίηση των αρχών της αστυνομίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήματος και του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν έρθει και παρακολουθούν στενά τις εκδηλώσεις για την αποφυγή κάποιων επεισοδίων.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μουσική, συνέστημα και δυνατές στιγμές πλημμύρισαν το Ηρώδειο με τη συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη Σταύρου Ξαρχάκου. Ο σπουδαίος συνθέτης μάγεψε το κοινό, παρουσιάζοντας μια παράσταση που ένωσε τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του με νέες δημιουργίες.
14: Φωνιάδες, καθώς πρέπει.
15: Στο κατάμεστο όδιο Ηρώδου Αττικού, ο Σταύρος Ξαρχάκος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η μουσική που έχει αλήθεια δεν ανήκει ούτε στο χθες ούτε στο αύριο. Ανήκει στο παρόν.
14: Για το κακό της Πέμπτης.
15: Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδίου όχι μόνο ως ένας σπουδαίος συνθέτης, αλλά ως ένας ζωντανός αφηγητής της ελληνικής μουσικής ψυχής.
14: Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν. Και τι είναι το παρόν στη μουσική? Η μουσική που αντέχει στον χρόνο. Η μουσική που γεννιέται μπροστά μας. Η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά.
15: Δίπλα του, Ήλτα Νικολακοπούλου. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί συνομίλησαν, θυμήθηκαν, τραγούδησαν και παρουσίασαν νέα τραγούδια, αποδεικνύοντας πως η τέχνη συνεχίζει να γεννιέται όταν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη ονειρεύονται.
16: Να δηλώσω και εγώ το παρόν μου σε αυτή την κυβωτό του πολιτισμού που τόσα χρόνια με τόση αφοσίωση έχει φτιάξει για το αύριό μας ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Σαΐα και ο Μπομπ Κατσιόνις παρουσίασαν τις νέες δημιουργίες του συνθέτη σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη που ένωσε διαφορετικές εκφράσεις και ήχους.
1: Είναι ωραίο να βλέπεις πώς μεταλαμπαδεύεται η μουσική από γενιά σε γενιά και όπως λέει και ο μαέστρος, ό,τι αξίζει στο χρόνο μπορεί να συνεχίζει.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Πάση, ο οποίος με τη χαρακτηριστική φωνή του και τη λαϊκή του ερμηνεία έφερε στη σκηνή τραγούδια που έχουν σημαδέψει το ελληνικό ρεπερτόριο και παραμένουν ζωντανά μέσα στο χρόνο.
2: Μα ο Σταύρος Σαρχάκος είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για μένα θα είναι η απόψινή βραδιά, νιώθω ότι θα είναι μια από τις σημαντικότερες της καριέρας μου.

0: τη συμμετοχή νέων μουσικών και παιδιών από τη σχολή Εγχορδές και οργάνιστη Σύρου, η βραδιά απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό με το μαέστρο να παρουσιάζει τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής. Στα 87 του χρόνια, ο Σταύρος Ξαρχάκος απέδειξε πως η σπουδαία μουσική δεν παλιώνει ποτέ, συνεχίζεται.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές, μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
1: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
5: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
6: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
7: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
8: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
9: αλλάξε το.
8: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε έναν επεισοδιακό δεύτερο τελικό στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά στα ίσα.
1: Με φόντο την ένταση των τελευταίων ημερών και την αγωνία για τη συνέχεια των τελικών, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβγαλε αντίδραση πρωταθλητή στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι επικράτησαν του Ολυμπιακού με 68-58 στο δεύτερο τελικό της GBL, ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 και έδειξαν ότι η μάχη για τον τίτλο έχει ακόμη δρόμο. Σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν επέβαλε το ρυθμό της και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει την εικόνα του πρώτου τελικού και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο σεφ με νέο ενδιαφέρον. Πρόσωπο του αγώνα ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που μετά το 1-13 σουτ στο φάληρο έδωσε απαντήσεις με 23 πόντους. Από πλευράς ερυθρόλευκων, Φουρνιά και Χολ προσπάθησαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή.
2: Closer to fire. Like tonight.
3: Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
1: Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια και πως η ομάδα του απομακρύνθηκε από τις αρχές του παιχνιδιού της.
4: Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Με αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη.
1: Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, καθώς οι δύο αιώνιοι καλούνται να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους μέχρι το φινάλε της σειράς. Η στιγμή που άναψε τα αίματα στο δεύτερο τελικό ήταν η είσοδος του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, που πυροδότησε σειρά εντάσεων και επεισοδίων.
5: Καταρχήν, έχουμε να καταγγείλουμε αυτή την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα, με τη διακοπή του αγώνα, τιμωρείται για την ομάδα από 1-3 αγωνιστικές.
1: Ο τρίτος τελικός αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού μετά το 1-1 στη σειρά, η υπόθεση τίτλος ξεκινά ξανά από την αρχή.
0: Στο NBA, προβάδισμα τίτλου έχουν πάρει New York Knicks, που επικράτησαν τον Spurs στο San Antonio με 105-104 στο Game 2 της σειράς. Το φινάλι ήταν δραματικό. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα βρήκε σίδερο στην τελευταία επίθεση, με τον Μπράνσον νωρίτερα από πλευράς Νέας Υόρκης να έχει δώσει πολύτιμες λύσεις. Πλέον οι Knicks αποκτούν ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπαίου και η σειρά θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, με το επόμενο μάτς να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο αθλητικός κόσμος κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και το τρόπαιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του, έχει φτάσει στο Μεξικό. Η αφόρητη ζέστη και η υγρασία σε πολλές πολιτείες της Αμερικής ταλαιπωρεί τις ομάδες και την προετοιμασία τους, ενώ η επιστροφή της Παραγουάη στη διοργάνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων στο τελευταίο φιλικό. Αποθέωση για τον Λαμίν Γιαμάλ στην άφεξη της Ισπανίας, την ώρα που Μέση και Ρονάλντο προετοιμάζονται με τις εθνικές τους ομάδες.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου έχει αρχίσει και ήδη το βαρύτιμο τρόπαιο βρίσκεται σε μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, στο Μεξικό. Δύο θρύλοι του παρελθόντος, ο Μεξικανός Χούγκο Σάντσες και ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτο Κάρλος, παρουσίασαν το τρόπαιο που στις 19 Ιουλίου θα σηκώσει μία από τις χώρες που συμμετέχουν ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και όλα αυτά ενώ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου βρίσκονται ήδη αρκετές ομάδες, η προετοιμασία έχει αρχίσει κάτω από αφόρητη ζέστη. Υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές πολιτείες δυσκολεύουν το έργο προπόνησης πολλών ομάδων. Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα, πραγματοποιώντας προπονήσεις στην περιοχή του Γκρίνσμπορο. Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά καθημερινά τους 30 βαθμούς και την υγρασία σε υψηλά επίπεδα, οι Βίκινγκ παλεύουν για να συνηθίσουν τη ζέστη, αλλά δεν το καταφέρνουν εύκολα. Στα τελευταία στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, οι Νορβηγοί προπονούνται ημίγυμνοι και δείχνουν εξουθενωμένοι. Κάνουν συχνά διαλύματα στις προπονήσεις για να ενυδατωθούν, ενώ όλοι γυμνάζονται μόνο με τα σορτσάκια τους. Η Παραγουάη γιορτάζει την επιστροφή της σε παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Στο τελευταίο φιλικό, η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο γήπεδο της Ασουνσιόν ήταν εντυπωσιακή, με την Ομοσπονδία της χώρας να ετοιμάζει ένα εκπληκτικό σόου πυροτεχνημάτων που άφησε άπαντες με το επιφώνημα του θαυμασμού. Η νύχτα έγινε μέρα, ενώ από τα πλάνα που καταγράφηκαν από ντρόουν, στο γήπεδο μετά δυσκολίας διακρίνεται, με τη συμμετοχή της Παραγουάη στο Μουντιάλ να είναι μια μεγάλη γιορτή. Το Μουντιάλ είναι το τουρνουά των μεγαλύτερων αστέρων και οι περισσότεροι από τους Superstar έχουν καταφθάσει. Η Εθνική Ισπανίας έφτασε στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στο νεαρό στάρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποθεώθηκε από εκατοντάδες κόσμο που περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της αποστολής. Όλα αυτά την ώρα που Λιονέλ Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζουν την προετοιμασία τους με την Αργεντινή και την Πορτογαλία αντίστοιχα, με στόχο το άστρο τους να δείξει τον δρόμο προς την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου.
0: Το Μεξικό προετοιμάζεται για την έναρξη του Μουντιάλ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο θρυλικό στάδιο Αστέκα. Η αγάπη των Μεξικανών για το ποδόσφαιρο είναι δεδομένη, αν και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν δεν είναι ιδανικές. Εντύπωση προκαλούν τα γήπεδα που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι για να αθληθούν.
7: Οι Μεξικανοί ζουν στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου 40 χρόνια μετά από το προηγούμενο Μουντιάλ που είχαν διοργανώσει. Όμως φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο είναι στο αίμα τους, αφού παρά τις γηπεδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έχουν βρει κάθε περίεργο τρόπο για να παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα. Από ένα γήπεδο στον τελευταίο όροφο στην κορυφή ενός εμπορικού κέντρου στη γειτονιά Ναβάρτε, μέχρι ένα γήπεδο μέσα στον κρατήρα ενός σβησμένου ηφαιστείου πάνω από 2.700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το ποδόσφαιρο δημιουργεί χώρο στο αστικό τοπίο, τα φυσικά περιβάλλοντα και τις ιστορικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Στη συνοριακή ζώνη, οι παίχτες διαγωνίζονται στο λεγόμενο γήπεδο των Θεών, ενώ οι συγγενείς παρακολουθούν και ζητοκραυγάζουν έξω από το χωμάτινο γήπεδο.
8: Para país de México.
7: Στο Κουεμάντσο, τα αερασιτεχνικά γήπεδα ποδοσφαίρου προσφέρουν στους παίκτες ένα μοναδικό σκηνικό ανάμεσα σε υδάτινο στοιχείο. Όμως δεν θα μπορέσουν όλοι να δουν από κοντά αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων.
9: Creo que los costos son muy elevados y me parece que este es para el pueblo, ¿no? Yo creo que tuvieron que haber visto otra manera para hacer participar más al pueblo mexicano.
7: Εντυπωσιακά γήπεδα σε περιοχές όπως η Σάντα Φε και τα περίχωρα των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στην πολιτεία του Μεξικού. Σε κάθε γωνιά του Μεξικού, σε κάθε σημείο κεντρικής πόλης ή επαρχίας, υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με τους Μεξικανούς να λατρεύουν το άθλημα και να το δείχνουν.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
10: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό και ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και στα βουνά της Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στο 19-21. Και στην υπόλοιπη χώρα στου 20-24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: και την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στους 34 με 36 βαθμούς, με βοριάδες στα πελάγια έως 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
8: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
9: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
10: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
11: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
12: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
13: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
14: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
15: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
16: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
17: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
18: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
4: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
5: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
3: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
5: Λοιπόν, ακριβώς.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για τα πανιά των καραβιών. Το όνομα τζιν προέκυψε από την γενοβέζικη καταγωγή του υφάσματος, καθώς οι Αμερικανοί το πρόφεραν τζένοαν. Τα πρώτα παντελόνια ήταν μπέζ, όμως τελικά επικράτησε σαν χρώμα το μπλε, αφού δεν λερωνόταν εύκολα. Στη δεκαετία του 50, η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό έφερε τη μαζική του εξάπλωση, ενώ το 1970 αποτέλεσε τη νέα πρόταση στις παριζιάνικες πασαρέλες από τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent. Έκτοτε θεωρείται το πιο πολυφορεμένο παντελόνι. Μία ημέρα σαν την σημερινή, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει η επίθεση εναντίον των Γερμανών. Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά. Επρόκειτο για ένα κέριο πλήγμα εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και, όπως συμφωνούν οι ιστορικοί, ένα από τα σημεία που έκριναν την έκβαση του πολέμου υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων. Σαν σήμερα το 1968 δολοφονείται ο Αμερικανός πολιτικός Ρόμπερτ Κένεντι στο ξενοδοχείο Ambassador του Λος Άντζελες. Ήταν αδελφός του δολοφονηθέντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, την τύχη του οποίου ακολούθησε. Δράστης ήταν ο 24χρονος Παλαιστίνιος Σιρχάν Σιρχάν. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επαυτοφόρο δήλωσε ότι σκότωσε τον Κένεντι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις.

Μία ημέρα σαν και αυτή διοργανώνεται στη Λαμία στο πλαίσιο της έκθεσης Θερμοπύλια, το δεύτερο ράλι για τρακτέρ με την συμμετοχή 30 οχημάτων. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, περιελάμβανε μεταξύ άλλων αγώνες οργώματος και δεξιοτεχνίας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1984, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Πάζιτνοφ παρουσιάζει το βιντεοπαιχνίδι Tetris, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα όλων των εποχών. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Στα πλάνα βλέπουμε την πρώτη μορφή του παιχνιδιού.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
10: The woman who wears the red shoes.
9: Tell me her name.
10: How should I know? I don't get out much.
9: Well, you are the magic mirror.
10: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
11: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
12: I think I hit her too hard.
11: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
13: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
11: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
14: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι.

0: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Lady!

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
8: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.

0: Η ζωή του θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Ο ίδιος όμως προτιμά να τη χωράει σε τραγούδια. Ο Νίκος Γρίτσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τρίπολη. Στην εφηβεία του ξεκίνησε πυγμαχία, πετυχαίνοντας με τα χρόνια να γίνει πολύ καλός αθλητής και διάβαζε συνέχεια. Τη δεκαετία του 90 αποφασίζει να χωθεί στη βαθιά νύχτα της Αθήνας. Το 1995 βρίσκεται για 15 ολόκληρους μήνες προφυλακισμένος ως υποπτός τρομοκρατίας. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη φυλακή είναι το «Μετανιώνω», που ερμήνευσε ο Νότης Φακιανάκης. Και κάπως έτσι, μετουσιώνοντας το βίωμα σε λέξεις, βγήκε στο φως της δημιουργίας. Σήμερα, στα 55 του πια, παρουσιάζει τη μουσική εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Άξιον 24. Κάνει ραδιόφωνο στην Τρίπολη, ενώ εκατοντάδες στίχοι του ακουμπούν καθημερινά τα χείλη των ανθρώπων γύρω μας. Νίκο, ποια λέξη σε περιγράφει καλύτερα?
1: Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη να καλωσορίσω τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ο πολυτάλαντος και πολύπλευρος Νίκος Γρίτσης. Βρισκόμαστε στον χώρο το Le Roi, στο Χαλάνδρι, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, Νίκο μου.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα. Επιτέλους με κάλεσες. Νιώθω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε για μένα, γιατί είναι συναισθηματική νοημοσύνη. Και καταλαβαίνεις ότι τα τραγούδια γράφονται από τη συναισθηματική νοημοσύνη, το
0: EQ. Τι ωραία εισαγωγή ήταν αυτή που μας κάνεις. Πολύ χαίρομαι.
1: Γιατί σου πήρε ένα χρόνο ολόκληρο να με καλέσεις στην εκπομπή σου?
0: Είναι ο τρίτος χρόνος της εκπομπής, άρα μου πήρε δύο χρόνια.
1: Γιατί σου πήρε δύο χρόνια ολόκληρο να με καλέσεις στην εκπομπή σου?
0: Γιατί ήθελα να προετοιμαστώ για να φτιάξω και να στρώσω το κόκκινο χαλί για να έρθεις.
1: Νιώθεις έτοιμη λοιπόν σήμερα να ανοίξω την ψυχή μου έτσι όπως πρέπει?
0: Αν έχεις αυτή τη διάθεση, με κάνεις τόσο χαρούμενη, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Έχεις τέτοια διάθεση?
1: Έχω διάθεση και να εμβαθύνουμε, αλλά και να κολυμπήσουμε στα ρηχά, όπου θες.
0: Τότε θα σε ξεκινήσω με ένα στίχο σου. Αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι ότι στη ζωή σου ήταν δύσκολη η αγάπη?
1: Νομίζω όλοι οι άνθρωποι την πραγματική αγάπη την βλέπουμε σαν κάτι πολύ δύσκολο, γιατί προϋποθέτει θυσίες, υποχωρήσεις, προϋποθέτει να βάλεις έναν άλλον ψηλότερα από τον εαυτό σου. Οπότε είναι δύσκολο πράγμα η αγάπη.
0: Έχεις καταφέρει αυτό, να βάλεις άλλον πάνω από σένα?
1: Ναι, πιστεύω πως ναι. Τώρα το ζήτημα είναι αν πάρεις και το ίδιο από τον άλλον, να βάλει κάποιος πάνω από όλο τον υπόλοιπο κόσμο εσένα.
0: Στο έχουν χαρίσει αυτό?
1: Νομίζω ναι.
0: Τι
1: γι' αυτό
0: ωραίο.
1: Γελάω. Ναι.
0: Χαμογέλασες. Γιατί έβλεπα τα περισσότερα έτσι, τραγούδια που έχεις γράψει, τους στίχους, είχαν πολύ πόνο αγάπης. Είχα δει μόνο νομίζω του Μιχάλη Χατζηγιάννη που ήταν το καλοκαίρι μου, που ήταν χαρούμενη αγάπη. Άρα τώρα μου περιγράφεις ότι ζεις και την χαρούμενη αγάπη.
1: Κοίτα, η έμπνευση σε κάθε τραγούδι μπορεί να έρχεται εξωστρακισμένη από κάπου. Δηλαδή, από σπόντα που λέμε. Δηλαδή, να βλέπεις το παιδί σου να μιλάει και να γράψεις, ξέρω εγώ, στίχο. Ναι, πες μου σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Γιατί μπορεί να μην είχε μιλήσει

0: εκείνη την ώρα. Θέλω να σου πω το παράδειγμα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Γράφω ένα στα 20 χαρούμενο, θετικό τραγούδι και πάλι το δικαιολογώ μέσα, γιατί σε αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι μου λέει «Και άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, έχει τον πεσημισμό ότι δεν θα είναι στο χέρι μου το αύριο, θα είσαι για πάντοτε το καλοκαίρι μου».
1: Βέβαια αυτό δεν δείχνει και μια σωστή ταπεινότητα, με την έννοια ότι δεν ελέγχουμε τα πάντα, ή είναι προστασία για σένα μην γίνει το άσχημο να είμαι προετοιμασμένος?
0: Και τα δύο. Κυρίως το δεύτερο. Και... αλλά και μια γείωση από την... από το όνειρο, από τη φαντασία, μια γείωση από αυτό που θέλουμε σε αυτό που μπορούμε να έχουμε.
1: Τι διαφορά βλέπεις από τον έρωτα και στην αγάπη?
0: Σεξουαλικά ή...
1: Κοίτα, δεν θέλω να σε περιορίσω. Εγώ εννοούσα σαν συναισθηματική εμπειρία, αλλά μπορείς να... ψυχή και σώμα τι χρειάζονται.
0: Ναι, νομίζω ότι στην αγάπη υπάρχει μια στάση, ενώ στον έρωτα όλες οι υπόλοιπες. Όχι, πλάκα κάνω και πάλι. Θέλω να πω το εξής πράγμα, ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναλύσουμε το συναίσθημα. Το οποίο συναίσθημα είναι αμφίδρομο, είναι γιατί εμείς γουστάρουμε κάποιος να διαφορεί για μας, να μας γράψει τα παλιότερα παπούτσια. Είναι ο κάθε άνθρωπος πόσο σαδομαζοχιστής είναι, γιατί τα έχει και τα δύο η ανθρώπινη φύση μέσα. Οπότε εγώ τον έρωτα τον αντιλαμβάνομαι σαν κάτι που πονάω εγώ και την αγάπη την αντιλαμβάνομαι σαν κάτι που εγώ νιώθω έντονα και ζω γι' αυτό. Δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία mode ζωής, να το κάνω πράξη ζωής αυτό στην αγάπη. Δηλαδή και το σεξ και την κουβέντα και τη διασκέδαση. Δεν νομίζω ότι όταν φτάνεις στο σημείο της αγάπης, πώς να τη χαρακτηρίσουμε, έλεγε ο Έριχ Φρομ, ότι η αγάπη λέει είναι να τα δίνεις όλα και να μην ζητάς τίποτα. Να κάθεσαι στα σκαλοπάτια της αγαπημένης σου και να περνάει με έναν άλλον δίπλα και να σου πατάει το χέρι. Ναι, ίσως κάπως έτσι θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε, αλλά από την άλλη...
1: αυτή είναι πολύ όρημη αγάπη, όπως έλεγε ο Έριχ Φρομ.
0: Έτσι, μπράβο. Να έχεις φτάσει στο σημείο της ενσυναίσθησης σε όλα τα κομμάτια του εαυτού σου και κυρίως το κομμάτι εκείνο το ταπεινό, το πολύ κάτω, εκείνο που είναι για πάτημα. Αν το έχεις, νομίζω ότι μπορείς να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Λέω.
1: Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε και νομίζω έχεις δώσει αυτή τη νότα του συναισθήματος και θέλω να πιάσουμε τη ζωή σου και τους σταθμούς της ζωής σου παρέα και να μας δώσεις την ευκαιρία να καταλάβουμε συναισθηματικά τους σταθμούς της ζωής σου και πώς μπόρεσες, ξέρεις, να βρεις από το πέρασμα στο σκοτάδι, αν μου επιτρέπεις, στο φως της δημιουργίας και της έκφρασης.
0: Απαραίτητα όλα τα αντίθετα στη ζωή. Τι φως χωρίς σκοτάδι, τι γέλιο χωρίς κλάμα και πάει λέγοντας τη δουλειά. Δηλαδή, μην αρχίσω τώρα το Χαλίλ Κιμπράν ότι... αγαπώ καθώς οι προφήτες, την έρημο ή τη θάλασσα, βρίσκω μια γεύση γλυκιά στο πιο πικρό κρασί και με τα μάτια πάντα στυλωμένα στον ουρανό, ρίχνω τη βουτιά στο προσωπικό μου γκρεμό. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα σου πω ότι γεννήθηκα σε έμετρο, μια Κυριακή κάπου στην επαρχία, μέσα σε κάποια κλινική, φτωχή, μικρή και κρύα.
1: Τη λέγανε... στην Τρίπολη μεγάλωσες.
0: Στην Τρίπολη, ναι. Εκεί. Έτσι το ξεκινάω.
1: Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, πώς θα τα χαρακτήραζες με έναν τίτλο?
0: Πριγκυπικά.
1: Αφού έχεις πει ότι ήταν...
0: μέχρι το χωρισμό των γονιών μου,
1: ναι,
0: πριγκυπικά. Δηλαδή, με 3 μήνες διακοπές το καλοκαίρι στο παραλιακό μέρος της περιοχής,
1: ναι,
0: με τα καλύτερα ρούχα, με το καλύτερο ποδήλατο, με τον μπαμπά και τη μαμά να ξοδεύουν αφιδώς για το γκανακάρι τους.
1: Έλα. Και μετά αυτό γκρεμίστηκε σε μια στιγμή.
0: Γκρεμίστηκε σε μια διαδικασία ενός χρόνου από το χωρισμό και μετά, συν τη χρεοκοπία, την οικονομική της οικογένειας, συν όλα τα υπόλοιπα, συν αρρώστιες, συν πράγματα, συν...
1: Σε τι ηλικία?
0: 14 προς 15.
1: Άρα στην εφηβεία σου,
0: ναι,
1: αυτό σε χτύπησε, σε επηρέασε?
0: Νομίζω, ως ένα βαθμό. Αλλά με έκανε και πιο βαθύ άνθρωπο, θεωρώ. Δηλαδή, από την άποψη ότι από μικρός την άκουγα με τους ποιητές. Από μικρός, ξέρω εγώ, δεν ήταν ο ήρωάς μου ο Σαραβάκος εκείνη την εποχή. Ήταν...
1: έπαιζες και ποδόσφαιρο.
0: Έβλεπα φυσικά.
1: Και έβλεπες και έπαιζες.
0: Ναι,
1: και
0: έπαιζα, όχι τόσο καλό, μη φανταστείς, ήμουν λίγο καλύτερο μπάσκετ.
1: Άρα, ο ήρωάς σου ποιος ήταν αφού δεν ήταν ο Σαραβάκος?
0: Ο Καριωτάκης. Δηλαδή ήταν αυτός που υποτίθεται ότι γεννήθηκε, όχι υποτίθεται, ότι γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1896, 30 Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, είναι και κοντινές ημερομηνίες, και ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα σύνολο ζωής 28 χρόνων, 28 ή 32, νομίζω 32, να αποδείξει ότι η ζωή μας, όπως λέει και στο ιστερόγραφό του, δεν είναι ένα παιχνίδι χωρίς ουσία. Η ζωή μας είναι ένα παιχνίδι με ουσία.
1: Στο παιχνίδι αυτό με ουσία, ξεκινάς λοιπόν στη ζωή σου. Τι ονειρευόσουν να γίνεις αυτή την ηλικία?
0: Ποιητής.
1: Το ήθελες όντως?
0: Το ήθελα. Δεν είμαι ποιητής, γιατί ποιητής είναι αυτός που κάνει. Εγώ είμαι στιχουργός προς το στιχοπλόκος, μάλλον στιχοπλόκος προς το στιχουργός.
1: Φλερτάρεις όμως πολύ με την ποίηση και όσες φορές έχω συναντήσει και στο κανάλι, θα μας απαγγείλεις και ένα ποίημα, θα μου πεις εμένα τουλάχιστον και κάνουμε κάτι ψυχολογικές συζητήσεις και σε βάθος και εγώ το απολαμβάνω. Άρα νομίζω ότι το θέλεις.
0: Αλλά για να γίνεις ποιητής πρέπει να περάσεις τα δύο προηγούμενα στάδια του άντρα. Είναι ο πολεμιστής και ο εραστής. Για να μπορέσεις να φτάσεις να γίνεις ποιητής, κατά την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, αν δεν έχεις πολεμήσει εντός εισαγωγικών ή εκτός, και αν δεν έχεις απολαύσει τον έρωτα, δεν μπορείς να γράψεις, δεν μπορείς να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα. Γι' αυτό έχουμε κενά οι περισσότεροι σύγχρονοι άντρες. Δεν το λέω για κακό. Δεν έχουμε πολεμήσει, δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία πολέμου έτσι ώστε να εκτιμήσουμε πράγματα μετά και ως προς τον έρωτα και ως προς την οικογένεια.
1: Άρα πρέπει να περάσεις την φάση που ανακαλύπτεις και τις σωματικές σου δυνάμεις με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις μέχρι να πας στην υπέρβαση της πνευματικής σου διάστασης.
0: Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Αλλά και τις ψυχικές σου δυνάμεις από την ώρα που δοκιμάζεσαι τον έρωτα, δοκιμάζεσαι και ψυχικά από πολύ μικρές ηλικίες. Από 5 χρονών οι άνθρωποι, άμα κάτσεις και το παρατηρήσεις, δοκιμαζόμαστε στον έρωτα.
1: Αν δείξεις ευαλωτότητα και όντως ρισκάρεις και αφαιθείς και δοθείς.
0: Είναι της εποχής η ευαλωτότητα τώρα. Δηλαδή είναι της εποχής και όσο πάει, πιο ευάλωτος είναι ο κόσμος. Πιο ευάλωτα είναι τα νέα παιδιά.
1: Τα νέα παιδιά.
0: Και είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό.
1: Είναι καλό. Εσύ ήσουν ευάλωτος μικρός ή τώρα έχεις αγγίξει αυτές σου τις πτυχές περισσότερο και τις εκφράζεις και μέσα από τη μουσική σου.
0: Με πολλές τάσεις αυτοχειρίας, από μικρός τύπου, αλλά ψεύτικης αυτοχειρίας. Ξέρεις τύπου Καριωτάκη που λέει, θαυμάζω λέει στο ταβάνι τους γύψους, με άνδρες στο χορό τους με τραβάνε, η ευτυχία μου σκέφτομαι θάνε, ζήτημα ύψους. Δηλαδή, θέλω να αυτοκτονήσω, βάζω, κρεμάω τη θηλιά και στο τέλος λέω, τι ευτυχισμένος είμαι που δεν αυτοκτόνησα, είναι ο ιδανικός αυτόχειρας.
1: Πήγαινε στον εαυτό σου λοιπόν στα άκρα για να δεις ότι τελικά ζεις.
0: Ότι αξίζει η ζωή, να τη ζήσεις. Να φτάσεις στο σημείο να πεις ότι ρε φίλε, όπα, περίμενε, εγώ θέλω να ζήσω. Γιατί αν δεν ξέρω αν έχεις δει, ξέρω εγώ, πολλές ταινίες με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι δικαστές, είναι δικηγόροι, είναι πολιτικοί, που κάνουν διάφορες απόπειρες αυτοκτονίας, τύπου και καλά για να εκτιμήσουν περισσότερο τη ζωή τους.
1: Πώς μπήκε στη ζωή σου η παραβατικότητα και ότι ήθελες να ζήσεις και αυτά τα άκρα? Γιατί είσαι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν το περιβάλλον, τι ήταν. Εγώ θα μπορούσα να σε φανταστώ σε 7 διαφορετικές ζωές. Να είσαι και, τι να σου πω, CEO σε πολυεθνική, να ταξιδεύεις όλο τον κόσμο.
0: Ποτέ.
1: Να πας στο διάστημα. Ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Ούτε τα ταξίδια μου αρέσουν και δεν τα έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Και ούτε θα αναλάμβανα μια ηγετική θέση σε μια εταιρεία, γνωρίζοντας τις ευθύνες και
1: αρέσει
0: τον χρόνο.
1: Αρέσει καλλιτέχνης.
0: Είμαι τεμπέλης καλλιτέχνης. Είμαι τεμπελάρα καλλιτέχνης. Δηλαδή θέλω να πάρω το χρόνο μου, να ανοίξω τα στραβά μου, τα βιβλιαράκια μου, να μου έρθει. Γιατί η έμπνευση είναι κάτι το οποίο είναι άειλο και δεν το ορίζεις. Έρχεται από το υποσυνείδητο, από το ασυνείδητο, δεν έρχεται από το μετωπιέολογο. Οπότε για να λειτουργήσει ο πίσω από το μετωπιέολογο ως εγκέφαλος, πρέπει να μπω σε μια διαδικασία, μπαίνει σε μια διαδικασία να βγεις εκτός νόμου, εκτός πλαισίου.
1: Για να το πούμε απλά. Αντιλαμβανόσουν ότι βγαίνεις εκτός νόμου και αυτό τι επιπτώσεις μπορεί να έχει.
0: Ναι, και όχι μόνο όσον αφορά τη φυλάκιση και όσον αφορά και την κοινωνία.
1: Για την κοινωνία, ναι.
0: Ήταν ένα είδος, θέλω να κεντρήσω και να κερδίσω την προσοχή όλων με κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ να το κάνω μέσα από το ποδόσφαιρο, δεν είμαι τόσο καλός. Από το μπάσκετ πάλι δεν είμαι τόσο ψηλός. Από το έτσι δεν ήμουν ποτέ ο άριστος αθλητής ή ο άριστος μαθητής. Οπότε το έκανα με έναν άλλο κοινωνικό τρόπο. Δηλαδή, του στείλω ότι θα μπω σε μια διαδικασία, δεν μπορούσα να κλέψω. Δεν μπορούσα να κάνω απόλυτο κακό. Δεν χτύπησα ποτέ άνθρωπο μαζί με κάποιον άλλον. Μόνος μου ήμουν πάντα. Δηλαδή δεν είμαι της σημερινής βίαιης λογικής.
1: Άρα χρειαζόσουν έναν λόγο και ένα σκοπό για να κάνεις κάτι, μου λες.
0: Ναι.
1: Και εκείνη την εποχή, για παράδειγμα, αν χτυπούσες κάποιον, ένιωθες το πόνο του άλλου ή αποκοβόσουν από αυτό το κομμάτι?
0: Πώς δεν τον ένιωθα?
1: Τον ένιωθε.
0: Κοιμόμουν για μέρες, να έχεις υπόψη. Δεν τα έχω πει και πολύ, αλλά. Δεν ήμουν και τόσο μάγκας. Δεν κοιμόμουν για μέρες. Σκεφτόμουν να πάθω το ίδιο εγώ, τι θα γινότανε. Σκεφτόμουν ότι δημιουργώ συνθήκες αντεκδίκησης. Και θα μου βγουν μπροστά μου την ώρα που δεν τις θέλω. Και μου έχουν συμβεί περιστατικά.
1: Είχες και την εμπειρία της φυλακής, που δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι ξαφνικά να μην έχεις ελευθερία και να είσαι κλεισμένος. δημιουργούνται συναισθήματα απόγνωσης.
0: Εξαρτάται ποιος είσαι, εξαρτάται ποιους θα βρεις μέσα, εξαρτάται την εποχή. Εγώ μπήκα σε μια δύσκολη εποχή στη φυλακή. Από την άποψη ότι είχε πολλές εξεγέρσεις το 1995, είχαν κάνει εξέγερση όλες τις ελληνικές φυλακές, είχε νεκρούς στον Κορυδαλό, μπήκα στον Κορυδαλό, πήγα στην Πάτρα, μετά στον Ναύπλιο. Έζησα δηλαδή ένα εργάκι το οποίο συμπυκνωμένο μου έδειξε μια εικόνα αγριάδας, αλλά μέσα από εκεί γνώρισα τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, δεν έχεις την ευκαιρία να βλέπεις 10 φωνιάδες μαζεμένους σε 5 τετραγωνικά μέτρα. Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, άρα μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα και ούτε έχεις την ευκαιρία να παίζεις μπάλα με κάποιον που σκότωσε 5.
1: Δηλαδή, καλές με έναν τρόπο αφουπλιστικό. Δηλαδή, σαν να πω εγώ ότι είδα 5 συναδέλφους στη δουλειά ή συνάντησα 5 ανθρώπους στο δρόμο. Εμένα με τρομάζει όμως αν το σκεφτώ.
0: Ναι, εμένα δεν με τρόμαζε γιατί θεώρησα τον εαυτό μου πολύ άντρα. Εκεί κατάλαβα τα περιθώρια μου ως άντρα και δεν εννοώ ερωτικά. Εννοώ πόσο μάγκας είμαι. Πόσο νταΐς είμαι και τα λοιπά. Κατάλαβα ότι δεν είμαι. Το πιάσα εκεί. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
1: Εν τω μεταξύ, ενώ αυτό που μου περιγράφεις είναι σκληρά, εγώ κάθε φορά αισθάνομαι ευαίσθητο, με πολύ συνέστημα για τον σκληρό. Τον έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι πολύ συναισθηματικός, ότι τα έχει αποκόψει. Εσύ.
0: Εντάξει, δεν είμαι και πολύ σκληρός. Δηλαδή, από την άποψη.
1: Μένα μην το βγάζεις, ναι. Αλλά ναι. Σαν βιογραφικό ζωής, έχεις περάσει και από αυτά, αυτό εννοώ.
0: Συνήθως βλέπεις ένα μπράβο και είναι ένα 90, είναι 150 κιλά. Εγώ ήμουν 75 κιλά κατηγορία στην πυγμαχία. Δηλαδή δεν ήμουν ένα 78 στο ύψος, δεν ήμουν κάτι τρομακτικό. Έπρεπε να τρομάξω με το ξύλο των άλλων. Έπρεπε να σωριάσω κάποιον ψηλό, μειώδη κάτω, ναι, για να δείξω στους άλλους τι αξίζω. Αλλά αυτό πόσες φορές μπορείς να το κάνεις και με πόσους μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ποιος είμαι, ο Τσάκι Τσάν, δεν είμαι.
1: Θυμό είχες τότε.
0: Μόνο, θυμό.
1: Μόνο, ε. Μόνο. Έχεις ανακαλύψει την πηγή. Με τι θυμωμένο.
0: Ήταν ένα πατρικό ζήτημα. Δηλαδή θα το γύρναγα στην επιρροή που είχα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας ποδοσφαιριστής Β' Εθνικής στον Παναρκαδικό, ο οποίος βάραγε στο ποδόσφαιρο. Ήταν center back, έσπαγε πόδια, έσπαγε πλευρά, έκανε έρανη και στη ζωή του γενικότερα ήταν ένας πολύ ενεργητικός άνθρωπος όσον αφορά τη βία. Έτσι, δηλαδή ήταν όχι με εμάς βίαιος, αλλά ήταν βίαιος με όλους τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Αυτό το υιοθέτησα ως έναν βαθμό. Και επειδή ήθελα να έχω την προστασία της μάνας μου σε σχέση με ένα βίαιο πατέρα όταν χωρίσανε, έπρεπε να γίνω αντίστοιχα βίαιος εγώ. Δηλαδή, τύπου να την προστατεύσω από αυτόν που έχω μάθει τη βία. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Τύπου ότι προστατεύω τη μάνα μου και την αδερφή μου από σένα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι δυνατός, σκληρός, έτοιμος από τα 15-16.
1: Πήρες, ανέλαβες αμέσως αυτό το ρόλο του προστάτη.
0: Ναι. Συνήθως τα αγόρια το έχουμε αυτό. Μας βγαίνει το πατερναλιστικό εκεί, δεν μας βγαίνει αλλού που πρέπει.
1: Την μαμά σου, πώς την έχεις στην καρδιά σου, που την έχεις χάσει και έφυγε νωρίς από ό,τι ξέρω.
0: Η μούσα μου. Είναι η μούσα μου. Από την άποψη ότι κάθε φορά που αισθάνομαι κάτι, κάθε φορά που βλέπω κάτι, προσπαθώ να το δω μέσα από τα μάτια της, πώς το βλέπει αυτή, ενώ δεν το είχα κάνει όλη μου τη ζωή. Το έκανα από το θάνατό της και μετά. Και είναι η μούσα μου από την άποψη ότι μου έφερνε, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου δώρο στα 12 μου ένα αεροβόλο. Και μου έφερνε η μάνα μου την Πολυδούρη. Και της έλεγα, μα καλά, γυναίκα, θα διαβάσω. Και μου λέει, διάβασε αυτό το στίχο. Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, και σκέμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Η μάνα με έβαλε, έγραψα. Δηλαδή, αυτή ουσιαστικά και με το θάνατό της το 98 από καρκίνο στα 45 της, με έβαλε στη διαδικασία να ξεθάψω από μέσα μου αυτά τα ωραία στοιχεία που είχα θάψει για να το παίξω σκληρός άντρας και να μπω στη διαδικασία να καταλάβω ότι μπορώ σαν ευαίσθητο πλάσμα του Θεού να εκφραστώ με τον τρόπο που θέλω. Και πίστευα ότι αυτό θα την έκανε και περήφανη και ας μην με βλέπει, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: που δεν πρόλαβε να με δει στιχουργό και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δηλαδή. Σου έχει στοιχήσει.
0: Ναι, τώρα δεν θα ήθελα εγώ τώρα να δει.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου να τραγουδήσει ο άλλος το τραγούδι και να τον ακούσει η μάνα μου και να πει το έγραψε το παιδάκι μου και τέτοια.
1: Ναι.
0: Έλληνας είμαι κι εγώ.
1: Είναι μια στιγμή που θέλουμε να νιώσουμε, ναι, την αγάπη, την υπερηφάνεια και να τους δώσουμε πίσω αυτά που μας έδωσαν ενδεχομένως.
0: Και όσο δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί φυσιολογικά αίτια δεν σε αφήνουν να το κάνεις, ο θάνατος δηλαδή, τόσο πιο πολύ πεισμώνεις και γίνεσαι καλύτερο στο αντικείμενο σου επειδή δεν πρόκειται να σε ακούσει αυτός που ήθελες.
1: Επειδή δεν φτάνεις στο στόχο,
0: ναι,
1: συνεχώς πας,
0: ναι,
1: να φτιάξεις,
0: ναι, ναι,
1: κάτι άπιαστο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η έμπνευση και τα πρώτα τραγούδια σου τα έγραψες από την δύσκολη εμπειρία που περιγράψαμε πριν, ισχύει.
0: Ισχύει. Αλλά ήταν τραγούδια τα οποία ήθελαν με θυμό, όπως είπες και εσύ, να εκφράσουν την αντίθεση στο χαζοέρωτα. Δηλαδή, το αγάπητο δύσκολο πράγμα είναι τύπου και καλά ένας τύπος στη φυλακή, ο οποίος δεν του στέλνει πια γράμμα, κάνει η κοπέλα του, δεν είναι μεταξύ γέλιου και κλάματος, είναι σε μια διαδικασία τέτοια και καταλήγει σε ένα ρεφρέν τύπου «Οι αγάπες σβήνουν, χάνονται, σβήνουν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια και τέλος, δεν έχει κάτι άλλο να σου πει παρακάτω». Δηλαδή είναι αυτό. Είναι τελείως απ' έξω. Επίσης άλλο τραγούδι του Σφαγιανάκη, όπως το «Μετανιώνω». Είναι τραγούδι εντελώς αρνητικό, να το πω έτσι. Δεν είναι θετικό τραγούδι. «Τι το ήθελα να σε αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα».
1: Άρα, στα πρώτα χρόνια της γραφής σου, ήσουν πιο θυμωμένος και στον έρωτα. Ενώ τώρα, το ταξίδι προς την Ιθάκη, έχει αρχίσει η φουρτούνα και καταλαγιάζει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι προς την Ιθάκη ή προς την Κεφαλονιά, γιατί η Κεφαλονιά ήταν η Ιθάκη παλιά, αλλά πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ακόμα και αν βρω 30 μνηστήρες πίσω με την Πενελόπη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα πω στη διαδικασία να τεντώσω το τόξο για να τους σκοτώσω. Θα τους έλεγα, μπορείτε την Πενελόπη μου, αν μπορείτε, ελάτε να δούμε. Για να σας δω πόσο άντρες είσαστε με μια γυναίκα, γιατί εντάξει, περνάει μια γυναίκα όμορφη και της λες, Έλενα, τι σου κάνω εγώ, τι θα κάνεις ρε κακομύρη. Τι θα κάνεις ρε κακομύρη που δεν ξέρεις που να γύρεις. Τι θα κάνεις δηλαδή, στο τέλος σε μια γυναίκα, τι μπορεί να κάνει ένας άντρας. Μόνο να ασκήσει βία, τίποτα άλλο. Και δυστυχώς αυτό ζούμε σήμερα.
1: Ανοίγεις ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και θα ήθελα να το συζητήσουμε, να μας πεις και να μοιραστείς την οπτική σου. Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας μαζί με τον Νίκο Γρίτση.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Όλο το χρόνο, μία είναι η σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
4: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας ο Νίκος Γρίτσης. Νίκο, είναι να πιάσουμε και ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της βίας που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην κοινωνία μας. Το βλέπουμε τόσο στην ενδοοικογενειακή βία, το βλέπουμε στην βία στους νέους και το βλέπουμε και στις τέχνες, στα τραγούδια σε πάρα πολλούς στίχους να έχουν πολύ βία μέσα. Θες να το πιάσουμε ένα-ένα, λίγο να μου πεις εσύ πώς το νιώθεις.
1: Η περιγραφή της βίας μέσα από τους στίχους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Σημασία δεν έχει τι λες, αλλά πώς το λες κάθε φορά. Δηλαδή, μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, ότι έριξα μια μπουνιά στον τοίχο και να μην είναι βίαιο, να είναι ως συνέστημα να βγάζει. Αλλά μπορείς να μπεις στη διαδικασία να αποθεώνεις την κατοχή όπλων, την κατοχή ναρκωτικών, την κατοχή εργαλείων τα οποία μπορούν να κάνουν βία και μετάσει ομαδικά. Να κάνουμε κακό στον έναν. Εκείνη που με πειράζει εμένα στο σήμερα. Δηλαδή, το ότι μαζεύεται μια αγέλη από ζώα, από λύκους, να φάνε τον έναν, το ένα πρόβατο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και δεν βρίσκω τίποτα το αντρικό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εμείς λέγαμε στην ηλικία μου ποτέ δύο σε έναν. Δεν επιτρεπόταν. Θυμάμαι, κάναμε, πώς λέμε, συμβόλαια ξυλοδαρμού.
0: Ότι δεν είχε τιμή αυτό.
1: Δηλαδή, δεν είχε καμία τιμή και καμία δυνατότητα και δυναμική καμία. Γιατί. Πηγαίναμε δύο, ναι μεν, αλλά ο ένας καθόταν στην πόρτα. Δεν πήγαμε να βαρέσουμε δύο άνθρωποι, έναν άνθρωπο. Δηλαδή είχε κάτι αυτό να πει σε σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα. Σήμερα βλέπεις και μικρά κορίτσια στο δημοτικό να σκοτώνονται στο ξύλο με γονατιές και με αγωνιές. Αυτό έχει να κάνει με την οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει διδάξει τη βία ως τρόπο λύσης προβλημάτων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Ότι...
0: Ως επιβολή μάλλον και όχι η λύση.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Ουσιαστικά το ειρωνεύομαι ως λύση προβλημάτων. Και ουσιαστικά ότι μπορώ μέσω της δύναμής μου να ισοπεδώσω το λόγο σου, να ισοπεδώσω την ύπαρξή σου, το συναίσθημά σου και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Δηλαδή και η δύναμη δεν είναι μόνο στο χέρι, είναι και στην τσέπη. Η δύναμη είναι,
0: εξουσία είναι και, αυτή.
1: Και στα κλειδιά του σπιτιού. Σου παίρνω τα κλειδιά. Είναι και αυτό μια μορφή βίας. Και φυσικά η ψυχολογική βία, η οποία δεν καταγράφεται και η οποία είναι η χειρότερη από όλους. Δηλαδή, η χειρότερη μορφή βίας για μένα. Να έχεις έναν άνθρωπο και να του κάνεις εικονική εκτέλεση κάθε μέρα. Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Του διαλύσει το ίνετο. Και είναι και κάτι που δεν μπορεί εύκολα να πιάσει, να δείξει για να πάρει και κάποια δύναμη από τον δίπλα του. Είναι η απόλυτη απομόνωση. Ναι, είναι πολύ άσχημο. Και εύχομαι ως κοινωνία να καταφέρουμε να βρούμε και το αντίδοτο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρω, απ' τη μία η έκφραση μέσα από την τέχνη θα μπορούσε να έχει λυτρωτικό χαρακτήρα, αλλά καμιά φορά φοβάμαι μην έχει έναν μιμητικό χαρακτήρα μετά ή ένα πρότυπο διαστρεβλωμένο ίσως.
1: Ναι, αλλά πόσο μπορείς να πεις ότι φταίει η τραπ, η ελληνική, σε δεν σχέση με αυτό. Τη βία, αν κάτσεις και υπολογίσεις τα πόσα ράμπο έχουν γυριστεί. Οι πόσες ταινίες δράσεις, το πόσο Jason Statham, ξέρω εγώ, σκοτώνει όλο τον κόσμο και κάνει και έρωτα σε μια στη λαϊκή αγορά μπροστά, ξέρω εγώ, στην ταινία. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το πρότυπο σήμερα και βάσει αυτού του πρότυπου κινείται ο πιτσιρικάς.
0: Και ειδήσεις βλέπουμε και βλέπουμε πάρα πολύ βία και μπορεί να τρώει η οικογένεια εκείνη την ώρα. Το ότι δεν μας σοκάρει πια ότι δίπλα μας μπορεί να γίνεται πόλεμος, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Είναι σοκαριστικό σαν έννοια από μόνο του.
1: Τι να του πεις του πιτσιρικά. Μην χρησιμοποιείς τη βία την ώρα που βλέπει αυτό στην Ουκρανία, αυτό στην Παλαιστίνη. Την ώρα που βλέπει τους πολιτικούς να έχουν, ξέρω εγώ, 10 αστυνομικούς συνοδεία. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να σου πει, α, εγώ θέλω να γίνω σωματοφύλακας, α, εγώ θέλω να γίνω... Μα αυτό ήταν το πρότυπο που έπρεπε να βγάλουμε στα παιδιά μας.
0: Τώρα με πας σε μια ερώτηση που ήθελα πάρα πολύ να σου κάνω. Είναι, εσύ έχεις ζήσει και τη νύχτα και τη μέρα και εγώ αναρωτιέμαι αν τελικά είναι τόσο διαφορετική η νύχτα από τη μέρα ή αν απλά στη μέρα τα κρύβουν καλύτερα. Είναι τελικά η ίδια νόμη διαφορετική.
1: Στη νύχτα η οποιαδήποτε ανθρώπινη υποκρισία τουλάχιστον έχει σκοπό. Στη μέρα είναι από συνήθεια, από κεκτημένη ταχύτητα η υποκρισία. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, μια χαρά. Έφυγες. Και από την άλλη, όταν θα κάτσεις να πεις το πρόβλημά σου, θα το δραματοποιήσεις τόσο πολύ, έτσι όπως όχι τη νύχτα. Μπορεί να έχεις πει και ένα μπουκάλι ουίσκι, λέω εγώ από δίπλα. Θα μπεις στη διαδικασία της αλήθειας σου. Γιατί βγήκες εκστατικός έξω από τη στάση σου. Από αυτό που έχεις σαν στάση την ημέρα. Και εκεί νομίζω οφείλεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, Πώς έλεγε ο Φρόιντ, λέει, μπορώ να καταλάβω, λέει, το δασκαλάκο, τον κακομοίρη που ερωτεύεται την ιερόδουλη τη Δήμετρη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, την κοινωνιολόγο, παύλα ψυχολόγο, η οποία ερωτεύτηκε τα φωνιά και δεν βρήκαν κομμάτια στην Κολομβία. Δηλαδή, εκεί πέρα αρχίζεις και πας προς τα πίσω, στο αρχικό. Και το αρχικό, ναι, μεν είναι βία, γιατί μέσω της βίας υπήρξαν οι πολιτισμοί, μετά από κάθε μεγάλο πόλεμο. Μεγάλα σημάδια πολιτισμού. Μνημεία οι Ρωμαίοι, μνημεία οι Αιγύπτιοι, μνημεία από εδώ. Μνημεία όλοι εκτός από τους Μογγόλους. Εντάξει, αυτοί δεν κάνανε μνημεία. Κάνανε μόνο σφαγές. Αλλά από την άλλη. Και η τεχνολογία συμβάδισε. Ήρθε πρώτα στο Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και στον Αμερικάνικο Στρατό το κομπιούτερ και μετά ήρθε στην υπόλοιπη κοινωνία. Άρα η βία έχει τη χρησιμότητά της. Από την ώρα που είναι ένομη βία και δικαιολογημένη βία όσον αφορά τα κράτη. Στους ανθρώπους, βία μπορείς να παραδεχτείς μόνο εν βρασμό ψυχικής ορμής την ώρα που κάποιος εκείνη την ώρα προστατεύει τον εαυτό του ή το παιδί του. Αυτό μπορεί να δεχτεί και η δικαιοσύνη,
0: σαν
1: αλλά
0: αυτοάμυνα.
1: Και η κοινωνία. Ναι, σαν αυτοάμυνα. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάτι άλλο, γιατί τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρει εκτός βίας. Έτσι.
0: Εσύ έχεις συγχωρέσει όσους έχουν πληγώσει ή σε έχουν προδώσει.
1: Ναι. Αν και είμαι κι εγώ νησί, κακοπλάσμα, όπως είμαστε όλοι μας, με πιάνουν οι στραβές μου. Θέλω να εκδικηθώ ορισμένες φορές κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί κιόλας. Γιατί το να σε πληγώσει κάποιος είναι κυρίως δικό σου ζήτημα. Εσύ πληγώθηκες. Τι σε πλήγωσε άλλο. Δηλαδή, δεν πάει να μου λέει εμένα ο άλλο από απέναντι ότι θέλει. Άμα δεν θέλω, εγώ δεν πληγώνομαι. Πρέπει να είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο με τα συγκεκριμένα λόγια να μου τη ρίξει.
0: Εξαρτάται τι προσδοκίες έχεις. Αν για παράδειγμα είσαι σε μία σχέση, π.χ., και θέλεις πίστη και εκείνη δεν θέλει να είναι πιστή, εσύ μπορεί να νιώσεις προδοσία. Αν είναι ένας φίλος σου που περίμενες έντιμα να κάνετε μαζί μία δουλειά και εκείνος βρέθηκε, δεν ξέρω, σε μια δύσκολη στιγμή και πρόδωσε την εμπιστοσύνη σου, είναι προδοσία.
1: Άρα εγώ όμως επέτρεψα να πληγωθώ και να προδοθώ, γιατί έδωσα τον τρόπο και το χώρο και το χρόνο στον άλλο να μου το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν θες να προστατευτείς σαν άνθρωπος και στον έρωτα, χωρίζεις απλά. Έφυγα.
0: Εννοείται, χωρίζεις αν σε προδοθώ.
1: Πληγώθηκα. Γιατί πληγώθηκα, γιατί είμαι εγωιστής. Γιατί αυτή τι θέλει και αυτός, τι θέλει και ο άλλος, τι θέλει και ο παράλληλος και δεν θα την έχω εγώ. Αυτά είναι χαζά για μένα. Χαζά, ανθρώπινα, χαζά. Και μόλις νιώθω τον εαυτό μου να αισθάνεται έτσι, αυτοσκαμπυλίζομαι, αυτομαστιγώνομαι και λέω προχώρα παρακάτω. Εσύ υποτίθεται ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει κάποια πράγματα και πρέπει να πας παρακάτω.
0: Άρα απαιτείς από σένα ωριμότητα.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία. Α, η πρώην γυναίκα μου που έκανε αυτό και εκείνο και το άλλο. Ρε, έχεις παιδιά. Έχεις παιδιά. Ποιο πρέπει να είναι το νούμερο ένα σεβαστό πρόσωπο
0: τα για παιδιά σένα. Μας.
1: Η γυναίκα που βλέπουν τα παιδιά. Γιατί αν
0: έλα τώρα, τώρα ότι είδες και αυτή την προέκταση, σε παραδέχομαι.
1: Όχι, έτσι δεν πρέπει να λειτουργήσει για το δικό σου όφελος, όχι γιατί είσαι πολύ καλός και πολύ μάγκας.
0: Όχι, είναι αγάπη. Πώς, πρέπει να αγαπάμε είτε γυναίκα τον άντρα είτε ο άντρας τη γυναίκα, που μαζί έχετε πλάσει και το πλάσμα που αναφέρεσαι, τα παιδιά. Αν δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου, είναι σαν να μην αγαπάς και ένα κομμάτι μετά του παιδιού σου. Γιατί τα παιδιά έτσι βλέπουν τους γονείς τους, σαν κομμάτια τους.
1: Εγώ σου λέω να μην τον αγαπάς, τουλάχιστον μην τον μισείς. Έχει διαφορά, έχει απόσταση από την αγάπη στο μίσος.
0: Ή έστω, όταν σου περάσει ο μεγάλος θυμός, γιατί είναι και φυσιολογικό να θυμώνεις, να μπορείς να βρεις τη γαλήνη μέσα σου και να δεις ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου.
1: Ωραία, έγινε ένας χωρισμός και σε πλήγωσε κάποιος ή με πλήγωσε κάποια. Για ποιο λόγο? Για λεφτά. Ερώτηση. Γιατί δεν ήσουν καλός εραστής. Δηλαδή πρέπει να μπει σε μια διαδικασία σκέψης. Και το υπεραναλύουμε όσον αφορά τον έρωτα, γιατί μας πιάνει εγωιστικά. Τύπου και καλά ότι αυτός εκείνο για μένα.
0: Θέλουμε και να καταλάβουμε και θέλουμε να κατανοήσουμε. Είναι η ανθρώπινη φύση ότι θέλουμε να βγάλουμε νόημα από την εμπειρία μας.
1: Ναι. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Στους αδελφούς γνώθησε αυτόν, έγραφα απ' έξω.
0: Ο μεγαλύτερος καθρέφτης μας δεν είναι η προσωπική, πολύ ερωτική μας σχέση.
1: Λοιπόν, άμα ξέρεις ότι είσαι πολύ θηλιάρης, τι πήγες και παντρεύτηκες μία, λέω εγώ, η οποία είναι, ξέρω εγώ, φρούτο, εξωτικό, υπέροχο, ξέρω
0: εγώ. Γιατί δεν λειτουργούμε πάντα με αυτό, αλλά και με αυτό και αναπαράγουμε και μοτίβα του παρελθόντος μας.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα είχαμε ζήσει όλοι μια προβλέψιμη ζωή.
1: Ναι, και θα έπρεπε όλοι, ξέρω εγώ, να ερωτευόμαστε κάποια που μοιάζει στην καθηγήτριά μας στην πρώτη γυμνασίου, που τότε είχαμε τις πρώτες σεξουαλικές ορίξεις. Ναι, μένα από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνει μέσα και το κοινωνικό παιχνίδι.
2: Με τον Νίκο η γνωριμία πηγαίνει πολύ πίσω, όταν εγώ ήμουνα ενός έτους, γιατί οι γονείς του με βάφτισαν. Οπότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μετά από πάρα πολλά χρόνια βάφτισε την πρώτη μου κόρη, την Ραφαηλία. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούσει τα πάντα από σένα. Έχει μάθει να ακούει. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σπάνια πλέον στην κοινωνία μας. Ο Νίκος σε ακούει και προσπαθεί να μπει στη θέση σου. Να σου δώσει την ατάκα που πρέπει, είτε για να σε απογειώσει όταν έχεις πέσει πολύ χαμηλά, είτε για να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είτε για να σου δείξει έναν δρόμο διαφορετικό από αυτό που έχεις σκεφτεί. Ο Νίκος είναι ένας ποιητής, δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ατακαδόρος, είναι ένας ποιητής και αυτό πηγάζει μέσα από την ψυχή του. Και αυτό τη δική μου ψυχή, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του, την κάνει πάρα πολύ καλύτερη. Ο Νίκος με έχει εμπνεύσει με πολλούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους που με έχει εμπνεύσει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τις δικές του δυσκολίες, τους δικούς του δαίμονες και βγήκε νικητής μέσα από αυτές. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρήκε τον τρόπο να βγει από ένα τούνελ. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του, και δεν χρειάζεται να υποθεί τώρα, θα την πει ο ίδιος φαντάζομαι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πάρα πολύ κόσμο. Δείτε μόνο αυτά που έχει κάνει στη ζωή του, δείτε μόνο τον τρόπο που έχει αντιδράσει σε κάτι πολύ άσχημο που συμβαίνει σε αυτόν. Και νομίζω πως αυτό είναι οδηγός γιατί σε όλους μας μπορεί να συμβεί κάτι. Σε όλους μας μπορεί ο δρόμος να χαθεί. Το θέμα είναι να τον ξαναβρούμε και να μπορέσουμε να σηκωθούμε όρθιοι και να προχωρήσουμε.
3: Ήταν μια σχέση που δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Με τον Νίκο μας δίνουν 20 χρόνια βαθιάς φιλίας και πολύ σοβαρής καλλιτεχνικής συνεργασίας. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χρωστάω πολλά στη συνθετική μου καριέρα, γιατί έχει στολίσει τα τραγούδια μου με ιδιαίτερους στίχους και με έναν τρόπο που είναι μόνο δικός του. Έχει τη δική του στάμπα, το δικό του σήμα στην ελληνική δισκογραφία και είναι και ένας πολύ πολύ καλός φίλος. Έχει τη δική του λογική που λέει το τραγούδι, λίγο καταστροφική, αλλά όχι τόσο ώστε να μην ξεχωρίζει το δίκαιο από το άδικο, όχι τόσο ώστε να μην ξέρει πότε είναι ποιοτικός και πότε δεν είναι. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια του στίχου, τα κατατόπια της τέχνης, αλλά γνωρίζει και πάρα πολύ καλά το θέμα της φιλίας και της πίστης απέναντι σε μια ανθρώπινη πολύ φιλική σχέση. Ο Νίκος είναι ένας από τους ανθρώπους που χαίρομαι πολύ που έχω γνωρίσει σε αυτό το χώρο και χρόνο με το χρόνο αυτή η σχέση με δικαιώνει σαν άνθρωπο.
0: Θα ήθελα να μάθω πώς η γέννηση των παιδιών σου μπορεί να σε επηρέασε, να σε άλλαξε. Έχεις δύο γιους.
1: Εντάξει, τα παιδιά μου τώρα είναι άλλη ιστορία. Για μένα είναι ένα πολύ προσωπικό κεφάλαιο. Τα παιδιά μου είμαι σίγουρα ερωτευμένος από την πρώτη στιγμή που γεννηθήκανε και με τον τρόπο και τη χρονική περίοδο που ήταν στη ζωή μου. Δεν ήμουν σε καμία περίπτωση υποδειγματικός πατέρας από την άποψη τη σημερινή, το πρόγραμμα, η δραστηριότητα, το σχολείο, γιατί είχα μια περίοδος νύχτας ακόμα στη ζωή μου. Δεν ήξερα, έμαθα να είμαι πατέρας και προσπαθώ τώρα που ένας έχει πάει 18 και ο άλλος 16, ακόμα να φτιάξω ένα πιάτο φαΐ και να το ευχαριστηθώ, γιατί λέω θα μου φύγει, θα πάει φαντάρος, τουλάχιστον θα τον ταΐσω άλλη μια μέρα. Ξέρω εγώ, να νιώσω και μάνα λίγο. Όχι μόνο πατέρας. Δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανάγκη, αφού την έχουν τη μητέρα τους μια χαρά.
0: Άρα ένιωσες την ανάγκη να γίνεις πολύ πιο ενεργός γονιός μεγαλώνοντας.
1: Ναι, το πήρα προσωπικά με τα παιδιά μου. Και επειδή είναι και αγόρια οι δύο, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα αυτό το ειδιπόδιο, τύπου και καλά, ξέρω εγώ, η κορούλα μου και αυτό. Αν και το ειδιπόδιο είναι ανάποδο από ό,τι ξέρεις εσύ, ο γιος με τη μάνα, όχι η κόρη με τον πατέρα.
0: Το ειδιπόδιο, το άλλο είναι το σύνδρομο Ηλέκτρας.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν και
1: μαθαίνετε, εσείς ακούτε, έτσι μπράβο. Της Ηλέκτρας λοιπόν το σύνδρομο. Είναι πιο σήμερα συνηθισμένο. Γιατί ο άλλος που έχει παντρευτεί και έχει κάνει μια κόρη και την έχει από 0 έως 15 σπίτι του, έχει βγάλει πάνω ό,τι άχτη, ό,τι αποθυμένο, ό,τι τρέλα έχει από τη μάνα του που του λείπει, από την αδερφή του, από τη γυναίκα του που δεν τον θέλει πια. Το αντίστοιχο, έτσι.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να δουλεύουμε τον εαυτό μας για να είμαστε καλύτεροι για τα παιδιά μας.
1: Ναι. Αλλά αν τον δουλεύουμε, όχι σε εισαγωγικά μέσα. Γιατί αυτό κάνουμε σήμερα. Δουλεύουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Α, φωτογραφία, ναι. Είμαι ευτυχισμένος. Πήγα στα μπουζούκια χτες.
0: Αποφεύγουμε την αλήθεια μας, λοιπόν. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ αυτή την εποχή.
1: Βέβαια. Και ούτε κρίσιμοι τομείς της ελληνικής κοινωνίας δεν τη βρίσκουν την αλήθεια, που είναι η δικαιοσύνη και η υγεία. Ναι. Δηλαδή, και καλά την παιδεία, αυτή βασίζεται σε ένα ψέμα εξ αρχής.
0: Είναι βασανισμένη και η παιδεία.
1: Πώς δεν είναι. Μεγάλωσες, μεγάλωσαν όλοι εδώ γύρω, γιατί βλέπω άσπρα μαλάκια γύρω-γύρω. Με το ψέμα ότι υπήρχε κρυφό σχολείο. Νικόλαος Γύσης έγραψε τον πίνακα και υπήρχε κρυφό σχολείο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Το είπαν οι ιστορικοί όλοι. Δηλαδή, αν το ξεκινήσεις από εκεί και αν πάμε σε μια διαδικασία, το πώς παρουσιάζεται κάθε ιστορικό γεγονός. Η καταστροφή της Σμύρνης. Τις μεγάλες μας ήττες. Οι άλλους της Τριπολιτσάς που είναι και από την Τρίπολη. Εμείς Δυστυχώς, στο Δήμο Τρίπολης δεν τη γιορτάζουν ούτε σαν αρχεία καν. Τη μεγαλύτερη κατάληψη πόλης από τους Τούρκους, την πρώτη, με την πολύ νεκρή, με 35.000 νεκρούς, δεν τη γιορτάζουμε καν σαν αρχεία. Κάνουμε του νεομάτωρος Δημητρίου. Δεν είμαστε περήφανοι για την Τρίπολη, σαν και τον Κολοκοτρώνη.
0: Εσύ ζεις τις μισές σου μέρες στην Τρίπολη και τις μισές μέρες Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι από επιλογή. Απαντάει κάποιες ανάγκες σου.
1: Ναι, σίγουρα. Και δεν μπορώ να αποκοπώ εντελώς από την Αθήνα και δεν μπορώ να ζήσω μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή, θέλω να ξυπνήσω το πρωί και να βλέπω το Αηδόνι που είναι μαύρο στην κορυφή του δέντρου της Μυγδαλιάς να μου κελαϊδάει. Το θέλω. Και για να γίνεται αυτό, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Να μην περνάνε φορτηγά από δίπλα, να μην αμάξια, να μην τρέχει όλο με 200 χιλιόμετρα στην παραλιακή. Αυτό δεν γίνεται. Θέλω να βλέπω τον Αετό να πετά και να κάνω το χαζεύω.
0: Άρα χρειάζεσαι την επαφή με τη φύση.
1: Ναι, όλοι τη χρειαζόμαστε.
0: Τη χρειαζόμαστε. Απλά καμιά φορά την ξεχνάμε μέσα στην ρομποτική καθημερινότητα να τρέξει, να προλάβει. Α, πάμε τώρα στη δουλειά. Αν έχει παιδιά στο σχολείο, στην δραστηριότητα, στο από εδώ, από εκεί. Αλλά θέλουμε την επαφή.
1: Το 1970 έγινε μια επανάσταση με τα παιδιά των λουλουδιών, έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία αυτό το σκοπό είχε. Αλλά μετά το γύρισε στην ελευθεριότητα, στο σεξ και στα ναρκωτικά, στη δοκιμή κτλ. Αλλά η ουσία ήταν να πας κάτω, να κουμπίσεις το χορταράκι. Να γιωθείς. Ναι. Να αφήσεις το αστέρι στον ουρανό να σε επηρεάσει χωρίς να έχει στέγη από πάνω σου, ούτε καπό αυτοκινήτου, ούτε οτιδήποτε. Να μπει σε μια διαδικασία να πας στο γάιδαρο δίπλα, γιατί έχω δει έναν τύπο. 35 χρονών, να έχει καβαλήσει ένα γαϊδούρι που είχε έρθει εκεί στο Λεβίδι για να κάνει διακοπές Σαββατοκυριακό και να έχει πάρει τη μάνα του τηλέφωνο και να λέει: Μάνα, είμαι πάνω σε άλογο. Γαϊδούρι ήταν, δεν ήταν άλογο. Δεν είχε διάλογο και η γαϊδούρι με εκείνη τη στιγμή στη ζωή του 35.
0: Και η Αθήνα τι κομμάτι σου απαντάει, ποια ανάγκη σου καλύπτει.
1: Ίντρικα, αρρώστια, παρασκήνιο μέσα στο προσκήνιο, σκοτάδι μέσα στο φως. Η Αθήνα είναι, να το πω τώρα, η προσωπική μου. Πόρνη νοηματικά, να το πω έτσι, δηλαδή θα ακουστεί πολύ άσχημο, αλλά όπως και να το πω, είναι η φίλη
0: μου... Ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, αλλά μιλάμε την έχεις αποδομήσει την Αθήνα παντελώς, έτσι.
1: Ναι, γιατί με χρησιμοποίησε και τη χρησιμοποίησα όσο δεν παίρνει.
0: Okay. Τρυφερά συναισθήματα έχεις καθόλου για την Αθήνα ή αυτά τα κρατάς μόνο για την Τρίπολη.
1: Εννοείται, βέβαια. Δεν υπάρχει τώρα... τετραγωνικό εκατοστό του Λυκαβητού που δεν έχουμε περπατήσει, δεν έχουμε κάτσει να κάνουμε ένα τσιγάρο, δεν υπάρχει μέρος στην Αθήνα που να μην το έχω γυρίσει, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια κιόλας εδώ πέρα. Αλλά, ξέρεις, τα παιδικά μου βιώματα, τα συναισθήματά μου ανήκουν εκεί κάτω, σε εκείνη την πολύ άσχημη πόλη που λέγεται Τρίπολη. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Εκεί πρώτη φορά φίλησα ένα κορίτσι πίσω από τα οστά του Κολοκοτρώνη. Εκεί πέρα, ξέρω εγώ, είδα το φεγγάρι πολύ πιο κοντά από ότι εδώ στην Αθήνα. 660 μέτρα πιο κοντά είναι εκεί το φεγγάρι. Μπήκα στη διαδικασία. Άλλοι αέριδες ψυχολογικοί φυσάνε προς τα κάτω και βγάζει μόνο ποιητές εκείνη η περιοχή. Δεν βγάζει ούτε. Δεν έχει βγάλει ούτε ένα διάσημο ποδοσφαιριστή, να στο πω έτσι. Από χωριά γύρω-γύρω μπορεί να έχουν βγει. Δεν έχει βγάλει ένα διάσημο τραγουδιστή. Δεν έχει βγάλει κάτι διάσημο, ηθοποιό, να πεις...
0: Εσένα πώς θέλεις να σε θυμάται η ιστορία?
1: Δεν θέλω να με θυμάται η ιστορία.
0: Δεν
1: έχει κανένα λόγο να με θυμάται η ιστορία. Εμένα με θυμάται το τραγούδι. Το τραγούδι από μόνο του είναι μια καταγραφή στην ιστορία. Θα το τραγουδήσει κάποιος μετά από 50 χρόνια και τελείωσε. Εγώ υπάρχω ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Εγώ θα ήθελα να με πάρουν χαμπάρι κάποια στιγμή, περί τίνος τυπάκου προκειμέ, γιατί... Κι εγώ έχω τις αμοινές μου και εγώ έχω τα προσωπία μου σε σχέση με τους ανθρώπους, γιατί βλέπω ότι δεν γίνεται αλλιώς με κάποιους ανθρώπους. Όταν με παίρνουν χαμπάρι, μπορώ να είμαι φίλος, μπορεί να είμαι σύζυγος, μπορεί να είμαι ό,τι θες, αδερφός, με το δικό μου τρόπο πάντα. Το δικό μου τον υπερβολικό τον τρόπο, γιατί είμαι υπερβολικός σαν άνθρωπος. Ας με θυμάται, πώς έλεγε η μάνα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, του έλεγε, εάν του λέει πας στην Τρία, θα σε θυμούνται για πάντα. Εάν δεν πας, λέει, θα σε θυμούνται μόνο τα εγγόνια σου. Ας μην με θυμάται κανένα εγγόνι. Το τραγούδι έχει φροντίσει γι' αυτό.
0: Και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ, στο EQ.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
13: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
14: My mind has been set free.
15: What is this?
16: It's evolution.
17: This isn't evolution. It's an abomination.
18: What the hell's happening?
19: Stop it!
20: I don't understand. This is the future.
17: Kiriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
21: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
22: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
23: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
24: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
25: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
26: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
27: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε EQ μαζί με τον Νίκο Γρίτση. Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας για τα ναρκωτικά. Πώς το βλέπεις να επηρεάζουν την κοινωνία, τους νέους?
1: Θα ήθελα να απαντήσω χιουμοριστικά, σαν τον Τζιμ Πανούση που έλεγε «Παιδιά, όχι στα ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους». Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι εξαρτάται την κάθε προσωπικότητα. Κάτι που μπορεί με ένα μπάφο ένα πιτσιρίκι να πάθει, μπορεί ένα άλλο πιτσιρίκι να μην το πάθει. Κάτι το οποίο με ένα μπάφο ένα πιτσιρίκι μπορεί να κάνει, ένα άλλο πιτσιρίκι να μην το κάνει, λέω εγώ. Αλλά καλό θα ήταν να μην κάνουν και τα δύο πιτσιρίκια μπάφο, δεν έχει κάτι να τους προσφέρει σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή το λέω από πείρας. Απλά είναι η περίοδος της δοκιμασίας η εφηβεία και δοκιμάζουν πράγματα και πράγματα τα οποία τελικά οδηγούν σε τι? Στο αρχικό, ότι η φυσική μαστούρα, όπως το λέμε, το natural high, χάνεται από τον εγκέφαλο. Είτε λόγω ενδορφινών, είτε λόγω δεν έχουμε πια διάθεση για τίποτα. Αυτό το αντικίνητρο για ζωή είναι που δημιουργούν τα ναρκωτικά. Και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι οι πιτσιρικάδες, γιατί κάθε γενιά πρέπει να γίνεται καλύτερο, όχι χειρότερο από την προηγούμενη. Δηλαδή, δέσμε, φίλε ακροατή, φίλε τηλεθεατή, και μπες στη διαδικασία να σκεφτείς ότι δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Λέω εγώ. Και από την άλλη, πώς ποιητές γράψανε με ναρκωτικά? Λέω εγώ. Ο Καβάφης έπινε και ένα ψεντάκι. Ένα ψέντι το έπινε. Το ψιλοσφύριζε.
0: Βέβαια δηλαδή, είναι επικίνδυνο να το συνδυάζουμε, ενώ το ακούω αυτό που λες. Γιατί απ' την άλλη είναι και πολύ δύσκολο να ξεφύγεις αν χρειάζεσαι ουσίες για να αντέχεις τη ζωή.
1: Ναι. Και απ' την άλλη, το ναρκωτικό ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό που είσαι. Ψυχότροπο, κι ας είναι, που λέει, δεν θα το αλλάξει. Θα βγάλει κάτι πιο έντονο, θα βγάλει κάτι πιο κατεσταλμένο, αλλά δεν θα αλλάξει στην ουσία αυτό που είσαι και αισθάνεσαι, το ναρκωτικό. Το ναρκωτικό θα βοηθήσει ίσως να πας τουαλέτα, λέω εγώ, με την κάναβη, λέω εγώ. Ένα τρελό, γιατί υπάρχουν και πολλές χρήσεις.
0: Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όπως στην Ολλανδία, επιτρέπεται η χρήση της κάναβης.
1: Ναι, και όχι μόνο στην Ολλανδία. Δεν τιμωρείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αμερική, σε πόσες πολιτείες έχει επιτραπεί μέχρι ενός ορίου η χρήση της κάναβης, αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι για όλους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει καταθλιπτικά σύνδρομα, μπορεί να είναι με ενδείξεις μανιοκατάθλιψης, μπορεί με την κάναβη να γίνει χειρότερος. Ασάσιν, που είναι η διεθνής ορολογία για το δολοφόνος, σημαίνει χασικλής. Χασάσιν, όπως το λέγανε οι πολεμιστές του γέρου του βουνού στο Μάρκο Πόλο. Δηλαδή τους χασίσωνε και πήγαιναν να χτυπήσουν τη σκηνή του στρατηγού, του εχθρού. Από τότε έμεινε ασασάν, ασασίνο στα ιταλικά, ασάσιν στα αγγλικά. Δηλαδή ο δολοφόνος δεν λεγόταν killer, λεγόταν ασάσιν. Αυτός δηλαδή που έκανε focus στο να σκοτώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι το χασίς ή κάναβη μπορεί σε κάποιον άνθρωπο με ιδιαίτερα ψυχικά χαρακτηριστικά να κάνει κακό.
0: Εξαρτάται και πάρα πολύ από την γενετική του προδιάθεση, ποια στοιχεία θα του βγάλει προς τα έξω, αυτό που έλεγες και εσύ. Θέλω να σε πάω σε κάτι πολύ ευχάριστο που είναι η εκπομπή σου εδώ στο Action 24, Αστερόσκονη.
1: Αστερόσκονη.
0: Με ένα αντικείμενο που αγαπάς ιδιαίτερα, που είναι η μουσική. Καλείς πολύ κόσμο γύρω από τη μουσική, μπορεί να είναι τραγουδιστές, μπορεί να είναι στιχουργοί ή άνθρωποι που αγαπούν και ασχολούνται με τη μουσική. Τι έχουμε να περιμένουμε φέτος?
1: Η Αστερόσκονη καταρχήν ήταν μια φαϊνή ιδέα της διεύθυνσης του Action 24 σε πρώτη φάση και υλοποιήθηκε σε δεύτερη φάση. Εγώ τον τίτλο της εκπομπής τον εμπνεύστηκα από το τραγούδι της Γης, το οποίο μπήκε σε διαδικασία να μου πει ότι από τα αστέρια ως τους ανθούς της Ροδακινιάς πλανάται μια πλανητική γύρη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα όνειρά μας, για αυτό, για τις ιδέες μας, για τα πράγματά μας. Αλλά είχε να περιπέξει και λίγο τη λέξη σκόνη με τη λέξη αστέρια. Έτσι, δηλαδή, ότι...
0: Ωραία αντίθεση.
1: Έτσι, ναι. Έτσι δεν πάει. Δηλαδή, τύπου ότι και καλά, φυσάμε κιόλας στο διαφημιστικό.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: Αστερόσκονη στον κόσμο. Να βγάλουμε κάτι από αυτό που μένει από την πτώση ή την άνοδο ενός άστρου καλλιτεχνικού προς τα έξω. Κάτι που δεν το ακούνε κάπου αλλού. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, φέτος είναι μια ακόμα πιο μεγάλη πρόκληση από την άποψη ότι επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Δύσκολο αυτό για τις τηλεοπτικές εκπομπές και πρέπει να συντηρήσουμε το ενδιαφέρον όχι μόνο με καλεσμένους, αλλά και με τη ροή της εκπομπής και με την ευρικότητά της. Ας ελπίσουμε ότι θα το πετύχουμε.
0: Νομίζω ότι σου ταιριάζει γάντι έτσι, η εκπομπή, λόγω που συνδυάζει και τη μουσική και είσαι και ένας ποιητής εν τέλει της ζωής. Δεν σου αρέσουν αυτές οι ταμπέλες, το έχω προσέξει.
1: Κοίτα, π.χ. εσύ μου βγάζεις, ρε παιδί μου, από Μάρκο Βαμβακάρη, τα ματόκλαδά σου λάμπουν βρε, σαν τα λούλουδα του κάμπου βρε, μέχρι Φρανκ και Νάνση Σινάτρα, Summer Wine. Δηλαδή, έχεις όλο αυτό το φάσμα. Αυτό, γιατί να μην το δει κάποιος. Τη στιγμή που αντιλαμβάνεται, έτσι. Συναισθηματικά, όχι πάντα εγκεφαλικά, όχι διανοητικά, αλλά συναισθηματικά. Αυτό πιστεύω ότι μπορείς να πετύχεις σαν ποιητής, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα διαφορετικά. Δεν το χρεώνω με τον όρο, γιατί τώρα ποιητές, είπαμε ποιοι είναι. Εντάξει, ποιητές είναι ο Ρίτσος, είναι ο Καβάφης, ποιητές είναι ο Καριωτάκης. Στιχουργοί είναι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, η Λίνα Νικολακοπούλου. Στιχουργοί του σήμερα, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε μέσα στο top 5 των στιχουργών. Δηλαδή, το top 5 των στιχουργών σήμερα στο έντεχνο τραγούδι είναι ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η Ελένη Φωτάκη, ο Ρέστης Ντάντος και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και στο εμπορικό είναι ο Ηλίας Φιλίππου, η Ελένη Γιανατσούλια, η Ελένα Βραχάλη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν γράψει επί 10 τραγούδια σαν και εμένα και έχουν κάνει επί 10 επιτυχίες σαν και εμένα. Το ζήτημα όμως είναι στο σήμερα. Και στο σήμερα, νομίζω ότι με ένα σουξέ μπορεί να ανακάμψεις, να βγεις μπροστά. Εγώ το πέτυχα αυτό και μέσω της τύχης με τον έκτοτο άγγελο που τραγούδησε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και γι' αυτό το λόγο ίσως κάνουμε και εκπομπή και γι' αυτό το λόγο ίσως να θέλει να ακούσει και ένας άνθρωπος παραπάνω.
0: Και εύχομαι πολλές πολλές επιτυχίες και ανυπομονώ να δω την επόμενη εκπομπή στον αέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι είναι για σένα και οι top ερμηνευτές, οι top 5 ερμηνευτές για παράδειγμα, άντρες ή γυναίκες, ό,τι θες.
1: Ναι, κοίτα, πάλι θα κάνω διαχωρισμό, γιατί το κάνω το διαχωρισμό από μόνο του στο έντεχνο και στο εμπορικό, ξέρω εγώ, έχει γίνει, αντί να λέμε στο δημοτικό, στο λαϊκό και στο, ξέρω, λέμε στο έντεχνο και στο εμπορικό. Θα έλεγα φυσικά την Νατάσα Μποφίλιου και την Ελεονόρα Ζουγανέλη μέσα στο έντεχνο, από την άποψη ότι έχουν και τη δυναμική σε σχέση με την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Τους έχεις γράψει κομμάτια.
1: Όχι. Δεν γίνονται αυτά.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνονται γιατί ανήκω στο εμπορικό εγώ κομμάτι.
0: Καλά, και δεν μπορείς να γράψεις και.
1: Εγώ μπορώ να γράψω. Αυτή θα το πάρει το τραγούδι. Ξέρεις, είναι πιο εύκολο να φύγεις από το έντεχνο και να πας στο εμπορικό παρά από το εμπορικό και να πας στο έντεχνο. Το εμπορικό να πας στο έντεχνο το έχει κάνει μόνο Σαμπάνης. Δηλαδή έχει γράψει πρώτα στην Έλληνα Παπαρίζου και μετά στον Γιώργο Νταλάρα. Καταλάβες. Και από το εμπορικό φυσικά. Νούμερο ένα είναι η Άννα Βύση μεταξύ μας τώρα, επί τόσα χρόνια, επί τόσα τραγούδια, επί τόσες. Δεκαετίες.
0: Είναι φαινόμενο.
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο και από εκεί και πέρα, φυσικά για μένα, μεγάλη τραγουδίστρια είναι η Παόλα, μεγάλη τραγουδίστρια είναι η Δέσποινα Βανδύ και συνεχίζουν, υπάρχουν και συγκινούν τον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες τραγουδιστές, για μένα στο σήμερα ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζονάκης, τον βάζω και αυτόν μέσα και ας μην είναι της γενιάς τους. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι τα πρόσωπα που απασχολούν σε όλα τα επίπεδα. Και θα ήθελα να γράφω τραγούδια σε αυτούς. Το πετυχαίνω σε πολλές περιπτώσεις.
0: Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας, είδα για πόσους έχεις γράψει και πόσα τραγούδια σου είναι γνωστά. Είναι πάρα πολλά. Με τον Γιώργο το Σαμπάνη, εν τω μεταξύ, είστε και φίλοι πολλοί.
1: Ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι για εκείνον, πώς θα περιέγραφες τη σχέση σας.
1: Τολμώ να την πω ερωτική σε σχέση με το τραγούδι. Δηλαδή, εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτό που κάνει ο Σαμπάνης. Δηλαδή, ότι θα κάτσει σε 7 η ώρα το πρωί, ενώ είναι ξενυχτισμένος, να πετύχει ένα ακόρντο και μια νότα για να κάνει μια καλή εισαγωγή στο τραγούδι που μόλις έχουμε γράψει και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει σουξέ. Ναι. Και ότι θα κάτσει πάλι στις 7 η ώρα το πρωί στο μαγαζί για τον έναν μεθυσμένο που έχει μείνει από κάτω και του λέει για 10η φορά το ίδιο τραγούδι και θα το πει. Σέβεται, αγαπάει το τραγούδι όσο δεν έχω δει άλλον άνθρωπο και από την άλλη από ζήτημα έμπνευση, από ζήτημα μελωδιών, από το ζήτημα της κατανόησης των στίχων για μένα ο Γιώργος είναι κορυφή. Δηλαδή θα δώσω το στίχο μου και ξέρω ότι αυτός ξέρει να διαβάσει, ξέρει να καταλάβει τι έχω γράψει, ξέρει ότι αυτό δεν μοιάζει με κανένα άλλο ή ξέρει την παραπομπή και δικαιολογεί την παραπομπή από εκείνο το τραγούδι σε αυτό.
0: Άρα σας δένει το δημιουργικό πάθος.
1: Ναι, και είναι και φίλος μου από την άποψη ότι δεν είναι λάτρης των χρημάτων. Δηλαδή δεν τραγουδάει για να έχει Φεράρι, ούτε για να έχει διμετρικόμενα. Τραγουδάει για να τραγουδάει και τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Αυτό είναι και ότι είναι γενναιόδωρος άνθρωπος. Δηλαδή κρίνω λίγο τους τραγουδιστές από τη γενναιοδωρία τους στα χρηματικά. Δηλαδή, τι έγινε, ρε φίλε, εσύ πνίγεσαι, πας φυλακή, ναι, πάρε κάτι να. Αυτό. Ενώ υπάρχει και το αντίθετο που λέει ότι δεν πάει να πνιγείς.
0: Εσύ γιατί γράφεις.
1: Εγώ γιατί γράφω. Για να υπάρχω γράφω. Δεν ψωνίζω για να υπάρχω γράφω.
0: Άρα με αυτόν τον τρόπο είσαι.
1: Ναι και νιώθω και

0: σαν αγρίμι πάλι γλύφω τις πληγές, σαν αγρίμι που το κυνηγήσανε, σαν όλα τα πλάσματα δεν έχω δύο ζωές και να γεννηθώ δεν με ρωτήσανε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν κοντά μας.
0: Και εγώ, ας φιλίζω το χέρι και ελπίζω να σε ξαναδώ σύντομα, όχι τηλεοπτικά μόνο.
1: Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσατε την κουβέντα, συζήτηση και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
14: Κολλητή
1: με παιδί. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.

0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
1: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πως το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύουμε για να κάνουμε ένα σύνθημα.
2: Ναι, για δύο μήνες.
1: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
2: Λεφτά έχετε βγάλει.
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
2: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος.
2: Σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, που όπως έχουμε πει, σύμφωνα με τον Στρατή Μυριβίλη, είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο μέρος να πέσει η Αστερόσκονη από το περιβόλι του ουρανού, όπου σήμερα είμαστε εδώ και μας φιλοξενεί ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που σας κάνω συνέντευξη σήμερα. Ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αν και δεν το φανταζόμουν έτσι κάπως. Το φανταζόμουν με τραγούδι να γίνεται, αλλά
1: και ακόμα, αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ακόμα και η συνέντευξη μου αρκεί. Είστε η ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού εδώ και 60 χρόνια τουλάχιστον. Από το 1965 που γνωρίσατε τον Στέλιο Καζαντζίδη, μετά από παρένεση του Στέλιου Ζαφυρίου, βρίσκεστε στο ελληνικό τραγούδι και το κοσμείτε. Mm. Ποικιλοτρόπος, με όλους τους τρόπους. Yeah. Είτε αυτό έχει να κάνει με την παρουσίαση, είτε έχει να κάνει με τα τραγούδια, είτε έχει να κάνει με ζωντανές εμφανίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη σεμνότητά σας και το χαρακτήρα σας. Σας αρέσει ο τίτλος «Είμαι σεμνός»? Είναι σεμνός, είναι καλό παιδί?
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Βέστε.
1: Και εμένα είναι τιμή μου, φυσικά, γιατί είμαστε και συνάδελφοι από την άλλη όψη. Αν μου αρέσει ο τίτλος «Σεμνός», δεν το έχω μελετήσει και δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά είμαι σεμνός και μου αρέσει που είμαι σεμνός.
0: Έχετε 60 χρόνια μέσα στη νύχτα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν έχετε πιει, δεν είστε πότης.
1: Όχι, δεν μπαίνω.
0: Δεν έχετε καπνίσει.
1: Ούτε.
0: Δεν έχετε παίξει τζόγο.
1: Τίποτα.
0: Δεν είχατε πολλές ερωμένες, να υποθέσω τώρα, να μας ακούει και η γυναίκα σας ίσως, αλλά φαντάζομαι ότι θα μου απαντήσετε ειλικρινά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω πως όταν από τότε που άρχισα να νιώθω τον εαυτό μου και να μεγαλώνω, είχα μία ωριμότητα. Δεδομένου ότι ήρθα στην Αθήνα, όπως είπατε κι εσείς, 16 χρονών, έτσι. Και έπεσα στα βαθιά αμέσως, μετά από 1-2 χρόνια περίπου. Δούλευα σε κέντρα διασκέδασης που εκεί, ξέρετε, συμβαίναν και άλλα πράγματα, ας πούμε.
0: Ο υπόκοσμος της νύχτας, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και πάντα όμως ήμουν εγκρατής, γιατί είχα μία ωριμότητα ως προς αυτά, ήθελα να απέχω. Προφανώς να είναι και του χαρακτήρα μου.
0: Είστε από το καψοχώρι της Αλεξάνδρειας Ιμαθίας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γεννημένος μέσα στον εμφύλιο του 1947, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, σε, ναι, πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Και ανεβήκατε 16 χρονών σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην Αθήνα πάλι, μια εποχή που λίγο πριν γίνει η δικτατορία είχε αναλάβει ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε, εκείνη την,
1: ναι,
0: εποχή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι αντιμετωπίσατε στην πρωτεύουσα, να το πω έτσι? Ο Ιούλιος Κέσσαρας λέει: μπορείς να βγάλεις, λέει, ένα παιδί από το χωριό του, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το χωριό από το παιδί ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχει παραμείνει το χωριό μέσα σας, οι αξίες του χωριού σε, ναι, σχέση με την πρωτεύουσα, ή έχετε αλλοθεί από την Αθήνα?
1: Έχω αλλοθεί. Είναι για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έφυγα πολύ μικρός. Δεν πρόλαβα να ζήσω τα παιδικά μου χρόνια. Δεδομένου δε ότι εγώ από 14 χρονών, δηλαδή 2 χρόνια πριν, ίσως και από 13, άρχισα να παίζω μπουζούκι και άρχισα να φεύγω ήδη από το χωριό μου. Πηγαίνοντας σε κοντινές πόλεις, παίζοντας με συγκροτήματα, γιατί με θεωρούσαν το παιδί ταλέντο τότε, mm-hmm, τέλος πάντων. Και δεν πρόλαβα να εξοικειωθώ πάρα πολύ με τις συνήθειες του χωριού κτλ. Φυσικά μου λείψαν τα παιχνίδια και τα δώρα και όλα αυτά, γιατί δεν είχαμε και το...
0: Δεν περάσατε παιδική και εφηβική ηλικία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όταν φτάσατε στο καφενείο των μουσικών, των καλλιτεχνών.
1: Ακριβώς.
0: Τότε και σας γνώρισε ο Στέλιος Ζαφυρίου. Τι πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που τον έκανε να σας παρουσιάσει και στον Καζαντζίδη, να σας προτείνει γενικότερα ως ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, μόνο η παιχτική σας ικανότητα ή ήταν και ο χαρακτήρας μέσα?
1: Ναι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Στο καφενείο μουσικών πήγαινα για να αναζητήσω δουλειά, εργασία, έτσι. Και η πρώτη δουλειά που μου βρήκαν, στείλανε στην Κρήτη σε ένα κέντρο που το λέγανε Μαύρο Γάτο. Και η δεύτερη δουλειά που με στείλανε οι ατζέντιδες εκεί, οι τοπικοί, ας πούμε, του χώρου, με στείλανε στη Θεσσαλονίκη. Και η απορία μου ήταν, καλά, εγώ από Θεσσαλονίκη ήρθα πάλι στη Θεσσαλονίκη, με στέλνετε? Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά άρχισα να παίζω στα στούντιο και σε ένα στούντιο γνώρισα το Στέλιο Ζαφυρίου, σε μια εταιρεία της Ομόνιας που ήταν τότε, αρκετές οι εταιρείες αυτές. Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Στέλιου, πραγματικά σιγά σιγά άρχισα να ανεβαίνω σκαλοπάτια.
0: Το πρώτο σας τραγούδι Σε ποια ηλικία το γράψατε?
1: Νομίζω 18 χρονών.
0: 18.
1: Νυχτερίδες και αράχνες.
2: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωνιά.
0: Σε έχει συνδέσει ο κόσμος με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη συνεργασία σας μαζί του.
1: Λογικό είναι.
0: Αργότερα και με τη διαφωνία σας για τα δικαιώματα ορισμένων τραγουδιών. Θα επισέλθω σε αυτό αργότερα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι μια εποχή του 65 που μεσορανούσε ο Μίκης Θεοδωράκης, μεσορανούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, που μεσορανούσε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης και μη συνεχίσω τα ονόματα συνθετών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αθρώα το μπουζούκι. Δηλαδή, αν κάτσω και σκεφτώ τραγούδια, μόνο στο Κορίτσια στον Ήλιο δεν είχε μπουζούκι μέσα. Ναι. Παντού αλλού υπήρχε το μπουζούκι, είτε σαν εισαγωγή, είτε σαν βασικό θέμα, είτε σαν λεζάντα, υπήρχε το μπουζούκι. Πώς σε σχέση με αυτά τα μεγαθύρια, εκείνη την εποχή, ένα 18χρονο παιδί έρχεται και βάζει στη δισκογραφία ένα μεγάλο σουξέ. Δηλαδή, εκεί πώς σας είδανε?
1: Στην αρχή, διότι έπαιζα μπουζούκι εγώ σε όλους αυτούς. Έπαιζα στη δισκογραφία
0: τους. Σας ήξερα, ναι, σαν παίχτη.
1: Στην αρχή, κάποιοι με κοιτούσαν λίγο καχύποπτα, νομίζαν ότι δεν θα παίζω καλά πλέον στα τραγούδια τους. Υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά το σημαντικό ήταν ότι οι καιροί τότε ήταν καλοί για να αναδειχθεί ένας νέος δημιουργός. Αν άξιζε δηλαδή και έγραφε καλά τραγούδια, οι εταιρείες τα παίρνουν τα τραγούδια για να βγάλουν χρήματα, όπως ξέρετε. Δεν είχα πρόβλημα. Οι εταιρείες όταν τους πήγαινε τα τραγούδια καλά, τα παίρνανε και με συστήνανε και σε μεγαλύτερους τραγουδιστές, γιατί στη συνέχεια έβαλα και με πολλούς άλλους τραγουδιστές.
0: Η δισκογραφία στην Ελλάδα έχει αφήσει το αποτύπωμά της μέσω δύο οικογενειών, της οικογένειας Λαμπρόπουλου και της οικογένειας Μάτσα. Γνωρίσατε και τις δύο οικογένειες, να φανταστώ, δισκογραφικά.
1: Κυρίως τη μία, τη Μίνους Μάτσα.
0: Τη Μίνους EMI.
1: Εγώ αναδείχθηκα τέλος πάντων τον καιρό που ανθούσε και η Μίνους.
0: Και όλες αυτές τις δουλειές, να φανταστώ, ήταν εκεί πέρα, σε πρώτη φάση.
1: Οι περισσότερες δουλειές ήταν εκεί.
0: Είχατε παράπονο ποτέ από τη δισκογραφική σας εταιρεία?
1: Ναι, φυσικά.
0: Όσον αφορά τα καλλιτεχνικά δικαιώματα ή και άλλα πράγματα, τον τρόπο που ένα τραγούδι πεζόταν, ενορχιστρωνόταν, σε ποιο καλλιτέχνη δίναν το τραγούδι?
1: Ναι, όχι, γιατί όταν πια έγινα αναγνωρίσιμος, δηλαδή αναγνωρίζαν ότι τα τραγούδια μου είναι καλά και τα αποδεχόταν, είχα κι εγώ λόγο. Δηλαδή έλεγα ότι όχι, δεν θέλω με αυτόν να βάλω. Μου λέγανε να κάνω ολόκληρο δίσκο με το Στράτο Διονυσίου, παράδειγμα. Τότε ήταν και η μόνη φορά που έκανα για ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας. Τότε τους συνθέτες τους κάνανε αποκλειστική συμβόλαιο.
0: Σύμβαση. Να μην κάνουν με άλλη εταιρεία, ναι, και με άλλους τραγουδιστές.
1: Ακριβώς. Και είναι και η πρώτη φορά που μετάνιωσα, μόλις έβαλα την υπογραφή μου, λέω τι έκανα, γιατί το έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος.
0: Φτάνουμε στην περίπτωση ανθρώπων που εμείς η νεότερη γενιά θεωρούμε ως μεγάλα φετίχ. Και είναι ο Στέλιος Καζατζίδης σε αυτή την περίπτωση μία, γιατί υπήρξε σχετική κινηματογραφική ταινία που ο Χρήστος Μάστορας έκανε το Στέλιο Καζατζίδη. Βγήκε μια όψη του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά φαντάζομαι έτσι όπως έχετε γνωρίσει εσείς το συγκεκριμένο ερμηνευτή και το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θα τον είδαμε στην ταινία. Δηλαδή, μας έμεινε μια επίγευση ότι ως ένα βαθμό η μάνα του, σύμφωνα με το σύνδρομο της Ηλέκτρας, τον επηρέαζε άμεσα. Και σε όλες τις αποφάσεις, ακόμα και αργότερα, έπαιζε το ρόλο της. Ναι. Μας έμεινε μια επίγευση ότι η Μαριμνέλα εκμεταλλεύτηκε το όνομά του και έγινε διάσημη κάνοντας σχέση μαζί του. Μας έμειναν τέτοιες εντυπώσεις.
1: Από την ταινία.
0: Από την ταινία. Ισχύουν αυτά?
1: Νομίζω ήταν περισσότερο μυθοπλασία η ταινία αυτή. Πολύ καλογυρισμένη, τα άτομα πάρα πολύ καλά. Αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική η ζωή και ο χαρακτήρας του Καζατζίδη. Και ίσως καλά κάναν, γιατί εντάξει, ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ που έπρεπε να δώσουν και μία μυθοπλασία στο χαρακτήρα.
0: Να εξοραϊστεί η εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος.
0: Σε σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
1: Ναι. Φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.
0: Φαινόταν και λίγο στα τελευταία χρόνια ψυχικά διαταραγμένος. Δηλαδή ότι θεωρούσε ότι ένα σύστημα ολόκληρο στάθηκε απέναντί του
1: Ναι.
0: Και ότι δεν μπόρεσε αυτός να βρει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που του έβαλαν μπροστά του.
1: Ναι.
0: Όμως νομίζω ότι ως έναν βαθμό ήταν δικές του επιλογές ορισμένα πράγματα.
1: Ακριβώς, γιατί τα συμβόλαια που υπέγραφε ήταν 50 χρονών. Τι να πει κανείς, ότι τον παγιδέψαν.
0: Σύμφωνα και με πρόσφατες εκπομπές που έγιναν στη Μήνωση ΕΜΑΗ, βγήκε κιόλας προς τα έξω η εντύπωση ότι ο Στέλιος Καζατζίδης μπήκε μπροστά για όλους τους καλλιτέχνες και ουσιαστικά την πλήρωσε ο ίδιος. Ναι. Μπήκε μπροστά να πληρωθεί και ο τελευταίος δημιουργός και ο τελευταίος τραγουδιστής. Αυτό είναι μέσα στην εικόνα εξοραϊσμού. Ήταν η πραγματικότητα ότι ως έναν βαθμό συνδικαλίστηκε για το τραγούδι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η εξέλιξη που υπήρξε για τις αμοιβές των τραγουδιστών ήταν φυσιολογική. Κάποια στιγμή τη μεγαλύτερη επανάσταση την έκανε ο Νταλάρας σε αυτά. Στο να παίρνουν αμοιβή και να έχουν δικαίωμα στις επιλογές και στις επανεκδόσεις. Έτσι, ο Καζατζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις
0: δισκογραφικές
1: εταιρείες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια. Δεν υπήρξε αυτό.
0: Ο Στέλιος Καζατζίδης, αν εξαιρώσω του Άκη Πάνου ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα trademark που λέμε σήμερα η ελληνική νεολαία, τα σήματα κατά δεθέντα τραγούδια του, ήταν το Υπάρχω, το Κάτω από το Πουκάμισό μου και το Αγριολούλουδο. Τρία δικά σας τραγούδια.
1: Ναι, δικά.
0: Δηλαδή, αν ξερώσω το «Η ζωή μου όλη», όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι αυτά που σήμερα, αν σκεφτείς Στέλιο Καζατζίδη, αυτό σου έρχεται στο μυαλό, έγινε και η ταινία και σου έρχεται το «Υπάρχω» μόνο. Γιατί ναι, κολλάει και στην απουσία του. Δηλαδή, «Υπάρχω», σου λέει, «Είμαι ακόμα εδώ» και κολλάει στην απουσία του. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα τρία τραγούδια είναι τρία σερνικά τραγούδια, θα λέω εγώ, όσον αφορά το στίχο. Και θέλω να μου πείτε για τον Πυθαγόρα μετά, γιατί ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα αυτού του στιχουργού που δεν έχω δει ούτε στο πρόσωπο ποτέ. Ναι. Γιατί ήταν ένα χαμηλού προφίλ άνθρωπος, ο οποίος δεν βγήκε προς τα έξω. Αλλά το να λες ένα τραγούδι, και αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη σε μια γυναίκα, βγάζει τις δύο υποστάσεις του άντρα, και την τρυφερή και τη σκληρή. Το να λες σε μια γυναίκα, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, βγαίνει πάλι η σερνικότητα του άντρα και το αγριολούδο, και αν χιονίζει και αν βρέχει, εγώ εδώ, το αγριολούλουδο αντέχει. Βγαίνει λοιπόν μια αρενοπότητα, την οποία δεν τη θεωρώ λάθος, δεν τη θεωρώ λανθάνουσα. Θεωρώ δείγμα κατά τη θέση. Όταν εγώ θέλω να σκεφτώ γιατί είμαι άντρας, λέω ότι είμαι άντρας γιατί παραδέχομαι το λάθος μου, είμαι άντρας γιατί τιμώ τα λόγια μου, ό,τι περιγράφουν αυτά τα τραγούδια δηλαδή. Ναι, ναι. Τι ήταν ο Πυθαγόρας που το πιάσε, έτσι, και η συνεργασία σας μαζί του, τι σας άφησε?
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ο Καζατζίδης είπε και άλλα τραγούδια καλά. Είπε το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε γι' αυτά.
0: Εμπορικά όμως εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, ήταν κάτι διαφορετικό. Το Υπάρχω τότε που βγήκε ήταν η διαφορά στο λαϊκό τραγούδι. Είναι γεγονός. Και μάλιστα δεν ήθελε να το πει γιατί ήταν ο ρυθμός slow rock και δεν είχε ξαναπεί τέτοιο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας ήταν ένας, για μένα, του είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι και κουμπάρος μου, βάφτισε την κόρη μου. Πολύ κοντινός μου άνθρωπος. Του είμαι ευγνώμων γιατί μου εμπιστεύθηκε τα πρώτα τραγούδια. Μετά το «Νυχτερίδες και Αράχνες» που έγραψα με τον Βύργο, τα επόμενα τραγούδια, το «Νύχτα Στάσου» που ήταν λίγο πιο μετά, ήταν του, το «Αγριολούλουδο» και αυτά ήταν του Πυθαγόρα.
0: Στις λίζες διαμάντι το «Νύχτα Στάσου», έτσι,
1: ναι,
0: μεγάλο σου ξετεράστιο σου.
1: Μεγάλο σου ξανά, ναι.
2: Νύχτα Στάσου, νύχτα Στάσου, μια στιγμή.
1: Και του ήμουνα πάρα πολύ ευγνώμων και εκτός αυτού ήταν και πάρα πολύ καλός μου φίλος, ήταν οικογενειακός μου φίλος, κάναμε πολύ παρέα. Ήμουνα στο σπίτι του συνεχώς και όταν δεν γράφαμε τα αγούδια και όταν γράφαμε. Και πέρα απ' όλα, εν πάση περιπτώσει, ήταν μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο ο Πυθαγόρας. Ξέρετε ότι τα τραγούδια γράφονται με δύο μορφές. Πότε ο συνθέτης δίνει μελωδία, πότε παίρνει το στίχο και γράφει.
0: Μελοποιεί.
1: Όταν του έδινα το μελωδία, εγώ μένα μου αρέσει να γράφω πρώτα τη μελωδία, έτσι. Όταν του έδινα τις μελωδίες, λες και ήξερε εκ των προτέρων ποιο θέμα θα μπει, ας πούμε.
0: Το έχει μετρημένο, το έχει ζυγισμένο, αλλά έχει και όσον αφορά το νόημα.
1: Το νόημα.
0: Τη μουσική, τη μελωδία.
1: Το χρώμα της μουσικής, αναλόγως, έβαζε και το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο για μένα και Αν ήθελε να γράψει και κουλτουριάρικα τραγούδια, πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω έχει γράψει μερικά με τον Μούτσι, κάποια mm-hmm. που είναι πιο διαφορετικά, ας πούμε.
0: Πιο έντεχνα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, πιο έντεχνα. Αλλά ήταν, το άρεσε το λαϊκό ερωτικό τραγούδι.
0: Το πραγματικό του όνομα?
1: Παπασταματίου. Πυθαγόρας Παπασταματίου. Παπασταματίου.
0: Ο Κώστας Βίρβος, τι εντύπωση σας άφησε?
1: Πάρα πολύ καλός. Γι' αυτός, γι' αυτού το χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί αυτός μου έδωσε το πρώτο τραγούδι. Και άλλο ένα και το επισκέπτη μου, νομίζω, που ήταν μαζί στο δίσκο. Τεράστιος. Έγραψε και έργα με τον Λεοντή. Ήταν, δηλαδή, έγραφε ρεμπέτικα με τον Τζιτσάνι, έγραψε. Ήταν παντός καιρού ο Βίρβος. Εξαιρετικός.
2: Αστερόσκονη. Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand. This is the future.
11: Kiriakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
12: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Where all rookies belong, back in school.
15: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
16: Give me a chance to straighten this out.
17: You got it. What do you got in mind?
14: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που σας ανέφερα πριν, είχατε κάποια συνεργασία?
3: 7 LP κάναμε.
2: 7 δίσκους ολόκληρους. Με γνωστότερο τραγούδι στο μυαλό μου.
3: Και το βράδυ το βραδάκι.
2: Την τεράστια αυτή επιτυχία που μετά έγινε και εθνικό σύμνος του μπάσκετ του Άρη της Θεσσαλονίκης που αλλάξανε και τα λόγια.
3: Ακριβώς και πολλά άλλα με τον Ταλάρα, ξένος για σένα και εχθρός, το πες και αυτά.
4: Το πες, θα πληρώσω με αίμα, θα με πάρει το ρέμα, γιατί είναι γυναίκα που ζει μες στο ψέμα.
2: Με το Μάνο Ελευθερίου κάνατε κάποια τραγούδια?
3: Βέβαια, ναι. Το Μάνο Ελευθερίου κάναμε τη Διαθήκη, ας πούμε, τη Χαρούλα.
2: Εγώ έχω φίλους στα πουλιά.
3: Και όλα τα κύματα.
4: Εγώ έχω αδερφιά τα ποτάμια, τα πουλιά.
2: Γυρίζω στο Στέλιο Καζαντζίδη και στη διαφωνία σας σε σχέση με την πατρότητα ορισμένων τραγουδιών. Για ποια τραγούδια μιλάμε, αν επιτρέπετε?
3: Είναι 35 τραγούδια.
2: 35?
3: Ναι, ήταν. Τώρα είναι δικά μου, φυσικά, έτσι.
2: Το πιο γνωστό από αυτά?
3: Υπάρχω, Πουκάμισο,
2: είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα?
3: Όχι, δεν είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα. Είχε το όνομά του ως δημιουργός.
2: Ναι, αυτό εννοώ.
3: Ναι.
2: Μαζί με το δικό σας, όχι.
3: Μαζί
2: με το δικό σας.
3: Ναι, βέβαια. Και το επέβαλε στην εταιρεία, τέλος πάντων, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια. Και μετά με τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε, ας πούμε, να τον αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω, τέλος πάντων.
2: Έρχομαι στη Μαρινέλα, που ήταν το άλλο μισό, ας πούμε, του Στέλιου Καζαντζίδη εκείνη την εποχή. Θυμάμαι από περιγραφές σε συνεντεύξεις παλιότερες που έλεγε ότι μπορεί να ήταν μέσα στο ταξί με τον Καζαντζίδη για να πάνε να τραγουδήσουν π.χ. στη Λαμία και να ακούνε ένα ινδικό τραγούδι από μέσα, Καρδιά μου καημένη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και να μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν τη δύναμη ως νέα παιδιά, τραγουδιστές, ερμηνευτές, να επιβάλλουν και ρεπερτόριο όσον αφορά στο τι θα βγουν. Είχαν τότε σαν ζευγάρι τόση δύναμη, δηλαδή το να πάρει τηλέφωνο σας και να μην γράψω ένα τραγούδι σαν κι αυτό, που άκουσα να είναι λίγο ινδικό, να είναι λίγο έτσι, να είναι λίγο αλλιώς. Είχατε παραγγελίες τραγούδια?
3: Ναι, βέβαια. Το είχε αυτό ο Καζαντζίδης. Κάποια τραγούδια, ας πούμε, την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε, που έγραψα, ένα άλλο που λέγεται «Από τα ψηλά πατώματα» κτλ. Τότε του άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έγραφε ο Άκης πάνω στο Διονυσίου. Του κόσμου το περίγελο και αυτά. Ναι, ναι. Αυτού του είδους, έτσι, τα πολύ πατημένα, ας πούμε, λαϊκά.
2: Και τι δεν κάνω και τέτοια πράγματα, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε, γράψε κανένα έτσι τέτοιο που να μην είναι απλωτά τα λόγια, ας πούμε, να είναι πιο μαζεμένα τα λόγια. Είχε τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να δίνουν γραμμή, ας πούμε, στο συνθέτη, τι να τους γράψει. Και προσωπικά δεν το θεωρώ κακό.
2: Όχι, όχι.
3: Το «Μη μιλάς, κινδυνεύει αλλάς», ας πούμε, που έγραψα εγώ, μου το δώσανε παραγγελία, αλλά τότε ήταν η Gypsy Kings της μόδας, πιο πριν. Και ο κύριος Μάτσας, που είναι ο μεγαλύτερος δισκάς που γέννησε η δισκογραφία.
2: Κύριος Μάκης.
3: Κύριος Μάκης μου λέει, μπορείς να γράψεις τα ούδια σαν κι αυτά, σαν του Gypsy Kings. Και πράγματι, τα κατάφερα, νομίζω.

0: το φοβερό είναι στη διασκευή αυτού του τραγουδιού, το να το καταφέρεις να το περάσεις στον ελληνικό ψυχισμό και να μπορέσεις και με τα όργανα και με την ορχήστρωση να το κάνεις επιτυχία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας. Δεν είναι αντιγραφή ουσιαστικά. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που γεννιέται με βάση μια ιδέα. Ναι. Η Μαρινέλα λοιπόν είχε το πρόβλημα υγείας που είχε πάνω στη σκηνή. Γνωρίζετε, σήμερα είναι καλά. Έχετε κάποια επικοινωνία?
1: Δεν έχω επικοινωνία κατευθείαν, αλλά έχω επικοινωνία με, με πολλούς κολλητούς φίλους της. Ναι, δεν είναι και πολύ καλά. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσει. Μακάρι.
0: Για εσάς είναι μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια ή θα βάζετε κάποια άλλη στήση της?
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες. Εμένα μου αρέσει φοβερά η Χαρούλα η Αλεξίου. Δηλαδή πάνω από όλες τις τραγουδίστρες βάζω αυτή, τη Βιτάλη, φυσικά και τη Μαρινέλα.
0: Βάσει ρεπερτορίου και τεχνικής και ηχογράμματος και όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
0: Αλλά κυρίως βάσει μυαλού, δηλαδή τρόπο αντιμετώπισης καριέρας, χαρακτήρα.
1: Επιλογών.
0: Επιλογών.
1: Βέβαια.
0: Χαρούλα Αλεξίου, το πιο αγαπημένο σας κομμάτι που έχετε γράψει για τη Χαρούλα, μία είναι η ουσία, όχι.
1: Τώρα κι εγώ θα ζήσω.
0: Εκεί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου. Φοβερά κομμάτια, η Χαρούλα Αλεξίου σταμάτησε το τραγούδι. Γι' αυτήν είχατε πει ότι καλά έκανε και το σταμάτησε. Και πολλοί γύρισαν και σας είπαν τι είναι αυτά που λες, γιατί να το σταματήσει. Ναι. Εσείς μπορείτε να κρίνετε από τη φωνή μέχρι τη διάθεση κάποιου να τραγουδήσει, γιατί το τραγούδι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια παρουσίαση μπροστά στον κόσμο. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα να τα βρεις με την ψυχολογία σου και τον εαυτό σου και να μπορέσεις να το περάσεις προς τα έξω.
1: Ακριβώς.
0: Ένα σημείο και μετά δεν κουράζει. Δεν σε βάζει στη διαδικασία να μην θες να καταρρύψεις το μύθο που έχεις χτίσει μέχρι σήμερα και να πεις stop εδώ.
1: Αυτό έκανε η Χαρούλα.
0: Αυτό δεν έκανε ουσιαστικά.
1: Καλά έκανα, γι' αυτό το είπα κι εγώ. Μόνη τους αποφάσισε εξάλλου, έτσι. Όταν ένιωσε ότι η φωνή της δεν την ακολουθάει όπως πριν, αποφάσισε να σταματήσει και έμεινε στην ιστορία. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτό.
0: Έκανε 2-3 τραγούδια μετά, τα οποία πέρασαν και τηλεοπτικά, δηλαδή την Προσευχή, έκανε μετά τον Κάβο, δηλαδή ο άνθρωπος του Κάβου.
1: Εντάξει,
0: είχε κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαν τόσες τραγουδιστικές απαιτήσεις, βιμπράτα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά με τη χρειά της τα πέρασε μια χαρά.
1: Αν η ίδια νιώσει πάλι ότι μπορεί να ξαναδώσει τον εαυτό της όπως παλιά, μπορεί και να το κάνει.
0: Τι είναι αυτή η φλόγα που καίει καλλιτεχνικά και δεν να αφήνει άνθρωπο σε όποια ηλικία για να φτάσει.
1: Να συνεχίζει.
0: Ναι, να τα παρατήσει, να πει βαρέθηκα ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι τόσο αθλητικό, πρωταθλητικό, πολιτικό. Είναι πιο πολύ καλλιτεχνικό. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης ποτέ δεν παραιτείται, ποτέ δεν συνταξιοδοτείται.
1: Ναι, είμαι υπέρ της άποψης αυτής. Συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτούς, έτσι, γιατί είμαι ενήλικος προχωρημένης ηλικίας. Νομίζω ότι αν ένας δημιουργός αποφασίσει να κάτσει στον καναπέ, ας πούμε, θα μαραζώσει. Η δημιουργία είναι πολύ συγκινητικό πράγμα, πολύ δημιουργικό να κάνεις μελωδίες και να βγαίνουν σε δίσκο, να τραγουδάει ο κόσμος κτλ. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να το αποβάλει ένας όσο και μεγάλος σε ηλικία να είναι.
0: Με την Ελένη Βιτάλη, η συνεργασία σας?
1: Σπουδαία, σπουδαία. Γράψαμε με τον Μανώλη Ρασούλη και αυτός...
0: Τι στιχουργός ήταν αυτός?
1: Μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Αυτός πάλι είχε το αντίθετο από τον Πυθαγόρα. Αυτός του άρεσε να γράφει προχωρημένα πράγματα. Αν ήθελε να γράψει λαϊκά, σε χρόνο μηδέν έγραφε τα καλύτερα λαϊκά. Έτσι. Εμείς έχουμε μερικά λαϊκά τραγούδια που γράψαμε με τον Πασχάλη Τερζή. Πάρα πολύ ωραία λαϊκά. Μεγάλη μορφή. Αλλά και η Βιτάλη λοιπόν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η Χαρούλα Αλεξίου. Μετά έχω τη Βιτάλη ως φωνητικό προσόν, ας πούμε, που της έδωσε ο Θεός. Κυρίως πριν από πολλά χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή της.
0: Η επωνομαζόμενη τον Μπουρί, από το πόσο δυνατά μπορούσε να τραγουδήσει και πόσο όγκο είχε η φωνή της.
1: Εγώ δε είχα την μεγάλη τύχη όλους αυτούς να τους ζήσω στην καλύτερη τους φάση, ερμηνευτική φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου έτυχε στη ζωή μου, δηλαδή. Ακόμα και τον Καζατζίδη, έτσι. Γιατί αν ακούσει κανείς τις εκτελέσεις το υπάρχω και πριν και λίγο πιο μετά, δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτελέσεις που έκανε στους τελευταίους δίσκους, έτσι. Όπως με τον Νταλάρα, τη Χαρούλα που την έτυχα στην καλύτερη της φωνητική έτσι, διάσταση. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη για τον εαυτό μου.
0: Έρχομαι στον Γιώργο Νταλάρα, μιας και τον αναφέρατε. Νομίζω η κορυφαία μορφή του ελληνικού τραγουδίου τα τελευταία 50 χρόνια. Να το πάω κάπως έτσι, όχι όσον αφορά το μέγεθος της φωνής, τον όγκο, το ηχόχρωμα και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά τις επιλογές και όσον αφορά την γκάμα των τραγουδιών. Από το πολιτικό τραγούδι, από το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, ξέρω εγώ, το οποίο μπορεί να είχε μια αξία, μέχρι τα πιο Latin τραγούδια, τα πιο περίεργα, ξέρω εγώ,
1: μπαλάντες.
0: Ναι, μπαλάντες. Δεν άφησε κάτι το οποίο δεν το έπιασε στα χέρια του και στη φωνή του ο Γιώργος Νταλάρας. Σαν άνθρωπος, έχουμε μείνει μόνο στα τελευταία επεισόδια, επειδή φώναξε σε κανένα δημοσιογράφος που δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος, λες και. Δεν υπήρξαν άλλοι που φέρθηκαν χειρότερα. Λες και δεν είχε το δικαίωμα ένας τέτοιος άνθρωπος, ένα τέτοιο μέγεθος, να πει και μια κουβέντα παραπάνω στην τελική. Να καθίσουμε να το σκεφτούμε και έτσι. Δηλαδή, το ίδιο θα κάναμε, ξέρω εγώ, αν έλεγε ο προπονητής της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Θα τον δικαιολογούσαμε. Τον Γιώργο Νταλάρα όμως, επειδή τον έχουμε όλοι σαν αποθυμένο μέσα μας. Δηλαδή, ο Νταλάρας είσαι ρε. Τον έπιασε ο συγχωρεμένος ο Τζίμις ο Πανούς στο στόμα του, ξέρω εγώ, και έγινε ένα σχετικό τζέρτζελο. Για σας. Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν ο πιο επαγγελματίας από όλους. Ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε περισσότερο το τραγούδι και τη μουσική, γιατί έκασε αυτοδίδακτα και έμαθε μόνος του την κιθάρα. Μπήκε στη διαδικασία μόνος του, αλλά δεν παρουσίασε ποτέ ένα τραγούδι, να σου πει το έγραψα εγώ, ρε φίλε. Εδώ σήμερα έχουν γράψει τραγούδια.
1: Και έγραφε και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τραγούδια μόνος.
0: Έχουν γράφουν τραγούδια και δίσκους τραγουδιστές οι οποίοι δεν ήξεραν μέχρι χθες που πατάει το φάο, ξέρω εγώ. Αλλά ο Γιώργος Νταλάρας δεν έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί ήξερε ότι και οι μελωδίες που θέλει να πει. Και οι στίχοι που θέλει να πει έπρεπε να είναι από ανθρώπους μεγαλύτερους όσον αφορά τη μουσική ικανότητα από αυτόν. Επίσης, δεν νομίζω ότι ποτέ αμέλησε τον εαυτό του. Να τον δούμε σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, να έχει γίνει ράκος. Ήταν πάντα γυμνασμένος, ήταν πάντα προσεγμένος, ήταν πάντα έτσι όπως έπρεπε να τον δεις και επηρέασε μια πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, εμείς λέγαμε τότε, εγώ είμαι γεννητής το 70, λέγαμε το Πασόκ, ο Νταλάρας το έβγαλε το 81. Με τις συναυλίες του, με το έτσι, με το αλλιώς, με τον τρόπο που στάθηκε. Για σας, τι ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, τι είναι ο Γιώργος Νταλάρας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Σαν άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι ο καλύτερος επαγγελματίας. Έτσι, τον Γιώργο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαστε συνοδοιπόροι. Ξεκινήσαμε από πιτσιρικάδες. Τον γνώρισα όταν ήρθε σε μια ακρόαση να τον ακούσει ο Καζατζίδης που έκανε μια εταιρεία δικιά του τότε. Και από τότε ήμασταν μαζί. 15 χρόνια, μέρα νύχτα, πρόβες ατελείωτες. Έχουμε μελετήσει τόσο πολύ τα ρεμπέτικα, του Θοδωράκη, τα έργα. Έχουμε κάνει πρόβες ατέλειωτες. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Γιώργο. Εγώ τον θεωρώ μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του χώρου του τραγουδιού και μεγάλη προσωπικότητα σαν άνθρωπο. Γιατί έχω κάνει πολύ παρέα μαζί του, έχω ζήσει γεγονότα που δεν τα ξέρει κανείς άλλος και σας λέω με τα βεβαιότητας ότι είναι ένας ολοκληρωμένος, ένας ακέραιος άνθρωπος και τραγουδιστής που ήταν πάρα πολύ καλός και ακόμα συνεχίζει να τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Τον αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ, μιλάμε συχνά, το χιούμορ είναι σε πρώτη κατηγορία πάντα στις συζητήσεις μας.
0: Δεν το φαίνεται, αλλά αλήθεια λέει πάντα. Όσο πικρή αν είναι, όσο και αν δεν κουστάρει την αλήθεια που θα πει, τι λέει την αλήθεια.
1: Τι λέει, ναι.
0: Στα ίσα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι που εκτιμώ εγώ περισσότερο. Δηλαδή δεν φοβάται να τσαλακωθεί.
1: Με τρόπο το λέει.
0: Ναι, ναι. Και με τρόπο και χωρίς τρόπο. Δηλαδή ανάλογα σε ποιον μιλάει κιόλας. Εγώ και μόνο που πιάνω το όνομά του στο στόμα μου αισθάνομαι κάπως περίεργα. Δηλαδή ένα βάρος αισθάνομαι. Αλλά από την άλλη πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Γιατί αφήνουμε εντυπώσεις. Και όταν δεν μπαίνει κάτι στη θέση του, δηλαδή. Είπε μια κουβέντα ο ένας για τον άλλον που τράκαρε ένα αυτοκίνητο και πήγε παρακάτω. Ναι, αλλά από αυτό κρίναμε έναν άνθρωπο, μια ψυχή, μια οντότητα, μια καλλιτεχνική αξία.
1: Δυστυχώς, καμιά φορά.
0: Έτσι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε μια αγαπημένη τάση να καταρρύπτουμε, να ισοπεδώνουμε. Να...
1: Ναι. Και τώρα με τα ψηφιακά μέσα.
0: Είστε 78 χρονών.
1: Ναι.
0: Και έχετε ασχοληθεί 60 χρόνια με το τραγούδι. Λεφτά έχετε βγάλει.
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81, μέχρι το 81, εξαιτίας του Νταλάρα πήρα τα
0: πνευματικά δικαιώματα.
1: Πνευματικά δικαιώματα. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο αυτό?
1: Τα πνευματικά, τα έξτρα,
0: τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
1: Ναι. Γιατί ήμουν ένα παιδί που ήρθα από χωριό, από επαρχία κι εγώ. Δεν είχα, σε αυτό τον τομέα δεν είχα οριμάσει καθόλου και δεν ζητούσα. Παρότι είχα γίνει, ας πούμε, γνωστός.
0: Η IP δεν σας πλήρωσε, δηλαδή.
1: Η IP, τα πνευματικά δικαιώματα δεν τα έπαιρνε.
0: Ναι, δηλαδή δεν σας πλήρωσε καλά, θέλω να πω τώρα, τέτοιες επιτυχίες, τέτοιος όγκος επιτυχιών.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήμουνα και συνδικαλιστής. Τότε δεν ήμουνα με την IP, ήμουνα με την ΕΜΣΕ. Είναι ολόκληρη ιστορία
0: εγώ. Την ίδρυσε ο Λευθέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος στην ΕΜΣΕ. Ναι. Αλλά ποτέ δεν πήρε δικαιώματα η ΕΜΣΕ της προκοπής. Δηλαδή,
1: ποτέ.
0: Μόνο από τους δίσκους ότι πουλούσε εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, λόγω του Νταλάρα, μου είπε: όχι, θα πληρωθείς. Κάναμε το τραγουδιστή όταν κάναμε, ας πούμε, το πρώτο δίσκο. Κάναμε μαζί. Και έτσι λοιπόν απέτυσα και από τότε άρχισα να παίρνω τα καλλιτεχνικά που λένε.
0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας σας έχει αποκαλέσει γιο του. Ο λόγος ήταν ο χαρακτήρας ή το παίξιμο ως γιος. Είσαστε δηλαδή η διάδοχη κατάσταση, είσαστε αυτό που θέλει να αφήσει πίσω του.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς σκεφτόταν και με χαρακτήρισε γιο του. Ήταν πολύ φίλος μου πάντως. Ειλικρινά, με τον Ζαμπέτα έχω παίξει τα 80% των τραγουδιών του μαζί. Έχω παίξει δεύτερο μπουζούκι με τον Ζαμπέτα. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μέχρι το τέλος της ζωής του. Μεγάλη φυσιογνωμία, προσωπικότητα. Πάντα το θυμάμαι με πολύ σεβασμό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνατόν να μην έχουν πάρει λεφτά και παίρνουμε εμείς οι άχρηστοι στο σήμερα λεφτά. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι κάποιες δηλώσεις του Ζαμπέτα ότι γύρισε ο Χιώτης από την Αμερική για να μου φέρει κάποια λεφτάκια που δεν ήμουν καλά εκείνη την εποχή.
1: Δεν προλάβανε
0: να πάρουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Μανώλης Χιώτης, ένας άνθρωπος που έχει αρκαδική καταγωγή, το λέω αυτό γιατί ο πατέρας του ήταν από το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Στη συνέχεια στο Ναύπλιο μεγάλωσε ο Μανώλης Χιώτης και ήρθε εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από το όνομα, γιατί πέθανε νωρίς, γιατί είχε γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες εγώ είχα ακούσει από τους παλιότερους μουσικούς ότι ξέρεις ρε, ο Χιώτης είχε και τις τρεις γυναίκες του μέσα στο ίδιο σπίτι και είχε βάλει λέει τις άλλες δύο στα πατώματα και αυτός καθόταν με τη μικρή, τη Μέρι Λίντα εννοούσε, στο ισόγειο και του έλεγε γιατί δεν πάμε να μείνουμε εμείς επάνω στο ρετυρέ και του έλεγε για να τις έλεγε για να τις βλέπω που πάνε και να φεύγουνε. Ήταν μάγκας τέτοιος?
1: Πολύ μάγκας, πολύ. Εγώ τον γνώρισα στην Αμερική όταν πήγαμε με τον Καζατζίδη το 65. Μας περίμενε εκεί. Μάλιστα ήρθε μέσα την ώρα που κατεβαίναμε με το αεροπλάνο, ήρθε με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο. Τον γνώρισα εκεί, έπαιξα μπροστά του στο θέατρο, αυτός ήταν στο πρώτο πατάρι και μας κοιτούσε. Και στη συνέχεια είχα την τύχη να παίξω μία ολόκληρη σεζόν μαζί του, παρέα με την πόλη πάνω. Το 1969 έγινε αυτό. Και θεωρώ, και αυτό το θεωρώ πολύ τυχερό για μένα, γιατί στο Χιώτη επάνω, όσο και να μην, γιατί τώρα και οι μπουζουξίδες είναι λίγο, έχουν και αυτοί λίγο έτσι, μία αλαζονία. Και κάποιοι ας πούμε λένε ότι εντάξει ο Χιώτης, ενώ στην ουσία όλοι έχουν μελετήσει στα πατήματα του Χιώτη. Εγώ το προσωπικά έχω μελετήσει πάρα πολύ το Χιώτη. Έχω μάθει μπουζούκι παίζοντας τα τραγούδια του Χιώτη. Τον αποδεχόμουν πάντα ως τον πιο αυθεντικό και τον καλύτερο.
0: Το βάλε στα σαλόνια το μπουζούκι?
1: Το βάλε στα σαλόνια.
0: Του βάλε κολόνια που λέει κιόλας. Του βάλε κολόνια. Στο λαϊκό τραγούδι έβαλε κολόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και για μένα ήταν και μεγάλος τυπουργός. Πετύχαινε τυπουργικά την ανάγκη του ακροατή από κάτω. Και δεν τολμούσε στοιχουργικά. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα. Σου λέγε δεν θέλω πια να ξαναρθείς, δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε κάνω. Δηλαδή δεν ήταν βολικός, δεν ήθελε να γίνει αρεστός ο Μανώλης Χιώτης. Εκείνη την εποχή που σας περίμενε στην Αμερική, φαντάζομαι ήταν λογικό να έρθει με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο, γιατί ήταν και καλεσμένος του JFK τότε. Στο Λευκό Οίκο την ημέρα που τραγούδισε η Marilyn Monroe το Happy Birthday Mr. President. Ναι, μαζί με τη Mary Linda ήταν και έπαιζαν στο Λευκό Οίκο.
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε σήμερα σαν δεδομένο, Νομίζω ότι θα είχαν κατέβει 5 κανάλια στη Νέα Υόρκη και θα προσπαθούσαν να πάρουν μια δήλωση από τον Μανώλη Κιώτη. Αλλά εκείνη την εποχή, επειδή η Μέρλιν Μονρό είχε και τη σχέση με τον Κένεντι, την ερωτική σχέση εννοώ, φάνηκε πιο πολύ το Happy Birthday Mr. President που του είπε πολύ αισθησιακά παρά η πενιά του Κιώτη και η τσαχπινιά της Μέρλιν Λίντα. Η Μέρλιν Λίντα ήταν μια κοπέλα εκείνη την εποχή που ο Μανώλης Κιώτης την ξεκίνησε στο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ μικρή κιόλας.
0: Και αργότερα υπήρχε μια καριέρα, ανεξαρτήτως και Μανώλη Κιώτη, υπήρξε και χωρισμός σχετικά, που νομίζω όμως ότι τον πείραξε προσωπικά. Δηλαδή έτσι πως τα διαβάζω, πρέπει να τον πείραξε.
1: Πάρα πολύ,
0: Έκανε σχέση μετά αυτομάτως με ποια
1: τραγούδια. Κυριακίδου,
0: την Κυριακίδου.
1: Μπέμπα Κυριακίδου.
0: Την Μπέμπα. Και μετά έφυγε για την Αμερική.
1: Ξαναπήγε. Όχι, μετά την Αμερική.
0: Μετά την Αμερική.
1: Μετά την Αμερική. Και δυστυχώς για τον Χιώτη, όταν γύρισε από την Ο Χιώτης έφυγε πάνω όταν ήταν στην κορυφή και ξαφνικά έφυγε, δούλευε σε ένα κέντρο στην Τριάννα του Χιλά στην Λεωφόρο Σκλού, εκεί πρωτοδούλεψα κι εγώ και ξαφνικά μάθαμε ότι έφυγε στην Αμερική και έλειψε 5 χρόνια. Όταν γύρισε όμως ήταν τα πάνω κάτω στη δισκογραφία. Τότε βγήκαν όλοι οι έντεχνοι, ο Σπανός, ο Μούτσης, όλοι αυτοί, σε αυτό το διάστημα βγήκαν. Και όταν ήρθε, όταν γύρισε ο Χιώτης, δεν του ζητάγαν τραγούδια οι εταιρείες, ας πούμε.
0: Τέτοιο έφυγε... πολιτικοποιημένα τα πράγματα, κιόλας λίγο σαν αφορά, γιατί...
1: Άλλαξε το τραγούδι εντελώς. Άλλαξε μορφή το τραγούδι με τους έντεχνους που βγήκαν. Θεωρείται το είδος του Χιώτη λίγο...
0: Πιο παλιακό.
1: Πιο παλιακό, ας πούμε. Και δεν του ζητάγαν. Του στήχησε πάρα πολύ αυτό, το θυμάμαι. Και φυσικά ο χωρισμός με την Λίντα που έγινε λίγο πριν να γυρίσει. Νομίζω το 68 πρέπει να γύρισε. Και αυτό του στήχησε, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο έτσι, έφυγε και από τη ζωή.
0: Τον πείραξε ψυχολογικά δηλαδή. Ακριβώς. Δεν πρόσεξε την υγεία του, γιατί εγώ άκουσα περί ιατρικού λάθους ότι δεν το παλέψανε. Δεν
1: το γνωρίζω ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι ήταν, είχε κλονιστεί δηλαδή. Ήταν. Παρότι εμείς τη σεζόν που δουλέψαμε μαζί ήταν μια χρυσή σεζόν. Που πηγαίναμε πολύ, πάρα πολύ καλά. Πηγαίναμε σπίτι του, μας μαγείρευε. Σπουδαίος άνθρωπος. Μάγκας. Πολύ μάγκας.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
13: Woman who wears the red shoes.
12: Tell me her name.
13: How should I know? I don't get out much.
12: Well, you are the magic mirror.
13: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
14: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
15: I think I hit her too hard.
14: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
16: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
14: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
17: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
18: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
19: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
20: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
18: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
21: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
22: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
23: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
24: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
25: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
26: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
27: Αστερόσκονη.
28: Εκείνη η εποχή του 68 ήταν και ο Μάης του 68 στη Γαλλία, ήταν γενικότερα μια τάση πολιτικοποίησης. Είχαμε και τη δικτατορία εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν η Απριλιανή δικτατορία. Ήταν λογικό από ένα σημείο και μετά και από το 74 και μετά να περάσουν τραγούδια. Δηλαδή τώρα όταν ο Τριπολίτης έγραφε το «Δελές κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα».
29: Ναι, δεν το συζητάμε.
28: Είχε ο κόσμος μια τάση να πάει στο πιο ακαταλαβίστικο από το τελείως υπεραναλυτικό που είχε ο Χιώτης. Πάντως σήμερα, άμα δείτε προς τα πίσω, τι σας λείπει περισσότερο, οι μελωδίες ή ο στίχος? Ή και τα δύο?
29: Και τα δύο. Νομίζω είναι, έχει αλλάξει όψη το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι το παρεξηγώ αυτό, γιατί τα νέα τα παιδιά αυτό τους δίνουν, με αυτό μεγαλώνουν και πολύ πιθανό να νομίζουν ότι αυτό είναι για το ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Τα πράγματα κάνουν κύκλο. Αφού έτσι εκεί πήγε ο κύκλος, δεν το παρεξηγώ καθόλου. Αλλά αυτό που μου είπατε, πραγματικά μου λείπει η καλή μελωδία, ο καλός στίχος. Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πώς το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύαμε για να κάνουμε ένα σύνθημα, ας πούμε.
28: Για δύο μήνες.
29: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
28: Και για να μείνει διαχρονικό έπρεπε να έχει το τραγούδι γερή βάση. Έπρεπε να έχει άξονα σοβαρό που να κινείται πάνω.
29: Προφανώς και τα δικά μου τραγούδια αντέξαν στον χρόνο γιατί είχαν μια τέτοια υποδομή.
28: Πόσα μπουζούκια έχετε σπίτι, θυμάστε?
29: 10.
28: 10, ακριβώς.
29: Καλά, μπουζούκια. 10 καλά.
28: Το πρώτο σας το έχετε ακόμα?
29: Το έχω.
28: Δεν θα το δώσετε? Δεν σε κανένα πληστηριασμό, σε κανένα τέτοιο.
29: Όχι.
28: Ό,τι και να γίνει. Νομίζω ότι ίσως το πρώτο πάει μόλις αναμνήσεις, πότε το χαϊδεύετε, πότε μπαίνει στη διαδικασία.
29: Ναι, ναι, τα έχω κρεμασμένα για να τα χαϊδεύω. Για να μπορώ να τα παίζω.
28: Η αγάπη σας για τη μουσική θα τελειώσει σε αυτή τη ζωή ή θα πάμε στην επόμενη? Πιστεύω και στη μεθεπόμενη και στη μεθεπόμενη.
29: Πιθανόν.
28: Νομίζω ότι στα 78 σας χρόνια. Καλά, μας έχετε καλύψει εμάς σίγουρα. Το θέμα είναι αν έχετε καλύψει τον εαυτό σας, αν έχετε καλύψει την οικογένειά σας, αν αισθάνεστε και σαν άνθρωπος γεμάτος όσο σας συνθέτεις.
29: Πάρα πολύ. Όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Είμαι πολύ γεμάτος, έχω καλύψει όλες τις επιθυμίες μου, όλες τις φιλοδοξίες μου. Δεν μου λείπει τίποτα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έχω μια γυναίκα η οποία είναι ένας άγγελος.
28: Είστε χρόνια με τη γυναίκα σας, την κυρία Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος.
29: Ακριβώς. 55 χρόνια τώρα. Έχω 4 εγγόνια, τα οποία τα χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
28: Αγοράκια, κοριτσάκια?
29: Ένα κοριτσάκι και 3 αγοράκια.
28: Μουσική κάποια από αυτά?
29: Έχουν μια τάση. Τώρα είναι
28: μικρά. Τραγουδάει κανένα? Να προλάβετε να δώσετε σιγά, ένα τραγούδια, αυτό λέω, να χρησιμεύσετε σαν μπαμπούς.
29: Σιγά σιγά.
28: Από το ελληνικό τραγούδι τι άλλο περιμένετε? Περιμένετε κάτι ακόμα χειρότερο ή κάτι να καλυτερεύσει?
29: Όχι, περιμένω να βγει μια έκπληξη, να σκάσει δηλαδή κάτι που να είναι έκπληξη.
28: Θα σκάσει, κύριε Χριστό, θα σκάσει. Το ζήτημα
29: το
28: είναι
29: πιστεύω.
28: Πότε? Γιατί δεν μπορεί να είναι η έκπληξη μόνο όσον αφορά το εμπορικό τραγούδι ή όσον αφορά το έντεχνο. Είναι μια έκπληξη που θα συμπεριλάβει τα πάντα μέσα της.
29: Αυτό
28: και θα ξαναενοποιήσει το ζήτημα τραγουδιού.
29: Αυτό περιμένω.
28: Δεν είναι ανέλπιστο, μπορεί να συμβεί. Ένα πείμα Καλογερά νομίζω λέει, πήγα στη ζούγκλα, λέει, αντιμετώπισα τους ελέφαντες. Προσπάθησα να αποφύγω τα δηλητηριώδη φίδια. Κυνήγησα με θάρρος τις αλεπούδες και τους λύκους. Αντιμετώπισα με όλο μου το κουράγιο τα λιοντάρια και με έφαγαν τα κουνούπια. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
29: Μαστρώνε τα κουνούπια.
28: Μαστρώνε τα κουνούπια. Ενώ όλα τα θηρία δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
29: Έχουμε όμως καλούς τραγουδιστές σήμερα.
28: Έχουμε.
29: Πολύ καλούς τραγουδιστές έχουμε.
28: Είχατε πει και για τον Νότιο, ο οποίος έχει αποσυρθεί, ότι σας άρεσε πάρα σαν τραγουδιστής.
29: Πάρα πολύ. Εγώ πάνω, μετά τον Καζαζίδη βάζω τον Τερζή, τον Πασχάλη Τερζή.
28: Αλίμον.
29: Είναι μέσα στην ψυχή μου, τι να κάνω. Αν με ακούνε κάποιοι και λένε,
28: τι να
29: πούνε, και εμείς
28: δηλαδή
29: εδώ. Ο Τερζής, αλλά μετά είναι πάρα πολύ καλός και ο Νότης Φαγιανάκης. Και επειδή τον έχω ψάξει μετά την απουσία του, έχω ψάξει λίγο τα τραγούδια του, είδα ότι ήταν πάρα πολύ καλός στις επιλογές του. Είχε ένστικτο ποιο είναι καλό και ποιο κακό. Με αποτέλεσμα και αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο ίδιος να έχουν αντέξει στα χρόνια.
28: Αν το πιάσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη μέχρι σήμερα, ποιος κατά την άποψή σας ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα, εξαιρώντας τον εαυτό σας όλων των εποχών?
29: Για μένα, όλοι πατήσανε, οι ρεμπέτες και οι επόμενοι, στο Μάρκο Βαμβακάρη. Τον θεωρώ τον πατριάρχη.
28: Τον πατριάρχη του ελληνικού τραγουδιού.
29: Και ακόμα και ο Τσιτσάνης πιστεύω ότι ακολούθησε τα βήματα του Βαμβακάρη, ο οποίος ήταν και πολύ καλός στιχουργός.
28: Αυτό ήθελα να
29: πω. Λαϊκός στιχουργός.
28: Και ξέρετε πώς έμαθε να γράφει στίχους ο Μάρκος, Διάβαζε, λέει, στις εκδιδόμενες στην Ερμού Πολιτισσίου, στις εφημερίδες κάθε Κυριακή, δεν ξέρω να διαβάζουν. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνει συντακτικό και στίχο.
29: Μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
28: Και μια ζωή κατατρεγμένη. Και μια ζωή που εξαιτίας του Βασίλη Τσιτσάνη τον έχουμε σήμερα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας. Μια ζωή με το πιατάκι. Στην ταβέρνα, να ζει τα παιδιά. Με τα δάχτυλα γυρισμένα. Δηλαδή μια δύσκολη ζωή που νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει μέσα όλο το πρότυπο του Έλληνα. Δηλαδή, ότι μπορείς να αποθεωθείς και να φτάσεις στα πατώματα και να ξανααποθεωθείς ανάλογα με τις συνθήκες, την τύχη, αλλά και την αξία στο τέλος της γραφής. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά. Ένα ζωγράφο, ο Βαν Κόγκ, να αναγνωριστεί μετά το θάνατό του 30 χρόνια. Αλλά σε τούτη τη ζωή έχει μεγάλη αξία να ακούσει το τραγούδι σου από κάποιον άλλον.
29: Μπράβο.
28: Αυτό πιστεύω.

0: τραγουδιστές. Έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου. Έτσι, είμαι πολύ γεμάτος από αυτό που δημιούργησα όλα αυτά τα χρόνια. Όταν γράφω τώρα κάποια τραγούδια, τα γράφω έτσι για να γεμίζω λίγο την ψυχούλα μου, δημιουργώντας πάλι. Αν τύχει κάποιος από αυτούς να μου ζητήσει ένα τραγούδι και μου αρέσει σαν φωνή, μπορεί να γράψω κάποιο τραγούδι. Αλλά δεν έχω διασυνδέσεις, ούτε τρέχω να ψάξω να βάλω τραγούδια.
1: Κάνατε μια τηλεοπτική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση με τη Μελίνα Σλανίδου.
0: Το Νύχτα Στάσου.
1: Μας χαρίσατε υπέροχες βραδιές. Μπήκαμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε, να μπούμε στη διαδικασία πάλι να ονειρευτούμε πώς τα πράγματα γίνονταν παλιά και το τι καλό έχουμε κρατήσει σαν κοινωνία από αυτά τα τραγούδια. Γιατί σταμάτησε αυτή η εκπομπή?
0: Τη σταματήσαμε.
1: Τη σταματήσατε εσείς?
0: Σταματήσαμε γιατί ήταν πολύ κουραστικό για μένα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή τα γυρίσματα.
0: Αποχώρησα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εκπομπή αυτή γιατί ήταν 23 τραγούδια, τα ηχογραφούσαμε, τα κάναμε μίξη. Έπρεπε να διαλέξω εγώ τα τραγούδια. Να συνοηθώ με τους τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές είναι δυσέβρετοι γιατί είναι περιζήτητοι, είναι λίγοι τα ονόματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα, ψυχική φθορά πολύ μεγάλη. Μου αρχίσαν οι ταχυκαρδίες μου και τέτοια και είπα, stop, το δοκίμασα και αυτό.
1: Αλλά τα γυρίσματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η τηλεόραση είναι ένα απαιτητικό αντικείμενο το οποίο...
0: Πολύ δύσκολα. Και προπάντων με μια ορχήστρα 10 άτομα που ήμασταν εμείς, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Το περιβόλι του ουρανού ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Με εσάς, την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, τον κύριο Στέλιο Διονυσίου, την κυρία Λεάννα Παπαϊωάννου, φωνές δυνατές, καλλιτέχνες οι οποίοι φυσικά γεμίζουν το χώρο και φέρνουν και νέο κόσμο, όλο και περισσότερο, στα παλιά λαϊκά τραγούδια αλλά και στα νεότερα. Να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για αυτή τη συνέντευξη, για αυτό το χρόνο που διαθέσατε. Πολύ ευγενικά σε εμάς, στην Αστερόσκονη και στο Άξιον 24. Ελπίζω κάποτε να γράψω μισό κουπλέ από μια μελωδία σας, ας μην πει το όνομά μου, και να πεθάνω ευτυχισμένος.
0: Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ για την γνώμη.
1: Να είστε καλά κύριε Χριστό. Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Just do it.
5: I can't really tell if you're kidding right now.
6: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
7: Oh no!
4: No.
8: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
4: Yes.
9: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
11: They're probably in hell.
12: Just go with this.
13: You're going to hit me with a baby?
14: Boo.
4: I'm not married.
8: I think I met the girl today.
15: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
16: I wash them.
17: Good luck, you guys.
2: Κολλητή με παιδί. Απόψε στις 10 στο Άξιον 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει

0: Έχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής, Οράμα, Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στον ομό Χανίων, στο Καστέλι Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυδατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτρεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιό σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από τη θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε ανθούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση και στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και της
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθι για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Yeah,
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη, να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.
0: Και πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφιο, όχι στο ίδιο να βάλει κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλει αγκούρι, μετά να βάλει μια ντομάτα, μετά
0: πιπεριά.
1: Να βάλει μια περιά γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από μυστηρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθοανθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμη. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Εδώ στο ξεχύνη. Χωριό μου slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθείς πρωί για να μεταφέρεις έτσι. Okay. Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελιγκουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε διότι θα του χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Το τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμωνα που έχει μέσα γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Εντάξει. Βγάζουμε μετά τα παράνοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολύ όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρεις τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το γιόσμο μας.
1: Γιόσμος. Μετανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμώ. Αυτό γιατί μαζεύει γεύση σε όποιος από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνω πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζω μία τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε το αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κατάει το άλλο. Βλέπεις. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγερα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας, τη μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει τον βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο, δηλαδή έχουν ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο, δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε, έχει τάνθο σήμερα, διότι παίζει με τις εποχές, παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν θα σου φουσκώσει πολύ, δεν θα σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το έφαγες πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι της Λάλης μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από τους ανθρώπους, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μέσα ο δυο μου και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, σ' αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας, μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας, και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε, έχει μεγάλη απήχηση, όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας, και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: από πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις. Ο κριτικός είχε σημαία το χορό και έτσι μέσα από το χορό ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες, και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε, ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει,
1: ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής. Η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και εσένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και αν είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα, από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη, και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, υπήρχε, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παδό καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το κοπέλι, κοπελιά, και κοπελιά, κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτό τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: χορεύω γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπου η ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη δρομολογεί η μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ονόματα που ακούγονται και οι μετακινήσεις έκπληξη κορυφαίων υπουργών. Ως πολιτικό αντίπαλο αντιμετωπίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά που επιταχύνει την ίδρυση κόμματος. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράσεις για την πρόταση Φάμελου για στήριξη του κόμματος Τσίπρα. Τι ζητούν Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Ο καλός καιρός αυξάνει τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Καθημερινές διασώσεις και αφήξεις στο νησί. Αυτοκριτική Μέρκελ για την ευρωπαϊκή διαχείριση του προσφυγικού. Η κατάθεση του συζυγοκτόνου της Καλαμάτας στην ανακρίτρια. Πώς παρακολουθούσε τη σύζυγό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών ο σκληρός δίσκος με τις ηχητικές καταγραφές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
2: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
3: My mind has been set free.
4: What is this?
2: It's evolution.
5: This isn't evolution. It's an abomination.
6: What the hell's happening?
7: Stop it!
2: I don't understand. This is the future.
5: Kiryat here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
8: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθω αγία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις το κομμάτι, το πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγιοπλάστης.
0: Νερό και
1: χώμα,
0: χέρι.
1: Και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Στην Κύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα και εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή?
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πατά γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι.
0: Λέβαια.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για
0: απλά
2: να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέβαια.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ σκληρό παιδιά ο πύλος. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε?
0: Τρύπα
2: βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομε κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό Και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα,
3: από πίσω, αντίσταση.
2: Ακρατάνε κόντρα. Και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
0: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
0: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθλου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγότανε δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλο στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλο στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε, και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Αγίου Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια, που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος μου αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Αρή Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες? Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά, που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μερικές φορές το χρόνο, λίγες φορές το χρόνο, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ φίλους μας. Κανονικούς φίλους, δηλαδή, από αυτούς που κάνουμε παρέα καθημερινά και έχω ένα τέτοιο σήμερα εδώ που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Τον πήρα χθες τηλέφωνο και του λέω: τι θες να πούμε έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Μου λέει: δεν ξέρω, εγώ θα έρθω για την παρέα. Γιατί τέτοιο τύπο είναι. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, είσαι φίλη μου, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, ποτέ δεν θέλω να ξέρω τι θα πούμε και τι θα.
0: Εντάξει,
1: και πώς θα
0: φορά...
1: πορευτούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει η σύνδεση της στιγμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό για σένα είναι ότι κοιμάμαι πολύ τελευταία, γιατί δεν έχω τώρα παραστάσεις και είμαι μέσα στην ενέργεια. Περιφέρομαι στο διάδρομο. Πρώτον, ήρθα μία ώρα νωρίτερα. Πώς είναι οι συνταξιούχοι από την τράπεζα. Ή έγινε καλά και χαιρετάνε. Νομίζουν ότι ο τραπεζικός είναι δικός τους άνθρωπος που τους δίνει τα λεφτά. Καλά, σε παλικάρι. Τώρα σκολοκοδίδα την έβγαλε στην κολλήρα παρασκοπικά. Πού πάνε έξω από τις τράπεζες. Και... έτσι είμαι τώρα. Περιφέρομαι τα χέρια πίσω.
0: Πώς θα αντέξει δύο μήνες χωρίς δουλειά.
1: Εντάξει, χωρίς δουλειά. Ραδιόφωνο.
0: Χωρίς δουλειά. Χωρίς παραστάσεις. 850 πράγματα δηλαδή δεν κάνει.
1: Έχεις δει αυτό το meme με τον Ελτσάπο που κάθε κοιτάει έτσι. Κοιτάει κάτω, κοιτάει ένα ποτάμι όταν δεν έχεις τι να κάνεις ή αν είσαι Παναθηναϊκός και δεν πας για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμος, έχω τσακωθεί ήδη με τη γιαγιά μου.
0: Με τη γιαγιά σου πώς μπορείς να τσακωθείς.
1: Γιατί μου έκανε παρατήρηση επειδή δεν σήκωσα το τηλέφωνο ενώ ήμουν στην εκπομπή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει: πέρα, γιατί δεν σηκώσεις το τηλέφωνο. Και λέω: γιαγιά, έχω εκπομπή. Γιατί δεν σηκώσεις. Τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Έχω εκπομπή. Δηλαδή μίλησα απότομα.
0: Στη γιαγιά τώρα.
1: Ναι, άσχημα πράγματα. Ναι.
0: Ελπίζω να βλέπει την εκπομπή. Γιαγιά δεν ήθελε.
1: Γιαγιά δεν ήθελα.
0: Δεν ήθελε, Αλέξανδρος.
1: Να περάσει σούπερ. Τσουβέλλες. Γιαγιά δεν ήθελα.
0: Είναι λίγο νευρικός γιατί έχει τώρα σχετική ξεκούραστη περίοδο.
1: Και επειδή είμαι μάλλον. Τη σκότωνα περιστέρια στην προηγούμενη ζωή, λευκά με σφεντώνες. Έχω τύψεις και νιώθω ότι είμαι τεμπέλης που κάθομαι λίγο.
0: Και εγώ το ίδιο, σε καταλαβαίνω.
1: Ενώ θα έπρεπε να ξεκουραστώ και εγώ που κουράζομαι τόσο, λίγο να χαλαρώσω, λέω κάτι κάνω λάθος.
0: Το ενήλικο είναι να διεκδικήσεις την ξεκούρασή σου.
1: Μα τι TEDx ομιλίατε με αυτή.
0: TEDx
1: Πειραιά. Το ενήλικο είναι να διεκδικήσεις την ξεκούραση και να δημιουργήσεις παθητικό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Όλοι θέλουν να κάνουν ένα Airbnb, αυτό εδώ.
0: Παρακολουθείς TEDx.
1: Παρακολουθώ φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας και της Σαλαμίνας. Βλέπω τέτοια σε μικρά κανάλια.
0: Τροπή
1: σας!
0: Κάνουν ποτέ συνεδριάσεις που να είναι ήρεμες.
1: Όχι, είναι σε μια ένταση. Έτσι. Ναι. Και εσείς λοιπόν για ποιο λόγο. Και ακούγεται μια φωνή από το βάθος, από κάποιον. Πετάξτε τον έξω τον κύριο!
0: Είναι πάντα έτσι.
1: Και κάνουν όλοι τι έγινε, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι τα αγαπημένα μου. Είναι ό,τι είναι άβολο.

0: Δηλαδή βλέπω φασαρίες, ξέρω, από μπαλκόνια. Έχει το πάρκινγκ, άμα θα κατέβω κάτω. Και δεν κατεβαίνει, ούτε κάποιος κατεβαίνει κάτω, ούτε ο ένας ανεβαίνει πάνω. Απλά γίνεται μια φασαρία. Και αυτό που κάνει ο πατέρας του σπιτιού, που δεν θέλει να κάνει πολλά πράγματα, που κάνει μόνο το κεφάλι κάθετος. Τι έγινε, τι έγινε.
1: Που έρχεται, σταματάνε όλοι γιατί κάτι θα κάνει και κάνει.
0: Και κάνει αυτό.
1: Και κάνει αυτό, ναι.
0: Αυτά είναι εμένα τα αγαπημένα μου πράγματα. Ναι. Κάθομαι και βλέπω.
1: Τότε και τώρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Είναι το μόνο πράγμα που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι.
0: Α, το λες αυτό. Ναι, μου το δίνει. Ωραία δουλειά με την Έλληνα Χαραλαμπούδη και τη Λίζα Αποστολοπούλη, τη σκηνοθέτητα. Πάντα αναφέρω τη Λίζα γιατί είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί. Μαζί με, με την Digi Mom και τα παιδιά τη 5 Minutes Mom, όλη την παραγωγή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάναμε κάτι όμορφο, αξιοπρεπές. Είχε αρκετό γέλιο. Και μ' άρεσε που ήταν μικρούλι και πάντα ήθελε ο κόσμος λίγο παραπάνω.
1: Συνεχίζεται.
0: Τη δεύτερη σεζόν, τώρα ξεκινάμε τα γυρίσματα τον άλλο μήνα. Ναι. Εξ όσων γνωρίζω, εκτός αν έχω απολυθεί και έχουν πάρει στη θέση μου το Λάμπρο Φυσφή, γιατί όχι.
1: Να δούμε απόσπασμα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, θα δούμε απόσπασμα που μου άρεσε πολύ.
2: Είναι η γωνίτσα και στα μπούτια βάλτε. Βάλτε ένα λεμόνο.
3: Μην μου άντρε, μου έχω βάλει παντού. Παντού έχω βάλει.
2: Σούλα, δεν μπορείς και εσύ να βοηθήσεις να πάρουμε το λίπος από τα κάρβουνα. Πάρ' τα κάρβουνα. Το εδώ στέγνωσε τα αρνιά. Τα βάλουμε πάλι πάνω.
3: Όχι, βρε μανάρι μου, δεν μπορώ τώρα. Καθαρίζεις τους πατάτες. Έλα, μωρέ Νικολίτσα, λίγο να με βοηθήσεις.
4: Πόπο, γλώσσα, ξάδερφε, έχει πάει πολύ αέρα.
2: Εμένα από το δικό μου τον αέρα.
4: Βέβαια.
2: Η Σούλα. Κοίτα τώρα θα γίνει. Σούλα.
3: Ναι, σκάσε πια. Τι θέλει, Σούλα και Σούλα. Μια άλλη λέξη δεν ξέρεις. Από το πρωί έχεις λυσάξει, έχεις ξυπνήσει από τις 5. Μα έπρεξες με αυτό το αρνί. Θα φάμε.
4: Μπράβο, ξάδερφε. Την έχεις βάλει τη θέση της,
0: Ναι.
1: Νομίζω όλη η ιστορία είναι η περούκα.
0: Όλο αυτό είναι αυτοσχεδιαστικό. Είναι εκτός σενάριου όλο αυτό που είδες.
1: Ναι.
0: Όλο.
1: Αυτό θα σε ρώταγα. Σε τι βαθμό είναι σενάριο, τι είναι γραμμένο, τι δεν είναι γραμμένο, γιατί πάρα πολλά πράγματα βασίζονται, επειδή σε ξέρω.
0: Ναι.
1: Σε αυτά που βρίσκεις εσύ αστεία
0: ναι.
1: και έχεις παρατηρήσει.
0: Η αλήθεια είναι εντάξει, υπάρχει ένα ωραίο σενάριο του Κατερίνα Νανοπούλου, Γεράσιμος Πιταράς, ο Κώστας Μανιάτης. Είχαν αυτή τη συνεργασία οι σεναριογράφοι. Ξέρουν ότι θα φύγω λίγο εγώ από το σενάριο. Κάποια στιγμή η συνθήκη το επιτάσσει να φύγω τελείως, ας πούμε. Αλλά πάντα με σεβασμό στη συνθήκη. Είπε ότι εσύ, ας πούμε, είσαι με το χέρι, ο Κιούσης, φοβερή περούκα, epic, έχει μοτέρ και πάνω σε αυτό, δηλαδή, δεν ξεφεύγω τελείως. Οπότε με χαροποιεί όταν βγαίνουν ωραία αστεία εκείνη τη στιγμή. Και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οδηγώ κανονικά ανταλίκα.
1: Το ξέρω, το είδα, το κατάλαβα.
0: Και η αλήθεια, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι έχει χεστεί πάνω της η Έλενα, να το πω. Είναι έτσι, ανάβει το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, γιατί ξέρω ότι είναι η πρώτη μου φορά που μου έδειξε ο δάσκαλος. Και είμαι μόνος πίσω στην κουρτίνα, τρέμει σκηνοθέτηδα. Ήρεμα, μια χαρά. Το Γιωτάκης! Και μου κάνει νόημα το συνεργείο, στρίψει από εδώ. Και δεν τους βλέπω και πάω ευθεία για κιούρκα, δεν ξέρω για πού πήγαινα. Και κάνει η Έλενα, το χάσαμε το δρόμο. Έλα, μην ανησυχείς. Η Έλενα είμαι, μου λέει, δεν είμαι η Σούλα. Έφυγε από το ρόλο, είχε τρελαθεί. Μέχρι να ηρεμήσουμε και να επανέλθουμε.
1: Είναι εύκολο να οδηγείς τα λύκα?
0: Όχι. Ξεκινάει με τρίτη ενταλίκα. Δηλαδή, άμα κάνεις πρώτη, έβγαλες τα έφυγες μπροστά μαζί με τα σταυρουδάκια. Ξεκινάει τρίτη. Ξεκινάει με τρίτη και είναι ένα θηρίο πραγματικά. Αλλά στο δρόμο είσαι πραγματικά.
1: Αισθάνεσαι ωραία.
0: Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Πιο ψηλά από όλους τους άλλους.
0: Νιώθεις ότι κάποιος είσαι. Χωρίς λόγο. Μια έπαρση, μια ίηση.
1: Ναι. Έχεις και εσύ ένα θέμα με την οδήγηση με τα αυτοκίνητα. Πόσο συχνά πλένεις το αυτοκίνητό σου, θες να πεις στον κόσμο?
0: Ναι, 2 φορές την εβδομάδα μέσα έξω. Πιο συχνά από μένα πλένω το αυτοκίνητό μου. Είμαι ένα καλό παιδί νοικοκύρης που λέω τα αμάξι μου πρέπει να πληθεί. Εν τω μεταξύ, έλεγε το παιδί ο μετεωρολόγος με το κοστούμι τον γκρι σαν ελεκτή στο λεωφορείο. Το παιδί πριν. Που άμα μπει στο λεωφορείο θα ψάχνουν όλα τα εισιτήριά του. Έτσι από μικρή μπαίνουν στα λεωφορεία αυτή στον ΟΑΣΑ. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ. Θα ρίξει η λάσπη.
1: Δεν σε νοιάζει. Γιατί αυτό λέγαμε στο τηλέφωνο.
0: Όχι, θα πάω να το πλύνω.
1: Μου λέει συνέχεια πάω να πλύνω το αυτοκίνητό μου. Και του λέω μα πώς, αφού. Το πας εσύ, δεν σε νοιάζει. Δεν σε ενδιαφέρει.
0: 2 φορές την εβδομάδα είναι γυαλί τα μάξιμα.
1: Την ώρα που λερώνεται ενοχλείσαι?
0: Όχι. Λέω αφού ξέρω την Τρίτη θα πληθεί.
1: Σου κάνουν ειδικές τιμές ή έχεις πάρει πιεστικό? Γιατί και αυτό είναι μια φάση ζωής στην οποία δεν ξέρω αν έχεις φτάσει
0: ακόμα. Δεν έχω μπει σε πιεστικό πατάκια ειδικά και να ακούω το πρωί, ξέρω εγώ, Βασίλη Καρά, 9 η ώρα. Ακούστε, ή Μακρόπουλο. Ακούς Μακρόπουλο και πλένεις αμάξι.

0: Μπλένεις αμάξι, ξέρω εγώ, με AC/DC.
1: Αυτό είναι το soundtrack του...
0: Ναι, δηλαδή θέλεις κάτι λαϊκό, είσαι λαϊκό παιδί, έχεις μπει στον γκάματο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλένεις μόνο στο αυτοκίνητο για να γλιτώσεις 7 ευρώ, δηλαδή άμα τα βάλεις κάτω νερό, πιεστικά, γάτες που θα γλύφουν απορρυπαντικά και θα πριστούν και θα σε καλέσει φιλοσοφική.
1: Αυτοί παίρνουν και απορρυπαντικά, άλλο για τη Ζάντα, άλλο για τη Μόνη, άλλο για...
0: Άνοιξε μαγαζί αυτό το λαμπίκο, όπως το λένε, ξέρω εγώ. Ναι. Κάνε ένα δικό σου.
1: Οπότε πηγαίνεις και σου κάνουν καλύτερες τιμές στο...
0: Όχι. Ποτέ. Ούτε ένα ευρώ. Έτοιμο είναι 14 ευρώ, ούτε ευρώ.
1: 14 ευρώ δίνεις για μέσα έξω.
0: Ναι, είναι μεγάλο το αμάξι.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Πω, σκέφτομαι από κάτω τα σχόλια. Ναι, οικονόμησες. Έχεις φίλη την Έγκα και έχεις μεγάλα μάξι. Καραγκιόζι.
1: Εγώ εμένα καλά.
0: Χωρίς λόγο, εντάξει.
1: Έχεις μπει στην συνωμοταξία. Εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Μου το λένε στο χωριό.
1: Εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Τα αδέρφια σου, εσύ βγάζεις λεφτά. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μπορεί να πας σε ψυχολόγο και να πει εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μα νιώθω άσχημα. Άσε 60 ευρώ σε ΦΠΑ και φύγε. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μου το λένε όλοι.
1: Το εσύ δεν, ναι.
0: Στις Ζεφύριο βουνό, ρε, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Πρέπει να κάνεις μπροστά και το. Α!
1: Το φως.
0: Α! Εσύ δεν έχεις ανάγκη.
1: Γιατί το εσύ δεν έχεις ανάγκη πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι
0: ψυχολογικό.
1: Ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη στη ζωή.
0: Ναι.
1: Έχει λίγο φθόνο μέσα. Βασικά είναι
0: ότι
1: μια εγκατάλειψη.
0: Εσύ κάτι κατάφερες, ναι. Εσύ δεν έχεις ανάγκη, εγώ έχω. Δηλαδή θα έχω πεθάνει και θα μου κάνω. Α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Α.
1: Ναι. Οπότε ήταν πάντα, ήσουν πάντα έτσι, πριν γίνεις διάσημος, το εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Ναι, από το σχολείο ήμουν καλύτερος μαθητής. Ξέρω εγώ, ρε πατέρα, να κάνουμε αυτό. Φαινόταν ότι εγώ μπορεί να σπουδάσω, να κάνω κάτι. Α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ο αδερφός σου πρέπει να τον γράψει με φροντιστήριο. Εσύ δεν έχεις. Την Αριάννα, την αδερφή σου να δούμε. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ναι. Ήταν πάντα το εσύ δεν έχεις ανάγκη.
1: Ναι, οπότε είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκες, μεγάλωσες.
0: Δεν έχεις ανάγκη.
1: Έρχονται άλλοι για να ζητήσουν τη βοήθειά σου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μονίμως.
1: Τι τους βοήθεια ζητάνε.
0: Εσύ δεν έχεις ανάγκη, τους λέω.
1: Και φαντάζομαι αυτόν τον τρόπο.
0: Οικονομική. Αρκετά και οικονομική.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει κάποιος κοντά σου, θα σου πει πάντα, όταν είναι για δανεικά, θα σου πει «Σε θέλω λίγο».
1: Αυτό, έτσι ξεκινάει το «θέλω λεφτά».
0: «Σε θέλω, μπορώ να σου πω λίγο, σε θέλω κάτι». Δεν είναι για κάτι θετικό για σένα.
1: Γιατί ποτέ δεν έχει έρθει να σου πει κάτι θετικό έτσι και τόσο συγκεκριμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δηλαδή πάντα υπάρχει αυτός και το ξεκινάει τύπου, ξέρω εγώ, δεν εγκρίθηκε το fuel pass γιατί έχω diesel. Γιατί ξέρω εγώ, έχω leasing.
1: Αρχίζει και σου
0: δίνεται
1: κάτι.
0: Ναι. Ξεκινάνε αυτοί. Άσε, ξέρεις τι έπαθα στο εξωτερικό. Τι έγινε. Μπήκε νερό μέσα και φούσκωσαν οι τείχοι.
1: Ναι.
0: Καταστράφηκα πάνω που ανέβαινα. Σχωριστάει κι άλλα. Αυτό
1: είναι. Α, γι' αυτό.
0: Ναι. Και μετά έρχεται το μπουγιουρντί.
1: Και στο. Είσαι γενναιόδωρος. Δεν θα πω ότι τους δανείς όλους, αλλά είσαι γενναιόδωρο άτομο.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ για μένα.
1: Ναι, όχι,
0: αλλά δεν μου μιλάνε αρκετά άνθρωποι. Δηλαδή, άμα δανείσεις κάποιον, ξέχασέ το.
1: Τι ποσοστό πιστεύεις από αυτούς που δανείζονται τα επιστρέφουν. Ελλάδα 2026.
0: 10%.
1: 10% είναι αυτοί που τα δίνουν πίσω.
0: Ναι.
1: Χαίρεσαι όμως εσύ εκείνη ώρα παίρνεις ευχαρίστηση ότι δάνεισα κάποιον. Ότι
0: νομίζω ότι η δική σου ψυχή τροφοδοτείς όταν βοηθάς. Κυρίως έχει να κάνει με αυτή την ανάγκη. Είδες αγκάλιαζε η μάνα σου, δεν ξέρω. πολλοί άνθρωποι, όταν μετά σκέφτομαι ότι για να έρθει σε μένα κάποιος για βοήθεια, ίσως το έχει κάνει και με άλλους αυτό. Δεν είμαι εγώ η πρώτη πίστα.
1: Ναι.
0: Χρωστάει και σ' άλλους.
1: Ίσως χρειάζεται πολλά λεφτά επίσης και παίρνει από όλους ένα.
0: Απλά όπου μπορώ, οι δικοί μου άνθρωποι το ξέρουν ότι είμαι εκεί. Και αν δεν είναι...
1: Αυτή η εκπομπή θα τα κάνει όλα χειρότερα αυτά, αφού το
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά μετά από το καλύτερα αργά, καλύτερα να μην ερχόμουν. θα χτυπάει το τηλέφωνο. Μήνυμα, αιτήματα, μήνυμα. Ναι. Και κυρίως τα social τα δίνω για παιδιά που ψάχνουν αίμα, για αυτοκίνητα που κλάπησαν, για ζωάκια που ψάχνουν να στηρωθούν. Έχει γεμίσει το Instagram τα story, μα δεις. Δείχνω, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που διαφημίζω. Είμαστε στην άχαστη με τα παιδιά ή στην εκπομπή και μετά. Σκυλάκι χάθηκε. Ναι. Άνθρωπος ζητάει αίμα. Κλάπηκε αυτό το αμάξι.
1: Ναι. Με τα χρήματα είσαι καλός.
0: Όχι. Mm. Όχι, γι' αυτό δουλεύω τόσο. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Πλέον έχω νουθεσίες από ανθρώπους που ξέρουν τι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε λίγο καλύτερα. Έχω παλιά βάρη τα οποία τα έχω βάλει σε μια σειρά, πιστεύω, και προχωράμε.
1: Ναι. Θα ξανατολμήσεις να δημιουργήσεις, να μπεις στην παραγωγή, να κάνεις τέτοια πράγματα, τέτοια εγχειρήματα.
0: Είμαι στο κομμάτι της παραγωγής των παραστάσεων και θα κάνω και την ταινία. Το νούμερο 2 θα την κάνουμε την ταινία με τον Μάκη Παπαγεωργίου, γιατί επειδή πάνε όλα καλά, πάει το ράδιο καλά, πάνε οι παραστάσεις καλά, πάνε τα τηλεοπτικά καλά.
1: Συμμορία της συμφοράς, αυτό λέει.
0: Θα πρέπει να πάει κάτι άσχημα. δεν γίνεται να πάνε όλα καλά. Είναι καρμικό. Είναι καρμικό. Πρέπει κάτι να μην πάει τόσο καλά για να ισορροπήσει.
1: Το έχεις αυτό, λες, μερικές φορές ότι όλα πηγαίνουν καλά και αρχίζεις να φοβάσαι.
0: Ναι. Αρχίζω να φοβάμαι ότι κάτι κακό θα γίνει. Δεν ξέρω. Το όχι σε καλό να μας βγει, χαχαχά.
1: Αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Αυτά όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Ο λαός δεν ξέρει τίποτα. Που λέει ξέρει ο λαός, γιατί ο λαός λέει το γοργόν και χάρη έχει, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Πες μας τι.
1: Τίποτα.
0: Είσαι δίδυμος με υδροχό, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Ή κάλιο πέντε και στο χέρι, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μου.
1: Άρα δεν βγάζει άκρη.
0: Πιστεύω ότι είναι ένας μπάρμπας που βγάζει παροιμίες με...
1: Και λέγε κάτσε τώρα θα τους τρέξω.
0: Ναι, και τώρα μπορεί αυτός να καλύτερα αργά παρά μονοχαβά. Μπορεί να βγάλει κάτι τέτοιο. Τι εννοεί, τι είναι το μονοχαβά, κάτι τουρκικό παλιό. Δηλαδή, ό,τι να.
1: Ωραία. Επομένως, πραγματικά λες ότι θες να κάνεις
0: δεύτερο
1: μέρος της συμφορίας.
0: Λογικά το 27.
1: Της συμφοράς, της συμμορίας. Συμφορίας,
0: είπα. Η συμμορία της συμφοράς. Ή η συμφορία της συμμοράς. Αυτό θα γράψει καλύτερα.
1: Αυτή τη φορά θα θες να παίξει, θέλεις να παίξει στους κινηματογράφους, να έχει την κανονική διανομή, ή θα πάλι θα πρέπει κάποιος να πληρώσει, πόσο πληρώνει, 5 ευρώ.
0: Όχι, είχε βγει στους κινηματογράφους.
1: Το ξέρω. Ναι, αλλά τώρα μπορεί κάποιος να μπει να δει την ταινία δίνοντας 5 ευρώ.
0: Νομίζω αυτός ήταν ο δρόμος. Έτσι κι αλλιώς πάλι σινεμά και αργότερα σε πλατφόρμα.
1: Ξέρεις τι, αναρωτιόμουν για το εξής. Μπήκα στο site αυτό που είναι η ταινία σου και. Λέω, δεν έχει άλλο υλικό.
0: Ήταν δύο παραστάσεις που τις κατεβάσαμε.
1: Ναι,
0: είναι γιατί... ένα άθλιο site.
1: Ναι, γιατί
0: που
1: δεν κάνεις.
0: Είναι ένα παρατημένο...
1: Γιατί δεν κάνεις ένα OnlyFans κωμωδία.
0: Πατουσάκια τσούβι. Πατουσάκια τσούβι. Είναι ένας δρόμος, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, εννοώ ότι ένα... υλικό που...
0: Αποκλειστικό υλικό.
1: Δεν εννοώ πορνό, το χρησιμοποίησα μεταφορικά. Να είναι πράγματα που...
0: Premium.
1: Ναι. Premium
0: συνδρομητικό,
1: τσουβέλ. Ναι. Όπου είσαι καλοντημένος και τα λοιπά.
0: Ναι, premium τσούβι. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα λειτουργεί το premium, γιατί το δοκιμάσαν, και δεν λειτουργεί και το merch. Mm. Ότι βγάλε μπλουζάκια, θα γίνει χαμός άμα βγάλει στυλό.
1: Έχεις δοκιμάσει να βγάλεις κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε κάνει κάτι παλιότερα, σε μια παράσταση, σε μια ευρωπαϊκή περιοδία με τον Γεωργιάδη, τον Νίκο, τον προηγούμενο παραγωγό, συνεργάτη, πήραμε 400 μπλούζες στη Γερμανία, πουλήσαμε 4.
1: Α, οκ.
0: Ναι, ναι, τις 3 τις πήρε μια οικογένεια, ταλέπορη. Ήταν άθλιο το μέρτς.
1: Τις έχεις ακόμα?
0: Κάπου είναι σε μια αποθήκη.
1: Πώς να τις φοράς όταν πλύνεις το αυτοκίνητο, αν αγοράσεις αυτό το πιεστικό?
0: Δεν έχεις ανάγκη εσύ.
1: Δεν έχεις ανάγκη καθόλου. Ναι, γιατί εγώ θα υπέθετε, επειδή σχηματίζονται ουρές για να έρθουν να σε δουν, ότι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα και την παράνοια να πάμε με τον Τζουβέλα θα παίρνανε και...
0: Ναι, δεν λειτουργεί αυτό. Θέλουν μόνο... Επίσης δεν λειτουργεί ποτέ κάποιος DJ μετά την παράσταση. Ερχόμαστε στην Αμερική, βάλουμε για DJ μετά
1: να
0: κρατήσουμε τον κόσμο. Όταν έκανα σε μαγαζιά, γελούσε ο κόσμος, γελούσε και έφευγε.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένας ταλέπορος DJ και έπαιζε σε 5 άτομα και του κάνανε, έλα εντάξει, πάρ' τα μηχανήματα και φύγε. Δεν έπιασε, δεν έπιασε. Έπρεπε να πεις ότι έχει πάρτι μετά. Δεν βλέπουν ότι είναι ένας DJ εδώ, ποιος θέλει θα κάτσει. Ή κορσομασιών θα κάνουν.
1: Ναι, άρα έφταιγες εσύ.
0: Πάλι εγώ έφταιγα.
1: Ναι. Πώς πήγε η περιοδία, γιατί ξέρω ότι κάνεις περιοδίες, βγαίνεις στο εξωτερικό, έτσι έγινε. Έγινε, η
0: έγινε
1: Γερμανία.
0: Σε Γερμανία και Βέλγιο.
1: Ναι, χαμός.
0: Ένας χαμός, δηλαδή, μαζεύτηκε, δηλαδή στο Ντουτγκάρντ είχαμε 4.000 άτομα, Ντόρτμουντ 3.500 άτομα. Και παίζω σε αίθουσες, οι οποίες δεν είναι θεατρική χώροι.
1: Ναι.
0: Παίζω σε αίθουσες γάμων. Ειλικρινά το καμαρίνι μου ήμουν εγώ και πίσω μου ήταν ένα νηφικό. Δεν κάνω πλάκα. Είναι τουρκικές αίθουσες. αίθουσες, στο Ντίσελντορφ ήταν ένας ο κύριος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Μάνος, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο χώρο, αλλά σκέψου με μεγάλα πολύφωτα μέσα, με κορδέλες για γάμους.
1: Ναι. Λευκά.
0: Λευκά. Πίσω έχει το catering, το κρύψαμε με μια κουρτίνα. Δηλαδή έπαιξα εκεί που χορεύει το ζευγάρι. καταλάβει. Ναι. Καρεκλίτσες γάμων, ρωτώντες.
1: Καρεκλίτσες με χρυσά.
0: Ναι.
1: Και ρωτώντες. Και κάπως έκανες εσύ αυτή όλη την. Με τους Τούρκους, τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι, κοίτα τι έγινε.
1: Συνεννοήθηκες καλά.
0: Η παραγωγή και οι συνεργάτες από εκεί. Κάποιοι Τούρκοι, μόλις κατάλαβαν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλλον τους δαγκώσαμε στο ενίκιο, σου λέει θα γίνει κόμεντι εδώ. Δεν περίμενε. Εμείς τον νοικιάσαμε για 8 ώρες. 8 ώρες κάναμε 2 παραστάσεις. Αυτή ήταν πολύ κόσμο.
1: Ο Τούρκος.
0: Τσούρι, μόνοι! Μιλάγανε σαν τον Αταμάν όλοι. Γιούρολικ! Μιλάγανε όλοι σαν τον Αταμάν. Και δεν μπορώ, λέω τώρα, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Γιατί άκουγα στο διάδρομο. What you want me to do, Τούρκοι. Μισά γερμανικά. Μισά. Τρόλιτ, χάιλι, τσέριτι, τσεμπέλεγλου. Και κομεντία. Και λέω θα φάμε και μπουκέτα. Εδώ ναι. θα φάμε και ξύλο. Αλλά τα βρήκανε.
1: Ναι, εντάξει. Οπότε δεν χρειάστηκε να δώσετε περισσότερα λεφτά.
0: Ναι, κόπηκαν τιμολόγια. Και όλα καλά.
1: Μήπως είναι.
0: Γιατί ντύθηκα σαν το ρακιτζί, γιατί έχω έρθει.
1: Δεν ντύθηκε σαν το ρακιτζί, μια χαρά είσαι. Δεν είναι εύκολο να ντύθει σαν το ρακιτζί στην Eurovision, λες.
0: Ναι, είναι λίγο Eurovisionικό.
1: Θα έπρεπε να έχει τον ΜΑΤ την εξάρτηση. Το ότι παίζει σε αίθουσε γάμων, μήπως είναι. Έχει κάποια σημειολογία.
0: Όχι, δεν έχει κάποια σημειολογία. Το πήγες πολύ όμορφα. Ναι. Πραγματικά το πρωινάδικο σε περιμένει.
1: Ναι.
0: Για πες μου, Αλέξανδρε. Πραγματικά είδα την αθλειότητα της ματαιοδοξίας για να ενωθεί ένα ζευγάρι σε μια τέτοια αίθουσα.
1: Ναι.
0: Που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη. Δηλαδή, πάντα οι καλεσμένοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Άργησαν να φέρουν τα αυτά. Πάντα ένα που λέει: το θες αυτό, τι ροπιτάκι, το τρως αυτό. αυτό το θες. Μπορεί να φάει την ανθοδέσμη. Το θες αυτό, θα το φάω και αυτό. Ναι. Πάντα ένα το έχει πέσει το ζάχαρο. Τι ώρα θα φάμε, ρε μάνα, έχουν αργήσει 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Έχω βρεθεί σε πολλούς γάμους και σε πολλούς χωρισμούς.
1: Δηλαδή.
0: Έχω πάει σε πολλούς γάμους.
1: Ναι. Και που χωρίσανε.
0: Που χωρίσανε.
1: Άρα είσαι μαυρόγατα.
0: Είμαι εγώ, ναι. Μη με καλείτε, θα γλιτώσω αυτό. Ναι. Αλλά πλέον στέλνουν φακελάκι, IBAN, γράφουν από.
1: Ναι. Δεν έχεις βρεθεί όμως, δεν έχεις αισθανθεί την. Επειδή είσαι πάρα πολύ καλά με τη σύντροφό σου, με την Εύα που την αγαπάω πολύ. Δεν έχετε πέρασει αυτή τη φάση του γάμου που θέλουν να κάνουν ένα γάμο να είναι μεγάλος, να συμπεριφέρονται σαν να είναι πάρα πολύ πλούσιοι το ζευγάρι.
0: Έτσι γελάνε οι πλούσιοι.
1: Να φοράνε μακριά ρούχα που δεν φοράνε κανονικά.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Μπορεί να το κάνω για να φάω καλύτερα από τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζευγάρι του γάμου και το πάνω τραπέζι
1: είναι άλλο,
0: τρώει άλλα πράγματα. Εσείς τρώτε τα παγωμένα.
1: Ναι.
0: Πάνω είναι κυριλέ. Πώς είναι στον Κηφισό που είναι άδεια η δική σου, ο δικός σου διάδρομος και πάνω είναι κολλημένοι και τους κοιτάς με μια θλίψα. Ναι. Τι έγινε, ατύχημα. Και εσύ κατεβάζεις τρίτη στα πρακτορία. Ναι, μπορεί γι' αυτό να το
1: κάνω. Θες γι' αυτό το λόγο.
0: Μπορεί να το έκανα για το πάρτι.
1: Έτσι λένε όλοι.
0: Να φέρω. Εντάξει, είναι τόσα πολλά τα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια είστε, δεν είναι και τόσα πολλά.
0: Είναι πάνω από 10.
1: Είστε πάνω από. Περάσαν τα χρόνια.
0: Είναι 12-13. Είναι πολλά.
1: Ναι. Ναι.
0: Αποχωρεί και κλαίει.
1: Όχι, γιατί.
0: Απορώ πως μανέχετε.
1: Το καλύτερο.
0: Είναι πολλά.
1: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, εγώ εσύ είπας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ευχάριστα.
1: Γιατί αναρωτιέσαι πως ανέχετε.
0: Γιατί έχω ένα έντονο πρόγραμμα. Σίγουρα έχει θυσιάσει πράγματα, έτσι γίνεται. Και έχει αφήσει πίσω πράγματα για να μπορώ εγώ να γράφω χιλιόμετρα. Είναι πολύ άβολα τα δωμάτια των ξενοδοχείων που πηγαίνουμε. Εν τω μεταξύ, Εύα, έχει αυτό. Τι κοίταμα, αυτό τώρα είναι πεντάστερο. Αυτό τώρα είναι τετράστερο. Και στέλνει μηνύματα. Ως ανώνυμη. Είναι αυτή που λέει τα μαξιλάρια έσχος, δεν δουλεύει το ντους. Εσείς τώρα είστε τετράστερο.
1: Νάτι, Εύα. Η Εύα, να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη και βραβευμένη γλύπτρια, η οποία έχει κάνει.
0: Πω, τι μύτη έχω, ρε φίλε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ γνωστά γλυπτά και ίσως αυτό.
0: Έχει κερδίσει και δύο μπιενάλε.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι μια απλή.
0: Μια απλή. Ναι, απλή. Είμαι γλύπτρια. Κοίτα, έχω φτιάξει μια δεντογλυφίδα από, από αμμόνιο.
1: Έχει φτιάξει πολλά έργα και είναι εξαιρετική.
0: Εδώ έχουμε μία σπάνια έξοδο.
1: Δεν είναι φοβερό ότι πάντα είναι σπάνιες αυτές οι έξοδοι.
0: Μας λένε στα μπουζούκια σπάνια έξοδος και είμαστε κάθε Παρασκευή. Και πάω εγώ και σχολιάζω από κάτω. Σπάνια έξοδος. Σπάνια έξοδος του ζευγαριού. Μα η Λιόλιου λέει ανέβα για πρόγραμμα. Δηλαδή, τι φάση, τι σπάνια έξοδος. Είμαστε
1: στα μπουζούκια. Τα μπουζούκια δεν σου προκαλούν γέλιο. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω και δεν. Απορώ πως σου αρέσουν. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή έχεις ένα κινησμό.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα χιούμορ το οποίο δεν σταματάει. Δηλαδή, βλέπεις
0: Ναι. Βλέπω όμως και ζευγάρια, ναι, παράτερα.
1: Και επειδή είναι μια κατάσταση που είναι πολύ υπερβολική τα μπουζούκια, εσύ κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να σταθείς εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι βγάζω αυτή τη στιγμή, αν πω επεισόδιο μπουζούκια, ναι, μπορώ να κάνω 5 ώρες να μιλάω. 5 ώρες για όλα. Ας πούμε, δεν είναι ποτέ χαρούμενος ο ροκάς μπασίστας στα μπουζούκια. Υπάρχει μια υπέρμετρη πάντα με προγούλη. Δεν έχει, δηλαδή, βλέπω τα πάντα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι βλέπω. Βλέπω, ρε παιδί μου, τις φανέλες που, ναι, φαίνονται μέσα από τα άσπρα που κάμισα, που φαίνεται.
1: Υπάρχουν ακόμα τέτοιες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίες είναι αυτές.
0: Βλέπω αυτούς που είναι ψεύτες, που δεν έχουν λεφτά και έρχονται 2 η ώρα και το παίζουν λεζάντα πρώτο τραπέζι και φεύγουν 3 παρά.
1: Για να το δει ποιος ότι δεν.
0: Δεν ξέρω ποιος. Αυτό... Για τα story.
1: Ναι.
0: Βλέπω τα πάντα και μπορώ να βγάλω full επεισόδιο. Full, κανονικά. Ναι.
1: Επιστρέφοντας, γιατί πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, το κάνουμε αμερικάνικα. Επιστρέφοντας, όταν επιστρέψουμε, θα μας πει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας καταστάσεις τότε και τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Ό,τι
1: άλλου είδους. Δεν ξέρω, το talk show πώς θα ήταν το τότε και τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη δρομολογεί η μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ονόματα που ακούγονται και οι μετακινήσεις έκπληξη κορυφαίων υπουργών. Ως πολιτικό αντίπαλο αντιμετωπίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά που επιταχύνει την ίδρυση κόμματος. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράσεις για την πρόταση Φάμελου για στήριξη του κόμματος Τσίπρα. Τι ζητούν Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Ο καλός καιρός αυξάνει τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Καθημερινές διασώσεις και αφήξεις στο νησί. Αυτοκριτική Μέρκελ για την ευρωπαϊκή διαχείριση του προσφυγικού. Η κατάθεση του σύζυγοκτόνου της Καλαμάτας στην ανακρίτρια. Πώς παρακολουθούσε τη σύζυγό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών ο σκληρός δίσκος με τις ηχητικές καταγραφές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
4: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια. Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πήγε 12. Πήγαμε για παραλία.
9: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: magic mirror.
1: Who's the fairest in the kingdom?
2: Woman who wears the red shoes.
1: Tell me her name.
3: How should I know? I don't get out much.
0: Well, you are the magic mirror.
3: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
4: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
5: I think I hit her too hard.
4: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
6: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
4: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
7: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Δεν μπορώ, θες να πούμε τι λέγαμε στο διάλειμμα?
10: Ναι, μπορώ να το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
9: Γιατί λέγαμε τότε και τώρα και μιλάγαμε, για να μην παρεξηγηθούμε, συζητούσαμε για κωμωδία.
10: Αυτό λέγαμε.
9: Και λέγαμε από τα πιο αστεία πράγματα ποιο είναι πάντα.
10: Και το τότε και τώρα?
9: Όχι, γενικά στη ζωή.
10: Το καλό σεξ είναι... Και τη έλεγα ότι πάντα, γιατί μιλούσαμε για σχέσεις, ότι οι τοξικοί άνθρωποι κάνουν καλό σεξ. Τα καλά παιδιά, εμείς που είμαστε πιο χαλαροί, όχι.
9: Ναι.
10: Οι τοξικοί είναι. Αυτό κολλάνε οι άνθρωποι. Ο άλλος είναι τελείως ανώμαλος. Είμαι τοξικός, είμαι νάρκισος.
9: Ναι. Επιτρέπονται όλα.
10: Αυτοί που κάνουν έτσι και πετάνε 6.000 ευρώ πράγματα από ένα τραπέζι, δεν τα πληρώνουν αυτοί.
9: Όχι, βέβαια.
10: Ναι. Θα πάω εγώ τώρα να κάνω ένα έτσι, να πετάξω πράγματα.
9: Υπάρχει τέτοιου είδους αισθησιασμός πλέον στις μέρες μας?
10: Όχι, βέβαια. Είσαι καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σηκώσουν έναν άλλον άνθρωπο στον τοίχο και να μείνουν εκεί 30 λεπτά. Εδώ ήδη κουβαλούσα ένα σάκο και πονάω εδώ 9 λεπτά. Κάποια κίνηση έκανα.
9: Ναι.
10: Κάπου τραυματίστηκα.
9: Ναι, οκ. Okay. Οπότε αυτά είναι για τους άλλους.
10: Για άλλους, ή... όχι για κανονικούς ανθρώπους.
9: Ναι, ή πολύ τοξικοί ή κινηματογραφικές περιπτώσεις.
10: Ναι, ή ναι. Υπάρχουν τα ζευγάρια που. Λέγαμε πριν για ζευγάρια, είστε τόσα χρόνια. Πέφτει ο ερωτισμός. Ναι. Δεν σε φοβίζουν ζευγάρια που είναι 15 χρόνια, ναι. 20 και κάνουν. Εγώ με την Κικίτσα κάθε μέρα. Πες Κικίτσα! και λες, ναι. Οκ, okay, χάρηκα. Πρέπει να φύγουμε γιατί έχουμε το παιδί άρρωστο. Μα δεν έχουμε παιδιά, βούλευτο.
9: Ωραία. Λοιπόν, τότε και τώρα.
10: Ναι.
9: Θα μπορούσε να υπάρχει τότε και τώρα, ας πούμε, social media.
10: Καλά.
9: Δεν υπήρχαν τότε social media,
10: αν υπήρχαν τότε. Στην πολιτική, ας πούμε, να ήταν ο Γιαννόπουλος. Πατσαβούρα, βούλωστο! Τι θα του λέγανε από κάτω? Του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Θα του γράφανε «Δεν ντρέπεσαι με αυτό, πώς μιλάς έτσι, έτσι, έτσι, καλά τις είπε, καλά...»
9: Ή θα λέγανε «Μπράβο», γιατί τότε δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα.
10: Εντάξει, δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα, αλλά αν τα βάλεις με σημερινά δεδομένα, ας πούμε, τότε και τώρα, θα ήταν πανικός. Τώρα υπάρχει μια ευγένεια, ένας άλλος τρόπος, ας πούμε.
9: Ναι, άλλο τότε και τώρα, πώς θα ήταν το talk show τότε? Υπήρχαν talk show.
10: Talk show τότε με μια ευγένεια, έτσι όπως μιλάμε εμείς τώρα, θα έπρεπε να γίνει φασαρία. Ντροπή σου, Αθήνα. Εμένα δεν μου λες τέτοια. Να δημιουργήσω ένα τρέιλερ τώρα και να σηκωθώ να φύγω για να το δω.
9: Έλα.
10: Έλα, ρώταμε κάτι που μπορεί να με θίξει. Οτιδήποτε.
9: Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά τα αστεία που επαναλαμβάνετε ενδιαφέρουν το κοινό?
10: Τώρα εντάξει, το να λέτε ότι επαναλαμβάνουν δείχνει ότι εσείς, ας πούμε, δεν θέλετε. Και όταν. Συγγνώμη, τώρα. Λοιπόν, πρέπει. Αποχωρώ. Δεν,
9: όχι.
10: Έλα τώρα. Εντάξει, έλα, καραγκιοζηλίκια.
9: Εμείς σας καλέσαμε
10: όταν,
9: με την
10: όταν,
9: καρδιά μας.
10: Όταν είχες καλέσει το Μητσοτάκη, δεν τα ρώταγες αυτά. Ναι.
9: Okay. Ωραία.
10: Πάντα ψάχνουν το μικρόφωνο. Εγώ.
9: Εντάξει,
10: δεν και τον ηχολήπτη δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει να μην φύγεις με το μικρόφωνο.
9: Βέβαια, γιατί βλέπεις μία.
10: Έχει χρεωθεί.
9: Έχει γίνει χαμό στο πλατό. Μπορεί να έχουν σπάσει όλα και βλέπεις και έναν ηχολήπτη έτσι.
10: Το μικρόφωνο. Θα πέσει το μικρόφωνο. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ούτε εγώ τη συμπαθώ. Ξέρεις, κάνει ηχολήπτη. Να πάρει το μικρόφωνο.
9: Ούτε εγώ τη συμπαθώ, αλλά να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Συγγνώμη.
10: Άσε μα τρακαράκι. Θέλει. Είχε ένταση. Τώρα είναι λίγο πιο low.
9: Ναι, πιστεύεις έτσι.
10: Ναι, τότε και τώρα, ναι. Τι άλλο τότε και τώρα?
9: Τότε και τώρα τι σου λείπει από το τότε?
10: Από το τότε μου λείπει λίγο η χαλαρότητα. Δηλαδή, μου λείπει το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ποζάρανε. Τώρα οι άνθρωποι είναι λες και έχουν πάντα μια κάμερα και ποζάρουν και σκέφτονται πολύ αυτό που θα πούν.
9: Δεν ποζάρανε στα 80's όμως. Δηλαδή,
10: τι θέλω να πω.
9: Στο βίντεο κλαμπ.
10: Ναι.
9: Που κάνεις, που φοράει το αμάνικο.
10: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, άμα είναι να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
9: Ναι, λίγο creepy έτσι, λίγο ανώμαλο.
10: Φάρα μια μπουνιά. Ναι, καταλαβαίνω.
9: Ποζάρανε, αλλά ποζάρανε για τους εαυτούς τους μάλλον.
10: Ναι, όχι για να τους δει. Ποζάρανε, ας πούμε, για να τους δει, ας πούμε, η κοπέλα και να εντυπωσιαστεί.
9: Ναι.
10: Τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό like με την έννοια ότι θέλω απλά να δείξω από τον δίπλα μου ότι είμαι εγώ καλύτερος.
9: Χωρίς να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
10: Όχι, δεν ασχολείται άνθρωπος. Ναι. Δεν ασχολείται άνθρωπος.
9: Εσύ ζεις στο τότε ή στο τώρα?
10: Ζω πιο πολύ στο τότε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ζω πιο πολύ στο τότε. Μου λένε να μην βάζω κολλητά τζιν. Φοράνε τώρα κάτι φαρδιά τζιν και κάτι παπούτσια σαν σαρλό. Που θα είναι έτσι. είμαι ο μόνος που δεν έχω τατουάζ, δηλαδή θα χαθώ. Δηλαδή θα πει Amber Alert. Τώρα είχε tribal. Αυτά. Δεν έχω τίποτα. Είμαι άσπρος. Μου λένε γιατί δεν μαυρίζεις. Δεν θέλω.
9: Ναι. Γιατί συχαίνεσαι τον ήλιο.
10: Ναι, τρώω ζαμπονετυρόπιτες ακόμα το πρωί. Δεν τρώω γκρανόλα με φακές, μπελούγκα και αυτά που έχουν στα γραφεία. Και ανοίγεις το ψυγείο και είναι σαν λαχανόκηπος.
9: Δηλαδή παράγεται μία ζαμπονετυρόπιτα παγκοσμίως για σένα.
10: Για μένα, ναι. Πάω για προβατίνα, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Τρώω το λίπος, κάνω carnivore καμιά φορά. Δηλαδή, πάω στο χωριό, παίζω μπιρίμπα με ηλικιωμένους που το στόμα τους μυρίζει θάνατο.
9: Κάθε φορά που το λες αυτό, σκέφτομαι το θάνατο.
10: Και κλαίει, λέει, τελικά. Κλαίς τώρα για το θάνατο.
9: Όχι, απλώς σκέφτομαι την αναπνοή αυτή.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από τα έγκα, τη Μόρντορ από εδώ μέσα. Δηλαδή, κάνω πολύ, πολύ βαρετά πράγματα που παλιά ήταν η βασική μορφή διασκέδασης, ας πούμε. Κάνω τα απλά, να τα δούμε. Πάω μπουζούκια,
9: ναι,
10: Παρασκευό
9: Σάββατο. Να δούμε ένα απόσπασμα, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λυπήσουμε.
10: Σε λυπάμαι.
11: Κάτι δημοσιογραφίες, κάτι αγγλικά, κάτι γαλλικά. Ψήναν οι γονείς μου όταν έπαιρναν ένα πτυχίο για να τρώνε αυτοί να πίνουν. Λοιπόν, για να φτάσω σε ένα σημείο της ζωής μου, αυτή την περίοδο, να με φωνάζουν παντού Ραμόνα. Αυτό κατάφερα. Δηλαδή, τι σχέδια είχα για τον εαυτό μου, αλήθεια σου λέω τώρα. Στη Φλόρινα έξω από το θέατρο ήρθε 70 χρονών άνθρωπος. Με βανάκι μπορτό, μου φωνάζει στην πλατεία έξω από το θέατρο. Μωρή Ραμόνα! Και γύρισα. Και του λέω ευχαριστώ. Μου λέω ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ο πατέρας μου στο χωριό το έχει μάθει. Ξέρεις, συντηρητικός άνθρωπος. Με παίρνει τηλέφωνο μου λέει, μου λέει, γιατί με λένε ότι είμαι ο πατέρας Ραμόνας. Τι έγινε στην Αθήνα. Τι είναι αυτή Ραμόνα και Ραμόνα. Του δίνω το κινητό. Ένα δω μου λέει. Κόκκινο μαλλί, εγώ καρέ. Πλαστικά βυζιά, κραγιόν στα δόντια. Μοβ γουνάκι, το βλέπει ο πατέρας μου. Για ποιο λόγο ρε παιδί. Του λέω πατέρα, οι πυρώτες πατεράδες που είναι με τα λεφτά πάντα. Του λέω πατέρα, έδωσε 700 ευρώ στη μάνα για πετρέλαιο. Μου λέει, α, ωραία το κάνεις.
10: Όπου ντρέπομαι να βλέπω πράγματα άβολο τελείως.
9: Γιατί ντρέπεσαι?
10: Ντρέπομαι να με βλέπω, αλλάζω, γενικά δεν πολύ θέλω. Ναι, αλήθεια γίνει αυτό με τη Ραμόνα. Και λαμπάδες με κάνανε άρμα. Ξέρεις, είχε γίνει ένας χαμός με τη Ραμόνα.
9: Ωραία, νέους χαρακτήρες που φτιάχνεις τώρα, γιατί πάντα φτιάχνεις καινούριους χαρακτήρες.
10: Δεν σχεδιάζω. Ξέρεις καλά ότι μπορεί να μου βγει ένας χαρακτήρας από το πουθενά.
9: Ναι.
10: Δηλαδή τώρα αυτός του TEDx, ο χαρακτήρας TEDx, μου βγήκε λίγο πριν. Είναι αυτοί που έκαναν τα πάντα ευκαιρία. Αφήνω μια δίεση. Να εωρείται.
9: Για να ακουστεί.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Αυτός ο χαρακτήρας τώρα μου αρέσει. Αυτός είναι...
9: Με το μικροφωνάκι.
10: Ναι. Το μικρόφωνο έχω λείψει, μου χαλάσει το μικρόφωνο.
9: Ναι. Υπάρχει όμως αυτός ο πολιτισμός, τον TEDx, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, θέλω να πω.
10: Εννοείται, υπάρχει, ναι, η Ελλάδα που μιλάει αγγλικά μέσα στα ελληνικά.
9: Όχι, όχι, μην το κάνεις.
10: Είχα βρεθεί σε ένα... Εγώ έχω το lower μεσί, το οποίο μάλλον το πήρα τυχαία και ο πατέρας μου έψησε ένα αρνί, επειδή το παιδί πήρε τα αγγλικά, λες και πήρα την Αγγλία όλη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζουν να δούμε τα deliverables, για να δούμε τα doables για τα next steps, για το bonding,
9: ναι,
10: λέω κάτι δεν πάει,
9: ναι,
10: καλά.
9: Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν
10: αγγλικά.
9: Ναι.
10: Αλλά έχουν τους όρους των διαφημιστών.
9: Που δεν ξέρεις γιατί υπάρχουν. Και λες γιατί δεν, ναι, το λένε με κανονικά. Ναι. Γιατί θέλουν να είναι μια τάξη ανθρώπων που μιλάνε, ναι, με έναν, ναι, τρόπο που ξέρουν ότι... Εμείς μπορεί να μην καταλαβαίνουμε.
10: Μπορεί να είναι
9: τα deliverables.
10: Να δούμε τα next steps για τα deliverables. Γιατί δεν είναι doable, γιατί είναι τα do και τα don'ts.
9: Α, okay.
10: Και λέω donuts. φάει τα ντου και τα ντον. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτά τα...
9: Ναι.
10: Εκεί δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω.
9: Έχεις μία ικανότητα, λόγω της δημοτικότητάς σου και της επιρροής σου και το ότι ο κόσμος παρακολουθεί πάρα πολύ ό,τι κάνεις, μία διαφημιστική δυνατότητα, πολύ μεγάλη.
10: Ναι.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι, εντάξει, πρέπει να βάλω ένα φρένο, γιατί, ξέρεις, ήμουνα σε ένα τραπέζι και μου λένε, καλά ο Τσουβέλλας. Του είπανε να κάνει ένα διαφημιστικό και ζήτησε αυτά τα λεφτά. Εγώ, ναι, βεβαίως φίλος σου είμαι, είπα, ναι, ναι, θα έπρεπε να ζητήσει περισσότερο.
10: Λίγα είπα τελικά.
9: Ναι. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργείται και ένας μύθος γύρω από το όνομά σου. Mm-hmm. Πόσα ζήτησε, πόσα κάνει, τι θα κάνει, θα κάνει το τάδε αναψυκτικό, θα κάνει αυτό. Την άλλη, αναρωτιέμαι αν εσύ αισθάνεσαι ότι αναλώνεσαι, αν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, γιατί τώρα είσαι διάσημος.
10: Αποχωρώ.
9: Τώρα είναι η καλή φάση για σένα.
10: Όχι, δεν είμαι από τους τύπους που λέω άρπαξε τα τώρα αυτά που μου λένε να τα εξαργυρώσεις. Δεν λειτουργώ έτσι.
9: Έχεις πει όχι σε διαφήμιση.
10: Ναι, πολλές φορές.
9: Εγώ για αυτή ειδικά είχες πει όχι.
10: Ναι, είχα πει όχι και ήταν μεγάλη.
9: Ναι.
10: Έχω πει όχι σε διαφήμιση, σε πολλά πράγματα έχω πει όχι. Έχω πει όμως και πολλά, ναι. Αν μπει κάποιος στο Instagram μου θα το καταλάβει. Απλά ήρθε όλο αυτό με την άνθηση των social media. Mm-hmm. Δηλαδή, παλιότερα θα έκανα μια μεγάλη διαφήμιση, πριν 20 χρόνια, μια μεγάλη εταιρεία που θα με συνόδευε πολλά χρόνια και θα έπαιρνα πολλά λεφτά. Αλλά έχουν μειωθεί τα λεφτά στην τηλεόραση για το διαφημιστικό κομμάτι, γιατί οι ίδιες οι διαφημιστικές στρέφονται στα social.
9: Ναι.
10: Ζητάνε ένα πακέτο. Τύπου θα μας κάνεις αυτά, θέλουμε και ένα τηλεοπτικό.
9: Ναι.
10: Δηλαδή έρχεται πλέον το τηλεοπτικό ουρά των social.
9: Περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή ένας stand-up comedian. Βέβαια εσείς η διάρουσα περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι είναι το stand-up. Τα λεφτά είναι η τηλεόραση, είναι η διαφήμιση.
10: Είναι το ένα που βοηθάει το άλλο. Χωρίς πλάκα. Δεν είναι... δηλαδή το πρωί στο ραδιόφωνο ακούει ένας επιχειρηματίας, πηγαίνει στη δουλειά, λέει, τι κάνει αυτός, μπαίνει στα social media, κάνει αυτά. Πάμε να τον δούμε στο, γέλασα πολύ, να την κάνει τη διαφήμιση. Δηλαδή,
9: ναι,
10: το ένα βοηθάει το άλλο και έχω καταλάβει ότι όσα doables και διαφημιστικές, ναι, να υπάρχουν, πάντα την απόφαση την παίρνει ένας άνθρωπος σε μια μεγάλη εταιρεία.
9: Ναι. Πάντως, το brand σου, για να το συνεχίσουμε, δεν είναι ανεξάντλητο, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό ότι ό,τι και να κάνεις, δεν θα είχε αντέξει κάποιος άλλος ο οποίος θα είχε αυτή τη διάρκεια. Εσύ αντέχεις, δηλαδή, και να διαφημίσεις το ένα και να διαφημίσεις το άλλο και να κάνεις ένα stand-up, έχεις να δώσεις.
10: Ναι, ναι, προσπαθώ να, ναι, μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
9: Mm-hmm.
10: Τα βάζω και σε μια σειρά. Έχω πλέον και με συνεργάτες, επιτέλους, που μου λένε να κάνουμε αυτό, αλλά έχεις εκείνο το γύρισμα, γιατί εγώ τα ξεχνάω. Θυμάσαι, μου λέει,
9: μήπως
10: ότι...
9: Μήπως είναι ώρα να πάρεις μια γραμματέα.
10: Έχω το Μάκη. Ο Μάκης δεν είναι γραμματέα.
9: Γεια σου, Αλέξανδρε.
10: Ο Μάκης, έχω το Μάκη. Είναι ο Μάκης Παπαγεωργίου από την Art State για τα social. Είναι η Moonwalk και η εταιρεία για τα social media, για τις παραστάσεις. Έχω συνεργάτες που τα έχουμε διαχωρίσει.
9: Ναι.
10: Γιατί την άλλη φορά πήγαινα για σπίτι, για ύπνο και μου λέει, έρχεσαι στο γύρισμα, μεγάλο γύρισμα, το ταξίδι, πεντακάμερο,
9: ναι,
10: ναι.
9: Είμαι στον δρόμο, είμαι, έρχομαι.
10: Του λέω, έχουμε κολλήσει εδώ και ήμουν τελείως αντίθετα. Έπρεπε να πάω Κοροπή και πήγαινα Πειραιά, δηλαδή γύρισα μετά από κάτω.
9: Ναι. Ναι.
10: Τραγωδία.
9: Γι' αυτό σου λέω όμως.
10: Και μπαίνω έτσι μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
9: Ναι.
10: Τι είναι αυτό, ρε, με την κίνηση. Για όνο, γίναμε Ινδία. 40 λεπτά με περίμενα. Ψέματα. Τώρα αποκάλυψα ότι πήγαινα, ναι, για ύπνο.
9: Ναι, πάντως δεν είσαι άνθρωπος που στείνεις.
10: Οπότε,
9: ναι,
10: όχι,
9: πραγματικά. Γι' αυτό όμως είναι. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί μπορεί να χρειάζεσαι μια γραμματέα για να τα συγκεντρώνει όλα αυτά και να σου κλείσει και ένα αεροπορικό εισιτήριο. Μήπως έχεις αλλάξει level.
10: Κοίταξε.
9: Μήπως έχεις αλλάξει, γιατί χρησιμοποιώ αυτή την ελληνοαγγλική,
10: ναι, ναι,
9: μπούρδα.
10: Ναι, ναι.
9: Μήπως έχεις αλλάξει λοιπόν επίπεδο και πρέπει να το καταλάβεις.
10: Ναι, μπορεί να έχει γίνει αυτό.
9: Ναι,
10: ναι, έχω αλλάξει επίπεδο. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Και το καταλαβαίνω γιατί με σβερκώνουν όλοι έξω για φωτογραφίες. Δεν έχω καμία απόσταση. Μπορεί αυτό να με κρατάει λίγο στη,
9: ναι,
10: γη έτσι κι αλλιώς. Ίσως η άγνοια του όλου πράγματος. Γιατί έρχονται και μου λένε, έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει, ότι 10 χρόνια κάνεις βίντεο, είναι όλα γεμάτα στάδια, παίζεις εκεί που παίζουν τραγουδιστές, ας πούμε, ότι... λέω, ναι, αλλά το πρωί έχω ραδιόφωνο,
9: ναι,
10: θα πω εγώ. Δηλαδή θα πάω να δω τον Παναθηναϊκό μπάσκετ ή το πρωί θα πάω για ράδι.
9: Μήπως το κάνεις λίγο γιατί είσαι προσγειωμένο άτομο και θες να παραμείνεις προσγειωμένο. Δηλαδή,
10: δεν ξέρω αν το κάνω επειδή θέλω. Ναι. Νομίζω ότι έτσι είμαι τελικά. Δεν είμαι και πιτσιρικάς, νοοτροπία type shit, bro. Είμαι σε μια φάση που δεν με λες και λυκόπουλο. Εντάξει, δεν με λες ότι είμαι με το ένα πόδι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος μου και το έχουν καταλάβει δικοί μου άνθρωποι. Έχω βάλει κάποια όρια μέχρι εδώ, δεν πάμε παραπέρα. Ναι. Δηλαδή στη Μύκονο δεν έχω πάει ποτέ.
9: Ναι, εντάξει.
10: Θέλω να πάω, θέλω να ζήσω αυτό το σετ. Απλά δεν πήγα στη Μάνη, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Και με πήρε ένας και μου λέει, βλέπω όλα τα βίντεο, θα έρθεις εδώ για φωτογραφία. Και ανέβηκα σε ένα σπίτι, ενός άγνωστου ανθρώπου, φωτογραφία με τα παιδιά. Πίσω σημαία ήταν, δεν κάνω πλάκα, με δύο όπλα έτσι, σε ένα άγνωστο σπίτι. Με κέρασε λάδι.
9: Ναι.
10: Μου έκανε τσουχτή αυτά τα μακαρόνια βούτυρο που κάνει η αρτηρία. Καλώς το, ρε, καλώς το.
9: Και εσύ κάθεσαι.
10: Τα έφαγα. Ναι. Τον πήρα στη γιορτή του τηλέφωνο, ένας άγνωστος.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι όλη αυτή η οικειότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη? Επικίνδυνη, όχι να σου κάνουν κάτι.
10: Όχι, είμαι ο πιο εύκολος στόχος να λένε να σκοτώσουμε κάποιον για παραδειγματισμό. Να βγάλουμε μία selfie.
9: Δεν εννοώ μόνο αυτό. Εννοώ ότι μπορεί να έρθει να φωτογραφεί δίπλα σου κάποιος ο οποίος να μην είναι. Τι? Να είναι μια προσωπικότητα.
10: Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον ο οποίος μετά από δύο μέρες έπραξε δολοφονία. Δεν είναι. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
9: Okay.
10: Είμαι ένα παιδί που αυτό με κυνηγάει, θα το πω, δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ. Με κυνηγάει από ηλικία 6-7 ετών αυτό, αυτή η επικινδυνότητα.
9: Ναι.
10: Γιατί εμείς μέναμε σε μία οδό Λυκοσούρα στο Περιστέρι. Θα το πω έτσι. Και είχαν έρθει γονείς μου από το χωριό, το πρώτο παιδί. Εγώ γεννήθηκα Αθήνα. Μέναμε Λυκοσούρα 38, Λυκοσούρα 40, ήταν ένα ζευγάρι. Ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη. Οι οποίοι μας βοηθάγανε. Είχαν τον πατέρα μου φτωχό, οικοδόμο πριν γίνει παπάς, μας φέρανε κρέατα, μας βοηθούσανε. Με άφηνε η μητέρα μου με τη Σόφη. Και πραγματικά ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ροχάμης. Το λέω, δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Ο κύριος Βαγγέλης, μιλάω σοβαρά, ήταν ο Ροχάμης.
9: Έπαιζε στο σπίτι του Ροχάμη.
10: Μέναμε μεσοτυχία και με άφηνε η οικογένειά μου. Με τον Βαγγέλη, τον Ροχάμ και τη Σόφη.
9: Ήσυχη η μαμά σου ότι είναι με τον κύριο Βαγγέλη.
10: Το 87 το έχω δει, οι γονείς μου δίπλα, 6 χρονών, το έχω δει με τον Ροχάμ και τη Σόφη. Μετά εμείς μάθαμε ότι αυτός ήταν ο Ροχάμ. Καλά να είναι όλοι οι άνθρωποι, εντάξει, η Σόφη, ο Ροχάμ, όλοι.
9: Ναι.
10: Αλλά αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο πατέρας μου, όλοι. Δηλαδή, αυτός μας έφερε μάλλον από πού, κρέατα, φαγητά. Τι καλός άνθρωπος, έλεγε ο πατέρας μου και η Βαγγέλης μας. Λυπήθηκε, μας είδε αυτό που υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Ναι, το λέω αυτό. Άμα δεν γράψει και αυτό στην εκπομπή, τι θα γράψει? Είναι πραγματικότητα. Αυτό με κυνηγάει. Με κυνηγάει με αυτό από παιδί.
9: Δεν ξέρω τι άλλη ερώτηση να σου κάνω. Αν είχες και άλλους τέτοιους.
10: Όχι,
9: ήταν η μοναδική περίπτωση. Που...
10: Δεν είχα. Ναι. Δεν το έχω πει ποτέ.
9: Θυμάσαι εποχή που σου έλειπε κάτι?
10: Μου έλειπαν χρήματα.
9: Που είχε στερηθεί δηλαδή.
10: Ναι, μου έλειπαν χρήματα, αλλά ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Χρόνης είχε το πατατράκ ένα ροκάδικο και αυτό με κάλυψε. Πήγαινα στο μπαρ και μου λέει πόσα λεφτά έχεις. Του λέω, ξέρω εγώ, έχω 20 ευρώ. Ωραία. 4 λίτρα μπύρα. Έφευγα έτσι, έργο.
9: Ναι.
10: Είχα φίλους που με στήριζαν πάρα πολύ και ανθρώπους που είχαν καταλάβει ότι ήμουν αυτός που προσπαθώ να τα καταφέρω και τα λοιπά. Είχα το φίλο μου το Μάκη το Σολδάτο, όλα με αλκοόλ όλα αυτά, έτσι. Είχα το φίλο μου το Μάκη το Σολδάτο, είχε ένα κολόνες κλαμπ, λεγότανε στον Μπουρνάζι, και μου λέει, πού είσαι, έλα κάτω. Του λέω, δεν έχω χρήματα, δεν νιώθω καλά. Έχω ένα μπουκάλι μπιφίτερ για σένα. Έρχομαι, συγγνώμη για τη διαφήμιση.
9: Ναι.
10: Είχα δηλαδή ανθρώπους που με θέλανε για παρεούλα.
9: Ναι, μήπως γι' αυτό ανέπτυξες και το χιούμορ σου. Ήτανε...
10: Μάζευα υλικό από παντού. Είχα στερηθεί αυτό. Δεν είμαι από αυτούς που νιώθω ότι, εντάξει, παλιά οι γονείς απλά δούλευαν και έδιναν υλικά αγαθά στα παιδιά τους, γιατί είχαν στερηθεί αυτοί.
9: Οι γονείς σου εργάζονται ακόμα?
10: Ναι.
9: Το ξέρω, γι' αυτό ήθελα.
10: Είναι καταπληκτικό. Ναι. Λέω στη μητέρα μου να ανοίξουμε ένα μαγαζί με φαγητά και μου λέει η μάνα μου, και πού ξέρω εγώ ότι του χρόνου θα λες καλά αστεία.
9: Πολύ εμπιστοσύνη.
10: Σκληροί άνθρωποι.
9: Είναι άνθρωποι όμως πολύ συγκεκριμένοι. Γιατί αυτό που λες να ανοίξω, ξέρεις, είναι και η παγίδα των ανθρώπων που βγάζουν λεφτά.
10: Τα ένσημά σου.
9: Ναι, ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι οι αθλητές, καλλιτέχνες που έχουν περάσει μία φάση πολύ κερδοφόρα, στην προσπάθειά τους να επενδύσουν, έχουν κάνει και τα μεγαλύτερα
10: τεράστια
9: λάθη.
10: Τεράστια λάθη. Πάρα πολλοί άνθρωποι με εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια τους βρέθηκαν σε αδιέξοδα. Ναι. Είναι άλλη τέχνη
9: αυτή. Το έχεις πει όμως αυτό το τρυπάκι ότι θα ανοίξω στη μαμά μου ένα μαγαζί.
10: Όχι, δεν ήθελα να παίρνει το λεωφορείο να πηγαίνει για δουλειά. Δηλαδή ναι. να κάνω κάτι. Να την. Σε ένα χρόνο βγαίνει σε σύνταξη, μάνα μου, έτσι καλά να είναι. Ναι. Να κάνω κάτι να. Όχι. Και άμα του χρόνου που είναι. Μου κάνει μάνα μου αυτό, πετροφωνήστε τον.
9: Έχει φανταστεί και φάσει που σου γιουχάρουν.
10: Ναι, ναι, ναι. Έρθουν και σου κάνουν ου στο στάδι.
9: Ναι. Και σου σε πετροφωνήσει.
10: Όχι.
9: Λίγο.
10: Όχι. Εντάξει, τι είχε γίνει. Τότε με τον COVID, θυμάμαι τη δίκη της Δευτέρας. Που ξεκινάει ο Θωμαΐδης και έχει καλησπέρα. Για ποιο λόγο δεν αφήνει ο κόσμος, τον κόσμο να πάει στα γήπεδα τότε. Και ο κύριος Τσουβέλλας έχει το θέατρο γης 4.000 άτομα. Και δείχνει πλάνα από μένα. Και ξαφνικά έχω κάμερες κάτω από το ραδιόφωνο ότι διέσπειρα τον ιό στη Θεσσαλονίκη. Ήταν άβολο τότε γιατί ψεκάζαμε και σακούλες. Ήτανε, λέω κάτι έκανα, τελείωσα. Η μάνα μου. Πετροβολήστε τον.
9: Ναι, okay.
10: Δεν έχεις ανάγκη εσύ μετά.
9: Ωραία. Θα το κάνεις πάντα αυτό που κάνεις?
10: Νομίζω ναι. Νομίζω θα το κάνω πάντα. Το ραδιόφωνο μπαίνουμε 22ο χρόνο.
9: Ναι.
10: Έτσι κι αλλιώς. Το stand-up είναι 12 χρόνια τώρα. Από το 14, ναι, 9 χρόνια με μεγαλύτερη τριβή τα τελευταία 5. Τα βιντεάκια από το Netflix από τότε μέχρι και τώρα είναι 10 χρόνια. Νομίζω θα το κάνω, θα είμαι 65 χρόνια και θα κάνω άσχημα αστεία, θα με αποφεύγουνε. Εγώ γέμιζα τα στάδια, θα γίνω κυραλέκος τελείως.
9: Να σου πω κάτι όμως, συνεχίζουν να έχουν views, δηλαδή βίντεο που μπορεί να έχεις γράψει από πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζουν και το βλέπουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό αυτού.
10: Ναι.
9: Αλέξανδρος Τσουβέλλας, βλέπω εδώ, εξωγήινους, η επιστροφή.
10: Είναι μια παράσταση που έρχεται από Ιούνιο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
9: Γιατί εξωγήινος?
10: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έτσι νιώθω. Γιατί μου την έβαλε την ιδέα ένας θεατής. Ρε Τσουβέλα, μου λέει, είσαι εδώ, είσαι εκεί, είσαι εκεί, τι είσαι εξωγήινος? Και λέω. Να μία λέξη. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα μία λέξη της παράστασης.
9: Ναι.
10: Και είναι μία λέξη που μπορεί να τη χρησιμοποιείς για άλλο λόγο και να σου θυμίζει την παράσταση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, έχει να κάνει με την ανθρώπινη σχέση. Πολλές φορές είναι μια παρέα και λες, εγώ είμαι εξωγήινος. Δεν είμαι από εδώ. Δηλαδή αυτά που ακούω, σε ένα σόι, σε μια κουβέντα, να νιώθεις πολλές φορές εξωγήινος. Είμαι από εδώ. Είμαι από άλλη οικογένεια και δεν μου το έχουν πει.
9: Ναι.
10: Από εκεί ορμόμενος.
9: Αισθάνεσαι δηλαδή λίγο έξω.
10: Ναι, ότι ζω παράλληλα.
9: Είναι αυτό. Χαρακτηριστικό του κωμικού αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ πλάκα στη βαρετή καθημερινότητα, που δεν είναι τόσο έξυπνες οι ατάκες, δεν είναι τόσο ωραία τα αστεία, τους πιάνει ένα συνομπισμός. Πώς να το πω.
10: Δεν είναι συνομπισμός, αλλά απλά βαρέθηκα αυτών που είναι 12 και 5, να τα πούμε ένα χρόνο. Που είναι 12 και 5.
9: Ναι.
10: Το χάσε εδώ από πέρυσι. Α, το ψάρι μου αρέσει το ψαρονέφρι. Έχω. Ξέρεις.
9: Ναι.
10: Αναγκαστικά έρχονται και μου λένε πολλά αστεία.
9: Αυτά τα dad jokes που λέμε
10: ναι,
9: τον μπαμπάδο.
10: Τα dad jokes ή τα uncle jokes.
9: Ναι. Αλλά ξέρεις, το χιούμορ της καθημερινότητας ενός μέσου ανθρώπου εκεί φτάνει. Αυτό.
10: Ναι.
9: Είναι αυτό.
10: Ναι.
9: Και γι' αυτό και πληρώνουν να έρθουν σε σένα. Γιατί εσύ λες τα λίγο πιο καλά.
10: Μπορεί. Δεν νιώθω ότι έχω φοβερά κείμενα. Απλά νιώθω ότι μπορώ να αποτυπώνω πιο εύκολα χαρακτήρες της διπλανής πόρτας και να πάρω την υπερβολή του.
9: Ναι.
10: Ας πούμε, την υπερβολή του χαρακτήρα.
9: Με την Έλληνα τσακώνεστε ποτέ?
10: Ναι. Με την Έλληνα Χαραλαμπούδη δεν έχουμε ακριβώς τσακωμό. Έχουμε διαφωνίες οι οποίες δεν οδηγούν σε τσακωμό, αλλά κάνουμε αντίθετη. Κάτι θα πούμε, θα έλα, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θα φύγει ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Μετά θα ξανασμίξουμε.
9: Ναι.
10: Είναι τρομερά ταλαντούχα η Χαραλαμπούδη.
9: Είναι. Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ καλή στο θέατρο. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι κάνει βιντεάκια. Είναι ηθοποιός η Έλενα. Κανονική που λέμε, δηλαδή με την όλη διαδικασία, με την πρέπουσα μικρή κατάθλιψη που έχουν οι περισσότεροι φίλοι μου ηθοποιοί, δηλαδή με τη ματαιότητα των πραγμάτων. Ότι συνέχεια λέει δεν είμαι τίποτα με την έννοια δεν έχω καταφέρει. Σιγά και τι κάναμε. Λέω ρε Έλενα, σε ξέρω η Ελλάδα, έχει πετύχει τόσα πράγματα. Είναι πολύ αγαπητή, είναι πολύ προσιτή. Τα πάμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό επέμενα για το τότε και τώρα στον Sky. Επέμενα. Μου είχαν προτείνει πολλά κανάλια διάφορα πράγματα.
9: Ναι.
10: Αλλά εγώ επέμενα με την Έλενα να κάνουμε αυτό.
9: Υπάρχει αρνητική πλευρά στην επιτυχία σου? Δηλαδή, είναι κάτι που κάνεις προσοδοφόρο, έρχεται κόσμος να σε δει, συνεχώς ανοίγουν καινούργια πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό?
10: Πρόβλημα, εντάξει, η επιτυχία είναι και κάτι χαοτικό. Δηλαδή,
9: ναι.
10: Κάτι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνουμε συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ τώρα να κάνω κάτι και να μην σχολιαστεί ή να μην έρθει μια κάμερα να. Δηλαδή είχα γράψει ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος influencer με 12 followers που άλλαξε τον κόσμο. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τι βρυσίδι έφαγα παντού και έπαιζε παντού. Δηλαδή κάνω κάτι και το βλέπω στα site.
9: Ναι.
10: Το like του Αλέξανδρου Τσουβέλλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ωπα ρε φίλε, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι λίγο υποκριτικό αυτό.
9: Είναι υποκριτικό βέβαια, είναι ναι. Και μια πάρα πολύ μικρή... μικρό χωριό.
10: Είναι ένα μικρό χωριό. Ναι. Και ο χρόνος, αν μπορούσα, δηλαδή, τώρα μην κοιτάς που κάνω τον γκρινιάρι, θα ήθελα να είχα διαχειριστεί αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μου για να μπορώ να μην δουλεύω τόσο, αλλά αν το είχα κάνει δεν θα ήμουν τόσο καλός.
9: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ ακόμη.
10: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σαν stability όλο αυτό.
9: Και να πω ότι έχεις βοηθήσει την εκπομπή στα πολύ πρώτα της.
10: Ναι.
9: Ήσουν από τους καλεσμένους που βοήθησαν την εκπομπή έτσι λίγο να πάρει τα πάνω της.
10: Άρα τώρα δεν με έχετε ανάγκη έτσι.
9: Όχι.
10: Κάνε τώρα άλλες συζητήσεις και ρώτα για τα άλλα πράγματα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
10: Χαρά μου.
9: Θα φάμε σήμερα.
10: Πάμε ναι, αλλά δεν πρέπει να φάμε μετά τις 10, ανεβαίνει το ζάχαρο.
9: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη με το βλέμμα στις κάλπες και πιθανές απώλειες από τα δεξιά. Οι καραμπόλες και οι εκπλήξεις. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Ως πολιτικός αντίπαλος αντιμετωπίζεται πλέον από την κυβερνητική παράταξη ο πρώην Πρωθυπουργός. Στα δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα. Στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εισηγήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Σε αντίθετη κατεύθυνση, Πολάκης Παπάς Δούρου. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ανησυχία για περαιτέρω αύξηση των προσφυγικών ροών στην Κρήτη λόγω της καλοκαιρίας. Μέα κούλπα Μέρκελ κατόπιν εορτής για το μεταναστευτικό. Το μήνυμα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάγεψε το κοινό στο Ηρώδιο ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η μοναδική συναυλία του κορυφαίου συνθέτη στη σκιά της Ακρόπολης.

Σε ερωτικές πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Από τη μία, ο μήνυ ανασχηματισμός φέρνει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και στις κομματικές θέσεις. Και από την άλλη, διχασμός και αντιπαραθέσεις κυριαρχούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στον απόϊχο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Την μεγάλη εικόνα της πολιτικής κακέρας θα δούμε αναλυτικά με τους συναδέλφους, τον Νικό Ελευθερόγλου και την Ελένη Καλογεροπούλου, που παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Να σας καλησπερίσω και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, που αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνητικής λειτουργίας και την θωράκιση της Νέας Δημοκρατίας στις απειλές εκ των δεξιών της, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται έτοιμος για νέο κόμμα.

0: πρώτων πυλών βρίσκονται οι στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Αφετηρία των εξελίξεων αποτέλεσε η απόφαση του Πρωθυπουργού να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στην βαρύνουσα σημασίας θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο μίνι ανασχηματισμός φέρεται να κατευθύνει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναμένεται να λάβει κατά πάσα πιθανότητα η εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου, για την οποία φημολογείται ότι θα μετακινηθεί από το ψηφοδέλτιο Γρεβενών στην αρένα της Αλφα Αθηνών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, όπως όλα δείχνουν, θα αναλάβει τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, μιας και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, με το χαρτοφυλάκιο να αναμένεται ιδιαιτέρως βαρύ, εν ώψη και της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο τραπέζι του ανασχηματισμού βρίσκονται και δύο μετακινήσεις κλειδιά, οι οποίες σύμφωνα με το σενάριο αφορούν στη μετακίνηση του Γιώργου Γεραπετρίτη από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου και στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. Τη μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος από αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει Υπουργός Εξωτερικών. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η αναβάθμιση του Μάκη Βορύδη, με το βουλευτή να αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ το χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά αναμένεται να αναλάβει βουλευτής Περιφέρειας. Γνώμονας των αλλαγών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η θωράκιση της Νέας Δημοκρατίας από τις απειλές που δέχεται εκ των δεξιών της, κάτι το οποίο φάνηκε και στην αναβάθμιση σε κομματικό επίπεδο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η προαναγγελία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε από την Κρήτη ότι είναι έτοιμος να ρίχθει ξανά στην πολιτική μάχη, κρατώντας ως επτασφράγιστο μυστικό την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου του εγχειρήματος.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Μικρή ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη για τον ίδιο, σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο κόμμα Σαμαρά.
2: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στην κοινωνική απήχηση του Δυνητικού Κόμματος Σαμαρά, αναφέροντας ότι δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
0: Η διαστάση κρατούν και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς πλέον ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως πολιτικός αντίπαλος.
4: Ο Νίκος Ελευθερόγλου μαζί μου στο στούντιο.
5: Καλησπέρα, Αθηνά.
4: Λοιπόν, να δούμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές που επίκειται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφετηρία την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
5: Ναι, αυτή ήταν ακριβώς η μπύλια που πέσε στο τραπέζι και προκαλεί μια σειρά από αλλαγές. Καραμπόλες, θα τις λέγαμε.

0: και ενδιαφέρον ποια άλλα πρόσωπα θα μπουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αν δηλαδή θα έχουν μια θωράκιση προς τα δεξιά και με άλλα πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Άρα θωρακίζεται με αυτόν τον τρόπο η επιλογή του με τον κύριο Κυρανάκη και θα έχουμε και συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί. Δηλαδή, αν ο κύριος Μανέκης πράγματι πάει στο Υπουργείο που είχε ο κύριος Κυρανάκης, δείχνει ότι η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της μεταρρύθμισης, ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο που στήχησε αρκετά στη Νέα Δημοκρατία μετά την τραγωδία των Ντεμπών και χτίζει το σενάριο της μεταρρύθμισης πολύ και απόλυτα. Θα δούμε όμως, πραγματικά, εγώ περιμένω να δούμε ενδιαφέρον, αν θα δούμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική, δηλαδή αν δούμε επιτάχυνση μέτρων. Είναι και αυτό σημαντικό και κλειδί. Βλέπουμε κάποια μέτρα να έρχονται πιο μπροστά. Είδαμε το ακατάσχετο να αυξάνεται. Βλέπουμε τα 150 ευρώ από το τέλος του μήνα να πηγαίνουν στα παιδιά. Θα δούμε το πακέτο της Θεσσαλονίκης να μεγαλώνει, γιατί έχει μεγαλώσει και αυτός ο κουμπαράς της κυβέρνησης μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν συνολικά η Νέα Δημοκρατία να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, χωρίς ο κ. Μητσοτάκης να έχει πει ότι δεν θα της πάει την άνοιξη του 27. Αλλά το σενάριο ξανά πέσει.
1: Μάλιστα. Κυρανάκης, Βορύδης και το κόμμα Σαμαρά στο βάθος.
0: Ναι, νομίζω ότι στο βάθος το κόμμα Σαμαρά ήταν ένα σενάριο που η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να υλοποιείται. Σε πρώτη ανάγνωση λέει αυτό που και ο Χατζηδάκης, το έχουν πει και άλλα στελέχη, ότι ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας δεν θα απειληθεί από το κόμμα Σαμαρά, αλλά δημιούργεται πρόβλημα δεξιότερα. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις. Θα δούμε πολλούς υπουργούς από την ερχόμενη εβδομάδα να ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη κάποιος υπουργός θα βρεθεί, βρέθηκε ο κ. Γεωργιάδης αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βρεθεί ο κ. Κατσαφάδος στις Σέρες. Λέει με έναν τρόπο η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει πραγματικά άτυπα τον προεκλογικό αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Σας ευχαριστήσω πολύ,
0: Νίκο. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Σε κλίμα έντασης και διχασμού συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η εσωκομματική σύγκρουση έκδηλει και οι διαλυτικές τάσεις παρούσες, με τον Σοκράτη Φάμιλο να τάσεται υπέρ της στήριξης της πρωτοβουλίας του πρώην Πρωθυπουργού, με κορυφαία στελέχη να αντιδρούν και να απορρίπτουν κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης του κόμματος. Το χάσμα επιχειρούν να ενώσουν στελέχη που προκρίνουν ενδιάμεση γραμμή.

0: Διχασμός, υψηλή τόνη και αντιπαραθέσεις στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της δημοσκοπικής εξαήλωσης και με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να προκαλεί διαλυτικά φαινόμενα στην Κουμουνδούρου. Στο επίκεντρο η εκδιαμέτρου αντίθετες γραμμές για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νεοσύστατο κομματικό του φορέα. Ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του κάλεσε τα στελέχη να αποφασίσουν τη σύμπλευση ή μη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να δηλώνει καθαρά την πρόθεσή του να σταθεί δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
3: Αποτελεί αντίφαση λοιπόν το να υπάρχει σκεπτικισμός στο να προσφέρει εκλογικά τις δυνάμεις του για τη στήριξη όχι σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Αριστερά, αλλά στο κόμμα που ίδρυσε ο φυσικός ηγέτης και πρωθυπουργός, του οποίου πολλοί διετέλεσαν υπουργοί. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν προϋποθέτει ούτε αυτοδιάλυση, ούτε αναστολή λειτουργίας.
0: Από την άλλη πλευρά, κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ των συντεταγμένων συνεργασιών τάσσονται 6 στελέχη, ανάμεσά τους ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, και μετροπολογία τους βάζουν μπλόκο στο Σωκράτη Φάμελο και απορρίπτουν τα σενάρια αναστολής λειτουργίας του κόμματος ως ανιστόρητα και προσβλητικά.
4: Το κείμενο της πλειοψηφίας της πολιτικής γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης.
5: Η Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
6: Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε συντεταγμένα. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
0: Την ίδια στιγμή και ενώ μεγαλώνει το χάσμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 8 κομματικά στελέχη καταθέτουν τροπολογία με στόχο μια ενδιάμεση γραμμή ανάμεσα στην πλήρη στήριξη του εγχειρήματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στην αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν αντικατασταθεί από το κείμενο της εισήγησης Φάμελου η διατύπωση για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα με πρόταση που προβλέπει την άμεση έναρξη διαβούλευσης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένες της Ελλάς.
7: Είμαστε υπέρ ενός ΣΥΡΙΖΑ ισχυρού, ανασυγκροτημένου, με πολιτικό σχέδιο και καθ...

0: ασφαλή πολιτική ταυτότητα, όχι με τη ρευστοποίηση και όχι με τον απομονωτισμό.
1: Αν και οι τελικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αργούν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κόμμα δεν θα είναι το ίδιο μετά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς το χάσμα ανάμεσα στα στελέχη φαίνεται δύσκολο να γεφυρωθεί.
2: Στη σύνδεσή μας η Ελένη Καλογεροπούλου, που παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ελένη, να μας δώσεις το κλίμα αυτή την ώρα και τι αναμένουμε.
3: Καλησπέρα λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανέβηκε στο Βήμα για δεύτερη φορά σήμερα ο κύριος Φάμελος, προφανώς για να κλείσει τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες, που εκεί αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Τόσο γιατί υπάρχει μια καχυποψία από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, ότι αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήδη έχουν πάει προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και άρα δεν θα έπρεπε να ψηφίσουν, αλλά και γιατί στην πραγματικότητα δίνεται η τελική μάχη ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Ανάμεσα δηλαδή στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος, όπως έχουμε πει, σήμερα ζήτησε από τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθούν με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με τα άλλα προοδευτικά κόμματα και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, υπήρχε εκνευρισμός. Τα περισσότερα στελέχη που μίλησαν σήμερα προέρχονται από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, προφανώς γιατί η πλευρά της πλειοψηφίας του κυρίου Φάμελου δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά και να δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις.
2: Μάλιστα, είδαμε και χθες, Ελένη, ότι ναι, την πλειοψηφία χθες την είχε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου. Βλέπουμε και, και ένα τρίτο στρατόπεδο, αυτό που θέλει μια ενδιάμεση λύση, μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Ωστόσο, όποια απόφαση και αν ληφθεί στις ψηφοφορίες, είναι σαφές ότι το χάσμα είναι βαθύ. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μπορεί να γεφυρωθεί.
3: Η επόμενη μέρα, οπωσδήποτε, Αθηνά, θα είναι πολύ δύσκολη. Καταρχήν, να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι που θα χάσουν την ψηφοφορία. Δηλαδή, η μειοψηφία αυτής της διαδικασίας. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, αλλά και άλλα στελέχη τα οποία συντάσσονται με την άποψή τους. Δηλαδή, θα έχουν μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην πλειοψηφία. Θα τους δούμε να κάνουν δηλώσεις, θα δούμε μια σειρά από ενέργειες τις οποίες κανένας δεν μπορεί να τις προβλέψει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το τι θα γίνει με τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή μετά από τη σημερινή διαδικασία θα παραμείνουν στο κόμμα της Κομουνδούρου ή αν θα κατευθυνθούν από τη Δευτέρα το πρωί προς την Αμαλίας και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και το τρίτο είναι εάν,
2: εάν
3: ο Σοκράτης Φάμελος θα σηκώσει το τηλέφωνο και
2: όπως
3: θα πάρει τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως
2: τον
3: καλούν
2: με τον κύριο
3: ο κύριος
2: Τσίπρα.
3: Παπάς, ακριβώς, προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας.
2: Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα να περάσουμε. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από 6 ώρες απολογίας ο 41 ετών δολοφόνος της Βασιλικής. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το προφίλ του καθομολογίαν δράστη, με τους αστυνομικούς να κάνουν λόγο για σκηνοθετημένο έγκλημα και για έναν άνδρα αιμονικό προς το θύμα, καθώς φαίνεται να την παρακολουθούσε σε κάθε πτυχή της ζωής της με κάθε τρόπο.
4: Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν οι συγκεντρωμένοι τον 41χρονο σύζυγοκτόνο έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Ύστερα από 6 ώρες που κράτησε η απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του.
5: Όπως αναμενόταν, ομοφόνος αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και ήδη οδηγείται στις φυλακές. Υπήρχε στον ψυχισμό του μέσα μία πίκρα, μία απογοήτευση, μία οργή, ένας θυμός, επειδή ο γάμος δεν εξελίσσεται όπως τον ονειρεύτηκε και όπως ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, αυτό είναι αληθές.
4: Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο μετά τις 10.30 την πόρτα του ανακριτή για να δώσει απαντήσεις για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του Βασιλικής. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. είχε γίνει η σκιά της και την παρακολουθούσε με όλους τους τρόπους. Το προφίλ του 41χρονου σκιαγραφούν οι αρχές, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο δράστης είχε μια συμπεριφορά αιμονική και ελεγκτική απέναντι στην άτυχη σύζυγό του.
6: Και από την ιατροδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα.
4: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ήδη ο σκληρός δίσκος που βρέθηκε στο γραφείο του 41χρονου και φέρεται να εμπεριέχει ηχητικές συνομιλίες της γυναίκας του διάρκειας άνω της μίας ώρας. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε την 39χρονη με συσκευές GPS, κοριούς και κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι αλλά και το κινητό της τηλέφωνο. Τα νέα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία θα προσθεθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον 41χρονο συζυγοκτόνο.
7: Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν κάτι το οποίο απομακρύνεται οποιαδήποτε λογική δικαιολογίας ή αιτιολογίας.
4: Με ένα στόμα, μια φωνή, δεκάδες γυναίκες βγήκαν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και φώναξαν καμία άλλη δολοφονημένη σε μια ένδειξη αλληλεγγύης στη μνήμη της 39χρονης.
8: Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε για έναν τέτοιο λόγο. Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε.
9: Είμαστε εδώ σήμερα για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας προς την άδικο χαμό της Βασιλικής. Μια κοπέλα, μια νέα κοπέλα, μια μάνα που έχασε τη ζωή της από τον άντρα της.
4: Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του φεμινιστικού κινήματος, συλλόγων, σωματείων, εκπαιδευτικών φορέων, οργανώσεων και πλήθους πολιτών που θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την οργή, την θλίψη αλλά και την ανάγκη για λήψη μέτρων.
2: Απευθείας στην Καλαμάτα να μεταφερθούμε και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Μαρκόπουλο. Γιώργο, τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 41 ετών δράστης?
10: Να πούμε ότι το δρόμο για την φυλακή πήρε ο 41χρονος καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής. Η απολογική διαδικασία του δράστη ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα διήρκησε περισσότερο από 6 ώρες και μετά το πέρας της αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάξη του, αφού δεν πίστηκαν από τον ισχυρισμό του ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά συνέβη εν βρασμό ψυχικής ορμής έπειτα από έντονο καυγά με το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, αναφερόμενο στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να υποστήριξε. Ο τσακωμός μας είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν. Με χτυπούσε αυτή, τη χτυπούσα και εγώ. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
2: Μάλιστα.
10: Να πούμε ότι στη συνέχεια...
2: Ναι, Γιώργο.
10: Να πούμε ότι στη συνέχεια τόνισε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δυο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν διαδικασίες του διαζυγίου. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε στις ηχογραφήσεις. Ναι.
2: Μίλησε για τις ηχογραφήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.
10: Αυτό.
2: Μάλιστα,
10: ακριβώς,
2: τώρα τι γνωρίζουμε για τα παιδιά,
10: λοιπόν,
2: να μας πει, στις... Γιώργο, τι γνωρίζουμε για τα παιδιά να παραμένουν σε δομή προστασίας ανηλίκων.
10: Οι πληροφορίες μας λένε ότι τα παιδιά βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ίσως αύριο το πρωί αναχωρήσουν για δομή της Αθήνας με όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες έτσι προφυλάξεις οποίες μπορούν να ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές που είχαν εντοπιστεί, να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα μάζευε ο δράστης ενδεχομένως για να πάρει την επιμέλεια των παιδιών σε μια δικαστική έτσι διαμάχη που θα ακολουθούσε με το θύμα.
2: Για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της. Από ό,τι φαίνεται, να σε ευχαριστήσω. Ακριβώς. Πολύ, Γιώργο.
10: Ακριβώς.
2: Αυξημένες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται από τη Λιβύη προς την Κρήτη, με τις καλές καιρικές συνθήκες να διευκολύνουν τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας, με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου να προειδοποιεί για ιδεολογική εισβολή διαθαλάσσης, την ώρα που η Γερμανίδα πρώην καγκελάριος παραδέχεται πως μπορεί να επανακοθωρήσει το ίδιο το πολιτικό μέλλον και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χωρίς τέλος είναι οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη διέλευση των δουλεμπορικών σκαφών προς τη Γαύδο και την Νότια Κρήτη. Από τις αρχές του χρόνου τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με πέρσι, ενώ μόνο το Μάιο διπλασιάστηκαν.
12: Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες μέρες που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, ανησυχεί τους πολίτες, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περίοδου.
11: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του λιμενικού, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 29 Μαΐου και μόνο στην Κρήτη, καταγράφηκαν 124 περιστατικά με 5.428 μετανάστες, ενώ πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί 98 περιστατικά με 4.547 μετανάστες.
13: Ξεκινούν από περιοχές όπως το Τομπρούκ, με μεγαλύτερα πλοία, προσεγγίζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και εκεί μεταφέρουν τους ανθρώπους σε μερικές φουσκωτές λέμβους.
11: Πλοιάρια φτάνουν το τελευταίο διάστημα στη Γάβδο, καθώς επίσης στην Αγία Γαλήνη, στους καλούς λιμένες όπου φέτος υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στην Παλαιοχώρα, ακόμη και στην Ιερά Πέτρα.
14: Έχοντας αλλάξει η ρότα των μεταναστών από τις ακτές της Λιβύης, περισσότεροι καταφτάνουν στη δεύτερη περιοχή τη δικιά μας και ιδιαίτερα νότερο των καλών λιμένων, καθώς και την περιοχή της Ιερά Πέτρας.
11: Τα χρήματα που ζητούν οι διακινητές από τον κάθε μετανάστη είναι τα ίδια με αυτά που ζητούσαν στο παρελθόν για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Η ταρίφα δηλαδή ξεκινά από τα 1.500 δολάρια και το ταξίδι διαρκεί περίπου 1-2 μέρες ανάλογα με τις μηχανές του κάθε σκάφους. Από κάθε δρομολόγιο οι δουλέμποροι κερδίζουν περίπου 150.000 δολάρια. Αυστηρή προειδοποίηση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου.
15: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? I pray not, and I believe not.
11: Δίπλα στους μετανάστες που φτάνουν στην Ισπανία και τα Κανάρια νησιά από την Αφρική θα βρεθεί ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας θα έχει συναντήσεις με μετανάστες και με εκπροσώπους οργανώσεων αρρωγής.
16: Σε Μαδρίτ, Μπαρσελόνα, Las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del rispetto per cada ser umano.
11: Μια κούλπα από τη Μέρκελ για το μεταναστευτικό. Σε συνέντευξή της, η πρώην καγκελάριος παραδέχθηκε ότι η μεταναστευτική πολιτική της συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς για τη Γερμανία.
1: Πετύχαμε πολλά, αλλά φυσικά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των μεγάλων αριθμών μεταναστών που έφταναν στη Γερμανία καθημερινά. Η εναλλακτική για τη Γερμανία αναδύθηκε με φόντο τις πολιτικές μου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ και φυσικά η απόφασή μου συνέβαλε στη νέα άνοδό της στις δημοσκοπήσεις.
11: 8 χρόνια πριν απίφθινε παρενέσεις να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό με ανθρωπιστικούς όρους.
17: Europa hat viele Herausforderungen, aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Entweder wir bewältigen das, und zwar so, dass man auch in Afrika und anderswo daran glaubt, dass uns Werte leiten und dass wir auf Multilateralismus und nicht auf Unilateralismus setzen. Oder aber niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben.
11: Η πρώην καγκελάριος επανέλαβε την αντίθεσή της στους συνοριακούς ελέγχους και επένεσε την Ευρώπη για την πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
2: Επιστροφή στην ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πυρά Ουάσιγκτον Τεχεράνης και τις χώρες του Περσικού σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Οι διάβλοι της διπλωματίας φαίνεται πως παραμένουν ανοιχτοί, όμως ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του Λιβάνου, με τον πρόεδρο να καταγγέλει πως το Ιράν χρησιμοποιεί τη Βηρυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί.
18: Στο κόκκινο ξανά η ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους και drones σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοινώνει πως αναχέτησε τους πυράβλους της Τεχεράνης. Η CENTCOM απαντά, βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις ραντάρ του Ιράν στην Ίσο Κέσμ και στον Κουρούκ.
19: The Islamic Revolutionary Guard Corps launched off a series of drones that the US military says were threatening maritime operations in the Strait of Hormuz and in the region. The US shot down 4 of those drones and then took strikes on the coastal radar sites, basically the locations that are able to control those drones.
18: Την ώρα που το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, το δίκτυο Αξιός μεταδίδει πως Steve Witkoff και Jared Kushner συναντήθηκαν με κορυφαίους Αμερικανούς επιστήμονες, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανή πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως στο Ιράν έχει απομείνει το 21-22% των πυράβλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος.
20: And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles.
18: Ο πρόεδρος του Λιβάνου εξαπολύει ιδρυμία επίθεση στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τη Βηρυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί.
21: It's not your country. It's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States.
22: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε το Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε Πρόεδρε.
23: Αλλά هم در مذاکراتی که برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم با آمریکا در جریان هست، اولین بند اون مربوط به خاتمه جنگ میشه و در همون جمله اول گفته شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه.
18: Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN ότι η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
2: Βορειότερα, στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, η ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τετ-α-τετ συνάντηση του με τον Ρώσο πρόεδρο ανακοίνησε το μέτωπο. Ωστόσο, Σπύρο Μουζακίτη, η Ουκρανία κατάφερε σημαντικά πλήγματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος.
18: Είχαμε λοιπόν τα ξημερώματα μια ομοβροντία ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, πολύ κοντά στον τόπο διεξαγωγής του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας, εκεί όπου μίλησε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μία ναυτική βάση, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν πως λίγες ώρες μετά το όχι του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ζελένσκι για κατηδίαν συνάντηση, το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της Ρωσίας. Θυμίζουμε πως θες ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε αγενή την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού πρόεδρου. Είπε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος συνάντησης εφόσον δεν έχει υπάρξει πρώτα συμφωνία.
2: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε ακριβώς αυτή τη δήλωση του Ρώσου πρόεδρου.
24: Оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст.
2: Σήμερα είχαμε μεγάλη επιχείρηση του εσωτερικών υποθέσεων για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Μάνολη Νοξυλάκη, έχουμε συλλήψεις.
25: 6 άτομα έχουν συλληφθεί Αθηνά, όμως στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 30 ταυτοποιημένα άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Τώρα, 2 άτομα ήταν οι εγκέφαλοι της οργάνωσης, mm-hmm. οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις και καθόριζαν πόσα χρήματα θα ζητούσαν σε κάθε περίπτωση. Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν ο καθένας το ρόλο του ανάλογα με τη θέση που είχε στις υπηρεσίες. Από τον Οκτώβριο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει οργανωμένο δίκτυο με ρόλους και ιεραρχία, εκμεταλλευόμενα τις θέσεις τους σε πολεοδομικές υπηρεσίες, mm-hmm. ζητούσαν και εισέπραναν χρήματα για παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών. τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση επιβληθέντων προστήμων, διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων. Συνολικά στα μέλη του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ. Τα μισά εξ αυτών βρέθηκαν στην κατοχή της φερόμενη ως αρχηγού.
2: Σας ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Νέους τρόπους χαρφίζονται οι επιτίδιοι που επιχειρούν μέσω του gov.gr να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Αυτή τη φορά το μήνυμα προειδοποιεί για δίθεν ανεξόφλητα χρέη, με τους απατεώνες να επιχειρούν να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών. Ενώ σε έξαρση βρίσκονται και τα ψεύτικα μηνύματα για τροχαίες παραβάσεις.
4: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με τη μέθοδο των SMS. Οι επιτίδιοι με δίθεν αποστολέα των Gov ενημερώνουν τους πολίτες για πρόστιμα που δεν έχουν εξοφληθεί, επιχειρώντας να αποσπάσουν τα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.
0: Απάτη ειδικά με τη τροχέα τώρα τελευταία. Έχετε περάσει με κόκκινο, με υπερβολική ταχύτητα.
4: Τις τελευταίες ημέρες, στα κινητά των πολιτών φτάνει ένα μήνυμα που αναφέρει ειδοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων, ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων των αρμόδιων αρχών, εντοπίστηκε κρεμότητα που σχετίζεται με το όχημά σας και αφορά διοικητική παράβαση ή και ανεξόφλητη οφειλή.
3: Ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε να ξαναεμφανίζεται. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές, πότε με την εποχή επιστροφής του φόρου, πότε με τροχές. Γιατί ήταν τροχές παραβάσεις.
4: Ακόμα ένα παραπλανητικό SMS που ειδοποιεί για επιβολή προστήμου από την τροχέα και συνοδεύεται από ηλεκτρονικό σύνδεσμο χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
5: Τους έχουν στείλει μηνύματα από τον Gov, προφανώς μιλάμε για απάτες, στις οποίες ζητούσαν προσωπικά στοιχεία, τώρα νομίζω αριθμούς από κάρτες.
3: Χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη, θα λέγαμε, και τεχνικές τις οποίες εμπλουτίζουν και θέλουν να είναι πιο λιθοφανείς οι απόπειρες εξαπάτησης.
4: Θράψη κάνουν και οι τηλεφωνικές απάτες.
6: Θέλω να μου πεις ένα-ένα τι έχει για να τα δηλώσει και αυτά, για να βγει η καθαρή αξία τους. Και όσο μου λες, πάλι ανεβαίνει το ποσό και πιο πολύ, καταλαβες.
7: Ναι, κατάλαβα.
4: Επιτίδιοι με τη μέθοδο των λογιστών, των υπαλλήλων του ΔΔΕ, ακόμη και αστυνομικούς, επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες για την απόσπαση χρημάτων ή κοσμημάτων.
8: Να μας πούνε κάτι για την εφορία, ότι είμαστε από το λογιστήριο.
26: Τουλάχιστον 10 φορές.
27: Τι λένε?
26: Τα γνωστά.
27: Από ΔΔΕ, από εφορία.
26: ΔΔΕ, η κόρη σου χτύπησε, τα γνωστά.
4: Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιέχονται στα ύποπτα μηνύματα και να μην καταχωρούν ποτέ κωδικούς e-banking ή στοιχείων τραπεζικών καρτών.
28: Όταν σας έρχονται πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις από Gov, δεν τα ανοίγετε ποτέ.
4: Υπενθυμίζεται ότι οι επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν συνδέσμους για πληρωμές μέσω SMS. Για τον έλεγχο τυχόν προστήμων, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται αποκλειστικά στη θηρίδα πολίτη του gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.
2: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα, που 55χρονος χτύπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ δύο Αιγύπτιους με το πρόσχημα ότι σχεδίαζαν να διαρρήξουν το σπίτι του. Βίντεο, ωστόσο, καταγράφει και άλλα άτομα στο σημείο της επίθεσης, τα οποία αναζητούνται με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να λειτουργήσε ως αυτόκλητος τιμωρός.
4: Ένα νέο βίντεο από την άγρια επίθεση με ρόπαλο που δέχθηκαν από τον οδοντίατρο οι δύο Αιγύπτιοι στη Καλλιθέα εξετάζουν οι αρχές. Στο βιντεοληπτικό υλικό, εκτός από τον 55χρονο ομογενή οδοντίατρο από το Καζακστάν, έχουν καταγραφεί και δύο άτομα ντυμένα με μαύρα ρούχα που βρίσκονταν κοντά στον οδοντίατρο πριν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
29: Κανείς μας δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ως αυτόκλητος τιμωρός. Πόσο μάλιστα όταν τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα ότι οι συγκεκριμένοι πήγαν να το ληστέψουν και ότι βρίσκονταν σε άμυνα.
4: Την ώρα που ο οδοντίατρος φέρεται να χτυπά με ρόπαλο τον έναν Αιγύπτιο, τα δύο άτομα με τα μαύρα ρούχα εμφανίζονται να κινητοποιούν τον δεύτερο και να τον οδηγούν απέναντι προς το σημείο που βρισκόταν ο 55χρονος.
30: Είναι σε κατάσταση σοκ, δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο δέχτηκε αυτά τα χτυπήματα. Μου είπε ότι ευνηδιάστηκαν, ότι πρώτα δέχτηκε επίθεση ο άλλος και αυτός μπήκε για να σώσει τον φίλο του και που καταφέρθηκαν τρία χτυπήματα στο κεφάλι και άρα τόσο στο υπόλοιπο σώμα.
4: Οι αρχές αναζητούν τα δύο άτομα προκειμένου να εξακριβώσουν το ρόλο τους στο περιστατικό. Όλα φέρεται να ξεκίνησαν από μια κλήση που έκανε η σύζυγος του 55χρονου στον άνδρα της, στην οποία φέρεται να του είπε πως έβλεπε τους δύο νεαρούς να φωτογραφίζουν το σπίτι τους. Ο 55χρονος γιατρός, αντί να ειδοποιήσει την αστυνομία, εντοπίζει τους δύο νεαρούς στη στάση του λεωφορείου. Τα όσα ακολούθησαν ήταν σοκαριστικά.
1: Πάρκαρε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι.
4: Ο 22χρονος που έχει δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα διακομίστηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Ενώ ο 23χρονος φίλος του δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.
30: Μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό έχει η σύζυγος, η οποία έχει δώσει ψευδή κατάθεση στις αρχές ότι ο άντρας δεν το χτύπησε, ότι πήγε να τρέξει και επειδή φορούσε παντόφλες έπρεπε και χτύπησε το κεφάλι.
4: Πάντως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 55χρονος είναι οδοντίατρος, παντρεμένος με 3 παιδιά, γνώστης πολεμικών τεχνών. Διαθέτει εξειδίκευση στους τραυματισμούς, στη στοματική κοιλότητα και τη γνάθο των αθλητών. Ο 55χρονος οδοντίατρος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και θα δικαστεί στις 18 Ιουνίου. Ενώ οι δύο Αιγύπτιοι που διώκονται για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα θα δικαστούν στις 19 Ιουνίου.
2: Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία αποχαιρετούν τον Γιώργο Σουφλιά που απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν έντιμο πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε σε διάφορες υπουργικές θέσεις και αξιώματα, ενώ διεκδίκησε 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το 2009 αποσύρθηκε από την ένεργο πολιτική, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λάρισα.
9: Ευπατρίδης με τρεοπαθής ακέραιος, ο Γιώργος Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη πολιτική ζωή του τόπου, υπηρετώντας την πατρίδα από πολλές θέσεις ευθύνης. Ο Σαρακατσάνος, όπως τον αποκαλούσαν λόγω καταγωγής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σκορπίζοντας βαθύτατη θλίψη σε όσους το γνώρισαν. Επί σειρά ετών, ο Σαρακατσάνος πολιτικός διετέλεσε κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
10: Ο σταθμός αυτός είναι υπόγειος, έχει 3 επίπεδα και θα διαθέτει και διαθέτει 665 θέσεις στάθμευσης.
9: Παράλληλα, διεκδίκησε 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, χωρίς καμία από τις 2 φορές να καταφέρει να επικρατήσει.
11: Μου δόθηκε η ευκαιρία και στο προσυνέδριο, αλλά και χθες στο συνέδριο, να καταθέσω τις θέσεις μου, τις ιδέες.
9: Το Φεβρουάριο του 1998, ο Γιώργος Σουφλιάς διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος, με το αιτιολογικό πως δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή κατά την ψήφιση διάταξης για αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος στις 10.
12: Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχολιασμό, αρκετά έπαιρνα.
9: Επανεντάχθηκε στο κόμμα το 2001 από τον Κώστα Καραμαλή, που τον υποδέχθηκε με την περίφημη φράση «Γιώργο, καλώς όρισε σπίτι σου». Το 2009 ήταν υπέρμαχος των πρόωρων εκλογών, εισήγηση όμως που αποδείχθηκε λαθασμένη για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αμέσως μετά τις εκλογές επέλεξε να αποσυρθεί από την πολιτική, χωρίς όμως να ανακαλεί την επιλογή του. Για το πολιτικό κεφάλαιο και την προσωπικότητα του Γιώργου Σουφλιά κάνουν λόγο στις αναρτήσεις τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.
13: Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
14: Ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές, ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν.
15: Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική. Θα τον θυμάμαι πάντα ως ένα βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας, ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.
9: Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε όπως έζησε όλα τα τελευταία χρόνια. Χωρίς θόρυβο, μακριά από τις κάμερες, σε μία απόσταση που ο ίδιος είχε επιλέξει από το 2009 και μετά.
2: Να μεταφερθούμε στην Ιγουμενίτσα, που φιλοξενεί τη Διεθνή Συνάντηση των Διαβόητων Hells Angels. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από όλη την Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Δρεπάνου, η οποία έχει μετατραπεί στο βασικό σημείο των εκδηλώσεων. Σε επαγρύπνηση παραμένουν οι αρμόδιες αρχές που έχουν προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις.
4: Απόβαση έκαναν οι Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, με χιλιάδες μοτοσυκλετιστές να κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους της πόλης. Η περιοχή έχει βουλιάξει από μηχανόβιους με αφορμή τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο.
0: Η Ιγουμενίτσα ζει στο ρυθμό των Hells Angels. Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε τη μεγαλύτερη προσέλευση σε μοτοσυκλετιστές.
16: Πάνω από 5.000 μοτοσυκλετιστές έχουν έρθει για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Όλη η τοπική κοινωνία αλλά και οι αρχές με την αστυνομία είναι σε επιφυλακή.
4: Ξεχωριστή στιγμή στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels στην παραλία του Δρεπάνου ήταν ένας γάμος που έγινε με φόντο τη θάλασσα, τις μηχανές και την παρουσία δεκάδων μελών της λέσχης. Το ζευγάρι από την Κύπρο αντάλλαξε όρκους στην παραλία με μάρτυρες μέλη και φίλους των Hells Angels. Η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στο λιμάνι όσο και στους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, με την παρουσία των ξεχωριστών επισκεπτών να κεντρίζει τα βλέμματα των κατοίκων της πόλης.
0: Είναι μια τεράστια οικονομική ανάσα για την εστίαση και για τα καταλήμματα.
4: Ευχαριστημένη με την κίνηση των τελευταίων ημερών στην περιοχή εξαιτίας της διοργάνωσης, είναι και οι ξενοδόχοι της Ιγουμενίτσας που μιλούν για πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
17: Τα ξενοδοχεία, η εστίαση και όλες οι παρεμφερεί δραστηριότητες με τον τουρισμό έχουν πάει τέλεια, αγγίζουν το 100% της πληρότητες όλα τα μαγαζιά.
4: Επιποδός βρίσκεται το ελληνικό FBI. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που έχει καταρτήσει η ελληνική αστυνομία για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης.
18: Χθες υπάρχει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από τη φυσική ηγεσία. Και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε περιστατικό χρειαστεί, αν πληθούμε. Προς το παρόν όλα είναι ήρεμα.
19: Η αστυνομία είχε και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό και έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην έχουμε κανένα περιστατικό.
4: Η λέσχη μοτοσυκλετιστών Hells Angels θεωρείται διεθνώς μία από τις πιο γνωστές αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες οργανώσεις του είδους της. Τα μέλη της οδηγούν κυρίως μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτες, ενώ η οργάνωση έχει αναπτύξει παρουσία σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Πολλές αστυνομικές αρχές τους έχουν συνδέσει με το οργανωμένο έγκλημα, την διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη οπλοκατοχή.
2: Ο σύζυγός μου θεωρούσε γελίο να κάνω διπλή μαστεκτομή. Αυτό ήταν το τέλος του γάμου μας, δήλωσε η Sharon Stone σε μια καθηλωτική εξομολόγηση που φέρνει στο φως μια ευαίσθητη πτυχή της προσωπικής της ζωής. Η χολιγουντιανή ηθοποιός, συγκινημένη, αποκάλυψε πως όλα ξεκινήσαν όταν οι γιατροί εντόπισαν αρκετούς όγκους στο στήθος της στην αρχή της δεκαετίας του 2000, που τελικώς δεν ήταν κακοήθης.
20: Μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη έδωσε η Sharon Stone, μιλώντας ανοιχτά για τις πιο δύσκολες και καθοριστικές στιγμές της ζωής της.
21: I had had breast tumors.
22: Oh, wow.
21: And one of them was bigger than the size of my entire left breast. It was all the way up into here. And the doctor had come out to my house and said, look, we think you should have a bilateral mastectomy. This is really bad.
20: Η απόφασή της να προχωρήσει προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή ήταν και ο λόγος που έδωσε τέλος στο γάμο της.
21: And my husband said, wow. This is ridiculous. And got up and left the room. And I said, I make the decisions, not you. That was the end of the marriage.
20: Η Stone περιέγραψε την έντονη αλλά και βαθιά σχέση με τον πατέρα της που τη χτυπούσε ως παιδί.
21: Yeah, he would throw me down a flight of stairs and then the belt would come off. You know, boom, that belt would come off. And then I would get a real whipping.
20: Στα 14 της βρήκε το κουράγιο να του αντιταχθεί βάζοντας τέλος στον κύκλο κακοποίησης.
21: Why do you need to hit me some more to feel like a man? Is that what's going on here? Because if you do, let's get with it. But I will never love you again. I'm done.
22: What did he say?
21: He cried. And he went, go to your room.
22: Interesting.
21: And he never hit anybody again.
22: Really?
21: It was over. And then we started talking.
20: Ακόμα και η σχέση με τη μητέρα της ήταν προβληματική, με την ίδια να παραδέχεται ότι δεν πήρε ποτέ συναισθηματική επιβεβαίωση.
21: No. My mom didn't really want kids. She was an unhappy mom. I wanted her to like me. I think she took the picture. I think I was trying to get her to like me. To be a good kid. To be
20: Οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν εκεί. Η πρωταγωνίστρια του βασικού ενστίκτου έφτασε μία ανάσα πριν το θάνατο, αλλά δεν το έβαλε κάτω.
21: I'm not a quitter. I'm just not a quitter. You know, I had a 9-day brain hemorrhage and a vertebral artery rupture and a 1% chance of survival.
20: Η Sharon Stone είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που δείχνει ότι πίσω από τη φήμη και την επιτυχία μπορεί να κρύβονται βαθιές πληγές που λίγοι γνωρίζουν.
2: Στα δικά μας, πανδεσία μουσικής και συναισθημάτων πλημμύρισε το Ηρώδιο με τη συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη Σταύρου Ξαρχάκου. Ο σπουδαίος συνθέτης μάγεψε το κοινό παρουσιάζοντας μια παράσταση που ένωσε τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του με νέες δημιουργίες.

0: Στο κατάμεστο οδείο του Αττικού, ο Σταύρος Ξαρχάκος απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η μουσική που έχει αλήθεια δεν ανήκει ούτε στο χθες ούτε στο αύριο. Ανήκει στο παρόν.
1: Για το κακό της Πέμπτης.
0: Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδίου όχι μόνο ως ένας σπουδαίος συνθέτης, αλλά ως ένας ζωντανός αφηγητής της ελληνικής μουσικής ψυχής.
2: Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν. Και τι είναι το παρόν στη μουσική? Η μουσική που αντέχει στον χρόνο. Η μουσική που γεννιέται μπροστά μας. Η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά.
0: Δίπλα του, η Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Να δηλώσω και εγώ το παρόν μου σε αυτή την κυβωτό του πολιτισμού που τόσα χρόνια με τόση αφοσίωση έχει φτιάξει για το αύριό μας ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Δύο σπουδαίοι δημιουργοί συνομίλησαν, θυμήθηκαν, τραγούδησαν και παρουσίασαν νέα τραγούδια, αποδεικνύοντας πως η τέχνη συνεχίζει να γεννιέται όταν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη ονειρεύονται. Η Ρώσα Ια και ο Μπόμπ Κατσιόνης παρουσίασαν τις νέες δημιουργίες του συνθέτη σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη που ένωσε διαφορετικές εκφράσεις και ήχους.
4: Είναι ωραίο να βλέπεις πώς μεταλαμπαδεύεται η μουσική από γενιά σε γενιά και όπως λέει και ο μαέστρος, ό,τι αξίζει στο χρόνο μπορεί να συνεχίζει.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Πάση, ο οποίος με τη χαρακτηριστική φωνή του και τη λαϊκή του ερμηνεία έφερε στη σκηνή τραγούδια που έχουν σημαδέψει το ελληνικό ρεπερτόριο και παραμένουν ζωντανά μέσα στο χρόνο.
5: Μα ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για μένα θα είναι η απόψινή βραδιά, νιώθω ότι θα είναι μια από τις σημαντικότερες της καριέρας μου.
0: Με τη συμμετοχή νέων μουσικών και παιδιών από τη σχολή Εγχορδές και οργάνης της Ήρου, η βραδιά απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό με το μαέστρο να παρουσιάζει τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής. Στα 87 του χρόνια, ο Σταύρος Ξαρχάκος απέδειξε πως η σπουδαία μουσική δεν παλιώνει ποτέ, συνεχίζεται.
6: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Chimo, un caffè che dà il

0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Καλησπέρα σας. Σε έναν επεισοδιακό δεύτερο τελικό στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε στα ίσα τη σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας. Μπαράζ ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές.
2: Με φόντο την ένταση των τελευταίων ημερών και την αγωνία για τη συνέχεια των τελικών, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβγαλε αντίδραση πρωταθλητή στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι επικράτησαν του Ολυμπιακού με 68-58 στο δεύτερο τελικό της GBL, ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 και έδειξαν ότι η μάχη για τον τίτλο έχει ακόμη δρόμο. Σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν επέβαλε το ρυθμό της και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει την εικόνα του πρώτου τελικού και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο σεφ με νέο ενδιαφέρον. Πρόσωπο του αγώνα ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που μετά το 1-13 σουτ στο φάληρο έδωσε απαντήσεις με 23 πόντους. Από πλευράς ερυθρόλευκων, Φουρνιά και Χολ προσπάθησαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή.
3: We saw that when everything is fair on the court, we have the power. I respect Olympiakos, they are really very good team. Anyway, in some way, they won the Euroleague, so they are good team. But also we are good team. And now it's 1-1. If the series continue like this, we will have a lot of chance to win the title if everything will be fair or closer to fair.
2: Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια και πως η ομάδα του απομακρύνθηκε από τις αρχές του παιχνιδιού της.
4: Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά το παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε.
2: Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, καθώς οι δύο αιώνιοι καλούνται να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους μέχρι το φινάλε της σειράς. Η στιγμή που άναψε τα αίματα στο δεύτερο τελικό ήταν η είσοδος του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, που πυροδότησε σειρά εντάσεων και επεισοδίων.
5: Καταρχήν, έχουμε να καταγγείλουμε αυτή την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα, με τη διακοπή του αγώνα, τιμωρείται για την ομάδα από 1-3 αγωνιστικές.
6: Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ως πότε θα μείνει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.
2: Ο τρίτος τελικός αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού μετά το 1-1 στη σειρά, η υπόθεση τίτλος ξεκινά ξανά από την αρχή.
1: Στο ποδόσφαιρο, οι ομάδες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μεταγραφικά του σχέδια εν ώψη της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τρόπο να κρατήσει στη Θεσσαλονίκη τον Γιακουμάκη, την ώρα που η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια για ανανέωση συμβολαίου με τον Μάρκο Νίκολιτς. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σκανάρουν την αγορά, έχοντας επικεντρωθεί στις περιπτώσεις των Καμαρά και Μαφέου αντίστοιχα.
2: Οι Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου κινούνται δυναμικά εν ώψη της νέας σεζόν, με τις εξελίξεις να τρέχουν στα μεταγραφικά ζητήματα. Στον Ολυμπιακό, ο Πάμπλο Μαθαίο βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Οι επαφές με τον Αργεντίνο δεξιόμπακ της Μαγιόρκα έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τους Πειραιώτες να ετοιμάζονται να προσθέσουν ποιότητα και εμπειρία στα άκρα της άμυνας. Ο βραχής όμως 29χρονος Άσος, που ολοκλήρωσε την περίοδο έχοντας 31 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ στο πρωτάθλημα, είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής στη Γιάκοπ Νίστρουπ εποχή τους και ο νεαρός Χαφ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του συλλόγου, οι οποίοι είχαν ενδιαφερθεί και τον περασμένο Γενάρη. Στην ΑΕΚ η Ένωση έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2029, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης στο project του Σέρβου Τεχνικού και βάζοντας τις βάσεις για τη συνέχεια του αγωνιστικού σχεδιασμού. Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση για το νέο deal μεταξύ των Κιτρινόμαυρων και του ανθρώπου που οδήγησε ξανά την ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας. στον έτερο δικέφαλο, ο ΠΑΟΚ επικεντρώνεται στην παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται κομβικός για τα πλάνα της επόμενης χρονιάς, με τις συζητήσεις μεταξύ της ομάδας της συμπρωτεύουσας και της Κρούζα Ζούλο που ανήκει να βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Στροφές ανεβάζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το δεύτερο φιλικό τεστ με αντίπαλο την Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει αύριο στις 10 τους Ιταλούς στο Παγκρίτιο Στάδιο, λίγες ημέρες μετά το ισόπαλο 2-2 με τη Σουηδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα από τις δοκιμές στη Στοκχόλμη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για το Nations League.
7: Προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία, μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα χυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορνέα το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις και γύρω από αυτά, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βορειάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 30-33 και τοπικά τους 34-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και υπάρχει πιθανότητα εκεί για σύντομες μπόρες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας πουθενά.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
4: Όλα καλά.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
8: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
21: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
22: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
23: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
24: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
25: ΣΥΡΙΖΑ.
26: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
27: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
28: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις. Και είναι ακαταμάχητη.
29: Give me a chance to straighten this out.
30: You got it.
29: What do you got in mind?
28: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
31: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
32: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
33: Καλημέρα.
0: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
34: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
33: Δεν έχουμε ίντερνετ.
35: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
34: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
33: Κωστή.
34: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
34: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
34: Κρατήσου.
0: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα.

0: Πριν από περίπου 2 αιώνες, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Washington Irving, έδωσε στη Νέα Υόρκη το παρατσούκλι Gotham City. Στο μυαλό του είχε ένα χωριό της Αγγλίας που, σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Αλλά δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, κάθε ανόητη πράξη που πραγματοποιούσαν είχε μια πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα. Βασικά, ήθελαν να γλιτώσουν από το βασιλιά και από τους φοροεισπράκτορές του. Αυτή η ιστορία μας έδωσε την έμπνευση για αυτή τη σειρά εκπομπών. Θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε μια φαινομενικά ανόητη ή τρελή ιστορία και να βρίσκουμε το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο. Και σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το μενού έχει πίτσα. Θέλουμε να δούμε αν ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο ή εάν το κουτί μιας πίτσας κρύβει τα μυστικά για το γεγονός ότι έχει βαλτώσει η τεχνολογική καινοτομία σε όλες τις οικονομίες της Δύσης. Κυρίως όμως, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: Το 1980 δημοσιεύτηκε στους New York Times ένα κείμενο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι σκέφτονται για την πίτσα. Είχε μόλις γεννηθεί το περίφημο αξίωμα της πίτσας.
2: The pizza principle is a very uniquely New York thing, which is that the price of the price of a single slice of pizza here tends to track the same cost as a subway fare.
3: Is this notion that was brought about in the 80s. I believe it was by a lawyer who wrote into the New York Times about noticing that the price of a slice of pizza in New York had been consistent with the price of a single-ride subway fare. And those numbers stayed relatively accurate until recently.
1: Το κείμενο του New York Times πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Αρκετοί οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι όμως συνέχισαν να συγκρίνουν τις τιμές της πίτσας και των εισιτηρίων του μετρό. Και σύντομα διαπίστωσαν ότι το αξίωμα της πίτσας ίσχυε ήδη από τη δεκαετία του 60. Όταν άλλαζε η μέση τιμή ενός κομματιού πίτσας, άλλαζε και η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό. $2 το κομμάτι, $2 το εισιτήριο. 2.30 η πίτσα, 2.30 το εισιτήριο. Το 2014, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζάρετ Λάμπερ, επιβεβαίωσε το αξίωμα της πίτσας. Και για να το πετύχει, συγκέντρωσε και συνέκρινε την τιμή ενός κομματιού σε 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης. Ήταν προφανές ότι η τιμή της πίτσας δεν επηρεάζει τις τιμές στα μέσα μεταφοράς, ούτε το αντίστροφο. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, correlation is not causation. Το ότι υπάρχει δηλαδή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιότητα.

0: Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση επέτρεπε σε οικονομολόγους, στατιστικολόγους και πολιτικούς να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Και το κατάλαβαν καλύτερα το 2022, όταν το αξίωμα της πίτσας κατέρευσε.
1: The pain of inflation is now impacting the price of one of New York's most essential food groups. We're talking about pizza. This is now upsetting the decades-long balance between the cost of a slice and the cost of a subway ride.
2: Stand clear of the closing doors, please.
3: So the subway fare. Today, the subway fare is $2.90, and the average slice price is around $3.35. So the slice is more expensive than subway fare today.
4: The MTA has real, you know, they have to keep the fare down for low-income New Yorkers, whereas pizza shops don't have the same incentive because obviously an MTA fare is like already government regulated in a way that, you know, pizza prices aren't. You know, there's no law regulating that.
0: Το τι συνέβαινε στην τιμή του εισιτηρίου ήταν σαφές. Ο δημόσιος τομέας προστάτευε τους επιβάτες διατηρώντας σταθερή την τιμή των εισιτηρίων. Και έτσι αποδείκνυε ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, μπορεί να προστατεύσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τον πληθωρισμό. Στο βασίλειο της πίτσας όμως, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα.
3: The subway fare is controlled by the MTA, which is a state-run organization. And pizza price is dependent on costs of running the business. So a slice of cheese pizza, which is your staple, it's the most commonly purchased, most popular item in any pizza shop. Your fixed costs, like your rent and your labor, well, both of those have gone up.
4: And I think to a certain degree, that's, you know, a function of, you know, larger economic trends, right? You know, inflation, you know, the rising costs of rent in New York, right? You know, it's really expensive to run a pizzeria here.
0: Εκ πρώτης όψεως, οι διακυμάνσεις στην τιμή της πίτσας στη Νέα Υόρκη θύμιζαν περισσότερο τη θεωρία του χάους, όπου το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας.
3: Russia's invasion of Ukraine was a huge upset to the wheat flour population of the planet. So every company that I know that produces flour, especially in Italy, they are purchasing wheat from Ukraine. And that means that their prices are going straight up. A lot of the electricity in Italy is purchased from Russia. And so now electric costs in Italy have gone up sometimes tenfold. And I've seen statements, bills from tomato companies in Italy that show that they're paying $1 million a year for electricity, whereas 2 years ago, 3 years ago, they were paying $100,000 a year. So tomato prices are gonna go up. And tomato is a pretty inexpensive part of a pizza.
0: Το γεγονός ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία επηρέασε την τιμή ενός κομματιού πίτσα στη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράδοξο. Η πίτσα είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το ιστορικό ταξίδι όμως έπρεπε να κλείσω μία θέση στη διασημότερη ξενάγηση πίτσας της Νέας Υόρκης.
5: So we'll meet up in a neighborhood and we'll visit three pizzerias that are all different styles.
0: Ο Σκοτ Γουίνερ μας φόρτωσε σε ένα σχολικό λεωφορείο και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετιζόμενη με πίτσα την οποία να μην μπορούσε να απαντήσει.
6: Mechanical harvest has changed the tomato. Once we switched from hand harvest to mechanical.
0: Το πιο συναρπαστικό για μένα όμως ήταν ότι ο Σκοτ γνώριζε την πολιτική αλλά και την οικονομική ιστορία της πίτσας.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Wait, who said they wanted to burn themselves?
3: first wave of pizza into the United States was at the end of the 19th century when we started to get a lot of immigration from southern Italy. That next wave happened after the Second World War, so we see a big spike happen in the 1950s. From 1950 to 1958, the mention of the word pizza in newspaper articles spikes by something like 400%. And that's mostly because of other industrial items like low moisture mozzarella production, canned tomato and canned pizza sauces, and the advent of the gas-fueled deck pizza oven.
0: Η ιστορία και κυρίως η γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη είναι συνυφασμένη με την ιστορία των υλικών της και αυτά συχνά εξαρτώνται από πολιτικές εξελίξεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
3: The big changes that have happened over the course of pizza history have all been driven by like monumental shifts in foodways. The tomato import into the United States is what totally changed how we eat. For instance, the first pizzerias in the United States were the late 1800s, and they were very likely using canned Italian tomatoes. But then all that stopped because in 1922, Mussolini took over and he wanted to create a national identity in Italy and wanted to not share that identity elsewhere. And part of that was cutting off exports.

0: Ο Μουσολίνι μπορεί να επηρέαζε την τιμή και την γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τη δεκαετία του 50 η πίτσα έχει πλέον πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλική παροικία στη Νέα Υόρκη βέβαια παρελάβνει ακόμα στην Πέμπτη Λεωφόρο, τιμώντας το εθνικό της φαγητό. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε όμως, όπως το «That's Amore», δεν είναι καν ιταλικά. Είναι αμερικανικά με μια ιταλική επίγευση. Η πίτσα είναι πλέον περισσότερο αμερικανική από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει κανείς.
1: Alexander the Great, Donald Trump, we're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large.
2: It's not too big, is it?
3: No.
4: Why do New Yorkers have such big mouths?
1: Go big or go home.
4: Because they eat big pizza like the big New Yorker from Pizza Hut. We're talking 40% bigger. Soft, fresh dough with all your favorite toppings. Now from just $9.95.
2: You've got to be losing money on this.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πίτσα γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής. Επιβάλλεται μάλιστα ακόμη και στους ιτημένους του ψυχρού πολέμου.
5: Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
0: Καθώς η αμερικανική βιομηχανία πίτσας γιγαντώνεται, αποκτά και το δικό της λόμπι, το οποίο ασκεί πίεση στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Τα hot dog ή τα burger δεν έχουν λόμπι. Η πίτσα όμως έχει και επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο τι θα τρώνε οι Αμερικανοί πολίτες και κυρίως τα παιδιά τους. Οι πόρτες αυτών των λόμπι συχνά μένουν ερμητικά κλειστές στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό ταξίδεψα μέχρι την Ουάσιγκτον για να γνωρίσω μια γυναίκα που τόλμησε να τα βάλει με την αυτοκρατορία της πίτσας.
6: I've come up against the pizza industry a few times. One was with nutrition labeling in chain restaurants. We were working on policies around the country. And then a national law that would require calorie labeling on restaurant menus and menu boards. And the pizza industry lobbied really aggressively about that, even long after most other restaurants like McDonald's and Dunkin' Donuts had come along and agreed that that was a sensible policy and that it was something that consumers want. And then back in the day when there was a lot of different policies that were affecting pizza, the pizza industry created the American Pizza Community as a lobby group to lobby for their interests around menu labeling and other issues.
0: Το λόμπι της πίτσας αποκτά τόση ισχύ, ώστε θα επιχειρήσει κάτι που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Θέλει να πείσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
6: The pizza industry also lobbied aggressively against healthier school nutrition standards. And what they wanted was a special exemption that would allow pizza to count as a vegetable.
7: Now there's a new fight over pizza and what really constitutes healthy food for our kids in school. Our report tonight from NBC's Ann Thompson.
8: Look at this picture. What do you see? In this week's Washington Rorschach test, Congress sees a vegetable.
6: Now, of course, when they were up on the Hill and they were lobbying, they didn't ask for pizza as a vegetable. They were asking for a very technical crediting of how tomato sauce would be counted as a vegetable. So that would mean that one slice of pizza could count as a full reimbursable lunch for a kid, because the crust would count as the grain, the cheese would count as the protein, and then the couple of tablespoons of tomato sauce would count as a vegetable.
0: Η Μάργκο Γουτάν έχει κερδίσει πολλές μάχες απέναντι στα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη σε αυτήν, τα σχολικά γεύματα στην Αμερική βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση όμως, ιτήθηκε κατά κράτος.
6: But pizza as a vegetable is still the law of the land in the US for school nutrition. But there is an incentive to offer even more pizza in schools because you know it's going to get reimbursed if the kid just takes a piece of pizza and doesn't take anything that goes along with it. And kids love pizza. I mean, pizza is like the king of foods in the US.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Why don't we just do it?
9: I can't really tell if you're kidding right now.
10: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
11: Oh no! Oh,
8: no.
12: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
8: Yes.
13: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
14: It's probably in hell.
15: Just go with this.
16: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
17: I'm not married.
18: I think I met the girl today.
19: Κολλητή με παιδί. Απόψε στις 10 στο Action 24.
20: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
21: Καλημέρα σας.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
21: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
23: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
24: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
25: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
26: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
27: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
28: Όλα έχουν ανωδική τάση.
29: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
30: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
31: Το γεγονός ότι η πίτσα κατέβηκε στην Ουάσιγκτον με ένα πανίσχυρο λόμπι είχε και μία άλλη συνέπεια. Απέκτησε πολιτική ταυτότητα. Και έτσι γεννήθηκε η πίτσα ρεπουμπλικάνα. Το 2015, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έκανε μια περίεργη παρατήρηση στην στήλη του στους New York Times. Η πίτσα Hut, είπε, προσφέρει στους ρεπουμπλικάνους το 99% της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει για πολιτικά κόμματα. Και οι δημοκρατικοί μένουν με τα ψίχουλα. Άλλες αλυσίδες έδιναν κάτι παραπάνω στους δημοκρατικούς. Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας, όμως, κατέληγε πάντα στους ρεπουμπλικάνους.
32: Generally, the food industry has given more to Republicans than Democrats, trying to tap into their anti-government, anti-regulatory bent.
31: Ο Κρούγκμαν προχωρούσε αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπάνω. Υποστήριξε ότι για να κατανοήσεις το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πίτσα. Ο έρωτας της συγκεκριμένης βιομηχανίας με τους Ρεπουμπλικάνους, έλεγε, είναι βαθιά ιδεολογικός. Το λόμπι της πίτσας προωθεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με επίκεντρο το άτομο και τις προσωπικές του επιλογές και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη χώρα της ελευθερίας, λένε, δεν θα αφήσουμε το κράτος, τους επιστήμονες και τους γιατρούς να αποφασίζουν πόσες και τι πίτσες θα τρώμε. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των φιλελεύθερων επιλογών είχε ένα περίεργο ειδικό βάρος. Τα λεγόμενα heavy states, δηλαδή οι πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, είναι προπύργια των Ρεπουμπλικάνων. Και το δικαίωμα στην επιλογή που διαφήμιζε η βιομηχανία της πίτσας το πλήρωνε ολόκληρη η κοινωνία με παχυσαρκία και διαβήτη βήτα.
0: Medicaid and Medicare and other public health programs spend huge amounts of money for those treatments, as do private health insurance companies. According to the American Diabetes Association, the total cost of diabetes in the United States was nearly $413 billion last year. $413 billion. We have allowed large corporations in the food and beverage industry to entice children to eat foods and beverages loaded up with sugar, salt, and saturated fat, purposely designed to be overeaten.
32: When I first started to work on nutrition policy, there was a lot of junk food marketing in schools. Companies would develop lesson plans that they would then give to schools for free to teach kids about nutrition. There's not only the abundance of marketing to general audiences, but companies are doing additional marketing to Latino children on Spanish language TV through cultural festivals. They're marketing to African American children through Black History Month.

0: Η βιομηχανία της πίτσας συνέχισε να γιγαντώνεται και μαζί γιγαντωνόταν και η επιρροή της στην Ουάσιγκτον. Ο βασιλιάς του αμερικανικού φαγητού όμως ήταν γυμνός. Ή για την ακρίβεια φορούσε τα ίδια ρούχα εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Το κουτί της πίτσας που χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο, αντί να προφυλάσει, καταστρέφει το περιεχόμενό του. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το αντιλήφθηκαν ήταν ο Σαχίλ Ντεσάι, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.
1: I basically had gotten takeout pizza from a very well-known pizzeria close to where I live in Brooklyn. And it was, you know, it was good. It was good pizza. It was nothing that I thought was truly exceptional. I definitely thought that even as an amateur, I could make better pizza at home. And then one day I decided to go try that pizzeria in person. And it was almost a, you know, out-of-body experience. It was revelatory. Just the difference between what that pizza was like in person, where the texture was perfect, you know, the crust was perfectly crispy on the outside, chewy on the inside, and the middle was just perfectly saucy, whereas all that texture got lost when I got the pizza as takeout.
0: Ο Σαχίλ Ντεσάι αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που η πίτσα βγαίνει από το φούρνο μέχρι την ώρα που φτάνει στο διαμέρισμά μας. Και ύστερα από μήνες ερευνών ήταν πλέον βέβαιος ότι για όλα φταίει το κουτί.
1: The basic problem is that a pizza, like any other food, loses heat over time, but really because it's cooked at such a high temperature, again, you know, 900 degrees Fahrenheit, if not more than that, it emits a lot of steam.
2: As soon as the pizza gets out of the oven, it starts to degrade because you have this challenge of having a baked product, a bread, that's topped with a high moisture product. So high humidity.
1: And once you put it in a box, you're basically trapping all of that steam inside. And what that does is it makes the crust get very soggy and almost like a rock on the outside, but really sort of overly chewy on the inside.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση φυσικά την Ιταλία, αυτό το πρόβλημα ίσως να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας, αντί να αναβαθμίσουν το κουτί, υποβάθμισαν την ποιότητα της πίτσας, ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά της. Μέτρια μπαίνει στο κουτί, μέτρια βγαίνει από αυτό.
1: Any fast food pizza, by virtue of it being mostly designed for takeout and delivery, is cooked at such a temperature, at a low temperature, to survive being inside the box. Whereas other, you know, fancier types of pizza are much different in that regard and cannot survive that journey.
0: Αφού εντοπίσαμε τον υπεύθυνο του προβλήματος, σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένας άλλος στον πλανήτη την ιστορία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κουτιού πίτσας. Τον έχετε ήδη συναντήσει, αλλά αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Scott Winner κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή άδειων κουτιών πίτσας.
3: Unused from 120 plus different countries. So I collect from all over the planet. People bring them on tours, they'll send them to me. I go to pizza box manufacturing plants because I'm literally the only civilian fan.
2: This is the Guinness World Record title for the largest collection of pizza boxes. I wish I could say there was another person who collected pizza boxes, but I think I'm the only one. It's a good way, easy way to get a world record is to be the only person who collects something. This is 1,855 boxes currently, So it's still, even if somebody else was collecting, this is still like, you need a lot of space for this.
3: I recently moved him into a storage unit when I found out I was gonna have a daughter. When we found out we were gonna have a baby, I was like, I know, the first thing that's gotta change, the box has gotta go.
0: Τα περισσότερα από τα κουτιά πίτσας που μας έδειξε ο Σκοτ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 6 δεκαετίες. Χάρη σε αυτή την παρατήρηση όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί πίτσας για να δούμε γιατί η τεχνολογική καινοτομία στις οικονομίες της Δύσης έχει βαλτώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: The same pizza box that was invented in 1966 by the founder of Domino's is really the same pizza box that you will find in basically every pizzeria in America. You know, you can go to the fanciest pizza spot in New York or the cheapest pizza, $1 slice shop in New York, and they will be using virtually the same pizza box. You know, the design might be different or whatever, but functionally, technically, they're the same.
2: It would be incorrect to say that there's been no innovations since the 60s, but it would be correct to say that no innovations have stuck since the late 60s.
1: And yet, you know, we've been stuck with them for going on 60 years now.
0: Το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές και δημοσιογράφους του περιοδικού Atlantic αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κουτιά της πίτσας δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Μελετώντας την ιστορία ενός κουτιού, είδε να ξεδιπλώνονται μπροστά του δομικά προβλήματα της οικονομίας, με ιστορία πολλών δεκαετιών.
1: I think the pizza box can be held up as this truly great American invention that is the reason why pizza is so popular in the United States. And I think the fact that it hasn't changed for so long is also a sign of the economy writ large, where you know, every sort of major metric of innovation, business formation, trademark registrations have been declining for decades.
4: We used to go to a whole palace.
5: Yeah. Oh, yeah. Yeah, that's working right here.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πτώση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Πάνω κάτω δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε και το κουτί της πίτσας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι λόγοι είναι φυσικά πολλοί. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά αυτό το κουτί, ίσως να εντοπίσουμε έναν από τους σημαντικότερους. Το ρόλο των μονοπωλίων.
1: You know, if you think about the big companies and the corporatization and the monopolization and consolidation of the American economy, right? If you are an entrepreneur who's trying to start a new search engine, you can't do so because, you know, Google runs that marketplace. And, you know, it's the same for so many other industries. And I think that all of this has collided to deliver us a pizza box that has not changed in 60 years.
2: The pizza industry is split. It's just over 50% of the industry, numbers-wise, are chain pizzerias, and just under 50% are independents.
0: Τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες εστιατορίων είναι ίσως ο προφανής λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει το ίδιο από τη δεκαετία του 60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως υπάρχει και ένα άλλο ολιγοπόλιο. Η βιομηχανία χαρτονιού.
2: So there's been a lot of consolidation of companies over the years, or just a small handful of companies that really manufacture paper in America.
1: There's very few cardboard, corrugated cardboard companies in the US. Something like, you know, five companies have 70% of the market. And I think if you look at pizza boxes in particular, it's really two companies that control the market.
0: Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε την πολιτική και οικονομική ιστορία της πίτσας από την πλευρά των ισχυρών. Ο Μουσολίνι και ο Πούτιν επηρεάζουν την τιμή της ντομάτας και του αλευρίου. Ένα λόμπι στην Ουάσιγκτον αποφασίζει ότι η πίτσα είναι λαχανικό και κάποια ολιγοπόλια σταματούν κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο κουτί της. Η πραγματική ιστορία της πίτσας όμως είναι η ιστορία των εργαζομένων που την παρασκευάζουν και κυρίως αυτών που τη διανέμουν.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
6: What do you got in mind?
7: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
9: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Las Vegas ένα διεθνές συνέδριο πίτσας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαγωνισμό διπλώματος κουτιών και διάφορα περίεργα ζογκλερικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν εργάζεσαι στη βιομηχανία της πίτσας, αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην καθημερινότητά σου. Στην ταινία «Παράσιτα» του Πονγκ Τσουνχο, οι πρωταγωνιστές διπλώνουν κουτιά πίτσας για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει μερικά λεπτά αργότερα, όταν αυτό το κουτί ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το διαμέρισμά μας. Και η πίτσα ήταν το προϊόν επάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε διανομή κατοίκων.
1: Pizza was one of the first delivery foods, and we've got plenty of evidence that pizza was being delivered in the 1930s in America, but it really started to spike in the 1960s once companies introduced the idea of free delivery.
2: By like the 1980s, 1990s, you have all these instances of pizza delivery popping up in really famous movies. There's a really famous scene of a student getting a pizza delivery in the middle of school. There's E.T., which has a famous pizza scene. You know, there's Home Alone, where there's a famous pizza scene.
0: Αν δώσετε προσοχή στη συγκεκριμένη σκηνή, θα δείτε ότι η πιτσαρία υπόσχεται να προσφέρει δωρεάν την πίτσα εάν δεν παραδοθεί σε 20 λεπτά από την παραγγελία. Η ίδια ακριβώς υπόσχεση είναι το βασικό θέμα και της ταινίας 30 Minutes or Less του Ruben Fleischer. Δυστυχώς, αυτές οι ιστορίες του Hollywood όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή. With the Domino's Pizza Guarantee. We guarantee your pizza will be delivered within 30 minutes or you get $3 off your order. Guaranteed.
1: The big change happened when companies like Domino's offered to do very quick delivery and they made a promise of delivering in under 30 minutes or you get a free pizza.
2: And so that this unleashed a frenzy of people wanting to take them up on that. And so many people did that they had to really pull back that promotion. It led to real, you know, crashes with drivers who were trying to meet that deadline.
1: And then they pulled the program in the mid-90s because so much trouble. But free delivery was this huge point. And it's funny, it's the precursor to what's happening now, which is third-party delivery systems that make it very easy to purchase food for delivery over an app that aggregates many restaurants and restaurant types.
2: And in a sense, that can be directly connected to Amazon and Uber Eats and all the rest of how we think about food delivery now.
3: Ο πόλεμος ανάμεσα στις αμερικανικές αλυσίδες πίτσας για την ταχύτερη παράδοση θα αλλάξει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως, θα ανοίξει και το δρόμο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομία του διαμοιρασμού.

0: Για να κατανοήσουμε τις κολοσιαίες αλλαγές που συντελούνταν, απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο που ερευνά εδώ και χρόνια τη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Πριν από μερικά χρόνια, ο Jamie Woodcock παρουσίασε το βιβλίο του Gig Economy. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο εξώφυλλο είχε ένα κουτί πίτσας. Ο Χρήστος Αβραμίδης τον συνάντησε στο Λονδίνο και συζήτησαν για τη νέα οικονομία του διαμοιρασμού.
1: So I've been spending time with delivery drivers in London for about 7 years, 8 years now, since 2015. Particularly around a company called Deliveroo. This is much like many of the delivery companies, iFood or Foodora, Uber Eats, all of these kind of platform food delivery companies.
0: Οι πλατφόρμες μεσολαβούν ανάμεσα στον καταναλωτή και το εστιατόριο, αναφέροντας σε ένα τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει την πίτσα από τον πρώτο στο δεύτερο. Και εκεί σταματάει η συμμετοχή τους. Κανείς δεν του προσφέρει εξοπλισμό, σταθερή εργασία, ασφάλεια, άδειες ή επιδόματα.
1: This is just another way of exploiting workers who are delivering food, which, let's be honest, delivering pizza is not a new phenomenon. You know, it goes back to, you know, probably hundreds of years. People have been having pizzas delivered in one way or another. So there are a number of problems that delivery drivers face. I think one of the most important is pay. This work is often low paid, and is dependent on how many orders are coming in. There are also some issues around how these platforms are structured. So in a way, it's a kind of outsourcing that these workers are not employed. Instead, they have to take on a self-employment status. And really what this does is shift the burden of responsibility from the company onto the individual worker. So if there's an accident, the worker gets no help. If they're sick, there's no sick pay.
0: Τα τελευταία χρόνια ταξιδέψαμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας τις συνθήκες εργασίας των delivery-άδων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Και οι ιστορίες που μας διηγούνταν ήταν πάντα τρομακτικά όμοιες μεταξύ τους. Στο Τόκιο συνάντησα τον Κέντο Σουζούκι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Delivery. Ο Κέντο ζει σε μια χώρα όπου κάθε αμερικανική καινοτομία εισάγεται αυτούσια, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής κοινωνίας. Όταν όμως σκέφτεται τη ζωή του σύγχρονου ντελιβερά, θυμάται τους παλιούς αμαξάδες που έσερναν καρότσια με τα χέρια. Και σήμερα μου εξήγησε, τα πράγματα είναι χειρότερα.
2: ドライバーはあんまり管理されていない、それは分からないんですけども、似ているけれども、形として、Uber のドライバーと私たちは

0: 9.345 χιλιόμετρα δυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαργαρίτα Κουταλάκη εργάζεται εδώ και δεκαετίες στην εστίαση. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια πάνω σε δύο τροχούς.
1: Οι τηλιβεράδες δουλεύουμε με δικό μας μηχανάκι, δική μας βενζίνη, δικό μας εξοπλισμό. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μισοασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι πληρώνουμε για να δουλεύουμε. Θρηνούμε θύματα.
2: Νέα παιδιά που πεθάνανε για 3 ευρώ την ώρα. Ντροπή.
1: Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, 100 εργατικά ατυχήματα το χρόνο σε ντελιβεράδες. Η εστίαση ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος ήταν το μέλλον, ήταν η εικόνα από το μέλλον όλων των υπολείπων εργαζομένων, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο.
0: Η πίτσα θα επιβάλλει λοιπόν νέες συνθήκες στο delivery. Και το delivery, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, θα επιβάλλει νέα πρότυπα εργασίας σε δεκάδες άλλους κλάδους. Το πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας όμως είναι η ίδια η πίτσα.
3: So I think the rise of these new platforms, these new delivery platforms, has changed not only how we get the pizza, but often it also changes the quality of the pizza. This isn't about taking time to make the pizza. This is about making the pizza as cheap as possible, near the customers, and just sending the pizzas out.
0: Η πίτσα λοιπόν που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το φαγητό των Ιταλών μεταναστών πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Απέκτησε ισχύ, έχει πλέον το δικό της λόμπι και στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Άλλαξε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο τέλος όμως έμεινε και για αυτήν μια πικρή γεύση.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
12: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
11: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
12: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. Συναναστρεφόμενος με χρυσοθύρες, παρατηρούσε ότι σκίζονταν συνεχώς τα παντελόνια τους και σκέφτηκε να φτιάξει παντελόνια από το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για τα πανιά των καραβιών. Το όνομα τζιν προέκυψε από την γενοβέζικη καταγωγή του υφάσματος, καθώς οι Αμερικανοί το πρόφεραν τζένοαν. Τα πρώτα παντελόνια ήταν μπέζ, όμως τελικά επικράτησε σαν χρώμα το μπλε, αφού δεν λερωνόταν εύκολα. Στη δεκαετία του 50 η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό έφερε τη μαζική του εξάπλωση, ενώ το 1970 αποτέλεσε τη νέα πρόταση στις παριζιάνικες πασαρέλες από τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent. Έκτοτε θεωρείται το πιο πολυφορεμένο παντελόνι. Μία ημέρα σαν την σημερινή, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει η επίθεση εναντίον των Γερμανών. Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά. Επρόκειτο για ένα κέριο πλήγμα εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και, όπως συμφωνούν οι ιστορικοί, ένα από τα σημεία που έκριναν την έκβαση του πολέμου υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων. Σαν σήμερα το 1968 δολοφονείται ο Αμερικανός πολιτικός Ρόμπερτ Κένεντι στο ξενοδοχείο Ambassador του Λος Άντζελες. Ήταν αδελφός του δολοφονηθέντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, την τύχη του οποίου ακολούθησε. Δράστης ήταν ο 24χρονος Παλαιστίνιος Σιρχάν Σιρχάν. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επαυτοφόρο δήλωσε ότι σκότωσε τον Κένεντι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις.

Μία ημέρα σαν και αυτή διοργανώνεται στη Λαμία στο πλαίσιο της έκθεσης Θερμοπύλια, το δεύτερο ράλι για τρακτέρ με την συμμετοχή 30 οχημάτων. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, περιελάμβανε μεταξύ άλλων αγώνες οργώματος και δεξιοτεχνίας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1984, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Πάζιτνοφ παρουσιάζει το βιντεοπαιχνίδι Tetris, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα όλων των εποχών. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Στα πλάνα βλέπουμε την πρώτη μορφή του παιχνιδιού.

0: Oh, no, no, no.
1: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
0: Yes.
2: It's coming.
3: I feel like it's coming out of my ass.
4: It's probably in hell.
5: Just go with this.
6: You're going to hit on me with a baby?
7: Boo.
8: I'm not married.
9: I think I met the girl today.
10: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
11: I wash them.
12: Good luck, you guys.
13: Κολλητή με παιδί. Απόψε στις 10 στο Action 24.
14: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
15: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
16: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
14: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
17: Καλημέρα.
18: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
19: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
20: Δεν έχουμε ίντερνετ.
21: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
19: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
20: Κωστή.
19: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
20: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
19: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
22: Εκτροπή κλήσης.
20: Παρακαλώ.
19: Κρατήσου.
18: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
1: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
2: My mind has been set free.
3: What is this?
1: It's evolution.
4: This isn't evolution. It's an abomination.
5: What the hell's happening?
3: Stop it!
1: I don't understand. This is the future.
4: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
6: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Έλα, θεία, πού είσαι?
8: Εδώ δίπλα, στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
7: Έρχομαι.
8: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
9: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
13: Quadver, Münenker, Takaup, Fedexjothor.
14: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
16: Καλημέρα.
17: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
18: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
16: Δεν έχουμε ίντερνετ.
19: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
18: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
16: Κωστή.
18: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
16: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
18: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
20: Εκτροπή κλήσης.
16: Παρακαλώ.
18: Κρατήσου.
17: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου.
1: Άλλαξέ το.
0: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
2: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
4: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
5: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
2: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
6: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
5: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
6: Λοιπόν, ακριβώς.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: Slap my baby on her, make her happy.

0: sure?
1: Yeah.
0: You look a little.
1: Sorry, no.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εσύ εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη Τόμη παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια, για...
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει είναι πανέμορφα.
1: Για εμένα είναι ότι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα...
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη...
0: Παγώνει,
1: σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
1: πάλι. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
0: Μέτρα.
1: 83. Okay. Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο σημείο.
1: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, ναι, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα τον πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
0: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου, άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες, και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε το λόγια σένα λέγαμε. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις. Τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις. Στα λόγια μου να θυμηθείς.
3: Δημήτρη.
4: Ναι, και Δημήτρη μου.
3: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
4: Χαίρομαι.
3: Ήδρωσα λιγάκι.
4: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
3: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να θες γίνει πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. Την ομορφιά στο έπακρον και στις τέσσερις εποχές.
4: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
3: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
4: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
3: Πώς βρέθηκες εδώ, στην Πλαστήρα?
4: Τίποτα, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
3: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
3: Α, κολυμπάμε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
3: Ψάρεμα. Ψάρεμα.
4: Ψαρεύουνε μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
4: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
3: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
4: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά το πρωί, όποια. Δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορικό.
3: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
4: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
3: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, το ξαναβάζανε πάλι.
4: Ναι.
3: Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ.
3: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
4: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.

0: πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Όταν κάνω κάτι, δεν το κάνω για να πούνε «Α, μπράβο, α, τι έκανες». Καταρχάς, δεν έχω θαυμάσει ποτέ τον εαυτό μου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω γουστάρω τον Νίκο Νεμόπουλο. Γουστάρω τον Νίκο τον Βέρτη. Σου λέω ότι γουστάρω εγώ. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι τα talent show, τα τωρινά αυτά τα talent show που υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν. Με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού δεν μπορώ να παίξω. Αστερόσκονη.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέω κάθε φορά special edition, αλλά πιο special edition από αυτή δεν υπάρχει καθώς. Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαράξει τη δική του πορεία και έφτασε μέχρι το στούντιο, ακόμα και με διάστρεμα για να μας κάνει την τιμή.
1: Σου έχω ιδιαίτερη αγάπη εσένα. Είμαι άνθρωπος που γενικά κάνω αυτό που αισθάνομαι και μ' αρέσει. Οπότε είσαι ο άνθρωπος που είπα κατευθείαν, ναι, στον Νίκο θέλω να πάω. Και στο λέω μέσα την ψυχή μου, το γνωρίζεις αυτό άλλωστε. Τα έχουμε πει, εμείς μιλάμε και χρόνια τώρα. Γιατί ξέρεις τι άνθρωπος είμαι γενικά και πώς βλέπω τα πράγματα.
2: Δεν ξέρω αν το αξίζω από την άποψη της καλλιτεχνικής πορείας.
1: Το αξίζεις.
2: Τώρα από χαρακτήρα εσύ θα το κρίνεις και κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε αδελφές, μην παρεξηγηθούμε, ψυχές.
1: Ψυχές, αυτό.
2: Σε επίπεδο, όχι τόσο καλλιτεχνικό, όσο σε επίπεδο παραξενιάς, αγύριστου κεφαλιού.
1: Κοίτα,
2: κόντρα.
1: Φαινόμαστε αγύριστα κεφάλια και κόντρα. Δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έχω το δίκαιο μέσα μου καρφωμένο. Και το έχεις και εσύ, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που θα πούμε κάτι για να πετύχουμε κάτι άλλο ή να συμβεί κάτι άλλο. Ό,τι έχουμε να πούμε, θα το πούμε έτσι όπως πρέπει και θα στηρίξουμε. Αυτό πραγματικά θεωρούμε ότι είναι άδικο. Αν οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι άδικοι, θα τους φαινόμαστε παράξενοι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά σε νορμάλ ανθρώπους δεν νομίζω να είμαστε παράξενοι.
2: Άλλωστε, ανήσυχα πνεύματα. Και μερικές φορές και νοσηρές καταστάσεις γεννάνε την τέχνη. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, λέει και ο Καβάφης, λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Η ειδονή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί καλλιτεχνική ειδονή, γιατί ευνούχος κανένας δεν γράφει τραγούδια. Και εννοώ πάντα ευνούχος ψυχικά. Δηλαδή, αν έχεις κάνει τους συμβιβασμούς σου, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι στη νορμάλ πατέντα και στο νορμάλ καλούπι ζωής, δεν νομίζω ότι μπορείς να ξεφύγεις, να εκστασιαστείς, να μπεις στη διαδικασία να εκφράσεις σύνολο κόσμου. Έτσι όπως το έχεις κάνει πολλά χρόνια.
1: Κοίτα,
2: τώρα.
1: Νίκο, μου δίνεις τώρα και μια πάσα σε αυτήν την ειδονή που περιγράφεις και από τη λέξη που λες. Είναι αυτό που βλέπω καμιά φορά τώρα στα νέα παιδιά που σχεδόν δεν κάνουν τίποτα. Πατάνε ένα κουμπάκι και τους γράφει ένα τραγουδάκι και τους στίχους έτοιμους. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Είναι απλά να έχουν στο σιρτάρι να πουλήσουν κάτι.

0: Γιατί, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί αυτή η διαδικασία του υδρώνω, ξενυχτάω, αγκαλιάζω εγώ το πλήκτρο λογικά, γιατί με πλήκτρο γράφω, αγκαλιάζω το πλήκτρο.
1: Αρρωσταίνω με το τραγούδι.
0: Ναι, όλη αυτή η διαδικασία του να δημιουργηθεί κάτι, αυτό δεν μπορεί να το ζήσει κανένας, μόνο ο δημιουργός το ζει. Δηλαδή, καμιά φορά λέει γράφετε τραγούδια για τον κόσμο. Ασφαλώς και στο τέλος ο προορισμός είναι ο κόσμος. Αλλά η διαδικασία η πριν είναι τέτοια που δεν μπορεί να την περιγράψει στον κόσμο. Αυτό που νιώθεις δηλαδή ανακαλύπτοντας το αν θα βάλεις σε αυτή τη νότα, αυτή τη συγχορδία ή την άλλη συγχορδία και θα σου αλλάξει όλο το συνέστημα, αυτό δεν μπορεί να το βιώσει κανένας αν δεν καθίσει handmade, step by step, να το ζήσει και όχι μόνο συνθετικά και παραγωγικά. Ο ήχος, ο κάθε ήχος, πού θα αγκαλιάσει, τι όργανο θα μπει εκεί, γιατί θα έχει αυτόν τον ήχο, γιατί θα πάει η φωνή μέσα, γιατί θα μπει αυτό το βάθος, γιατί, γιατί, γιατί. Αυτός είναι ένας μικρό κόσμος που το ζούμε μόνο εμείς οι δημιουργοί.

0: Καταρχήν είναι παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Δηλαδή, εσύ μπορείς να γράψεις μια μελωδία και να ακουστεί στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Αφρική ή στην Ασία. Έτσι. Ο στίχος εδώ, ο ελληνικός είναι ελληνικός. Μιλάει μόνο στους Έλληνες απανταχού, ας το πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη κιόλας, είναι μια μίμηση ζωής και, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, μια μίμηση μίμησης. Επί τόσα χρόνια, μουσική από τη φύση ξεκινάει και επί τόσα χρόνια ο άνθρωπος προσπαθεί να εκφραστεί μελωδικά. Γιατί αυτό μέσα του κάτι του έκανε που ανακαλύψαμε εμείς τον τελευταίο αιώνα ότι κάνει καλό και στο ανοσοποιητικό μαζί με το σεξ και τη γυμναστική. Η μουσική κάνει καλό στο ανοσοποιητικό, το δυναμώνει, το υπεραμείνει.
1: Και θα συμφωνήσω τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, επειδή έχω ασχοληθεί και με meditation music, που έχει να κάνει και με συχνότητες, γιατί πέρα δεν είναι απλά τι γράφεις μελωδικά, είναι πού το γράφεις, πού είναι κουρδισμένο, τι συχνότητες χρησιμοποιείς και τι κύκλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ και Φιμπονάτσι μέτρο για να καταλάβω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μας καταλάβουν κάποιοι.
0: Δεν πειράζει, θα το ψάξουν στα Google.
1: Αλλά αυτή η ομορφιά είναι αυτό που περιγράφεις τώρα. Σίγουρα η μουσική με όμικρον γιώτα είναι η μάγη του μέλλοντος για να γίνει πιο κατανοητό. Αν σκεφτούμε ότι τα πάντα από το σύμπαν. Ας ξεκινήσουμε το σύμπαν, είναι όλα συχνότητες, είναι τα πάντα σε αρμονία. Είμαι τόσο σίγουρος όταν είναι να γράψω κάτι που έρχεται μαγικά ένα φως από πάνω μέχρι κάτω και αυτά λειτουργούν σαν να είναι συνδεδεμένα. Άρα πρέπει να φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας, τον εαυτό μας και γενικά την ψυχολογία μας, που είναι το πρώτο πράγμα που χαλάει, καταστρέφει αυτό που κάνουμε, για να μπορεί να μας δοθεί αυτό το δώρο της φύσης. Όλοι είμαστε επικοινωνικοί να έχουμε το δώρο. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτείς, να το έχεις ή να μην το έχεις.
0: Και το σοβαρότερο για μένα, πνευματικό ζήτημα της όλης της ιστορίας, της σύνθεσης, της μελωδίας, είναι εντάξει η παραγωγή και η τεχνική κατασκευή από την ώρα που θα υπάρξει όμως η κεντρική ιδέα. Ναι. Από την ώρα που θα υπάρξει το μουρμουριτό σου. Το οποίο μουρμουριτό σου μέσα έχει χιλιάδες χρόνια DNA πίσω. Από μυρολόγια, από νανουρίσματα, από γιορτές, από γάμους, από δημοτικά τραγούδια. Από Βάγνερ, από Μπαχ, από Μότσαρτ. Δηλαδή και πάει λέγοντας δουλειά και φτάνοντας μέχρι σήμερα σου λέει ένας άνθρωπος που μπαίνει στο χώρο. Α, εμείς έχουμε τόσα εργαλεία και τόσα προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με τη μουσική που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ακόμα πιο δύσκολο να κάνεις πράγματα όταν έχεις προϊστορία από πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ σε μια παρθένα δισκογραφία, σε μια παρθένα μουσική Ακριβώς. σκηνή, μπορείς να παρουσιάσεις την τρελίτσα σου. Και πώς μπορείς να είσαι επιτυχημένος και διαπεραστικός την ώρα που έχεις πίσω σου Χατζηδάκηδες, Μούτσιδες, Μυθεδωράκηδες, Λοΐζους, πράγματα τα οποία έχουν ανά καιρούς μεγαλώσει τον Έλληνα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο μου, για όλα αυτά που συζητάς, γιατί. Με έχουν πάρει πολύ σπουδαίοι συνάδελφοι, πολύ μεγαλύτεροι από μένα, πολύ σπουδαίοι, και μου έχουν πραγματικά σε ένα διάστημα που ασχολήθηκα με τη μυθοπλασία πάρα πολύ και διεύρυνα ένα. Δεν έμεινα σε ένα είδος μουσικής, αλλά έκανα και καλό λαϊκό και παραδοσιακό και. Με πήραν συνάδελφοι και με ρωτήσαν τι DNA κουβαλάς.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Αυτό που είπες είναι απόλυτα σωστό. Αλλά. Θέλω να σου πω ότι όταν κάνουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον, όταν κάνω κάτι, δεν το κάνω για να πούνε «Α, μπράβο, α, τι έκανες». Καταρχάς δεν έχω θαυμάσει ποτέ τον εαυτό μου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ουσιαστικά δεν παίρνω χαμπάρι αυτό που γράφω, μπορεί να το ανακαλύπτω μετά, αργότερα, δεν κάθομαι ποτέ να χειροκροτήσω τον εαυτό μου «Α, τι έκανα» και να μείνω εκεί. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Όταν μου δίνεται η ευκαιρία, όπως μου δόθηκε τηλεοπτικά, και γι' αυτό πήγα να δημιουργήσω πράγματα που δεν ήταν trendy. Γιατί ήθελα να ανοίξω πόρτα σε αυτό που στερούσαν πάρα πολλά χρόνια, τη μουσική, την πραγματική μουσική. Και δεν το έκανα για εμένα. Το έκανα για οποιονδήποτε κάνει πραγματική μουσική. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, λοιπόν, δεν το κάνεις για την πάρτι σου για σένα. Το κάνεις για να ανοίξουν δρόμοι, να ξαναμπούν άνθρωποι που κάνουν πραγματική μουσική από αυτή την πόρτα. Άρα, δεν βλέπεις τίποτα προσωπικά. Δεν θαυμάζεις τίποτα προσωπικά. Ό,τι κάνεις, το κάνεις. Πώς να σου το εξηγήσω, κάνοντας σταυρό σου και προχωράς παρακάτω και με απόλυτο σεβασμό, επειδή θίξαμε κάτι τώρα για όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που προϋπήρξανε. Εγώ τουλάχιστον έχω απίστευτο σεβασμό. Τόσο σεβασμό όσο δεν περνάει από το μυαλό σου. Δηλαδή, σου εξηγήσω ακόμα και κάπου είναι να συμβεί κάτι, δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες, και να πούνε «Α, θα βγει αυτό για να μπει το δικό σου». Αν είναι σπουδαίος ο δημιουργός, λέω «Όχι, δεν θέλω να μπει το δικό μου». Θα μπει αυτού του σπουδαίου δημιουργού. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς εκφράζομαι.
0: Ναι, παραμερίζω γιατί με τον τρόπο μου πρέπει να σεβαστώ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να σεβαστώ το έργο του συγκεκριμένου.
1: Δηλαδή είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ακόμα και κάτι να μου έρθει εμένα, που να μην είμαι στη στιγμή που πρέπει εγώ να το κάνω ή θέλω να το κάνω γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλο, αυτό θα το παντρέψω. Θα πάρω το φίλο μου τον Γρίτση, θα πάρω τον Γιώργο τον Θεοφάνου, θα πάρω κάποιου ανθρώπου που εκτιμώ και θα πω: ξέρεις κάτι, αυτό δεν είμαι στη φάση εγώ, αλλά δεν θα αφήσω να χαθεί. Θα κοιτάξω αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί και να βοηθήσω βέβαια και αυτός που έχει έρθει. Σαν παράδειγμα στο φέρνω, έτσι για να το καταλάβεις.
0: Σαν ελληνική κοινωνία, περάσαμε από τη φάση της απόλυτης εξειδίκευσης και δικαιολογήσαμε τον εξειδικευμένο και τον ικανό, ακόμα και με τα λάθη τα προσωπικά. Mm. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν κακός άνθρωπος ένα μεγάλο ταλέντο. Σήμερα η ελληνική κοινωνία δείχνει και μέσω των social media, αλλά και μέσω της ειδησιογραφίας, ότι δεν εκτιμάει ανθρώπους που δεν είναι ok και σαν άνθρωποι. Θέλουν δηλαδή να ακούσουν το Μουλίπης, το Φεύγω για μένα του Μαζονάκη και ταυτόχρονα να ξέρουν ότι το έχει γράψει μια καλή ψυχή που το εννοεί αυτό, ναι, που λέει και η μελωδία που με παίρνει μαζί εμένα και με πάει, ξέρω εγώ, το έχει κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κακός, δεν είναι στραβός. Mm. Αλλά τα περισσότερα παραδείγματα στην καλλιτεχνική σκηνή και από το παρελθόν δείχνουν ότι καμία σχέση δεν έχει η ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη με το έργο.
1: Όχι, όχι, εντελώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εντελώς. Και το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω εγώ, γιατί και εσύ και εγώ γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω. Έτσι.
0: Το παρασκήνιο.
1: Μπορείς να παρατηρήσεις ότι μπορεί να είναι αγαπητή κάποια ονόματα. Δεν μιλάμε για τη μουσική απαραίτητα, μιλάμε γενικώς. Που αυτό που βγάζουν, που θέλουν να δίνουν προς τα έξω, είναι αρεστό στον κόσμο και παραμυθιάζονται. Ενώ κάποιους άλλους μπορεί να τους κατακρίνουν, είναι οι καλύτερες ψυχές. Εσύ τα ξέρεις αυτά, ναι, νομίζω. Ναι. Και απλά εμείς δεν μιλάμε. Ξέρεις τι θέλω να πω? Α, στον κόσμο να πιστεύει αυτό που πιστεύει, ας πούμε. Θα το ανακαλύψει για μια στιγμή το οτιδήποτε έχει να κάνει.
0: Ο κόσμος έχει και τη διάδραση με τους καλλιτέχνες στα μαγαζιά, στα κοσμικά κέντρα, στα μπουζούκια, όπως θες πες τα. Εκεί βλέπει ίσως το χαρακτήρα. Από ένα αυτόγραφο, ναι, από την κίνηση στην πίστα, από αν θα του μιλήσει ή όχι, αν είναι καταδεκτικός να βγάλει μια φωτογραφία. Όλα αυτά δεν είναι συνθήκες καλοσύνης. Είναι συνθήκες επαγγελματισμού. Ναι, αυτό, ναι, πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Και πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία να μην κρίνουμε από τη φάτσα και την εντύπωση.
1: Ακριβώς.
0: Συνήθως η πρώτη εντύπωση είναι λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Όχι σωστή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι λάθος και όπως είναι και λάθος και στη ζωή μας κανονικά. Έχει τύχει να δω ζευγάρια να είναι παντρεμένα 20 χρόνια, ενώ όταν το βρεθήκαν είπαν: α, εγώ με αυτόν ή εγώ με αυτήν, με τίποτα. Και τελικά είναι 20 χρόνια και είναι και αγαπημένοι. Κατάλαβες, ναι, πώς το θέτω.
0: Και η ομορφιά που λέει είναι δείγμα καλοσύνης σύμφωνα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όμορφος άλλος, θα είναι και καλός.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν πάει
0: σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό τα καλά τα θρίλερ έχουν αγγελικό πρόσωπο οι δολοφόνοι. Κάνει την κόντρα.
0: Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
1: Εγώ πάντως έχω γνωρίσει αυτό που μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι είναι κακά παιδιά, να είναι τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και πραγματικά δηλαδή το θεωρώ ευλογία να έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί σου ξαναλέω, εντάξει, ζούμε μια εποχή zapping, γρήγορη, δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρει να πρωτοδεί ο άλλος TikTok, βλέπει το ένα βιντεάκι μετά το άλλο, το Instagram μετά το άλλο, zapping 100 κανάλια. Περνάει γρήγορα, δεν προλαβαίνει ο άλλος να καταλάβει τι είναι τι. Γιατί εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ με τον Γιάννη, ας πούμε, τον Γκότσιρα, που είμαστε από το στρατό μαζί, για να καταλάβεις.
0: Καντάρι μαζί ήσασταν.
1: Ναι, το στρατό μαζί, έτσι. Με τον Γιάννη, που δεν ήρθε να πάρει τη δουλειά μου να κάνει το στιχουργό, για να καταλάβεις πώς το θέτω. Έτυχε σε ένα πρωί, του παίξα κάτι, του λέω: μην δώσω σημασία στο στίχο, μου λέει να το δοκιμάσω. Του λέω: δοκίμασέ το. Το φαίνει αμάν, μου αρέσει πάρα πολύ το σασμό που είχαμε κάνει τότε. Στο καπάκι κάναμε το κάθε μέρα. Ο αμάν, του λέω: λοιπόν, να σου πω τους στίχους, μου τους κάνεις όλους εσύ. Δηλαδή, μπήκαμε σε μια διαδικασία. Με εγώ λοιπόν με τον Γιάννη που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και ο Γιάννης ένας. Ο πρώτος βασικά είναι αδελφός μου, για να ολοκληρώσουμε το τι συμβαίνει. Ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, κατάλαβες, δεν είναι ο Νίκος. Με τον Γιάννη λοιπόν, ό,τι κάναμε, είτε Δημήτρης Μπάσης, λέγεται αυτός, Σκουλάς, είστε στα Στραντάκια, είτε Μέλινα Κανά, ό,τι οι επιλογές μας, δεν ήταν απλά τι είναι trendy.
0: Ναι, ή του πάει αυτού, αυτό το τραγούδι.
1: Και δεν είναι trendy, πρόσεχε. Ήταν, γράφουμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει. Δεν γράφαμε κατά παραγγελία και ήταν πολύ σημαντικό. Όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας, έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Για να σου το ολοκληρώσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω, ας είναι, τι να σου πω τώρα, ο top of the top. Και να ξέρω θα βγάλω εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μ' αρέσει. Να σου το πω λίγο απλά. Εσύ μπορεί να με νιώσεις πολύ καλύτερα.
0: Μίλησες για τα εκατομμύρια, τα οποία έχουν γίνει αυτός ο σκοπός του σημερινού μοτίβου σκέψης του νέου άνθρωπου, έτσι. Και από την άλλη, βρίσκεσαι σε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αδικηθεί. Η μουσική και οι δημιουργοί και οι στιχουργοί μαζί και οι συνθέτες από την ανώνυμη εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα χάθηκαν πολλά λεφτά με επίσημη βούλα λογιστών και κράτους και γι' αυτό το λόγο έκλεισε κιόλας η εταιρεία. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στην ΑΕΠ από το 1990.
1: Ναι. Από πιτσιρίκι τότε με τον πρώτο δίσκο.
0: Στη χρυσή εποχή της ΑΕΠ, υποτίθεται που έχουν πληρωθεί λεφτά και λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να σου έχει δώσει ένα πρόχειρο υπολογισμό που θα έπρεπε να κάνω, να σου έχει δώσει πάνω από 3-4 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΠ μόνο εσένα. Δηλαδή, άμα κάτσω και το δώσω σε σχέση με τις επιτυχίες.
1: Θα μπορούσα να έχω και ένα σπίτι, αλλά δεν έχω.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Κατάλαβε τι λέω.
0: Πράγμα που δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί σου λέει, έλα τώρα, τα έφαγες, τα έφαγες τα λεφτά και τα έφαγες τώρα και πάμε και.
1: Ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει.
0: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν έχει πληρωθεί αυτή τη δουλειά και συνεχίζει και την αγαπάς. Εκείνη το φοβερό της όλης της ιστορίας.
1: Μα αυτή τη δουλειά εγώ δεν την αγάπησα για. Θα σου πω, εγώ αυτή τη δουλειά δεν την αγάπησα για να βγάλω λεφτά. Το αν έτυχε να βγουν κάποια λεφτά έγινε γιατί ίσως είχα. Και θα σου πω, έγραφα. Ουσιαστικά αυτό που άρεσε να ακούσει, που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, βασικά είναι σαν να είχαμε το ίδιο γούστο με τον κόσμο, για να καταλάβεις. Αλλά δεν είναι τύχη, δεν έγινε κατά τύχη αυτό, δεν γίνεται. Γιατί εγώ είμαι από 13 χρόνων σε ένα στούντιο. Παιδάκι, έτσι. 13 χρόνων, άλλα παιδάκια είναι έξω και κάνουν άλλα πράγματα. Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο και μάλιστα μπήκα και με θράσος 13. Λέω, θα μπω στο 111 τότε, στον τάκι
0: των
1: Αργυρίου. Μπήκα και είπα, παιδιά, εγώ είδα ένα πιτσιρικά σου, τι κάνω εδώ. Εγώ θα κάθομαι να παρακολουθώ. Λέω, δεν θα σε ενοχλώ, δεν είναι εκείνο. Και σιγά σιγά έλεγα τη γνώμη μου λίγο σε ένα μπάσο στο Χάρη τον Ανδριάδη. Και μου λέγε, οπ, και έτσι μπήκα από νωρίς σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω στην τύχη. Στην τύχη θα πιστέψω αν συμβεί ένα στο ένα εκατομμύριο που μπορεί να συμβεί μια φορά. Στην τύχη. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα είναι λάθος ή σωστές επιλογές μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας. Σε όλα. Και θέλει και γερό στο μάχη. Για να τα κάνεις αυτά. Το να πεις όχι εκεί και να πεις ναι εκεί, δεν πρέπει να το πεις τόσο απλά. Πρέπει να δεις πού πάει αυτό το πράγμα, πού ταξιδεύει. Και εσύ ορίζεις την πορεία σου.
0: Τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι της ζωής.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να λέγονται γι' αυτό.
1: Και πρέπει να έχεις τρομερό timing. Να αντιλαμβάνεσαι τη στιγμή που πρέπει να συμβεί αυτό και τη στιγμή που
0: αυτή
1: δεν πρέπει.
0: Αυτή είναι η τύχη τελικά, ο συγχρονισμός.
1: Αυτό,
0: το timing.
1: Δηλαδή
0: να πετύχεις πάνω εκείνη την ώρα. Ναι. Γιατί. Ξέρω εγώ, ιστορικά και ο Πύρος ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, αλλά δεν το ξέρουμε σήμερα.
1: Συμφωνώ.
0: Και τον σκότωσε ένα κεραμίδι στο Άργος.
1: Ακριβώς.
0: Πέταξε μια μάνα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Θέλω να σου πω, αν δεν τον είχε σκοτώσει το κεραμίδι το Πύρο, μπορεί να μην υπήρχε ρωμαϊκή αυτοκρατορία, λέμε. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με ένα ευλογημένο κομμάτι που λέγεται το τραγούδι. Που δεν έχει κλέψει κανέναν, που δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, εκτός από έναν άλλον συνθέτη που έχασε τη δουλειά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με τα τραγούδια και όσοι. Καλλιεργούν λουλούδια, δεν πειράζουν και κανένα να το πω.
1: Για να καταλάβεις εγώ πόσο απόλυτος είμαι σε αυτό, έχω πολύ μεγάλο θέμα. Θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, οτιδήποτε γράφω, θέλω να το ακούσει και να το ξανακούσει ο άλλος και να μου πει, αν του θυμίζει κάτι, το πετάω. Και δηλαδή, έχει συμβεί κάτι που δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει, ας πούμε, παλαιότερα.
0: Δεν έχεις αντιγράψει. Εσύ τώρα ξέρουμε από μελωδίες δεν έχεις αντιγράψει.
1: Μα δεν έχει ομορφιά.
0: Έχουν αντιγράψει πολλές φορές, δεν έχεις αντιγράψει.
1: Δεν έχει ομορφιά το να αντιγράφεις. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, δεν είναι δημιουργία. Λένε κάποιοι θέλει τέχνη και θέλει μαγιά. Okay. Εγώ δεν βλέπω ότι θέλει μαγιά. Εγώ γουστάρω να γεννιούνται νέα πράγματα και δεν με διέφερε ποτέ. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες. Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Έφτιαξες κόσμο, δεν πήγες να φτιαχτείς από κόσμο.
1: Ναι, δεν ήθελα. Πέρα τη σπουδαία δουλειά που είχαμε κάνει τότε με τον Νίκο τον Καρεφέλα με την Αναβίση, που τη είχα κάνει και τραγούδι μέσα, είχα αναλάβει και παραγωγή κτλ. Δεν ήθελα φτασμένους και πιασμένους. Ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν.
0: Τη δύναμή σου να τη βγάλεις με κάποιον ο οποίος είναι αχρέωτος.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, το έστεινα. Δηλαδή ακόμα και με τον Γιώργο και με τη. Το έστεινα. Το έστεινα το πώς θα υποθεί και το πώς θα είναι αυτό για να λειτουργήσει έτσι προς τα έξω. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πακέτο. Και μια που έλεγες πριν ότι η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη έξω, να σου αναφέρω και ένα παράδειγμα. Κάτι που είχα κάνει εγώ το 1995, το μου λείπεις, ας πούμε, με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Είχε γίνει στην Ιταλία τότε, νούμερο ένα ήταν.
1: Νούμερο ένα, πρόσεξε τώρα, με ελληνικό στίχο.
0: Με ελληνικό,
1: κανονικά,
0: με ελληνικό,
1: πήγε
0: με ελληνικό.
1: Η παραγωγή 6 χρόνια μετά. Δηλαδή συνέβη, δημιουργήθηκε το 1995 και έγινε τεράστια επιτυχία το 2001 σε μια χώρα που είναι μουσική. Μιλάμε τώρα για τεράστια επιτυχία και μάλιστα ο Opel Ιταλίας τότε είχε κάνει μαζί μου συμβόλαιο και είχε μουσικό θέμα TV Spot, Opel Corsa, 2 χρόνια. TV Spot, το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο αυτό για να γίνει με ένα μουσικό, θέλω να σου πω.
1: Εγώ να σου πω τώρα ποια είναι η πλάκα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το εξωτερικό, άκουσα με. Συνέβαιναν. Όταν σου λέω συνέβαινα, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει το σύμπαν. Ξαναλέω, τίποτα δεν έκανα. Δεν έψαξα ποτέ με το έξω. Πάντα για κάποιο λόγο το έξω την έψαχνε με μένα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ακόμα δηλαδή κάποια στιγμή μου ζητάνε άδεια για μια ταινία. Θα σου πω, έχω κάνει εγώ ένα κομμάτι στη Λίτσα Διαμάντη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Τραγουδιστριάρα.
1: Τι ζητάς και δεν στο δίνω πριν χρόνια.
0: Αυτό είχε παίξει ο Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Πού είχε παίξει, ποια.
1: Μου το ζητάνε στο Λίβανο να κάνουν και διασκευή. Γίνεται διασκευή μετά από χρόνια, 2001 πάλι. Έρχονται από την παραγωγή για να κάνουν ταινία Spy Game.
0: Μπράβο, με το Robert Redford
1: και
0: τον
1: Brad Pitt. Και ξαφνικά είναι 3 λεπτά το κομμάτι μέσα. Δεν το κάνεις επειδή. Δηλαδή δεν έκανα κάτι. Ποτέ δεν είχα άκρες. Γενικά είμαι ο τύπος που δεν πάει στα μαγαζιά. Δεν πάει στα μαγαζιά να μιλήσει. Δεν με δει σε κανένα μαγαζί, σε κανένα καμαρίνι. Δεν με δει πουθενά.
0: Δεν ήρθα, πώς και δεν πήγες να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, μαϊστρικά και έτσι. Γιατί
1: δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Το εξαργυρώνουν οι περισσότεροι.
1: Το ξέρω. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά. Όταν θα συμβεί αυτό, θα γίνει όπως θέλω να γίνει. Θέλω να είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου. Γιατί, να σου πω και κάτι. Δεν είμαι ένας τύπος που κοιτάει πώς θα πάνε τα πάρει. Γιατί θεωρώ ότι έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Όσο και σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, θέλω ο άλλος όταν θα έρθει μέσα, πραγματικά να πει «Α, αυτό είναι, που, δηλαδή αυτό που ήθελα». Δεν θέλω να κοροϊδέψω ποτέ κανέναν. Δεν θέλω ποτέ να βγάλω λεφτά χωρίς λόγο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και δεν είμαι και ο τύπος που τον ενδιαφέρει να είμαι ο μεγιστάνας. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάντα κοιτάω όταν πρέπει και εκεί που πρέπει να βοηθούνται και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Ναι, αλλά είσαι ένα άνθρωπο που κάνει σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα και οικονομικά και καλλιτεχνικά σκαμπανεβάσματα.
1: Οι φίλοι μου με λένε Φίνιγα. Γιατί έχω γεννηθεί 3 φορές. Ναι.
0: Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λέει στο εγχειρίδιο Βλακείας που έχει γράψει ότι σήμερα λέει το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου δεν είναι αυτό που από φτωχό έγινε πλούσιο. Είναι αυτό που από πλούσιο έγινε φτωχό και ξανά έγινε πλούσιο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή που μπήκε στη διαδικασία και δεν το εννοεί μόνο με όρους χρημάτων. Αλλά και με όρους κοινωνικής.
1: Ακριβώς, μα το πλούσιο δεν είναι. Αλλά να σου πω, Νίκο, δηλαδή δεν είμαι ο τύπος, ξαναλέω, που θα γλύψει για δικό του καλό. Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ ήσυχα το βράδυ, δεν λειτουργώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει σε τίποτα. Ούτε γλύφω, ούτε παρακαλάω, ούτε. Όποιος του αρέσει αυτό που κάνω, συνεργάζεται μαζί μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Θα σου πει τώρα ο κόσμος που μας βλέπει. Έλα μωρέ, και εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι κολλητιλίκια στη μουσική. Α. Είναι ποιον γουστάρει ο καθένας, ξέρω εγώ, και ποιος μπορεί να αποποιείται τα πνευματικά του δικαιώματα, ποιος τα ποσοστά του. Ακριβώς. Στα καλλιτεχνικά δικαιώματα, ποιος μπορεί να χαρίζει τα πνευματικά του δικαιώματα. Θέλω να πω ότι οι συνεργασίες δεν είναι απλά πράγματα και μπορεί εσύ να έχεις γίνει δυσάρεστο σε μια εταιρεία δισκογραφική γιατί κάτι σου είπαν ή κάτι τους είπες. Και να μην σε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Ναι, ή μπορεί να του ενοχλεί ότι εγώ μπορεί να σκέφτομαι ορθά και να σκεφτόμουν υπέρ του κόσμου. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαι με το σύστημα, δεν ήμουν με ένα σύστημα που σκεφτόταν διαφορετικά, ότι έλα, μωρέ, τώρα ξέρει τώρα πώς γίνονται αυτά. Σιγά-σιγά όμως βλέπει ότι επαληθευόμαστε όσο περνάει ο χρόνος και όσο περνά τα χρόνια σε πράγματα που μπορεί να λέγαμε και να συμβαίνουν μετά.
0: Και υπάρχουμε ακόμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία το να υπάρχει ακόμα.
1: Και θα υπάρχουμε.
0: Σε μια καταστροφική εξελικτική διαδικασία όσον αφορά τα μουσικά πράγματα.
1: Νίκο μου, άλλος αποφασίζει. Άλλοι κάνουν τα κουμάντα. Δεν τα κάνει.
0: Οι εταιρείες.
1: Μα δεν τα κάνουν ανθρωπάκια που νομίζουν ότι είναι θεοί.
0: Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δισκογραφικές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να το παίξει θεός είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτομάτως δηλαδή, έχεις χάσει την μπάλα γενικώς. Αν σκεφτεί, δηλαδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι γίνονται θεοί, οι περισσότεροι νομίζουν ότι θα ζουν αιώνια, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι, δεν θα αρρωστήσουν ποτέ, δηλαδή. Και έρχεται μπαμ κάτι να τους προσγειώσει και να τους δείξει ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ ευτυχώς την έχω δει αυτή την πραγματικότητα από παιδάκι, από μικρό παιδάκι. Ευτυχώς, εμένα μου αρέσει που είχα την τύχη και δεν γεννήθηκα σε μια πλούσια οικογένεια. Μ' αρέσει που έπρεπε να δουλεύω μετά το σχολείο 2 δουλειές. Πύληνα σε εργοστάσια φούρνου το καλοκαίρι και μετά να κάνω τον πλασιέ και να πουλάω κατσαρόλες. Δηλαδή, εγώ αυτό το γούσταρα. Γιατί εγώ έχω περάσει από δουλειά από πιτσιρίκι και ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω ενσυναίσθηση στα πάντα. Και γι' αυτό και έχω και πρόβλημα με τα ευαίσθητα πράγματα. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ζώο, είτε είναι ηλικιωμένος. Έχω πρόβλημα άμα δω να πειράζονται τέτοιοι άνθρωποι. Το καταλάβες, θέλω να πω. Η ενσυναίσθηση λοιπόν, σε συνδυασμό με την αντίληψη. Είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τραπέζια και γαρέκλες. Αυτή είναι η διαφορά. και το να κλαίμε, να δακρύζουμε την ώρα που πρέπει, εκείνη η μεγάλη μαγιά. Γιατί τα ζωντανά πράγματα, στα ζωντανά πράγματα συμβαίνει αυτό, όχι στα ξύλα.
0: Και δεν καθαρίζει και το βλέμμα, άμα δεν πέσει και λίγο τα κρύα από πάνω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχεις... εσύ πόσες φορές δεν έχεις κλάψει όταν γράφεις στίχους. Καταλαβες.
0: Εντάξει, όταν διαβάζω στίχους κυρίως.
1: Δηλαδή... όχι, γιατί τώρα αυτά που έχεις γράψει, συγγνώμη κιόλας, έχω δακρύσει εγώ από αυτά που έχεις γράψει. Δεν μπορεί να μην έχεις δακρύσει εσύ.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, δεν έχω δακρύσει. Ελπίζω να δακρύσουν οι άλλοι.
1: Ίσως είσαι και εσύ σαν και εμένα που λέω, στέλνω του Γιάννη και του λέω δεν ξέρω τι έχω γράψει. Τώρα πέταξε το αυτό και μου λέει Γιάννη, είσαι τρελός. Κάθε και κάνει το στίχο.
0: Κοίτα, κανένα δεν ξέρει ποιο είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Ήταν ένα ζητούμενο, το γνώρισε αυτόν από του Δελφούς και μετά. Δεν μάθαμε ποιοι είμαστε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Και μην ξέροντα ποιο είσαι, δεν ξέρει και τι θέλει. Αλλά ω ένα βαθμό, καταλαβαίνει με ένα μέτρο ότι okay, αυτό που γράφω κάτι αξίζει, ξέρω εγώ, ότι δεν μοιάζει με το άλλο, όπω είπε ναι. εσύ, ότι μπορεί να έχει μια εκφραστική δύναμη. Από την άλλη, τώρα, όταν έχουν υπάρξει τέρατα πίσω, καταλάβει όσον αφορά τον λόγο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, πώ να τα κρίσω εγώ τώρα με δικό μου στίχο, όταν θα διαβάσω ξέρω, Νικηφόρο Βρετάκο και θα λέει θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην Ερωμάνα, εκεί όπου βροντοχτυπούν οι χοντρέ φλέβε του ήλιου, θα απλώσω εκεί τη λύπη μου να λιώσει σαν το χιόνι.
1: Ναι, Νίκο μου, κατάλαβες τι θέλω να πω. Γι' αυτό και δεν μπορώ να χειροκροτήσω ποτέ κάτι δικό μου. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό που λες. Αυτός είναι ο σεβασμός απέναντι στους άλλους. Γιατί είμαστε ο ένας συνέχεια του άλλου. Καταλαβες. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν ήμασταν διαφορετικά, θα είχαμε αράξει και θα νομίζαμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εγώ πάντα αισθάνομαι και εσύ το ίδιο ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι.
0: Ναι, και σε σχέση με τους υπόλοιπους που υπάρχουν, ότι είναι σε μικρότερο μέγεθος. Τώρα, εγώ μιλάω για μένα κυρίως. Δηλαδή, τους λέω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιοι στιχουργοί και να υπάρχουν ακόμα, όχι υπήρξαν στο παρελθόν, και εσύ να το παίξεις μάγκας. Δηλαδή, το λέω και σε άλλες συνεντεύξεις, ξέρω εγώ. Λέω, παιδιά, οκ. Okay. Εσείς λέτε, ξέρω εγώ, εσύ είσαι καλός. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχει η Ελένη Φωτάκη, ότι υπάρχει η Ελένη Γιανατσούλια, ότι υπάρχει η Ελένα Βραχάλη, ότι υπάρχει. Δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Συγκινήσει τον κόσμο,
1: εσύ δεν τον έχει συγκινήσει. Αλλά ποιο ο λόγο, άκουσε με, ποιο ο λόγο. Δεν θα το καταλάβει ποτέ κανένα. Όπω δεν καταλάβανε και αυτοί που έφυγαν αυτά που έκαναν. Οι επόμενοι αντιλαμβάνονται τι ήταν αυτά που άφησαν οι προηγούμενοι. Γιατί είναι πολλέ φορέ που όταν έχουμε κάτι, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και τι έχουμε. Όταν το χάνουμε. Πρόσφατα χάθηκε μια μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μαρινέλα.
0: Μαρινέλα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που. Έχει δασκαλέψει τους πάντες, ας πούμε. Και τόσο με τόση σεμνότητα, τόσο αγάπη. Πάνω στο πάλκο. Πάνω στο πάλκο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και καπέλα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα εμείς. Τι να μου βγει να τραγουδήσει τώρα. Λέω εγώ τώρα. Έχεις τη Μαρινέλα. Βγει ο τάδε που έχει κάτσει 8 ώρες στο στούντιο για να διορθώνει μία-μία την νότα, ας πούμε. Και πάει στο live και λέει δεν ακούγεται καλά γιατί μπορεί να φταίει το μικρόφωνο και το. Δηλαδή, ζούμε μια τέτοια παραμύθα. Αντί να χειροκροτήσουμε και να σεβόμαστε και να. Πώς να σου εξηγήσω. Για μένα δεν μετράει το μετά. Έφυγε. Μετά αυτά. Ύμνη. Όσο είναι ζωή, να προσέχεις τους ανθρώπους, να εισπράττουν και αυτοί αυτό που έχουν προσφέρει. Κατόπιν εορτής, το κάνεις για τα μάτια του κόσμου, για μένα. Και για να. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Όταν είσαι στη ζωή που είναι.
0: Ναι, όχι. Εκεί πέρα δεν
1: υπάρχει. Δεν μπορούμε να το θυμόμαστε δηλαδή όλους να πεθαίνουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που είναι εν ζωή. Γι' αυτό το λέω. Μιλάω σε εμάς τώρα. Μιλάω για μεγάλους ανθρώπους που είναι εν ζωή.
0: Ναι, όχι. Έχουν αποσυρθεί στη συλλογική μνήμη για να υπάρξει χώρος να υπάρξει το καινούριο υλικό.
1: Για ποιο το καινούριο
0: υλικό. Το οποίο καινούριο υλικό δεν θα κρίνει τώρα άμα αξίζει. Θα το κρίνει μετά. Δηλαδή, σέβαζα πίσω τώρα και να σκεφτεί ότι ξέρω εγώ ότι το φεύγω για μένα όταν το έγραψε θα ήταν διαχρονικό τραγούδι. Να μου λε, άντε ρε. Όχι, είναι διαχρονικό τραγούδι. Παίζεται 30 χρόνια. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Το ανήκω σε μένα, ξέρω εγώ, είναι διαχρονικό τραγούδι. Είναι βασικό χασάπικο όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Δεν τα γνωρίζουμε την ώρα που συμβαίνουν. Είναι αυτό που είπαμε. Ακόμα και τα δικά σου αυτά που λες, γιατί να δακρύσω, γιατί να κάνω. Όταν περάσουν τα χρόνια, θα δακρύζουν κάποιοι άνθρωποι και θα μιλάνε έτσι για σένα. Καταλαβαίνεις που θέλω να καταλήξω. Δεν το κάνεις όμως αυτό για να μιλάνε οι άνθρωποι. Αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν βάζεις τη διαδικασία αυτή τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που λέει η ψυχούλα σου, αυτό που λέει η καρδιά σου.
0: Εξυπηρετώ την προσωπική μου ανάγκη, τις έκφρασεις.
1: Λες αλήθεια. Λες αλήθεια. Λες την αλήθεια σου. Και με αυτή την αλήθεια σου ταυτίζεται ο κόσμος. Το καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και δυστυχώς λείπουν και σπουδαίοι τραγουδιστές που έχουν αποσυρθεί, ας πούμε, για αλφα, βήτα λόγους κτλ. Δυστυχώς. Δηλαδή, έχουμε σπουδαίους τραγουδιστές που θα πρέπει να υπάρχουν για μένα τώρα και δεν υπάρχουν.
0: Τα βγάλει κι άλλους η εποχή, μιας και στην Ελλάδα αυτό ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση. Γίνεται με κάποια νεκρά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τις αξίες, όσον αφορά τα ταλέντα. Αλλά τα ταλέντα στην Ελλάδα έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, άποψη ότι πρέπει να τα καταπνίξουμε σαν τα καινούργια τα σκυλάκια που γεννιούνται τα κουτάβια για να μην μεγαλώσουν και γαυγίζουν. Να μπούμε σε μια διαδικασία να μην προωθήσουμε τίποτα το νεότερο, γιατί πρέπει πάγια να εξυπηρετούμε το καθιερωμένο.
1: Όχι, δεν πρέπει αυτό.
0: Αυτό βλέπω όμως. Και σκάει μία περίπτωση, ξέρω εγώ, στις τόσες που δεν έχει προβλεφθεί. Λέω, ο Σώτης Βολάνης, εκείνη την εποχή που έσκασε. Ή πριν, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον υπολόγιζες, που δεν ήταν τραγουδιστής. Δεν... Και σε έβαλε σε ένα πρόγραμμα μέσα να σκεφτείς ότι υπάρχει και η έκπληξη στη ζωή.
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά όταν συμβαίνουν. Πάρα πολύ.
0: Ο Παντελίδης, ξέρω εγώ, συγχωρεμένος. Δηλαδή, μπήκε στην διαδικασία.
1: Έφυγε και. Δηλαδή, ναι, ήταν απίστευτο αυτό.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δημιούργησε σχολή και μέσα από το λάθος. Δηλαδή, έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς εγώ, ο Σαστιγουργός, τώρα τι λέει τώρα, τόσο αντικειμενικά στο λέω, τι είναι αυτά. Αυτό λέει ο άλλος που είναι στον καράζ, αδερφάκο μου. Εσύ μην του πουλάς ποιήση, πολυδούρη και καριωτάκι. Μπες στη διαδικασία να καταλάβεις ότι εκφράζεις τον κόσμο.
1: Αυτό το ωραίο έχει ο χώρος μας, θα σου πω. Ο χώρος μας είναι και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ουσιαστικά αυτά που γράφουμε εμείς, όλοι, είτε είναι πιο χαρούμενα, γιατί η μουσική θα σε κάνει να ερωτευτείς, να επαναστατήσεις, να κλάψεις, να νευριάσεις, να... τα πάντα. Mm. Να μορφωθείς, να ξεχαστείς. Έχουμε ένα ωραίο, πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο μενού στη μουσική. Έτσι. Αλλά μενού, δηλαδή μην υπάρχει μόνο το ορεκτικό, να υπάρχει μενού. Έτσι. Ούτε από τη μία να γέρνει, ούτε από την άλλη. Και επειδή αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά το soundtrack της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή αναλόγως...
0: Ναι, γάμο, βαφτίσια, γεννητούρια, μυρολόγια,
1: σε τι mood είναι, εκείνη τη στιγμή ερωτεύεται, είναι σε αυτό, θέλει να ράξει, επιλέγει τι θα ακούσει. Αυτό τους φτιάχνουμε. Την επιλογή του να φτιάξει το μουσικό του, το soundtrack. Έτσι.
0: Όπως το είπες, το soundtrack της ζωής,
1: ζωής του. Πρέπει να υπάρχουν όλα, να επιλέγει αυτό που θέλει την κατάλληλη στιγμή, αλλά... ωραίο να το διαβάζεις στο μενού για να ξέρεις τι θα επιλέξεις. Δηλαδή, μην έχεις μείνει μπροστά και δεν ξέρεις τι υπάρχει και παρακάτω. Που δεν τρέχει και τίποτα. Απλά εσένα δεν θα σου κάνει τόσο καλό όσο θα σου κάνει. Δηλαδή, η επιλογή σου πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει για να κάνεις και τη σωστή επιλογή σου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν όλα απλωμένα. Γιατί και εγώ, ακόμα και εσύ, ακόμα, όταν θα θέλουμε να διασκεδάσουμε, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι όλα μονοπλευρά.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Αν έρχονταν σήμερα μια δισκογραφική με ένας οργανισμός, ένα οτιδήποτε και σου λέγει Νίκο, θέλω ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο από σένα. Ποιους καλλιτέχνες θα διαλύσεις να τραγουδήσουν τα τραγούδια σου? Υποθετικά πάντα μιλάμε. Χωρίς να έχεις τα τραγούδια στα χέρια.
3: Ο Γιάννης οπωσδήποτε.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε.
2: Άλλη φωνάρα.
3: Ο Μπάμπης ο Στόχας οπωσδήποτε. Η Μελίνα η Κανά οπωσδήποτε. Τι θα σου πω τώρα. Θα ήθελα
2: κανένα εμπορικό. Να βάλεις μέσα κανένα εμπορικό.
3: Κοίτα.
2: Όχι πως δεν είναι εμπορική αυτή.
3: Θα σου πω. Αλλά... Έχω γουστάρω τον Νίκο Νεμόπουλο. Γουστάρω τον Νίκο τον Δέρτη. Σου λέω ότι γουστάρω εγώ. Έτσι. Χωρίς να θέλω να θίξω άλλους ανθρώπους, έτσι προς Θεού.
2: Δεν έχει να κάνει. Γουστάρουμε, όχι ποιους γουστάρουμε.
3: Δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν είναι οτιδήποτε. Και θα προσπαθώ να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Πιτικότσι, το Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο. Εκείνη τα ακούσματά μου. Αυτά θέλω, για να σου πω να καταλάβεις. Αυτό θα ήμουν ικανοποιημένος. Θα ήμουν ολοκληρωμένος, για να καταλάβεις.
2: Καμία τραγουδίστρια δεν μου είπες. Μου είπες την Κανά, αλλά δεν περίμενα να ακούσω και Άννα Βύση.
3: Η Άννα, κοίταξε, η Άννα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει κάνει comeback. Τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ.
2: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έφυγε από την Panic. Φτιάχνει δική της εταιρεία.
3: Καλά να είναι γυναίκα.
2: Κάνει, πώς το λένε, ανανέωση.
3: Πολύ καλά το κάνει.
2: Restart.
3: Πολύ καλό restart κάνει. Και ο Νίκος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εγώ σου ξαναλέω, τον αγαπώ πολύ. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει μαζί του από τότε που συνεργαστήκαμε. Ίσως γιατί και εγώ μπορεί να είμαι περίεργος για άλλους, όπως λες εσύ. Έτσι. Άρα κατανοώ πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το comeback. Πραγματικά το χαίρομαι. Σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Πώς θα σου το εξηγήσω.
2: Αν και ποτέ δεν έφυγαν από το προσκήνιο.
3: Όχι, αλλά το έχουν κάνει πολύ ωραίο το ρόλο αυτό. Γιατί εντάξει, η Άννα είναι μια τραγουδίστρια που είναι από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα. Να τα λέμε αυτά. Δεν την έβαλα την Άννα μέσα εκεί, γιατί ξέρω ότι είναι του Νίκου. Οπότε κατάλαβες. Καταλαβαίνεις τον λόγο που δεν είναι και έχω μάθει να σέβομαι, όπως σου είπα. Είμαι άνθρωπος που σέβομαι και πραγματικά γουστάρω όταν συμβαίνουν καλά πράγματα σε αυτό το χώρο που λέγεται ελληνική μουσική. Για όλους. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι καλό σε σένα και είναι καλό, θα το χαρώ σαν να το έχω κάνει εγώ. Γιατί όλοι μας μαζί έχουμε μια καψούρα. Τη μουσική. Μία είναι. Και την αγαπάμε όλοι. Έτσι?
2: Το καλό τραγούδι.
3: Ακριβώς.
2: Το καλό το τραγούδι.
3: Εκεί πέρα έχω να ξέρεις, εκεί πέρα είναι το άκρο μου γενικώς. Εκεί πέρα είναι το άκρο μου. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω, για να σου πω να καταλάβεις, δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι. Καλό τραγούδι είναι αυτό. Και το άλλο που θέλω να κάνω πάντα και θέλω να κάνω είναι το καλό λαϊκό τραγούδι. Με το καλό λαϊκό τραγούδι έχω μεγάλη αγάπη και αδυναμία. Για να ξέρεις, και στο άμεσο μέλλον ετοιμάζονται πράγματα που ετοιμάζουμε με το Γιάννη, με το έτερο νήμιση το μουσικό. Κάποια πράγματα που θα γουστάρουμε και πάρα πολύ.
2: Μακάρι,
3: όλοι μας.
2: Λείπει το λαϊκό τραγούδι, το αυθεντικό, το πρωτότυπο λαϊκό τραγούδι. Λείπει. Και δεν εννοώ στις ενορχιστρώσεις, εννοώ στις βασικές μελωδίες.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε σήμερα, γιατί είναι μπασταρδεμένη λίγο η κατάσταση όσον αφορά τις μελωδίες στα λαϊκά τραγούδια. Ακόμα και Ζεμπέκικα και Χασάπικα που ακούω έχουν μέσα μοτίβα τα οποία είναι χιλιοπαιγμένα.
3: Όπως το λες.
2: Και πάει έτσι η δουλειά. Θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι το οποίο να είναι φρέσκο, για να μπορέσει να ξαναπάρει τον κόσμο μαζί του, που δείχνει ότι το λαϊκό το τραγούδι το ακούει όσο ακούει το τράπο πιτσιρικά, όσο ακούει το ξένο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία και θα σου έχει μέσα στο iPad του, ξέρω εγώ, ένα Στράτο Διονυσίου, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, και θα μείνει κάγκελο και θα πει αγόρι μου, εσύ από πού βρέχει φωτιά στη στράτα σου, ξέρω εγώ. Και μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, και το Νέγρο του Μωριά, ή μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, το Λέξ. Και λες ότι αυτά δεν έχουν σχέση, και όμως έχουν σχέση.
3: Τα πάντα έχουν σχέση. Να σου πω απλά ότι με το Γιάννη κάναμε το 21 μια επιτυχία που λέγεται Σασμός, που δεν ξέραν τι θα πει η λέξη Σασμός. Αλλά μπήκαν στη διαδικασία να το μάθουν κιόλας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τίποτα δεν είναι, όταν είναι κάτι που πρέπει να συμβεί και να γίνει έτσι όπως πρέπει, καλό θα κάνει. Μόνο καλό θα κάνει. Ακόμα και αυτά τα πιτσιρίκια που λες τώρα, που κάνουν την επανάστασή τους με το τραπ και οτιδήποτε, θα έρθει η ώρα τους που θα ακούνε τόσο λαϊκό που δεν θα έχει περάσει από το κεφάλι τους.
2: Δεν είσαι εσύ το καλό Ζεμπέκι που θα τα ακούσουν αυτοί. Απλά να μην είναι γελατζή.
3: Μα να σου πω κάτι. Όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Πιο ουσιαστική και πιο Τώρα ζουν ένα, όταν είσαι πιτσιρικάς, σε ένα όνειρο. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αστροναύτη NASA μπορεί να γίνει και ό,τι θες. Κατάλαβες τι έχεις στο μυαλό σου. Όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ακριβώς τι μπορείς και τι δεν μπορείς και πού πας και πού δεν πας και τι χρειάζεται για να μπορεί να ζήσεις στο σπίτι και να έχεις να πληρώσεις το ρεύμα κτλ. Αρχίζεις και μπαίνεις, ξέρεις, λίγο σε μια άλλη κατάσταση και πάει λίγο πίσω το άλλο. Το κατάλαβες τι εννοώ.
2: Επειδή είσαι Eurovisionomάχος.
3: Ήμουνα.
2: Βετεράνος Eurovisionomάχος, καινούρια λέξη. Πώς τον είδες τον Άκυλα φέτος που μας εκπροσωπεί?
3: Α, κοίτα. Για περίεργο τρόπο, θα σου πω. Καταρχάς μου είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί.
2: Σε όλους μας.
3: Δηλαδή είναι γλυκό παιδί. Πάσου και τώρα. Ένα παιδί που είναι σαν να τον πας αγκαλίτσα. Πώς να σου το εξηγήσω δηλαδή. Είναι ένα παιδί που, θα σου πω τώρα, η Eurovision έχει δύο δρόμους. Δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να κάνεις κάτι μαγευτικό, υπέρ αυτό, διαφορετικό, οτιδήποτε. Ο άλλος δρόμος είναι να κάνεις φασαρία. Δεν υποβιβάζεται το ένα με το άλλο.
2: Όχι, όχι.
3: Είναι μια στρατηγική για ένας διαγωνισμός. Okay. Ο Αγγίλας το έχει κάνει αυτό. Έχει κάνει τη φασαρία του, θα σου πω. Έχει κάνει μια φασαρία και ξαφνικά βγάζει μια γλύκα σε ένα σημείο που σου δίνει την ψυχούλα του. Μ' αρέσει απίστευτα στιλιστικά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τούν όλο το. Έχει φτιάξει ένα character απίστευτο. Πραγματικά το εύχομαι τα καλύτερα και θεωρώ ότι θα το πετύχει αυτό που θέλει.
2: Στην Ελλάδα είχαμε διαγωνισμούς τραγουδιού στο παρελθόν. Έχει συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, είχα πάρει 18 χρονών το πρώτο βραβείο σύνθεσης τότε. Με το Πάρτα, με τον Σάκη Ρουβά.
2: Σάκη Ρουβά. Ναι, ναι.
3: Το πρώτο βραβείο σύνθεσης 18 χρονών. Μάλιστα ο πατέρας μου δεν ήξερε καν ότι είμαι εκεί πέρα γιατί δεν ήθελε να πολύ ασχοληθώ.
2: Συγγνώμη, αλλά στοιχουργικά Πάρτα, μπάσιμο, Ρουβά, ναι, ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή.
3: Ναι, Πάρτα τι όμως.
2: Δηλαδή, Πάρτα κατευθείαν.
3: Γιώργος,
2: δηλαδή.
3: Γιώργος Παυριανός.
2: Ναι, και μεγάλο τυχουργό. Δηλαδή.
3: Έχει κάνει απίστευτα. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, έχουμε κάνει. Θα μείνω με τον Πέδαρο. Τον Μέγαρο. Έχουμε κάνει για αυτά. Έχουμε κάνει, ναι, ναι. Έχουμε κάνει Σάκη Ρουβά με κομμένη την Ανάσα, με τον Παυριανό. Μην αντιστέκεσαι με την Αταλία μετά. Αλλά όλο το πρώτο άλμπουμ 1992 κτλ. Ήμουν με τον Γιώργο, τον Παυριανό.
2: Σε φεστιβάλ Θεσσαλονίκη όμως Πάρτα. Ναι. Την ψυχή και το μυαλό.
3: Όχι,
2: μου, Πάρτα.
3: Εγώ επειδή το έζησα, θα σου πω, ήταν και μια εποχή τότε, 91, θα σου πω τώρα, που ήταν όλοι ντυμένοι, τι, λίγο μπουμπουνιέρες, ξέρεις τι λέω τώρα, ένα πράγμα.
2: Κλαρίνο Γαμπρί.
3: Άλλο πράγμα, κλαρίνο σου λέω τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα. Και ξαφνικά σκάει ο Σάκης με το τζιν και με το τισέρτ, ας πούμε, το στενό και είναι όλοι. Δηλαδή, σε μια φάση, οπ, που μπήκε, από που μπήκε.
2: Και ήταν και το τραγούδι, έτσι.
3: Ναι, σκάει και το Πάρτα, έκανε και τις κινήσεις του εκεί πέρα, τις ερωτικές που του είχε δείξει ο χορογράφος
2: και τα λοιπά. Φαντάζομαι ο θα αποθέωσε ο εξώστης, δηλαδή.
3: Έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, σου λέω, γενικά, άμα κάτσω να σκεφτώ τι στιγμές έχω ζήσει στη ζωή μου και κάτσω και στήσω βιβλίο για το κάθε τι, από τα τραγούδια πώς γεννηθήκανε μέχρι όλες αυτές τις σκηνές, σου μιλάω για best seller, δεν φαντάζεσαι τι έχει μέσα.
2: Αυτοί οι διαγωνισμοί είχαν την αθωότητά τους, την καλλιτεχνική, είχαν και τον αυθορμητισμό τους όσον αφορά τη συμμετοχή. Μπορούσε να βλέπεις και νούμερο, ξέρω εγώ, κάποιον να εμφανιστεί, αλλά τον αποδεχόσουν γιατί ήταν διαγωνισμός τίμιος, δίκαιος, να το πω έτσι. Σήμερα έχουν συγχωνευτεί όλα στα reality shows, στα μουσικά. Δηλαδή, δεν κάνεις εσύ φεστιβάλ πια, δεν έχεις απονομές βραβείων όπως είχες Αρίων μέχρι το 2006 κτλ. Που είχαν και αυτές το σκοπό τους. Είχαν έναν υγιή ανταγωνισμό, είχαν μια πραγματικότητα όσον αφορά τις επιλογές. Δηλαδή, σπάνια κέρδισε κομμάτι που δεν το περίμενες και που δεν είχε κάνει το χαμό του, θέλω να πω. Ήταν όμως μια ανταμοιβή για το τραγούδι και ένας άξονας για να μπορέσει άλλος να πάει παρακάτω. Σήμερα έχουμε μπει ακριβώς στο άλλο. Δηλαδή, ότι θα πάρουμε ορισμένους ανθρώπους που δήλωσαν συμμετοχή, θα τους εξετάσουμε, θα διαγωνιστούν μουσικά σε τραγούδια που θα έχουμε επιλέξει οι ίδιοι, ανάλογα με το τι μπορούμε να ενεργιστρώσουμε, με το τι θέλουμε να παίξει, με το τι λέει η εταιρεία, με το τι λέει ο καθένας, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το σωλήνα, το δοκιμαστικό, βγαίνουν τα νέα ταλέντα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει ακόμα και οι άλλοι που είναι φωνάρα, που είναι κλαβδία.
3: Και που πάνε μετά, πες μου.
2: Θα πάνε στον Μπουζουξίδικο, ανάλογα
3: μετά, ο καθένας. Θα πάνε. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, είναι όλα τηλεκατευθυνόμενα. Είναι όλα τόσο. Είναι σαν το καζίνο. Πας μέσα, ξέρεις δεν πας για να κερδίσεις. Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν ένα μηχανισμό. Εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά.
2: Καλλιτεχνικούς αγώνες έχουμε από την αρχαιότητα.
3: Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά για ένα πράγμα. Γιατί δεν παίζω με τις ψυχές των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι τα talent show, τα τωρινά αυτά τα talent show που υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν. Με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού δεν μπορώ να παίξω. Και μάλιστα για να το καταλάβει, το πρώτο talent show που θα γινότανε. Α πούμε, ποιο ήταν. X Factor.
2: Fame Story, τι ήταν.
3: Όχι, X-Factor ήταν, θα σου πω. Mm-hmm. Ήμουν ο πρώτος κριτής που είχαν επιλέξει για να πάω, γιατί τηρούσα όλες τις προδιαγραφές. Αυτό που τους ζήτησα δεν ήταν τι θα πάρω. Είναι ποια θα είναι η υπόλοιπη επιτροπή για να καταλάβω τι παιχνίδι θα παίζει. Και ο όρος που έβαλα είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Αν κάποιος αξίζει, αυτός θα περάσει από μένα. Ο άλλος θα κοπεί. Δεν τηλεκατευθύνομαι από πουθενά. Για να μην στα πολυλογώ, τελικά κατάφερα να κάνω κουμπαριά απλά, να βάλουμε το σάκι παρουσιαστή εκεί και εγώ να αποχωρήσω, για να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν δέχομαι ποτέ να παίξω ρόλο που δεν είμαι. Αν ήθελα να το κάνω αυτό, θα είχα γίνει ηθοποιός, να παίζω ρόλους που απαιτεί μυθοπλασία, να κάνω
2: μυθοπλασία. Έτσι παντρέψε όμως η μουσική βιομηχανία, την τηλεόραση.
3: Ναι.
2: Πολύ. Με τη δισκογραφία. Έτσι την πάντρεψε και την πάει ναι. μέχρι σήμερα ναι. και με αρκετά καλά αποτελέσματα. Δηλαδή η καλλιέργεια έχει αποδώσει ανθούς σε ορισμένες περιπτώσεις αντάξιους ναι. των προσδοκιών. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχει μπει στη διαδικασία να θεωρήσει ο μέσος πιτσιρικάς που μπορεί να ασχολείται με τη μουσική ότι αν δεν είμαι ωραία μουρή και αν είμαι αυτό και αν δεν έχω ένα κοινωνικό θέμα, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Δηλαδή βλέπεις ότι η προϋποθέση σήμερα για να γίνει ένα διαγωνισμός reality show είναι να έχει κάτι σε κοινωνικό θέμα, κάποιον να έχει χάσει, κάποια, αυτό να υπάρξει κάποια σχέση, να είναι σε μια μειονοτική ομάδα, να έχει κάτι το οποίο να μπορούμε να το πουλήσουμε τηλεοπτικά.
3: Το κατάλαβα. Γι' αυτό και εμείς τώρα να ξέρεις κάποια πράγματα, επειδή αναφέραμε και πριν τα social media κτλ. Επειδή έχω ανακαλύψει και εγώ και ο Γιάννης στο TikTok κάποιους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας, δεν τα έχει δει ποτέ κανένας. Αλλά πραγματικά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Κάποια στιγμή θα δεις τώρα, σύντομα, ότι θα δεις κάποιους ανθρώπους που θα πάμε να επιλέξουμε αυτούς που πραγματικά αξίζουν για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να βγουν και εκεί πέρα που πρέπει να βγουν. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργούμε, επειδή μέσα από όλο αυτό πάλι κοιτάμε να βρούμε το δίκαιο, πάλι κοιτάμε να βρούμε το σωστό, πάλι αυτό που πρέπει και όχι να μπουκώσει πάλι η δισκογραφία με πράγματα που δεν υπήρχε χώρο για άλλους και είναι μπουκωμένα με λάθος ανθρώπους.
2: Τα τελευταία χρόνια και με τις υποθέσεις που υπήρχαν και στον χώρο των ηθοποιών και των τραγουδιστών, υπήρξε γενική θεώρηση του κόσμου ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι όλα στη showbiz στην ελληνική. Ναι. Εσύ έχεις ζήσει αυτό το μεγάλο κρεβάτι?
3: Εγώ αυτό το κρεβάτι δεν το ξέρω, να σου πω γιατί δεν το ξέρω, γιατί δεν είχα ποτέ, δεν είχα καμιά εμπλοκή με τίποτα. Ήμουνα πάντα εκτός χώρου τα πάντα μου.
2: Κάνε τραγουδίστρια, δεν έτυχε να.
3: Ποτέ.
2: Φοβερό.
3: Ήμουνα άνθρωπος που ήμουνα, ας πούμε, με την κόρη του Φούρναρη, για να καταλάβεις. Δεν ήθελα να μπλέκω καν. Πώς να το πω. Για πολλούς λόγους. Δεν ήθελα, επειδή κάνω και αυτή τη δουλειά, δεν ήθελα να κερδίσει κάποιος εξαιτίας του ότι υπάρχει ανάγκη από μένα ή και το αντίθετο. Δεν θέλω να τα μπλέκω. Θέλω να είμαι μοναχικός καβαλάρης σε αυτό που κάνω και κάθε τι που κάνω, να ξέρεις, το κάνω με, πώς θα σου το πω, παλιά δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Ήθελα να σου περιγράψω κάτι τώρα, γιατί μιλήσαμε πριν. Σε είχα ακούσει και σε μια εκπομπή που νομίζω είχε στον Νίκο, το Μακρόπουλο.
2: Το Μακρόπουλο.
3: Ναι, θα σου πω. Κάνατε μια κουβέντα για συγκεκριμένο στίχο με την ξανθιά που κατεβαίνει. Αχ, θύμισε μου τώρα.
2: Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει, ας προκειμένου ο
3: Αυτοκίνητο. Σιγά που γράφει αυτό, ναι.
2: Την είδα την ξανθούλα, την είδα ψεσαργά.
3: Ναι. Μπράβο. Τώρα θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήθελα να σου το πω αυτό. Ό,τι κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε και μπορεί να το ανακαλύψουμε και μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κάτι τώρα και λες τι έκανε αυτό, γιατί το έκανε αυτό. Ούτε εσύ το ξέρεις γιατί το κάνεις. Συγκεκριμένα, έχω βάλει ένα στοίχημα με τη συνεταιρεία εκεί πέρα με τον Βίκο τον Αντίπα τότε στη.
2: Polygram τότε.
3: Είχαμε βάλει ένα στοίχημα, μου λέει ότι πρέπει να είναι ένα τραγουδιστή, να είναι ωραίο, πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να τραγουδάει ωραία, πρέπει ο στίχο να είναι αυτό. Δηλαδή, μου είχε βάλει ένα level full και έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Χρηματικό, μου το είπε κιόλα. Αν συμβεί αυτό χωρί να συμβούν αυτά, εγώ του λέω θα σου κάνω hit που θα πουλήσει 60-70.000 για να του αποδείξω ήθελα δύο πράγματα να καταλάβει τι γίνεται. Με έναν που δεν είναι τραγουδιστής, που δεν είναι ο Ζεν Πρεμιέ, που δεν είναι εκείνο, που δεν είναι τάλο, και με έναν στίχο αστείο και μου λέει δεν γίνεται. Ωραία. Και παίρνω τότε τον Τάκη τον Βαβακίδη και κάνουμε το πλάτσα πλάτσα απλούτσα. Άκουσε με τώρα. Και πουλάγαμε 60-70.000. Θα πει κάποιο τώρα, έγινε αυτό για αυτό το στοίχημα. Περνάνε 2-3 μήνες, γιατί αυτό μου έχει μείνει, μου έχει χαραχτεί στη ζωή μου και μόνο γι' αυτό άξιζε τον κόπο. Παίρνω ένα γράμμα, μου είχαν στείλει μια κοπέλα από την Ιθάκη τότε.
2: Την θεραπευτική κοινότητα.
3: Ναι, και μου στέλνει ένα γράμμα, αδερφέ, που γράφει μέσα «Θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ. Είχα τόσο βαριά κατάθλιψη, όχι στα όρια, στην αυτοκτονία, Και ακούγοντας αυτό το τραγούδι, μου άλλαξε εντελώς η ψυχολογία μου. Δηλαδή, πες μου τώρα κάτι. Αξίζει ακόμα και να μας κοροϊδέψουν κάποιοι για το τι έκανε αυτός, δεν το καταλάβεις, για να σώσει μια ζωή? Ναι, αξίζει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τον τρόπο που το λέω.
2: Ναι.
3: Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη πληρωμή
2: ανταμοιβή
3: και από το στοίχημα που είχα βάλει, ξέρω εγώ, από το Φίκο, που έγινε για να... Δηλαδή, κάθισε και έγινε όλο αυτό για να σωθεί ένας άνθρωπος. Τελείωσε. Μου φτάνει.
2: Είναι φοβερό. Η δύναμη του τραγουδιού είναι απίστευτη.
3: Κατάλαβες πώς το θέτω. Ε?
2: Και δεν ξέρεις πού θα τον βρει τον άλλον. Γιατί ένα ραδιόφωνο χρειάζεται, τίποτα άλλο. Και σήμερα στις εποχές του e-radio μπορεί να είσαι στην Αλάσκα και να ακούσεις Νίκο Τερζίγια πλάκα και να μπει σε μια διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο που οι Ιαπωνικά συγκροτήματα κάνουν ρεμπετικό. Δεν είναι τυχαίο που στη Σουηδία έχουν πιάσει Μάρκο Μαπαμακάρι, ξέρω εγώ. Δεν είναι τυχαίο που διδάσκεται ο Άκης Πάνου στο Κέμπριτζ και στην Οξφόρδη. Δηλαδή μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία.
3: Βλέπεις λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε. Αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα φανεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος της γραφής, ίσως το τεστ ενός τραγουδίου θα είναι να βάζουν έναν άνθρωπο στο φασματογράφο του Χάρβαρντ και την ώρα που θα ακούει το τραγούδι να βλέπουν τι χρωματισμούς παίρνει ο εγκέφαλός του μέσα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, ξέρω εγώ, για να καταλαβαίνουν αν του δημιουργεί χαρά, λύπη.
3: Μα ισχύει.
2: Και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Στα φυτά ήδη ισχύει αυτό. Και αυτό ισχύει ακόμα και στους ανθρώπους. Γι' αυτό παίζει ρόλο τι ακούς, πώς τα ακούς και γιατί τα ακούς.
2: Ναι, ξέρω και 3 εκατομμύρια Αθηναίους οι οποίοι οδηγούν με μουσική.
3: Μα, ναι.
2: Και δεν τσακώνονται επειδή ακούνε μουσική.
3: Ναι.
2: Δεν βγαίνουν έξω να παίξουν μπουνιές.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
3: ακριβώς.
2: Κάνει τη δουλειά της ακόμα και στην καθημερινή λειτουργία.
3: Ακριβώς. Και όλο είναι ένα focus. Αυτό το focus βέβαια τώρα εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε οι μοναδικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μας χρησιμεύει για focus. Δηλαδή, το παράγουμε εμείς αυτό. Δεν το έχουμε για να ηρεμήσουμε. Δεν ακούμε δηλαδή μια άλλη μουσική για να γράψουμε μια άλλη μουσική. Και πώς θα σας εξηγήσω, παράγουμε, εγώ δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο ότι το 24ωρο να το κάνω 48ωρο. Λίγοι θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Αυτό συμβαίνει με απίστευτο focus σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν έχει χάσιμο χρόνου.
2: Ούτε να γυρίσει η μέρα.
3: Ναι, δεν έχει χάσιμο χρόνου. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να έχει πάει με πρωί μέσα και να έχει ξημερώσει την επόμενη μέρα. Για να καταλάβεις. Είναι απίστευτο focus αυτό για να συμβεί. Έτσι. Αλλά δεν το κάνεις δυσάρεστα. Το κάνεις ευχάριστα. Και δεν το κάνεις ευχάριστα για να βγάλεις λεφτά. Το κάνεις ευχάριστα για να το μοιραστείς με κόσμο. Αυτή είναι η ευχαρίστηση.
2: Καλλιτέχνης, όσο και αν έχει γίνει αποδεκτός από ένα σύνολο και από μια μάζα κόσμου, σίγουρα θέλει μια ψυχή δίπλα του να κουμπίσει την ψυχή του. Όχι το σακάκι του, όχι το πουκάμισο, όχι το παντελόνι, όχι τα παπούτσια, αλλά την ψυχή του. Πώς είσαι στα προσωπικά σου αυτή την εποχή?
3: Α, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έως πάρα πολύ καλά.
2: Και εμπνευστικά λειτουργεί αυτό.
3: Είναι γενικά.
2: Γιατί το βλέπουμε στην πράξη.
3: Ο άνθρωπος μου, ας πούμε, έχουν γραφτεί πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε μαζί, 23 και χρόνια, και είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες κάθε μέρα που περνάει. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι λίγο, γιατί ήμουν και ένας τύπος δεξιά-αριστερά. Αυτά θα σκοπάω, ξέρεις, να κάνω, να είναι χαρούμενοι όλοι. Χωρίς να κοιτάω ποτέ τον εαυτό μου. Με έβαλε στη διαδικασία να αγαπήσω τον εαυτό μου, είναι σοβαρό αυτό. Είμαι όσο. Ακριβώς είναι αυτό που λέμε σωστή, απόλυτη αρμονία, για να το καταλάβεις, θέλω να πω.
2: Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω να το ρισκάρω αυτό, δεν θέλω να το χάσω, δεν θέλω τίποτα.
3: Τίποτα δεν θέλω. Θέλω να είμαστε καλά, θέλω να βλέπω όπως βλέπω εσένα, είσαι από τους λίγους ανθρώπους. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Όχι, δεν το κάνω γιατί είναι ψώνιο, δεν είμαι καν ψώνιο. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να το πω το λέω μέσα από τη μουσική. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Και βαριέμαι τη διαδικασία.
3: Νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη, τίποτα άλλο. Δεν κάνω κάτι τρομερό και φοβερό. Με αυτή τη λογική το λέω. Αλλά με σένα ήθελα και πολύ και να βρεθούμε. Ξέρεις τώρα, μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής. Είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε το δίκαιο γενικώς μέσα μας. Είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε, είμαστε μια άλλη πάστα και το χάρηκα πάρα. Αυτό θέλω δηλαδή στη ζωή μου. Να είμαι καλά, να κάνω αυτά που κάνω για να τα χαρίζω στον κόσμο και να συναναστρέφομαι και να μιλάω με ανθρώπους που αγαπάω πραγματικά και όχι γιατί πρέπει να τους αγαπάω. Δεν υπάρχει πρέπει σε μένα πια. Κάνω μόνο τους ανθρώπους που γουστάρω στη ζωή μου και πραγματικά είναι άνθρωποι που βρεθήκαν και στα δύσκολα και έχουμε περάσει, ας πούμε, μόνο εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει.
2: Κρατάω την κουβέντα. Το ότι να μας αγαπάνε κάποιοι για να αγαπάμε και εμείς τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη, όχι να ξεκινάμε από τη βάση ότι αγαπάμε τον εαυτό μας και γι' αυτό αγαπάμε κάποιους άλλους για να μας αγαπάνε.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, γιατί πέραν της συμπάθειας, πέραν της αξίας, πέραν οτιδήποτε άλλο, αυτό που μένει στο τέλος της ζωής είναι ορισμένα πράγματα που, όπως είπες και εσύ πριν, τα κάνουμε τώρα και θα μάθουμε αργότερα γιατί γίνανε. Να κάνουμε πράγματα για τα οποία είμαστε γεμάτοι, είμαστε περήφανοι και όχι με την ψευτοπερηφάνεια ότι αυτός είναι τάδε μέγεθος και τον ακούτε δύο ή τρεις, αλλά να τον έχεις εσύ πρότυπο τον άλλον. Δηλαδή, όταν εσύ έγραφες τραγούδια, εγώ ήμουν ένα μπραβάκι και άκουγα από δίπλα τα τραγούδια που έγραφες.
3: Ναι, αλλά από τότε συμπαθούσα εγώ και το ξέρεις καλά αυτό. Γιατί έχω μάθει να ξεχωρίζω ανθρώπους εγώ.
2: Θέλω να σου πω και ακόμα περισσότερο γιατί θεωρώ ότι εσύ ακόμα δεν μας έχεις δώσει τη διαπασόν και το σύνολο του έργου.
3: Ναι,
2: περιμένω τα επόμενα χρόνια να μείνω με το στόμα ανοιχτό όπως μένω συνήθως.
3: Ναι, αλλά
2: να
3: και εγώ περιμένω, γιατί περιμένουμε χρόνια αυτό το timing που θα συνυπάρξουμε. Εντάξει.
2: Θα το κανονίσει.
3: Στο λέω και θα το δεις, γιατί το σύμπαν ακούει και φτιάνει. Και θα γίνει όπως και να έχει, όταν πρέπει να γίνει. Σ' αγαπάω πολύ, σε εκτιμώ και εύχομαι πάντα να είσαι πάντα αυτός που είσαι, εγώ μου. Όπως έχω γνωρίσει πάντα.
2: Η αστερόσκονη είναι υπόχρεη και θέλω να σου πω, όπως το έλεγε ο Στρατής Μυριβίλης, από τα αστέρια εκεί πάνω μέχρι τους ανθούς της Ροδακινιάς κάτω, πλανάται αυτή η γύρη του σύμπαντος, η οποία είναι υπεύθυνη για ιδέες και για όνειρα. Αστερόσκονη λοιπόν, υπόχρεη που την τίμησες, Νίκο Τριζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και θα ξανά είμαι εδώ όποτε με χρειαστείτε.

0: παιδάκια που...
1: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε.
3: Εντυπωσιακό.
0: Μες τα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
4: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
3: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
5: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
7: You've been gone 6 years.
6: Αμέσως μετά, Αψένσια.
8: I'm gonna solve this.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.

0: Θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
1: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
2: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
3: Όλα έχουν ανωδική τάση.
4: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
11: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
12: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
13: My mind has been set free.
14: Evolution.
15: This isn't evolution. It's an abomination.
16: What the hell's happening?
17: Stop it!
18: I don't understand. This is the future.
15: Kiriakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
19: Kiriaki στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
20: Έλα, έλα.
21: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

batteries for this.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Έλα.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: No, no, no, no, no.
1: You okay, man?
0: Hey, you.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: filthy junkie.
1: Bad dreams, all right.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
2: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
3: My mind has been set free.
4: What is this?
2: It's evolution.
5: This isn't evolution. It's an abomination.
6: What the hell's happening?
4: Stop it!
2: I don't understand. This is the future.
5: Kiryakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
19: Are you looking for a park we used to play in as kids?
20: Our doctor said she remembered other kids with her. They were all singing.
19: No, I wasn't one of them.
20: Jack, anything you can remember might help.
19: Guys, seriously, I want to help. I do, but I don't remember anything from back then, okay? I was a kid. Seriously, you should talk to my dad.
21: How was the relationship, your father and sister?
19: Oh, she was the son he never had.
21: They play sports together. Take her out to play catch, hit a ball, something like that. Maybe someplace close to your house.
19: No, she was into track. Yeah, when my parents first adopted her, she always used to talk about running away.
20: I didn't know that.
19: Oh, yeah. Yeah, constantly.
20: Was she unhappy?
19: No, it was quite the opposite. She couldn't handle being happy. It was like she thought it was all going to fall apart any second and that my parents were going to kick her out or I was plotting against her. So I guess she figured she might as well just reject my whole family first.
20: Did she ever run away?
19: No, she did not. It was all talk, threats. Got her a lot of attention, though.
21: Did she ever say where she ran to?
19: No. I mean, as a kid, she used to joke about going to live with her merry man in Sherwood Forest. You know, she loved Robin Hood. I remember that. But somehow, I don't think she's on a plane to England right now.
20: Yeah, maybe there's...
1: I don't believe it.
19: You don't believe what?
1: Thank you, Jack. Thank you. This might work.
19: What did you find?
1: Let's go.
19: What did he find?
21: Yeah. Thank you, man.
19: Okay.

See those hands, nice and easy.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό μαγαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Είχαμε βρεθεί στο Αλκάρβε της Πορτογαλίας για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο γεγονός στο Racing Tour της σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα Λίγνη, τους Ελβετούς, που σήκωσαν το φετινό τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μένοντας στην Ευρώπη, μετακομίσαμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup, το οποίο επέστρεψε σε αυτή την σπουδαία πόλη της Κροατίας για πρώτη φορά μετά από το 2012. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε τις Ολυμπιακές τάξεις Laser στο πρωτάθλημα Senior και στο Open Ευρωπαϊκό Τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία της ιστιοπλοείας συνδυαστικά με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο τέλος του. Αυτή τη φορά ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Πάλμα της Μαγιόρκα με την πιο καυτή δράση στα foil στην τελευταία εκδήλωση του GC32 Racing Tour. Για άλλη μια φορά προσλήθηκαν αυτά τα υπτάμενα κατάμαρα να συμμετάσχουν στο 38ο Copa del Rey Mapfre. Θα επικεντρωθούμε στις πιο επιτυχημένες ομάδες σε αυτό το tour, στην ομάδα Oman Air. Ο Μανέρ και ο Μανσέιλ ξέρουν πώς να το κάνουν για να κυριαρχήσουν στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Το κλασικό μάθημα που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του 24ου King Juan Carlos Regatta στο δεύτερο σκέλος της σειράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και θα βρεθούμε και στην Ελλάδα για την μαγευτική ρεγκάτα του Αιγαίου την 19η. Για άλλη μια φορά με τους συμμετέχοντες να ζουν σε επικές συνθήκες ιστιοπλοείας συνδυαστικά με ένα γεμάτο κοινωνικό πρόγραμμα. Έτσι αυτό το επεισόδιο μας, αυτό το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα και από την πρωτεύουσα Πάλμα. Για την τρίτη της εκδήλωση για το GC32 Racing Tour στο πλαίσιο του 38ου Copa del Rey Mapfre, το πιο διάσημο στην Μεσόγειο σε μια ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων. Διευθύνεται από το Real Club Nautico de Palma, από το μαγευτικό αυτό club και την φιλοξενία με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας να ανταγωνίζονται. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας ιστιοπλοούς είναι ο Iker Martínez, που επέστρεψε στο GC32 για το 38ο Copa del Rey Mapfre. Δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 49 και πρώην All Volvo Racing, ο κυβερνήτης του παγκοσμίου αγώνα της Βαρκελόνης βάφτισε ξανά το GC32 του σε MNG Tresis Cilicius. Ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Ξεκινήσαμε το AM32 και το GC32, αλλά μετά από χρόνια συνέβη. Αυτό δεν το έκανα νωρίτερα, περίμενα να αλλάξουν τα πράγματα, οπότε έπρεπε να σταματήσουμε. Και ήρθε μια στιγμή που μόλις βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, είπαμε πάμε να το κάνουμε, να δούμε πού είμαστε, να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο στο τέλος της εβδομάδας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Την ημέρα έναρξη του αγώνα, οι θέοι του καιρού της Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη ημέρα που έχουμε δει στην περιοδία μέχρι στιγμής, με μεσοόρο 19 κόμβους και ρηπές 26. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ιστιοπλοούς και οι συνθήκες που παρήγαγαν ήταν απλά επικές. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα με ίσους βαθμούς με την ομάδα Oman Air και ακολούθησε η Red Bull με 2 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στον αγώνα στη δεύτερη και την τρίτη ημέρα με ένα ελαφρύ αεράκι.
Η έμπειρη ομάδα Oman Air και τις δύο ημέρες απόλαυσε τους ελαφρούς ανέμους για να προχωρήσει μπροστά από την Αλίκνη στην γενική κατάταξη. Περνώντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο αυτές ομάδες. Σήμερα στην Πάλμα ήταν υπέροχα, τελειώνουμε όλοι τον αγώνα, αφήσαμε την Oman να πάρει ένα προβάσμα, λέει ο Αρνόντ Ψαροφάγκης, και πάμε στον τελευταίο αγώνα με την αντίπαλο ομάδα να βρίσκεται μπροστά μας. Οι δυναμικές συνθήκες στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους την τελευταία ημέρα. Η Αλίκνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο και τρίτο αγώνα για να έτσι κλείσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της Oman Air. Ωστόσο, η Oman Air έπλεψε άψογα, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη ρεγκάτα, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα Oman Air να σηκώσει το τρόπαιο στο Copa del Rey Mafre για την κατηγορία GC32, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και τη Red Bull στην τρίτη. Πραγματικά ωραία εβδομάδα στο Copa del Rey. Ένας από εμάς τερμάτισε δεύτερος και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ για να αγωνιστούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τα τρόπαια που παρουσίασε ο βασιλιάς Φίλιππος VI. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, αυτά είναι τα αποτελέσματα: Oman Air, Αλίκνη και Red Bull, 3 πρώτοι, Zulu και Ineos Rebels ακολούθησαν. Στο Λάγκος, η ομάδα Oman Air ήταν απογοητευμένη όταν τερμάτισε στο βάθρο, αλλά στο 38ο Copa del Rey ήθελαν να αναπηδήσουν από την χαρά τους για αυτή την επικράτηση. Σε αυτόν τον τρίτο σταθμό του GC32, ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Adam Minoprio, ήταν αποφασισμένος να πάρει την νίκη, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αλίγνη τους κέρδισε στην κορυφή και πήρε το βάθρο, αλλά στα νερά της Πάλμα, σε μια ανταγωνιστική ρεγκάτα, είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το τερμάτισαν στην πέμπτη θέση δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ομάδα Oman Air τα έδωσε όλα και έζησε μια υπέροχη μέρα στο νερό. Λέω Adam Minoprio, 15 κόμβους στους πρώτους 3 αγώνες, αλλά στην ΟΑΕΡΑΚΙ, φτάνοντας στην αρχή είχαμε 3 καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να πάρουμε 3 νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον 4ο αγώνα της ημέρας, αλλά μετά καταφέραμε να αποσυρθούμε στον 2ο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν μια καλή μέρα, πολύ δύσκολο φινίρισμα, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστο. Μέχρι την τελευταία ημέρα όλα ήταν ορθά ανοιχτά. Η Oman Air δεν κατάφερε να κερδίσει τους 3 πρώτους αγώνες, αλλά ο Adam Minoprio και το πλήρωμά του παρέμειναν ήρεμοι, έπλεψαν έξυπνα και πίεσαν σκληρά για να προηγηθούν στους 2 τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας. Μετά από μια πολύ ανταγωνιστική εβδομάδα, κόντρα στην Αλίγνη και την ελβετική ομάδα να διακρίνεται, η Oman Air πανηγύρισε μια επική νίκη στην ολοκλήρωση για να δείξει ότι η πέμπτη θέση που είχε πάρει στο Λάγκος έμεινε στο παρελθόν. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ στο Copa del Rey, λέει ο Adam Minoprio. Ήταν μια ποικιλία συνθήκων που είχαμε 25 κόβους σε ανοιχτή θάλασσα, πολύ σταθερό, είπε ο αεράκι. Οπότε ήταν μια διασκεδαστική εβδομάδα, πολύ κοντά στον διαγωνισμό η Αλίγνη. Άρα ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε στην κορυφή. It's been a great week racing them and we're very happy to come out on top.
Για την ομάδα Μανέρ, η νίκη στο 38ο Κόπα Ντελ Ρέι Μαφρέ ήταν σημαντική. Η νίκη του Σίδεμπι στην Ασκαρφαλών στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνουν άλλη μια σημαντική εμφάνιση, ψυχολογική νίκη, και όχι μόνο να δείχνουν για άλλη μια φορά τι μπορούν να καταφέρουν. Από το 2010 η Oman Sail και η Oman Air έχουν μια μακροχρόνια σχέση, συνεργάστηκαν για να αυξήσουν την διεθνή ευαισθητοποίηση για το Σουλτανάτο του Ομάν μέσα από το άθλημα της τοπλοείας. Έτσι αφήνουμε το GC Racing Tour και μετακομίζουμε στην Γαλλία για ένα ακόμα επικό γεγονός, το Tour Voile, όπου 4 ομάδες από το Oman Sail συμμετείχαν στην εμπειρία. Βρισκόμενοι στην Γαλλία να δείξουν το τι μπορούν να καταφέρουν σε μια ομάδα που πάει να χτίσει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Το Tour Voile ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και φέτος υπήρχε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος πίνακας κατάταξης που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί ο νικητής. Για 17 ημέρες 23 ομάδες έπλευσαν γύρω από τη Γαλλία, από την Δουκέρνη στην Νίκαια στην νοτιοανατολική ακτή. Κατά τη διάρκεια της 5 μεγάλοι παράκτιοι αγώνες και περισσότεροι από 40 αγώνες σταδίων υψηλής έντασης, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές. Αυτή η γαλλική περιοδία είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Πιέρ Πενέκ. Η Oman Sail ολοκλήρωσε την περιπέτεια του Tour Voile με μια άνθηση με δύο από τις 4 ομάδες να κερδίζουν μια θέση στο καθοριστικό αγώνα Super Final στη Νίκαια. Ο κυβερνητής των Steve Morrison, τον Abdul Rahman Al Masari και τον Quentin Ponroy έκανε αρκετά στο φινάλε για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική συνολική νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική νίκη στην 10η επέτειο της Oman Sail. Και αυτοί είναι οι νικητές. Σίγουρα ήταν πολύ συχνή περιοδία για την ομάδα Oman Sail. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλες οι ομάδες είχαν μερικές καταπληκτικές μέρες, λέει ο Steve Morrison. Όλες οι ομάδες είχαν κάποιες προκλήσεις. Η ομάδα Renaissance που κέρδισε 3 αγώνες στα 2 τερμάτισε το Tour Voile με εντυπωσιακό τρόπο στην 5η θέση στο στόλο των 23 ανδρών με 711 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την AFG Private Bank Monaco. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, λέει Steve Morrison. Η περιοδία ήταν θεαματική όπως και ο καιρός, μια υπέροχη ιστιοπλοεία, συνολικά εξαιρετική εμπειρία και απλά καλή διασκέδαση και υπέροχο δέσιμο με την ομάδα. Εν τω μεταξύ η ομάδα ανάπτυξης αποκλειστικά γυναικών στην EFG Sailing Arabia με σκίπερ την Άντρη Ογκερού και πλήρωμα Αλ Σαλίμι, Λεμέτρε και Αλ Καϊφι ολοκλήρωσαν επίσης το Tour Voile σε υψηλό επίπεδο με 2 νίκες στους αγώνες στη Νίκαια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Το Tour Voile είναι μια μεγάλη διαδρομή και μια μεγάλη ρεγκάτα. Κάναμε πολύ καλή βελτίωση. Όλες οι ομάδες νομίζω ότι βελτιώθηκαν, λέει ο Γκερού.
Η σκίπερ που αγωνίστηκε με την Sailing Arabia σε ένα αμπιγός γυναικείο πλήρωμα έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα και τις δυνατότητές της. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας με τους νικητές να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους και να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπέλετ στη γενική κατάταξη λοιπόν πρώτη θέση, Φολίν δεύτερη, Λακάν στην τρίτη θέση για το Tour Voil. Και από τη Γαλλία κινούμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Πορτογαλία και το μαγευτικό Ριβιέρα του Κασκάις, 24η ρεγκάτα για τον βασιλιά Χουάν Κάρλος στο Club Naval de Cascais. Φιλοξενήθηκαν οι καλύτεροι ιστιοπλοοί Dragon στον κόσμο στο δεύτερο σκέλος για την σειρά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cascais στην Πορτογαλία, 24η έκδοση του βασιλιά Χουάν Κάρλος για το συγκεκριμένο τρόπαιο, λέει ο Μάρτιν Πέιν. Ήταν επίσης το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Έχουμε τουλάχιστον 12 έθνη που εκπροσωπούνται με 40 σκάφη συνολικά. 4 ημέρες αγώνων έγιναν στο κόλπο του Μπράβο, με τους ανέμους να πνέουν από 8 έως 28 κόμβους. Οι συνθήκες αλλάζαν συνεχώς με δυσέβρετη συνέπεια. Υπήρξαν 6 διαφορετικοί νικητές στις 6 ιστιοδρομίες. Προχωρώντας την τελική αποφασιστική ημέρα, πολλά πληρώματα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τρόπαιο, κάνοντας έτσι εντυπωσιακή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος αποδεικνύεται. Το λέει άλλωστε το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικούς νικητές σε κάθε μία από τις ιστιοδρομίες. 6 αγώνες, 6 νικητές, λέει ο Βασίλη Σενατόροφ, ο Ρώσος. Αυτή η ρεγκάτα είναι ένα από τα σκέλη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και η τελική θα είναι στην Πάλμα τον Νοέμβριο. Ο πρωτελευταίος αγώνας έφερε τον στόλο πιο κοντά, κάνοντας τον 8ο τελικό αγώνα να είναι πιο σημαντικός. Εκτός γραμμής εκκίνησης, ο Καρντ Γκόρντον πήρε το πάνω μέρος, πλέοντας δυνατά. Το σκάφος κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμα του, πέρασε τον τερματισμό στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τη νίκη στη ρεγκάτα. Πίσω τους υπήρχε μια μνημειώδης μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Ο Χέρεμα έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσει τη δεύτερη θέση, με τον Στέμπεκ να ακολουθεί. Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στο Cascais με την ομάδα Louis Racing, λέει ο Grant Gordon. Ήταν υπέροχο να τελειώσω μια ρεγκάτα με αυτές τις υπέροχες συνθήκες του Cascais. Είμαστε περήφανοι και τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα των ιστιοπλών που στο παρελθόν έχουν κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Gordon, Stenbeck, Χέρεμα, Samokin και Rathsack στην κατάταξη. Και από το Ατλαντικό ωκεανό διασχίζουμε τη Μεσόγειο θάλασσα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η ηλιόλουστη χώρα με τα καταπληκτικά νησιά φιλοξένησε τη 19η σεζόν της Aegean Regatta, μια μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλοούς να συνδυάσουν την ιστιοπλοεία με διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά. Φέτος ξεκίνησαν από τη Μυτιλίνη περισσότερα από 52 σκάφη και περισσότερα από 400 ιστιοπλοοί που στη συνέχεια απέπλευσαν στο πλωμάρι και στα ψαρά πριν τερματίσουν στις Ινούσες. Καλώς ήρθατε στην Μυτιλίνη μας, λέει ο Άκης Τσαλίκης. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που οι ναυτικοί αποφάσισαν να συμμετέχουν σε ρεγκάτα του Αιγαίου είναι επειδή
μια συναρπαστική περιοχή για την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Κάθε φορά που προσεγγίζεται ένα νησί, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η τακτική και η εμπειρία είναι σημαντικές και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Aegean Regatta είναι τόσο ελκυστική.